Είμαστε αθώοι, απαταιώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ.

πας. Σου μου λείς, μα εγώ έχω εσένα. Και εσύ εμένα, κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί. Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: να τους ξεχάσεις.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
0: Αγαπημένη μου, μην κλαις.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

στον κόσμο αυτό. Κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαριά, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Δάστο, δάστο, καλημέρα.
0: Πάμε.
1: Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος
1: στο
0: άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με Αντιγόνη.
0: Με Αντιγόνη.
1: Φύγαμε από την Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη τέλος. Και μαζί μας μετά από καιρό.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Απρανίδης.
0: Σε μια έκτακτη εμφάνιση.
1: Πού είναι τα χειροκροτήματα
0: πρώτη
1: που
0: έχουμε. Πρώτη και τελευταία. Φεύγοντας.
1: Όχι μωρέ, μην είσαι και εσύ.
0: Τίποτα, τρέχοντας θα φύγει.
1: Εντάξει μωρέ, ναι. Δεν είναι. Τον έχουμε να τον δούμε καιρό τώρα.
0: Πολύ καιρό.
1: Θα φύγει τρέχοντας, λέω, από τώρα θα φύγει.
0: Η τελευταία φορά που το είδαμε τι του είχαμε πει.
1: Ότι είχαμε τον δούμε ένα χρόνο.
0: Του είχαμε πει καλή χρονιά, ναι, παιδί μου, ναι, τότε.
1: Είμαστε υπερβολικοί.
0: Πάντα του κυτρίνου τύπου, πάντα του κυτρίνου τύπου. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Με την εξωτική ομορφιά της Αντιγόνης.
0: Πάντα με στο θέμα είσαι και στην επικαιρότητα.
1: Αφού βάλαμε το τραγούδι, να πούμε μια κουβέντα.
0: Ναι, Νίκο.
1: Είναι ωραία κοπέλα.
0: Κούκλα είναι.
1: Λοιπόν, φόραγε χθες.
0: Αυτό που φοράγε και προχθές. Δηλαδή και στην πρόβα αυτό φοράγε.
1: Ναι, αλλά μαυρισμένη, τη βλέπω εδώ, έχει κάνει.
0: Όταν βγαίνει βρέφη στη σκηνή τη Eurovision, δεν βγαίνει και είσαι.
1: Άσπρο.
0: Δεν βγαίνει. Βγαίνει με κάποια προετοιμασία.
1: Δώστου, βλέπω τώρα εδώ το βίντεο.
0: Το τραγούδι πέρασε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Και Ελλάδα και Κύπρος στο τελικό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι καθόλου Eurovision.
1: Και ο Ακύλας λέει: δώστε μου, λέει, βοηθήστε να πάρω το φεγγάρι. Πώς το είπε, να κατακτήσω.
0: Δεν μου λες, είδε καθόλου Eurovision ή μιλάς έτσι από καρδιάς?
1: Είδα αποσπάσματα.
0: Αποσπάσματα.
1: Τον είδα όμως τον Ακύλα, ωραίες.
0: Ήταν άλλη μέρα.
1: Με τις μποτούλες του μετά. Ναι, άλλη μέρα.
0: Τις του.
1: Με τα ωραία του. Μια χαρά, παιδί, και μπράβο και καλή επιτυχία στον Ακύλα μας.
0: Και στην Κύπρο.
1: Βεβαίως και στην Κύπρο.
0: Και στους δύο, λοιπόν, καλή επιτυχία. Έρχεται και ο διαγωνισμός αύριο το βράδυ. Είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ποια είναι τα φαβορή, Φινλανδία.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δανία, Αυστραλία.
0: Η Φινλανδία μ' αρέσει περισσότερο από ότι μ' αρέσει η Δανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία.
1: Πάρα πολύ. Αρέσει, ε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τώρα να ψηφίσει ο Ευρωπαίος στην Αυστραλία, μ' αρέσει πάρα πολύ η καλλιτέχνητα. Είναι,
1: δηλαδή, είναι τρομερή.
0: Τρομερή.
1: Ναι.
0: Είμαστε πάντα έχει μέσα μια... στην επικαιρότητα.
1: Εμείς. Βάζει, γιατί δεν είναι επικαιρότητα Eurovision?
0: Είναι.
1: Σάββατο είναι. Αύριο.
0: Αύριο.
1: Είναι, έχει μια αρχοντιά η Αυστραλέζα.
0: Είναι καταπληκτική, ναι. Καταπληκτική και η ερμηνεία της και οι δυνατότητες και το βιογραφικό της.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτά στα να πάνε.
1: Σε γεράσω κι εγώ ένα τσάι να πάω να κάτσουμε εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο Τραμπ ήπιε με τον Σι.
0: Ναι, ήπιε.
1: Ήπιανε ένα τσάι.
0: Έβγαλε και μια ωραία ανακοίνωση ο Τραμπ, μια ανάρτηση στο δικό του, ξέρεις, social media που έχει, σε αυτό που έχει, και ανέβασε.
1: Ναι.
0: Γιατί είπε για χώρα σε παρακμή, είπε ο Σι.
1: Ποιος?
0: Είπε.
1: Α, στην ομιλία του, είπε. Ναι,
0: εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι,
0: και λέει ο Τραμπ, ναι, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι τώρα.
1: Γενικά.
0: Τότε που ήταν ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, ο κοιμισμένος, ο sleepy.
1: Ο
0: sleepy
1: Τζο Μπάιντεν.
0: Ο προηγούμενος. Τώρα δεν είμαστε τώρα και άρχισε να κάνει μια κοστολόγηση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτείων. Κατάλαβες.
1: Πάντως ο Σι τα είπε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος ήταν ταξίωση. Όταν τον βλέπεις, δεν ξέρεις, γελάει. Δεν γελάει, σε ειρωνεύεται. Είναι πάντα γελαστός.
0: Αλήθεια.
1: Ένας πανέξυπνος άνθρωπος ο Σι Τσιπίνγκ.
0: Για να είναι σε τέτοια χώρα πρόεδρος, δεν πάει να πει ότι θα είναι κάτι άλλο.
1: Βέβαια. Ήπια λοιπόν το τσάι τους στο Ζόγκαν Χάι. Το συγκρότημα της ηγεσίας.
0: Όταν μου το περιγράφεις αυτό το πράγμα, παιδί μου, ναι.
1: Ναι, είναι 6.000 στρέμματα. Μπήκε μέσα εκεί, του έβαλε το τσαγάκι το κινέζικο που δείχνει φιλία, δείχνει αρχοντιά, αυτό κτλ. Του τα είπε βέβαια και για το Θουκυλίδη είδα στην
0: παγίδα του Θουκυλίδη.
1: Ναι.
0: Την παγίδα του Θουκυλίδη.
1: Ναι,
0: από τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήξερε βέβαια ο Τραμπ τι του είπε.
0: Καλά, έχει 554.000 συμβούλους.
1: Θα του πάνε μετά. Θα έκανε ο Τραμπ τι.
0: Ναι,
1: θα του πάνε μετά. Θα
0: το
1: πούμε μετά.
0: Γιατί είναι κακό, θα είπε αυτό. Είναι κακό.
1: Του είπε όμως.
0: Καλό δεν το λες.
1: Κακό δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό.
1: Κακό δεν το λες. Και καλό δεν το λες.
0: Την
1: Αμερική
0: δεν. Ναι, δεν το λες, δεν το λες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είπανε και για την Ταϊβάνη, είπανε και τα είπε και στην ομιλία του άλλος.
0: Και δουλειές έχει και business από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, αλλά του λέει, εσύ ό,τι αφορά την Ταϊβάνη, ακού, μέχρι εδώ, δώσ' τους εσύ ό,τι θες, η Ταϊβάνη είναι δική μας. Μην νομίζεις ότι...
0: Μην πολύ ανοίγεσαι. Ναι, επίσης είπαν και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άρχισε να λέει διάφορα ο Τραμπ.
1: Δεν θα βοηθήσει η Κίνα.
0: Όχι, δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Ούτε και ο Τραμπ βοηθάει την κατάσταση.
1: Ο Τραμπ λέει τελειώσουμε, λέει.
0: Πότε.
1: Να το τελειώσω.
0: Πότε.
1: Ε.
0: Το 15 Αυγούστου που είναι παχές ημίγες.
1: Όχι, πιο νωρίς, εγώ νομίζω.
0: Η λέξη εγώ νομίζω μου τη λες 72-73 ημέρες που είναι ο πόλεμος. Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν τελειώνει και ένας πόλεμος. Άντε, η τάπα με τελείωσε.
0: Πόσο χρόνο θέλει ένας πόλεμος στην κανονική του διάρκεια, δηλαδή.
1: Θέλει 3-4 μήνες.
0: Α, 3-4 μήνες. Είμαστε στο τρίτο.
1: Και άλλον έναν. Κοράγιο. Θα μάθουμε τι έγινε με τον drone τελικά. Ο Δένδιας βγήκε οριόμενος. Περιμένω από την Ουκρανία να μας πει.
0: Ακριβώς. Η Ουκρανία πρέπει να μας πει.
1: Ακόμη δεν έχει απαντήσει η Ουκρανία.
0: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
1: Μετά πώς και εδώ απαντήσει η Ουκρανία.
0: Πρέπει να απαντήσει η Ουκρανία.
1: Ο Δένδιας έχει δίκιο δηλαδή σε αυτό. Ρε παιδιά, ψυχραιμία.
0: Μα δεν πρέπει να κάνουμε. Εννοείται ότι έχει δίκιο, αλλά τώρα το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Όλοι δίκιο έχουμε που θα το βρούμε. Το θέμα είναι να μην κόβουν και άλλα drone, τέτοια ναυτικά drone βόλτα Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, 12.
1: Με τον κύριο Φλόρο, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, είχε έρθει πάνω στο δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και λέει: αυτά έχουν GPS. Εκτός αν κάποιος τα έχει βγάλει και δεν ξέρεις πού βρίσκονται. Αλλιώς ξέρεις πού βρίσκονται αυτά.
0: Άρα.
1: Άρα η Ουκρανία δεν ξέρει σε μια μέρα που, ποιο ντρόν ήταν αυτό.
0: Σου λέω, το θέμα είναι να απαντήσει και κάποιος. Δεν είναι να κάνουμε όλοι μαζί διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ας το διαπιστώσουμε όλοι μαζί.
1: Το τσάι λοιπόν να στο προσφέρουν οι Κινέζοι, η κινέζικη ηγεσία.
0: Κάνει ένα μικρό κύκλο,
1: ναι. Σεβασμός, ειλικρίνεια και ευγένεια.
0: Ναι, είναι στην παράδοσή
1: τους. Ενώ λειτουργεί, λέει, και ως συμβολική προβολή της κινέζικης κουλτούρας.
0: Ναι, είναι στην παράδοσή τους. Είναι στην παράδοσή
1: τους. Τι φάγανε? Κοτόπουλο κουνγκ πάο. Κουνγκ πάο. Δεν ξέρω πώς το μαγειρεύουν εκεί οι συνάδελφοι μάγειρες.
0: Γιατί ξέρεις πώς το μαγειρεύει. Εσύ πώς το μαγειρεύει. Ας το συνάδελφο. Εσύ πώς το μαγειρεύει.
1: Δεν το ξέρω. Γεια παιδί μου, δεν ξέρω πώς είναι αυτό.
0: Γιατί είπες πως δεν ξέρεις πώς το μαγειρεύουν εκεί.
1: Άκου, στο τραπέζι είχανε σούπα θαλασσινών και ψιλοκομμένο μπακαλιάρο. Αυτό είναι για σένα. Τραγανές μπάλες αστακού. Μπάλες αστακού, το είχαν κάνει.
0: Ναι.
1: Φιλέτο μοσχαριού γεμιστό και μανιτάρια μορχέλες. Κοτόπουλο κουνγκ πάω με χτένια. Λαχανικά εποχής, μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια.
0: Ναι.
1: Ωραία, το φασόλι, θα πήγε το φασόλι σύννεφο. Πάει το φασόλι.
0: Νικό.
1: Α, και μοσχάρι.
0: Μην ισοπεδώνεις ακόμα και ένα επίσημο δείπνο κορυφής, δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Να σου πω τι είχαν, τι φάγανε οι άνθρωποι, να μην πω τι φάγανε.
0: Εντάξει, θα τρώγανε κάτι που έχει τοπική τους κουζίνα. Φυσιολογικό, δεν είναι. Αφού δεν ξέρεις πώς μαγειρεύουν το κοτόπουλο κουνκάο.
1: Κουνκ πάω.
0: Αυτό, το κάο, πάω.
1: Πάω. Και δεν πάω. Πάω και δεν πάω.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Δήμητρα Πανανού που λέει ότι τα φιλιά της ο Νίκος Σαπρανίδη και στη Μάρθα μας. Καλημέρα, Μάρθα.
1: Γεια σου, Μάρθα μου.
0: Έχει στείλει τα φιλιά της. Οδηγεί κιόλας. Πρόσεξε.
1: Καλά, τον Νίκο τόσο καιρό. Ακριβοφόρητος δεν είδε. Δεν έχει δει ούτε η Πανανού έχει δει.
0: Όχι, μωρέ, τον κρύβουνε.
1: Παναγία. Έχω αντιδόλει.
0: Για χόρταση δεν είναι.
1: Λοιπόν, φύγαμε από τον Τραμπ και τον Σι. Τάπανε, τα συμφωνήσανε. Δεν τα συμφωνήσανε.
0: Δεν τα συμφωνήσανε ακριβώς. Έχουμε σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ξεκινάει
0: σήμερα.
1: Τι θέλει να πει ο κ. Μητσοτάκης? Θέλει να πει πώς θα πάει στην τρίτη τετραετία, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ελλάδα μέχρι 2030. Έχει βάλει πλώρη. Η τρίτη, ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα πώς θα πάει.
0: Καλά, κάτσε να δούμε σιγά-σιγά.
1: Δεν τι θα πει, είπαμε. Δεν είπαμε ότι θα πάει, δεν και καλά. Τι θέλει να κάνει. Είπαμε τι θέλει να πάει.
0: Αυτό είναι ένα τρίμερο συνέδριο. Θα δούμε τι εξαίρεση έχει σημασία και θέσει που θα πούνε οι υπόλοιποι.
1: Οι ομιλητές. Την κυρία Καριστιανού που τη βλέπω με ένα περιστέρι και αφήνει και πετάει.
0: 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα.
1: Είναι βίντεο αυτό, είναι AI.
0: Ναι, 21 Μαΐου. AI δεν ξέρω αν είναι.
1: Στο Λίμπιο.
0: Ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη. 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ήρθε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μην πει τίποτα, θα μας πει την κίνηση.
1: Με σιγά-σιγά έχουμε, περίμενε. Θα μας πει ο Παναγιώτης. Θα μας πει.
0: Πότε θα
1: δεν βιάζει τον Παναγιώτη.
0: Βιάζομαι εγώ.
1: Βιάζομαι να πω τα δικά μου.
0: Νικό.
1: Λοιπόν,
0: βγες στην Κηφισίας και σταμάτα τον κόσμο και λέγεται.
1: Η κυρία Καριστιανού, περίμενε. Πότε είπαμε τη διακήρυξή τη στην Εθνική?
0: Δεν με ακούσω, θα σου λέω
1: 21. Α, στι 21 του.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Α.
0: Ναι, Νικό.
1: Να βάλουν οι Άγιοι το χέρι τους, να πάμε όλοι μαζί.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου.
1: Και θα σου πω μετά εδώ για ένα διαμάντι.
0: Κράτα με ρε Νίκο σε αγωνία.
1: Καλά.
0: Έλα Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς το παιδιά.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού,
1: ναι.
2: Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Άρα παραμένει η κίνηση. Παραμένει, ναι. Και το πρωί ήταν και τώρα παραμένει.
1: Μάλιστα. Άντε να πότε θα σπάσει.
0: Πότε θα σπάσει. Τα νεύρα μας θα σπάσουν. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Τώρα έτσι και σου πω για αυτό το διαμάντι. Είναι η τιμή ρεκόρ για το γαλαζοπράσινο διαμάντι, το Ocean Dream.
0: Το θέμα να μου το δώσεις, όχι να μου το πεις.
1: Τι να σου δώσω, Ρίτσα. Σου το πάρω σε φω, κοίτα. Κοίτα, Ρίτσα.
0: Αχ, είναι και υπέροχο χρώμα, ε.
1: Γι' αυτό το λένε Ocean Dream.
0: Τι,
1: το όνειρο του.
0: Το αγόρασε κάποιος, το έχουν καλέσει δημοπρασία.
1: Μπορούν κάποιοι να το πάρουν. 17,5 εκατομμύρια δολάρια έχει. Κάποιοι μπορούν.
0: Κάποιοι μπορούν.
1: Εμείς δεν μπορούμε.
0: Όχι, ωραία, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Άντε να σου κάνει μια πρόταση ένας με ένα τέτοιο. Αρνείσαι.
0: Όχι.
1: Ρε, δεν μπανάρεγε.
0: Ωραία, αμέσως ναι. Από μακριά θα τη λέω το ναι.
1: Ναι σε όλα. Ναι. Στη Βουλή.
0: Ναι, ναι σε όλα, ναι σε όλα.
1: Είναι το μεγαλύτερο έντονο μπλε πράσινο διαμάντι που θεωρείται ότι υπάρχει. Ο σπάνιος αυτός λίθος λέει βγήκε στο σφυρί από τον Νίκο Κρίση στη Γενέβη και η μάχη των πλειοδοτών λέει κράτησε 20 λεπτά. Τόσο πολύ ήταν το ενδιαφέρον.
0: Θέλανε, είναι πάρα πολύ όμορφο, αλήθεια είναι.
1: Καλά, υπήρχαν τόσοι που δίνανε.
0: Υπάρχουν πλούσιοι, ναι. Από ό,τι ξέρω, εσύ που ασχολείσαι με τα οικονομικά, έχουν πάρα πολύ πλούσιοι.
1: Κοίτα, μα εντάξει.
0: Μην μου το δείχνει συνέχεια.
1: Κοίτα, Ρίτσα, κοίτα, σε παρακαλώ, κοίτα. Αυτό είναι διαμάντι, όχι τα. Πώς τα λένε, οι φακές, πάντα και πέρα.
0: Ωραία, ούτε αυτοί δεν έχουμε ούτε τη φακή. Πάντε.
1: Να σου κάνει πρώτα σιγά μου. Άλλο να σου κάνει μια πρώτα σιγά μου. Να σου πει, Ρίτσα μου, θέλω να με παντρευτείς.
0: Εσύ, Νίκο, δηλαδή.
1: Πάρε το πράσινο διαμάτι.
0: Εσύ, όταν θα κάνει πρώτα σιγά μου, τέτοιο διαμάτι θα έχει.
1: Εγώ.
0: Για να σου πω από τώρα, όχι ναι, να σου υπογράψω και συμβόλαιο.
1: Carnation. Θα πάρω ένα.
0: Γι' αυτό, άσε τους ανθρώπους.
1: Αγόρασε μία τσάντα με 1,5 δολάριο σε κατάστημα μεταχειρισμένων. Και ξέρεις τι ήταν αυτό, καρτιέ. Το πήρε 1,5 δολάριο.
0: Συλλεκτική, ε.
1: Ναι, νόμιζαν ότι είναι μία παλιά τσάντα. Και η τσάντα ήταν συλλεκτική καρτιέ.
0: Πόσο είχε. Μία φορά να μην μου τύχει τίποτα και εμένα. Που πάω στα παλαιοπολία, μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα.
1: Οι κλασικές αυτές.
0: Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ρε, οι αγορές από παλαιοπολία.
1: Σ' αρέσουν, αλλά εσύ 1,5 θα πάρεις, 1,5 θα κάνει.
0: Μην κάνει και λιγότερο. Μην βγω από το κατάστημα και χάσει την αξία του, Νίκο.
1: Λέει, πιστεύει, 2-3 χιλιάδες δολάρια.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να την πάρουν.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε τώρα άλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους. Δεν είναι ξεκινήσαμε τώρα άλλο. Εδώ γίνεται το μαλευράσι. Γίνεται. Δεν είναι. Πάρα πολύ υψηλή τόνη. Και μίλησε, η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ.
1: Ναι, βγήκε στο άξιο.
0: Ναι, είπε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και έκανε λόγο για ηθική εξόντωσή. Δηλαδή ότι στόχος είναι μια εκστρατεία. Εξόντωση. Η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ.
1: Ναι, βγήκε στο άξιο.
0: Ναι, είπε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και έκανε λόγο για ηθική εξόντωσή.

0: Κύριος Ανδρουλάκης. Για να ξέρω, εγώ μίλησα και με φίλους από το Πασόκ και λένε ότι 1.000 ευρώ έπαιρνε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή το 1/6, 1/7. Είναι και άλλοι
1: κληρονόμοι. Το ίδιο το λέει και εκείνος.
0: Και σου λέει δεν είναι ένα 200, παιδιά, είναι 200.000. Τα 22 χρόνια.
1: Ναι, και επίσης υπήρχε θέμα το αν τα λεφτά τα έχει βγάλει στο εξωτερικό ή όχι. Λέει ναι, ότι ο ίδιος τα, εδώ τα έχω και μάλιστα είχα φέρει και αυτά που είχα έξω, τα έφερε. Ναι.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης την έπεσε πολύ άσχημα.
1: Ναι, ναι, αρκετά έντονα, αρκετά έντονα.
0: Μάλιστα.
1: Τότε βέβαια για την περίοδο που αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης ήταν την εποχή που ήταν ο κύριος Παπανδρέου επάνω, έτσι, και ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης υψηλό βαθμό κομματικός θέλεφος.

0: μία είδηση που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι τα ανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία. Το είδα σήμερα το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία, πόσο ανθεκτικά γίνονται μερικά μικρόβια.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Αλλά
0: με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει
0: μεγάλο θέμα με τα μικρόβια. Ξέρεις τι είναι να μπεις.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια μαζί μας, Νίκο.
0: Υγιείς και να βγεις άρρωστος.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή, μα γίνονται ανθεκτικά λόγω των αντιβιώσεων.
1: Ακριβώς. Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Βρίσκουν τρόπους.
0: Βέβαια. Έχουμε επίσης μια πολύ δυσάρεστη είδηση με τη 17χρονη κοπέλα, Ρίτσα, κατέληξε και
1: ναι,
0: το κορίτσι αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αλήθεια δεν μπορώ να το διαχειριστώ με κανέναν τρόπο.
0: Να την πούμε την είδηση ότι ήταν στην εντατική, το κορίτσι δεν άντεξε τελικά.
1: Έτσι κι αλλιώς ελπίζανε σε ένα θαύμα,
0: έτσι.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Ο καιρός θα έχουμε θέματα, βροχές και τα λοιπά.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ στο ενικός.gr θα είναι με δύο πρόσωπα ο καιρός. Και αφρικανική σκόνη και λασποβροχούλες θα τις έχουμε.
0: Και λασποβροχή.
1: Ναι.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, γιατί θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
0: Δεν προλαβαίνω, μα δεν το έχω πλύνει, γιατί δεν ξέρω πότε.
1: Και γράφω επάνω, δεν.
0: Πότε θα.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες όμως, έχει 26-27 θα έχει. Αλλά θα έχει και βροχές και τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.
0: Θα έχει απούλα.
1: Ναι, αναλόγως, έτσι το τμήμα. Το βλέπω τώρα εδώ στο ενικός.gr.
0: Ναι. Να πούμε και για τα ζώδια που θα δουν ερωτική του ζωή να αλλάζει τα πάντα μέχρι τέλος Μαΐου. Γιατί εδώ κάνουμε infotainment, εμείς δεν είναι η ενημέρωση. Είναι το φόρτε μας σε εμάς αυτά.
1: Βασικά, ναι.
0: Ο ζυγός που θα περάσει μια δύσκολη περίοδο ερωτικά, όμως αυτό αρχίζει να αλλάζει. Πέρασε μια δύσκολη, αλλάζει σιγά σιγά.
1: Μη μου τα λες εμένα, ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Ναι, Νίκο. Δείξε κιόλας.
0: Ο Μάριος φέρνει έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος. Και έλξη. Και οι χθείες, λέει, που συχνά αναζητούν βαθιά συναισθηματική σύνδεση, έχουν ταλαιπωρηθεί από απογοητεύσεις και παρεξηγήσεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Ο Μάριος, λέει, τους ταλάζει.
1: Αυτοί θα πάνε καλά, δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ερωτικά.
1: Επειδή είμαστε ήδη στις 15 Μαΐου, πότε να περιμένουνε.
0: Μέσα εδώ.
1: Γιατί περάσαμε τα μέσα του Μαΐου.
0: Τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες για να έχουν και μια ατζέντα οι άνθρωποι σαν κινηθούν.
0: Ναι. Την Μπιάνκα Σενσόρι την είδες. Που πήγε σινεμά με τον Kanye West.
1: Ναι.
0: Η γυμνή.
1: Έτσι κυκλοφορεί η Μπιάνκα Σενσόρι. Δεν βάζει ρούχα πάνω.
0: Καλά, εντάξει. Και αυτό το
1: χειμώνα κορίτσι. Καλοκαίρι έτσι είναι.
0: Ζεσταίνεται δηλαδή.
1: Χειμώνα καλοκαίρι είναι. Ναι, ζεσταίνεται.
0: Γυμνή. Να, κοίτα.
1: Συνήθως βάζει και ένα παλτό και είναι τελείως γυμνή.
0: Κοίτα. Πούντο. Να, εδώ. Μα πας έτσι στο σινεμά. Εσύ πας δηλαδή έτσι στο σινεμά.
1: Εγώ φοράω χούντι.
0: Εσύ φοράς ζυμάκο και πας. Ποια είναι η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ούτε ο Έλον Μάσκ, ούτε ο... Πώς τον λέμε, ο Μπέζος. Είναι η οικογένεια Walton. 228 δις ευρώ. Από παλιά λιανική πολλούσαν, σούπερ μάρκετ.
1: Και σούπερ μάρκετ έχουνε.
0: Βέβαια. 228 δισεκατομμύρια.
1: Αυτή είναι η πλουσιότερη, δεν είναι ο Μπέζος, δεν
0: είναι ο Μάσκ. Αυτή είναι η πλουσιότερη οικογένεια. Χαμηλούς τόνους κρατάμε. Οι άνθρωποι πλούσιοι. Αυτός μπορεί να σου πάρει το, δηλαδή, ο εγγονός του ιδρυτή μπορεί να σου πάρει το διαμάντι.
1: Και έχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
0: Και ο γιος. 70, 80, τέλος πάντων. Όποιος.
1: Όποιος θέλει, ας το πάρει, ρε παιδιά.
0: 28 δισεκατομμύρια είναι η περιουσία της οικογένειας.
1: Πόσα σούπερ μάρκετ έχουν,
0: δεν ξέρω, βεβαιωτικά. Στη Λιανική δραστηριοποιούνται. Ναι, τι, πάμε. Κάτσε.
1: Ναι, πάμε. Ήρθε η ώρα, πάμε.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε και ξαναρχόμαστε.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε δυνατά μέχρι τις 12 με τον Νίκο Ρογκάκο.
1: Και τη Ρίτσα την Πιζόβλη.
0: Άστατα, μην βάζεις.
2: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι.
2: Να δούμε εδώ τα εργασιακά, τα πολιτικά.
0: Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά πολιτικά.
2: Πολλά πολιτικά.
0: Πάρα πολλά πολιτικά.
2: Και να δούμε τι θα πει η κυρία Κεραμέως στο συνέδριο. Ναι. Μπορεί να μην έχει παράπονο από κάτι και η κυρία Κεραμέως.
0: Θα δούμε. Για να δούμε. Γενικά, μπορεί να μην έχει.
2: Το κλασάτο, ο στέλεχος.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Μαζί μας λοιπόν, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, είναι η Κοσμοτέ Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Το ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το ValueSure 12 μηνών σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγιο δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18 311. Και οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Τρεις οι τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για αξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Αυτό το Μάρτιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά Sleep Combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και Air Fryer, φριτές αέρος της Μόρης με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
2: Και να πούμε ότι το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τα ηλικία. Κλείσαν τα σχολεία και ξεκινάνε οι προαγωγικές και απολυτές
0: εξετάσεις. Και μετά είναι οι πανελλαδικές.
2: Έτσι.
0: Οι πανελλήνες, όπως λέγανε στα νιάτα μου.
2: Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα ηλικίου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, στις 18 του μήνα, και ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Mm-hmm. 19 Ιουνίου έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές και τις μαθήτες τρίτης λυκείου,
0: οι
2: απολυτήριες, ναι, 18 Μαΐου μέχρι 25 Μαΐου, και μετά πάμε στις πανελλαδικές.
0: Τις λες συλλαβή, Νίκο.
2: Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι τώρα ξεκινάει το ταξίδι τους, δεν τελειώνει τίποτα.
0: Τίποτα, ένας σταθμός είναι, έτσι.
2: Ένας σταθμός.
0: Ούτε καν ο πρώτος δεν
2: χωρίς
0: είναι.
2: Άγχος,
0: ένας σταθμός.
2: Χωρίς τίποτα, τίποτα.
0: Άγχος θα έχουν, όλα τα έχουν.
2: Χωρίς
0: αλλά...
2: να μην έχουν, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
0: Δεν είναι δύσκολο, ξέρεις, η συμβουλή να μην έχεις άγχος είναι πολύ δύσκολο για τη διαχείριση.
2: Εμείς το λέμε έτσι για να ό,τι πιάσουμε τώρα.
0: Ναι, είναι δύσκολο να μην έχεις άγχος, απλά είναι ένας σταθμός.
2: Με ψυχραιμία και.
0: Ένας σταθμός, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά.
2: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Σαν σήμερα το 2004, θα σ' αρέσει αυτό, ναι. Στην Κωνσταντινούπολη είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision, mm-hmm. τότε, αν το θυμάσαι, mm-hmm. όπου έχουμε το ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών στην τηλεόραση.
2: Στην πόλη, όταν έγινε στην πόλη.
0: Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάσαι ποιο τραγούδι ήτανε?
2: Όχι.
0: Shake it.
2: Όχι, το Shake it, ο
0: Σάκης. Σάκης Ρουβάς, λοιπόν, τότε η τηλεθέαση.
2: Να το θυμάμαι.
0: Πρέπει να το θυμάσαι και το έχεις χορέψει και πολύ ωραία. Το έχεις χορέψει πάρα πολύ ωραία αυτό. Ναι, λοιπόν.
2: Αυτό που έλεγες 666.
0: Μπράβο, αυτό, ναι. Μην γυρνάς το κεφάλι, ναι. Θέλει και κούνημα και από κάτω, όχι μόνο το κεφάλι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Το ρεκόρ τηλεθέασης ήταν τότε 86,5%.
2: Σάκης αυτός.
0: Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια νούμερα και δεν θα ξαναδείς, ε.
2: Σάκης.
0: 86%.

0: το βάλεις να το χορέψω μετά.
1: Θα το βάλω, δεν μπορώ να σε φανταστούν οι άλλοι. Θα στραβήξω εγώ βίντεο με σύγχρονη σένα.
0: Να γίνουμε εδώ ρεζίλ.
1: Βάιραλ να σε κάνω επιτέλους.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μπορείς να κρατηθείς λίγο, να κρατήσεις κάποιες από τις ωραίες, πικάντικες, πιτσικάτες ειδήσεις που έχεις.
0: Έχω κι άλλες ειδήσεις.
1: Μα είσαι πιτσικάτος μόνος.
0: Μα είμαι.
1: Λοιπόν, για πάμε, Νίκο.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Γεια σας, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν δούμε τα του Υπουργείου σας, τα οποία είναι αρκετά, να ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη από χθες ήδη για το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και η Χαρλάου Τρικούπη λέει ότι πρόκειται για μια ανακοίνηση ενός ζητήματος που είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο και έχει ως στόχο την ηθική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία είναι παρόμοια με, έτσι είπε ο ίδιος, με όσα συνέβησαν στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και θα θέλαμε την άποψή σας. Εδώ φαίνεται να μην έχει καν και να είναι και ηθικός και νόμιμος, όπως ο ίδιος λέει.
2: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεω στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι.
1: Τι δεν απαντήθηκε. 1.000 ευρώ λέει έπαιρνα μεταφόρων ο κ. Ανδρουλάκης από τη σύμβαση αυτή. Είναι κι άλλοι από την οικογένειά μου μέσα.
2: Πλέον σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν και νέα ζητήματα. Τώρα δεν έχω.
1: Τα νέα τα βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας. Τα ξαναβάζει.
2: Ένα δημοσίευμα. Από ένα δημοσίευμα.
1: Ναι, αλλά ξαναβγήκε ο κύριος Υπουργός της Υγείας.
2: Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων και το καθεξητός.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε: είναι ψέμα ότι ενοικίαζε, υποβασίστηκε. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αυτό ή το θέμα μας ότι θέλουμε να φύγουμε από τη σοβαρή επικαιρότητα και από τα προβλήματα που έχει και η κυβέρνηση και η καθημερινότητα των πολιτών.
2: Κοιτάξτε, κανείς δεν φεύγει από τίποτα. Και εμείς εργαζόμαστε μέρα νύχτα προκειμένου ακριβώς να εντοπίσουμε στην πράξη και με πράξεις και όχι με λόγια τα πραγματικά ζητήματα του κόσμου. Όταν πηγαίνουμε, κύριε Ρογκάκο, και επεκτείνουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφέρει αύξηση μισθών σε 400.000 εργαζόμενους, αυτό είναι λύση στην πράξη, όχι τα λόγια. Γι' αυτό σας λέω, εμείς εργαζόμαστε νυχθημερών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε μας ενέργεια να κάνουμε την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη κάθε μέρα βήμα.
0: Θα δούμε στη συνέχεια και το κομμάτι του επισητισμού, αλλά να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τέθηκε θέμα από αρκετούς βουλευτές, αλλά και από κάποιους υπουργούς.
1: 40.
0: Για το ποιος βγαίνει μπροστά να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, ποιος υπουργός βγαίνει και ποιος υπουργός δεν βγαίνει καθόλου και μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και τίποτα άλλο.
2: Καταρχάς, να θυμίσω ότι προ αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν ακουστεί τα 1.000 μέρια ότι θα γίνει χαμός, ότι θα υπάρχει.
1: Καλά, μέσα δεν ξέρουμε και τι έγινε ακριβώς και εμείς ήταν κλειστοί λίγα.
2: Εντάξει, θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Έγινε μία από τις πιο γόνιμες. Εγώ είμαι 11 χρόνια στην πολιτική. 11 χρόνια. Στα 11 αυτά χρόνια, ίσως είναι η πιο γόνιμη συζήτηση κοινοβουλευτικής ομάδας που έχω δει ποτέ. Και θέλω να σας θυμίσω και κάτι αντίστοιχο. Θυμόσαστε πριν από κάποιους μήνες που είχε γίνει μία ερώτηση από 6-7 συναδέλφους, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, για ένα ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης κάποιων φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ. Τότε ο τίτλος παντού ήταν «Αντάρτικο των βουλευτών, Αντάρτικο βγαίνουν απέναντι και το καθεξής». Τι απέγινε αυτή η πρόταση, ξέρετε? Ξέρετε τι απέγινε? Οδήγησε σε μια εξαιρετική πολιτική λύση την οποία υιοθέτησαν τα αρμόδια υπουργεία. Τι θέλω να πω λοιπόν? Κάτι το οποίο μπορεί από έξω να φαίνεται ότι αν θέλετε, πηγή έντασης εντός μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που εγώ ποιος συμπαγεί δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι ποιος συμπαγεί κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα μιλάμε για τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Βλέπετε ότι αυτή η πολύ γόνιμη κριτική, στην οποία ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως ανοιχτός, οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Εγώ λοιπόν, πραγματικά είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου. Στους συναδέλφους στη Βουλή είμαστε όλοι εκλεγμένοι βουλευτές. Είμαι ευγνώμων γιατί με την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, μας αναδεικνύουν ζητήματα τα οποία μπορούν διαρκώς να βελτιώνονται. Και αυτή είναι η δουλειά, κατά τη γνώμη μου, και της κοινοβουλευτικής ομάδας και των βουλευτών. Ξέρετε πόση συζήτηση έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, για το πού θα είναι το δικαίωμα του εκλέγεστε, σε ποια ηλικία? Διότι είχε κατέβει μια πρόταση κεντρικά να είναι να κατέβει στα 21 έτη. Πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Με αντίδραση από πολλούς. Αλλά ξέρετε πόσο γόνιμο είναι αυτό? Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το άκουσε αυτό.
1: Καλά, το εκλέγεστε τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας, το συζητήσουμε.
2: Σωστά, αλλά
1: συστηματική αναθεώρηση.
2: Το εκλέγεστε είναι ένα παράδειγμα, κύριε Ρογκάκο.
1: Είναι,
2: το
1: δεν διαφωνώ.
2: Για μια συνεδρία που είχαν ακουστεί τα 1.000 μύρια, ότι λίγο πολύ θα πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας, το λέω τώρα όπως το νιώθω.
1: Υπήρξαν τζατζαρίσματα τώρα.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ σπανίως έχω βιώσει τόσο γόνιμη κοινοβουλευτική.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι, αυτό που λέμε, δηλαδή που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο και μιλούν μόνο για το υπουργείο τους.
2: Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει και το χαρτοφυλάκιό του και ο καθένας έχει και το βάρος ευθύνης που φέρει και σε σχέση με τον ελληνικό λαό, έτσι.
1: Καλά, και με τον ελληνικό λαό και με τον πρωθυπουργό, κυρία Υπουργέ. Δεν μπορεί να βγει ο πρωθυπουργό μόνο του μπροστά και να λέει, γιατί εγώ μαθαίνω ότι πολλές φορές και ο πρωθυπουργό λέει, ρε παιδιά. Βγαίνω εγώ μπροστά μόνος μου και είσαστε όλοι κρυμμένοι.
2: Λοιπόν,
1: για βγείτε λιγάκι.
2: Και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, όπως το ξέρετε, έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης ο ίδιος για όλους τους συνεργάτες του. Για πάντες. Για πάντες. Για όλους τους υπουργούς, για όλους τους συνεργάτες του Μεγάλου Μαξίμου. Πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα μας δίνει και συστηματικά ανατροφοδότηση. Μα δίνει συστηματικά. Εκεί γιατί έγινε αυτό, εκεί γιατί εκεί. Και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι όλοι βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.
2: Ποιο θέμα να υπάρχει. Η κυβέρνηση προχωράει, είναι στον 7ο χρόνο, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που εγώ έχω θυμηθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματικά στη μεταπολίτευση ευρύτερα θα έλεγα. Πάρα πολύ συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, με παρεξηγήσετε. Αέτερον εκάτερον, έτσι.
1: Αν υπάρχουν, λέει.
2: Προφανώς. Εγώ μιλάω αμιγώς για το πολιτικό που με ρωτήσατε, το εσωτερικό.
0: Το πολιτικό, το πολιτικό, ναι. Το πολιτικό. Αυτό που διατυπώθηκε και δημόσια μετά την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Σήμερα που έχουμε το συνέδριό μας και θα είμαστε όλοι εκεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή, πιστεύω ότι αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο μέσα από το
0: συνέδριο. Θα μιλήσετε κι εσείς.
2: Φυσικά θα μιλήσω. Εννοείται.
0: Πού θα επικεντρωθείτε?
1: Το διακύβευμα,
2: ναι. Εντάξει, περιμένουμε. Αύριο το μεσημέρι θα μιλήσω.
1: Θα σας ακούσουμε εμείς, μην νομίζετε. Αλλά το διακύβευμα βάζει ο πρωθυπουργός ποιο θα είναι. Η επόμενη τετραετία.
2: Λίγες ώρες μένουν. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Θα μιλήσει τρεις φορές στο συνέδριο. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε ακριβώς ποιος είναι ο δικός χάρτης που βάζει και ποιες οι προτεραιότητες.
1: Ναι, εσείς λέτε ότι πάμε ενωμένη συμπαγής ομάδα και εμείς μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει και θα δώσει μηνύματα ενότητας. Δηλαδή,
2: είναι αντιθετικό αυτό που λέω.
1: Ναι, ότι δεν είναι, μην είσαστε, να είσαστε, θα πει ας πούμε να είμαστε ενωμένοι παιδιά. Δεν θέλω πολλά τζατζαρίσματα.
2: Εγώ σας μεταφέρω την εικόνα όπως τη βίωσα ας πούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν ένιωσα οποιαδήποτε, αν θέλετε, μη απουσία πνεύματος, ομονίας και ενότητας. Το αντίθετο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα του Υπουργείου, σας θέλαμε και ένα σχόλιο, γιατί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι στις 21 του μήνα ανακοινώνει το κόμμα της. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μια
1: τοποθέτηση. Ο Τσίπρας έρχεται,
0: αλλά απλά δεν έχει ημερομηνία. Ναι. Αυτό έχει ημερομηνία συγκεκριμένη.
2: Κοιτάξτε, θα περιμένουμε την ανακοίνωση και κυρίως να πω, θα περιμένουμε όλες τις θέσεις της. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα. Να παίρνει θέση επιλεκτικά σε ορισμένα ζητήματα. Ας την ακούσουμε για κάθε τομέα πολιτικής. Ας την ακούσουμε, ας πούμε, για τα εργασιακά. Να μας πει ακριβώς τι πιστεύει για παράδειγμα το ασφαλιστικό σύστημα. Να μας πει τι πιστεύει για τη μείωση ανεργίας, για την αύξηση απασχόλησης. Να ακούσουμε τι έχει να πει για τα επιδόματα ανεργίας και το καθεξής. Το λέω αυτό γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να κατέβει στην πολιτική και όπως η ίδια λέει, θέλει και να κυβερνήσει τη χώρα και το καθεξής, πρέπει να έχει θέσεις επί όλων των ζητημάτων. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ως τώρα υπάρχουν διάφορες επιμέρους ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη κάνει την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας του πολιτικού κόμματος. Θα περιμένουμε, αλλά κυρίως θα περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων της ζητημάτων.
1: Πάμε λίγο, πάμε
2: από
1: λίγο.
2: Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική μέχρι την παιδεία, την εργασία, τη φορολογία. Όλα.
1: Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί εδώ έχουμε δύο συλλογικές συμβάσεις. 400 εργαζόμενους ψάχνει.
2: Αν με ρωτάτε, είναι ίσως η μεγαλύτερη είδηση στην αγορά εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί το λέω αυτό?
2: Γιατί πάρα πολλές φορές και μαζί το έχουμε συζητήσει, υπήρχε ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Ο χάτης της αγοράς εργασίας, νομίζω, βαίνει διαρκώς βελτιούμενος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Δηλαδή, είχαμε μια ανεργία στο 18%, σήμερα είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Έχουμε 563.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια διαρκή αύξηση απασχόλησης μόνο στις γυναίκες. Έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες που δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Και έχουμε και μια σταθερή, θα πω, αύξηση μισθών. Όσο θα θέλαμε, όχι. Θέλουμε πάντα περισσότερο. Γιατί θέλουμε ο πολίτης στο τέλος του μήνα να έχει περισσότερα χρήματα. Πώς μπορεί να ανέβει ο μισθός? Δύο τρόποι. Ανεβαίνει ο κατώτατος, το έχουμε κάνει κατά 41%. Είμαστε στα 650 και πλέον είμαστε 920 ευρώ. Αλλά το ζητούμενο είναι και ο μέσος μισθός, ο οποίος αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πώς μπορείς να επηρεάσεις το μέσο μισθό, ο οποίος διαμορφώνεται επί της ουσίας από την αγορά και από τη ζήτηση, αντροσφορά και από τη ζήτηση, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Φέραμε λοιπόν ένα πλαίσιο μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Θα έλεγα ότι δεν το περίμενε κανείς αυτό, ότι θα επέλθει μια τέτοια συμφωνία. Επήλθε αυτή η συμφωνία, τη φέραμε στη Βουλή και σε ένα μήνα πέτωσε καρπούς. Έχουμε νέες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται και πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.
1: Μακάρι.
2: Όχι μόνο ήρθαν νέες συλλογικές, αλλά επεκτείνονται.
0: Το νομοσχέδιο αυτό για τις ίσες αμοιβές.
2: Έρχομαι αμέσως. Απλά προχτές εξέδωσα μια υπουργική απόφαση που επεκτείνει τα ωφέλη τη συλλογική σύμβαση εργασίας για όποιον εργάζεται στον επιστημισμό, για να το πω απλά για τους ακροατές μας. Όποιος δουλεύει σε ταβέρνα, σε εστιατόριο, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, με πρόβλεψη για αύξηση μισθού έως 20% σε σχέση με τον κατώτατο, για πρόβλεψη για επιπλέον επιδόματα, επίδομα γάμου συν 10%, επίδομα γονικής αδείας, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, επίδομα εποχικής απασχόλησης και ούτω καθεξής. Άρα όλοι αυτοί οι ευνοϊκοί όροι έρχονται και ωφελούν κάθε έναν από τους 400.000 εργαζόμενους, 15% των μισθωτών της χώρας.
1: Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι.
0: Να πάμε στο νομοσχέδιο λοιπόν. Έτσι. Αυτό που είναι για τη δυνατότητα ίσης αμοιβής για όμοιες. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αυτό βέβαια είναι ευχολόγιο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου επιβάλλει σε μένα να δώσω το μισθό.
2: Να πούμε το εξής. Παλιότερα η χώρα μας είχε μεγαλύτερο ζήτημα και η Ευρώπη είχε μεγαλύτερο ζήτημα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά παρατηρούνται ακόμη αποκλήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ αποκλήσεις. Θα να το πω πολύ χαρακτηριστικά με ένα παράδειγμα. Είμαι σε ένα λογιστήριο. Δουλεύω στο ταμείο. Εγώ είμαι γυναίκα και κάποιος δίπλα μου, ο Κώστας, ο οποίος είναι άντρας. Για την ίδια δουλειά, με τα ίδια προσόντα, εγώ αμείβομαι 13% λιγότερο. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο? Εγώ λοιπόν δίνω μάχη γι' αυτό. Και δίνουμε μάχη ως κυβέρνηση προκειμένου ακριβώς να θωρακίσουμε, αν θέλετε, την ισότητα στην πράξη των αμοιβών για όμοια εργασία.
0: Έχετε ενσωματώσει προτάσεις από τους κοινωνικούς εταίρους?
2: 54
0: προτάσεις.
2: Έχουμε κάνει. Εγώ έχω δεσμευθεί. Έχω δεσμευθεί από τη μέρα που ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα φέρω κανένα νομοσχέδιο το οποίο πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα φτάσει την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη. Δεν θα συζητώ εξονυχιστικά με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Και το έχω κάνει τους τελευταίους περίπου 2 μήνες. Τους είμαι ευγνώμων. Γιατί με τις γόνιμες προτάσεις όλων εργαζομένων και εργοδοτών φτάσαμε στην υιοθέτηση 54 διαφορετικών προτάσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν για να γίνει καλύτερο το νομοσχέδιο.
1: Μία σύντομη απάντηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Υπουργέ, για το Rebrain Greece στο Λονδίνο και γενικά. Αυτό πάει πολύ καλά.
0: Αυτό πάει καλά. Το έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές.
2: 107 Έλληνες πολίτες. Δεν έχει προηγούμενο. Ήρθαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση που κάνουμε μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, τη Νέα Υόρκη και άλλη φορά στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση. Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, όλους τους κλάδους. Στις τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στη βιομηχανία, στην υγεία, σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι ψάχνουν ένα αγωνίως προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Και βοηθούμε να γίνουν χιλιάδες συνεντεύξεις. Υπάρχουν εταιρείες που έκαναν πάνω από 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα.
1: Αλήθεια.
2: Μου έλεγε χαρακτηριστικά εταιρεία τα βιογραφικά που πήραμε σήμερα δεν τα βλέπουμε ούτε σε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα, κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθε θέση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βέβαια, σε αυτό το τραγούδι, όπως λέει και ο Δημήτρης Μιχαλής, πολύ σωστά, ο Σάκης Ρουβάς είχε σκίσει το πουκάμισό του.
1: Κι εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω ο Δημήτρης Μιχαλής αυτό. Κατάλαβες, καλημέρα Δημήτρη, ναι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Επειδή κουνάς μόνο τους γοφούς σου.
1: Τους κουνάω, τους
0: γοφούς. Ναι, πάνω στην καρέκλα.
1: Στην καρέκλα, γιατί πονάνε και τα πόδια μου.

0: Παιδιά άνω των 17 ετών 55%.
1: Έως
0: 17.
1: 55% το είδαν τη Eurovision, η συντηλεθέας, έτσι.
0: Τα βλέπεις.
1: Εντάξει.
0: Παναγιώτης εδώ, Παναγιώτη, τα χορεύεις αυτά, εσύ.
2: Τα χορεύουμε όλα.
0: Βρουβάδες και αυτά. Μπράβο,
2: ανάλογα την περίσταση, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ανάλογα την περίσταση, ένας και ένας είμαστε εδώ, Νίκο. Επιλογή. Λοιπόν, για πες μας, Παναγιώτη, που έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα κάπου.
2: Έχει, εξακολουθεί να έχει. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίο πατησίων στην Ομόνοια. Mm-hmm. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο ίδιο κατευθύνσης Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Μια χαρά πάνω. Ναι. Δεν έχει πολύ, εντάξει, έσπασε λιγάκι.
2: Έσπασε λίγο, αλλά εξακολουθεί να έχει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: καλή και η Κύπρια δική μας, αλλά η Αυστραλέζα. Τώρα το θέμα είναι Αυστραλία, Κύπρος, τι. Εννοώ γενικά, έτσι.
1: Κύπρος, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εμείς Κύπρος, αλλά γενικά και ο κόσμος. Δεν θα πει ο κόσμος.
1: Κύπρο, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εδώ είμαστε. Περιμένουμε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει καλημέρα, λέει ο Γκοτζίλας, αυτό που φορούσε η Αντιγόνη χθες και προχθές. Το φοράει κάθε μέρα, λέει ο άλλος. Κάτσε, βρε, παιδί μου, καλλιτέχνη θα είναι το κορίτσι.

0: Ο Γιώργος αναφέρεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο πώς θα στηθεί οικονομικά το κόμμα. Αναφέρεται στο σχολείο του. Και ο Αλέξανδρος για τον Ακύλα. Καλημέρα, Αλέξη, και στους δύο.
1: Και ο Γιάννης, Ρίτσα Νίκο.
0: Καλημέρα, Γιάννη, από τη Μετρόπολη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Κώστας από τη Χίο λέει πάντα για τα δρομολόγια, τα οποία παραμένουν εκεί. Τελείωσε η εκπαιδευτικό έτος και παραμένουν έτσι το πρόβλημα με τους φοιτητές.
1: Ο Ντόναλντ μας έστειλε και αυτός μήνυμα για το Θεκυδίδη, το βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: My excellent fellows Greeks, how is the kidditas? Μπράβο.
0: Ναι, σε εσένα έστειλε.
1: Γιάννης λέει πάντως ο Πρωθυπουργός Λετωνίας παραιτήθηκε επειδή ο Ουκρανικό δρόμο παραβίασε στον αέριο χώρο τους.
0: Ναι, αλήθεια, ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και ο Αντώνης αυτό αναφέρεται στο Ουκρανικό ναυτικό ντρόουν.
1: Ο Μάρκος λέει, παρακαλώ πείτε για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Τι ξέρουμε, τι θα γίνει, κάποιοι δεν έχουν είσοδο στις ταράτσες, μόνο μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Τι ξέρουμε μέχρι τώρα, υπουργική απόφαση, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα
0: βάλω
1: στα μπαλκόνια φωτοβολταϊκά.
0: Καλό
1: τώρα,
0: αν
1: βάλεις τα μπαλκόνια σε φωτοβολταϊκό, ναι, πώς θα κάτσεις έξω.
0: Εντάξει, πρέπει αναλόγως τι θα. Τι
1: στην Ελλάδα, παιδί μου, έχεις 80% θες το μπαλκόνι και λιγότερο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ωραίο καιρό, κάτσε με την παρέα στο μπαλκόνι.
0: Δεν έχουν και όλοι μπαλκόνια τέτοια τόσο μεγάλα. Υπάρχει πολύ κόσμο στα μικρά μπαλκόνια που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, και τα μικρά μπαλκόνια του Σαββόπουλου πρέπει να βάλει δύο καρεκλίδες να κάτσει όμως.
0: Ναι.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Αν μπορεί, αν.
1: Πάνω στην ταράτσα μου υπάρχει χώρο.
0: Αν. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει, γεια σου, Βασίλη.
1: Ο Βασίλης τι λέει, λίγα είναι τα 95 για τη ρίτσα μας, βάζω τα διπλά για πάρτι.
0: Έλα, γεια σου, Βασίλη.
1: 17,5.
0: Τα 17,5 είναι, Νίκο, τα 17,5.
1: Νικηφόρος. Καλά που δεν προσθέτει το μισογυμνισμό εμείς, παιδί μου. Εδώ φοράνε.
0: Πληρώνω και να δίνω χρήματα ή δώρα σε μια γυναίκα για να μου κάνει. Μάλλον δεν αστείαβεται ο Νικηφόρος. Το λέω σοβαρά. Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης λέει, κάψε μας, Νίκο, κάψε μας. Αν είστε υγιείς, γιατί δεν είμαστε στο νοσοκομείο. Λέμε, ρε παιδί μου, αν μπεις με μια πάθηση που είναι ρουτίνα, ας πούμε, μπορεί να κολλήσεις κάτι, κάποιον ιό, δεν είπαμε. Μπαίνεις.
0: Ο Αντώνης λέει πάλι για τη δήλωση του κύριου Κικίλια για την παράνομη αλία Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά νερά που ζητάει την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο υπουργός σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και ο Ιωάννης Ρίτσα Νίκο, η μέση εκπαίδευση ένα ακριβό άδειο που κάμισε ο Γιάννης φυσικομαθηματικός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Άγγελος λέει για Μπιάνκα, για τη Σενσόρη. Έλεος, η κοπέλα δεν έχει ένα ρούχο, ρε Νίκο, να βάλει, λέει, και αμένα σχολιάζεις, λέει.
0: Και ο Κώστας για την κατάργηση του ΕΑΣ, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

0: σκηνή στην οποία τη διαβάζουμε τώρα με το Σταύρο Φλόρο, το παιδί από το Survivor, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πλατή χαμόγελο το παιδί μέσα από το νοσοκομείο. Φεύγει τις επόμενες ώρες για την Αμερική. Ναι, 22χρονος ναι. Παίκτης. Και ανέβασε μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.
1: Θα το ευχηθούμε περαστικά. Δύσκολα τα πράγματα τώρα δεν είναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Μετά τον ακροτηριασμό είναι δύσκολο.
0: Παλικάρι.
1: Ναι, Δημήτρη, και εγώ θέλω, αλλά λόγω των ημερών τώρα, κατάλαβες. Γι' αυτό το σηκώνει. Λέει να βάλουμε Iron Maiden ο Δημήτρης.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε. Δημήτρη, το πώς ξέρεις, είμαι και.
0: Έχουμε Eurovision όμως, ένα
1: διήμερο. Είναι λόγω των ημερών, λόγω της ημέρας. Η Λαμπρινή αναφέρεται στα όσα είπε ο Υπουργός για τους μισθούς γυναικών και ανδρών και είπε ότι λέει λοιπόν ότι οι γυναίκες δουλεύουν όλο και περισσότερες γιατί δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός και όχι μόνο για να έχουν και την αυτονομία τους.
0: Βλέπω τώρα και τον κύριο Τζιζικώστα εγώ σε μια συνέντευξη. Αυξήσει ως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου. Αυξήσει, τα είπαμε.
1: Όχι, ναι,
0: ναι, θέμα,
1: ναι, ναι, αλλά παραπροχθέ την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό. Ότι υπάρχει το θέμα τα καύσιμα.
0: Σου είπα ότι έχουμε 10% μια εταιρεία και έρχονται κι άλλε. Δεν σου είπα ότι
1: ναι, αλλά.
0: Σα ίσα.
1: Παραήρθανε τώρα, Νίκο.
0: Έως 30, έως 30.
1: Και 10 να είναι πολύ.
0: Όχι ελληνικέ. Πολύ δεν είναι, άμα η κυροζήνη έχει διπλασιαστεί.
1: Όχι, για τον άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει. Δεν λέω για την αύξηση της εταιρείας. Λέω ο άνθρωπος που θέλει να το πληρώσει.
0: Δεν θα έχουμε θέμα με τον τουρισμό. Θα δεις, θα υπάρξουν ακυρώσεις.
1: Φυσικά θα υπάρχουν 30% πάνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Βέβαια είναι ακριβά. Τι είναι. Ο κύριος Τζιζικώστας λοιπόν είναι ο επίτροπος εξαιρετικός, καθησυχαστικός θέλει να είναι με τις ελλείψεις. Υπάρχουν αποθέματα, κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία κτλ.

0: Και οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το σώμα της γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Στο είπα αυτό?
1: Όχι, αυτό δεν μου το είπε. Κράτησε με ενημερή.
0: Λοιπόν, έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γύραση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Γύρανση με ασθένεια. Γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε το αίμα της, σάλιο και ούρα, ότι είχε εξαιρετικό γονιδίωμα, ότι είχε εξαιρετικό μεταβολισμό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, αλλά συνήθως συμβαδίζουν και τα δύο, και οι ασθένειες,
0: ναι,
1: με την γύραση.
0: Λένε,
1: τι να κάνουμε, μακάρι να μην ήταν, αλλά συμβαδίζουν δυστυχώς. Δεν το βλέπεις από τον εαυτό σου ότι βαραίνεις?
0: Όχι, με όχι, εγώ δεν το βλέπω.
1: Βαραίνεις, δεν βαραίνεις τώρα που μεγαλώνεις.
0: Εσείς αν το βλέπετε σε μένα.
1: Το βλέπω.
0: Εγώ δεν το,
1: εγώ
0: βλέπω.
1: Το βλέπω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σε μένα. Και λέει το παράδοξο με τα τελομερή και το νεανικό έντερο. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι προστατευτικές άκρες του DNA της γυναίκας, που θεωρούνται δείκτης γύρανσης, ήταν πιο κοντά σε υγιή άτομα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ο Μανώλης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την περίπτωση, με το θέμα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ θυμωμένος. Ναι, με την αντιπαράθεσή τους, και παραθέτει και στοιχεία ο άνθρωπος εδώ από το κτηματολόγιο και το Ηράκλειο. Σελίδα 4 έχει και τη σελίδα, πια ονόματε πόλη.
0: Ότι.
1: Μίσθωση 8 μήνες ακριβώς το φόρο.
0: Ότι έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όχι. Παραθέτει τα στοιχεία, πώς έχει γίνει η ενοικίαση, πότε έγινε. Είναι πολύ ευγενικό. Ευχαριστούμε, Μανώλη, για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τα καλύτερα και σε σένα.

0: αντιπαράθεση με ό,τι ξεκίνησε για το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη, με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και ότι στόχος είναι η ηθική του εξόντωση.
1: Τώρα, για όνομα του Θεού τώρα, αφού εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα.
0: Ναι.
1: Πρώτον αφορά την οικογένεια του κύριου Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο απ' όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, αλλά έτσι θα πάμε τώρα. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, έχω την εντύπωση όμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
2: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
1: Προσπαθούν να βρουν απέναντι στον διάτρητο κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται, να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίεση, παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο.
2: Απλά ξέρετε.
1: Αυτό το πράγμα είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά πια.
0: Άρα για την εξόντωση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό που λέει ο πρόεδρος του Πασόκ, ότι στόχος είναι η εξόντωση του.
1: Γιατί αφού λένε ότι το Πασόκ δεν ανεβαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει δημοσκοπήσεις, το δείχνουν χαμηλά και ότι είναι αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα και γίνεται αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση από τη Νέα Δημοκρατία και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
2: Απλά ξέρετε τι λένε.
1: Ανάλαβε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση.
2: Ξέρετε τι λένε, ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και με εμάς με θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, θα ασχοληθεί η επικαιρότητα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ακούστε, είναι ίσονος σημασίας το ότι η υπόθεση των υποκλοπών του ΦΚΠΕ είναι. Και είναι μίζωνο σημασία μια νόμιμη συμφωνία για μια αγοραπολισία.
2: Όχι, λένε ας πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο Μηταράκης έστειλε ένα mail ή αυτός έστειλε ένα mail και να πάνε.
1: Για όνομα του Θεού, είναι κατά σειροήν έρχονται τα υποθέσεις στην επιφάνεια και προσπαθώντας να μηθούν τώρα, αντεπιτίθενται με όλα τα μέσα και με τρόπο ανήθικο.
0: Άρα κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, δεν δείχνουν κίνδυνο, για ποιο λόγο το κάνουν, αφού όπως λέτε και εσείς οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλοι. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το κάνουν?
1: Γιατί εμείς έχουμε έχουμε την εντύπωση από την εμπειρία που έχουμε, ότι ανεξάρτητα τι λένε σήμερα οι δημοσκοπήσεις, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ανατραπούν τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μήνες. Και αυτό το ξέρουν στο μαξίλι. Και μπαίνει όλο το σύστημα τώρα να βάλουμε το Τσίπρα από τη μια μεριά και τον Ανδρουλάκη να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας για τις εκλογές δεν είναι για τη δεύτερη θέση, είναι για την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση παλεύει κάθε κόμμα. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν τις σεβόμαστε και τις διαβάζουμε. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη που αφορά το να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία που είναι πια όνειρος για τον τόπο.
0: Εννοείται ότι και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή την αντιπαράθεση έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, έχει και εκεί πίσω, από εκεί κρύβεται η κυβέρνηση.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Μια αντιπαράθεση υψηλών τώρα, δεν έχετε δει κι εσείς.
1: Υπάρχει επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, όπως δικαιούται να το κάνει, να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά επισημαίνει αυτό που έχει γίνει τόσο πρόσφατα. Δηλαδή, ότι ήρθε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διώξει την Τρόικα και αντί γι' αυτό οδήγει στην Ελλάδα σε περιπέτειες, ότι αν δεν ήμασταν εμείς εκείνο τον Ιούλιο η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει, ότι ήρθε το τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με 90 δισεκατομμύρια επιπλέον, ότι χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τα θέματα της Νοβάρτης και με την δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, ας πούμε, ή τα θέματα των αδειών στις τηλεοράσεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη πρακτική. Αν τώρα ο ελληνικός λαός τα θυμάται ή δεν τα θυμάται, θα το αποφασίσουν οι εκλογείς. Αλλά εμάς δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένο πρόγραμμα, το προβάλλουμε καθημερινά και η συζήτηση γίνεται, φεύγει από εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα που εμείς συνεχώς τα προβάλλουμε και τις θέσεις μας και δεν μπορούν να κρυθούν οι θέσεις μας εύκολα επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε θετική αντιμετώπιση και να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Η διεύρυνση πώς πάει, κύριε Υπουργέ?
1: Πάει μια χαρά και την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα ολομέλεια και μια συμπλήρωση ακόμα με αρκετά άτομα και αμέσως μετά ξεκινάνε και κεντρικές και περιφερειακές εκδηλώσεις.
2: Μακάρι να πάτε καλά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να το ξέρετε, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία που την καταλαβαίνω ότι γίνεται και στην κοινωνία. Δεν είμαι ευθύνη πολιτική.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει τους στόχους του.
2: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η Αυστραλία λοιπόν, με αξιώσεις έρχεται η κοπελίτσα.
1: Η κοπελίτσα.
0: Πώς το λένε το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εντυπωμέ, θα το δω.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι.
1: Και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, βεβαίως ωραία φωνή. Πρωτίστως ωραία φωνή. Αλλά να πω τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Ναι, Νίκο. Κάτι που είναι άσχετο θα
0: κάνουμε σου. Κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα. κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη Σπάρτη. Το έβλεπα προχθές, τώρα επειδή μιλούσαμε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Το Ίδρυμα Νιάρχος, από τα πιο σύγχρονα.
1: Α, δεν το θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Θα είναι μονόκλινα και δίκλινα μόνο τα δωμάτια.
1: Πότε θα είναι έτοιμο.
0: Και ψάχνουμε γιατρούς. 22 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ψάχνουν γιατρούς.
1: Το πλαίσιο φυσικά, φυσικά.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ας πάνε, δίνουν κίνητρα.
1: Θα τελειώσει. Το θέμα είναι τα κίνητρα και τα χρήματα, Παρενικό, για να πάει κάποιος.
0: Θα τελειώσουμε το καλό το νοσοκομείο, πάνω στο ξαναλέω.
1: Δηλαδή είναι κοντά στο να τελειώσει, σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Με ρυθμούς τρομερούς προχωρά. Θα είναι από τα, αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Φαντάζομαι
0: ότι
1: το δύσκολο είναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα πάντα με τους παθολόγους, το ξέρεις, οι παθολόγοι είναι.
0: Ας πάνε οι φίλοι μας, οι γιατροί, οι φίλοι μου και οι νοσηλευτές, ας δηλώσουν συμμετοχή στη Σπάρτη.
1: Και αν είναι τα κίνητρα τέτοια.
0: Είναι και ωραίο μέρος στη Σπάρτη. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Θα κάνουν και τα μπάνια τους στο Γήθιο το καλοκαίρι. Να δίνω εγώ επιπλέον κίνητρα. Δίνω εγώ άλλα κίνητρα.
1: Ναι, θέλουν οικονομικά κίνητρα οι άνθρωποι. Οικονομικά τους ενδιαφέρουν. Μετά το τι θα κάνεις εσύ, αν θα τους πας στο Γήθιο να φάνε ψαράκι και αυτά, είναι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να πάρουν τις οικογένειές τους κάτω, έχει μια συγκεκριμένη.
0: Εκτός
1: αν έχει γιατρούς εκεί.
0: Επειδή είμαι από εκεί και εγώ. Αλλά δεν το λέω για αυτό.
1: Μα μόνο για αυτόν τον τόπο μας μιλάς. Δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα.
0: Ας πάνε οι γιατροί, αν θεωρούν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλες περιοχές. Αλλά κυρίως για τη Σπάρτη, ο Νιάρχος κάνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Και αν μπορούν, ξέρεις πόσο είναι από την Αθήνα, Ρίτσα, 2 ώρες.
1: Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί να θέλουν να πάρουν και τις οικογένειές τους, θέλουν κάποια κίνητρα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν είναι της περιοχής. Μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γιατροί, που είναι από τόπος καταγωγής εκεί, που είναι από, ή γύρω από εκεί. Οπότε είναι κίνητρο μόνο του αυτό.
0: Πάντως θα το κάνουν. Και να βγει η διοίκηση, άμα θέλει, από το νοσοκομείο της Πάτης, να βγουν, να μας μιλήσουν μια μέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και οι γιατροί.
1: Έχετε κάτι άλλο ανοιχτό στη Σπάρτη, γύρω εκεί, κοντά, να που θέλετε να λύσουμε εκεί, εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά.
1: Ναι, αν θέλετε να λύσουμε, εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Τα ενίκια πάντως είναι χαμηλά. Να, άρε Κατερίνα Χαραλαμπάκου.
1: Τι.
0: Κυρία Χαραλαμπάκου, καλημέρα Κατερίνα,
1: γεια σου,
0: βγάλει το ιατρικό.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Τα ενίκια είναι χαμηλά στη Σπάρτη, λέει η Κατερίνα. Θα σου πω εγώ, 400-500 ευρώ μπορεί να βρει 90 τετραγωνικά.
1: Είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ψηλά τα ενίκια.
1: Εντάξει.
0: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, όσοι γιατί θέλουν προκηρυχθεί θέσεις πάντως.
1: Να δουν και τα κίνητρα, να δουν τα μισθολογικά κίνητρα, ναι. Γιατί πάνε με οικογένειες οι άνθρωποι κάτω, ε.
0: Έτσι, έτσι. Και άλλα πολλά βεβαίως. Θα πάνε να δουν και το μίστρα, να μου πεις, άμα μην είναι
1: θα ξεκινήσουν στο νοσοκομείο και εκδρομές ημερήσιες γύρω-γύρω.
0: Αμέ.
1: Ελαφρικό.

0: Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Πρωτέλεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέλεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

Η Nexis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr.

και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μικροδιάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
2: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
1: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
2: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι, αυτός τώρα ξεσπάει ένας πόλεμος πάλι και ρωτώ εκ προημίου αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές με τόσο τοξικό κλίμα και αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγόρησε για τα ενίκια που παίρνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Έτσι θα πάμε τώρα προς τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια, θα λέγα. Γιατί δεν είναι και, πώς να σας το πω, το να ψάχνουμε παραμέτρους για να τροφοδοτούμε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί καθόλου. Πριν από 3-4 μέρες προέκυψε θέμα με το αδήλωτο εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα προκύπτει θέμα με τα μισθώματα που εισπράττει. Δεν συμφωνώ με αυτού του είδους την πολιτική σε εισαγωγικά. Έδωσε μια επαρκή απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τα μισθώματα από ό,τι διάβασα, διαγώνια την ανακοίνωση του, έγινε πολλαπλή διαγωνισμή, κατακυρώθηκε κάπου κτλ. Δεν ξέρω εάν, δηλαδή, εγώ κάνω και την άλλη σκέψη κύριε Ρογκάκο, δεν έχει ας πούμε πολιτικά επιχειρήματα ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση να αντικρούσει, να αντιπαρατεθεί με το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επινοεί, εφευρίσκει, ανακαλύπτει αν θέλετε εξωπολιτικές παραμέτρους. Τουλάχιστον εγώ, όχι απλώς δεν υιοθετώ, είμαι ριζικά απέναντι σε αυτές τις λογικές.
0: Βέβαια και από την πλευρά τώρα ξέρετε τι είναι την κυβέρνηση. Σου λέει τώρα, όταν και εσείς ασχολείστε με ίσονο σημασία θέματα, δηλαδή με το αν έστειλε ο Μηταράκης ένα mail για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έστειλε ο Τσιάρας ένα mail κτλ. Θα τα λουστείτε, σου λέει και αυτά τώρα κι εσείς.
1: Είναι συγκρίνει ανώμια πράγματα με την έννοια ότι αυτό αποτελέσαν αποδεικτικό υλικό για να συνταγεί ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι που το ανακάλυψε το mail ξαφνικά ο Ξανθόπουλος από μια διαρροή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κάνει πολιτικό θέμα στη Βουλή. Εδώ υπήρχε μια δικογραφία η οποία αξιολόγησε, εκτίμησε κάποιο αποδεικτικό υλικό και λέει, ξέρετε, με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να έρθουν οι ασυλίες για εκείνους. Άρα είναι ποιοτικά διαφορετικό αυτό και αυτή η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ουσιαστικά δείχνει και το πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θέλει δηλαδή σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, ένα μπλε αμυγός και νεοδημοκρατικό σκάνδαλο για το οποίο έχουν κινηθεί δικαστικές νομικές διαδικασίες, να το αντιρροπήσει με μια πώς να το πω, με μια προσωποπαγή έτσι αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα εξωπολιτικό ζήτημα για τα προσωπικά, για τα περιουσιακά του δικαιώματα και τα κινητά του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν και νομίζω ότι και με αυτό που λέει η κυβέρνηση ουσιαστικά εκτίθεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και λίγο στα δικά σας εκεί, τα εσωαριστερά, να τα πω έτσι, να κάνω ένα νεολογισμό. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας έρχεται. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, υπάρχει εκεί και ο κύριος Παπάς έκανε κάποια σχόλια. Τι γίνεται τώρα, θα υπάρξει καμιά συνένωση, θα πάμε όλοι μαζί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχουν δύο προτάσεις σαφείς. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για αυτοδυναμία και άλλη είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή που έχουμε κάνει και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδέκτες ή για να πω δεν έχει ενθουσιώδεις αποδέκτες, εξακολουθεί και παραμένει στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη, που είναι άποψη και της κοινωνίας, των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί κάποιος από την προοδευτική αντιπολίτευση μόνος του να είναι πρώτος το βράδυ των εκλογών. Και η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα. Ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τα ποσοστά που συνολικά συγκεντρώνει, ούτε από την πρωθυπουργησιμότητα, ας το πω έτσι, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη, και απομένει ως μοναδική πρόταση αυτό που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνοηθούμε. Σε αυτή την πρόταση από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι βεβαίως απευθύνεται, χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο διατραπέζι, αφορά τον Αλέξη. Αλλά η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καμιά άλλη πρόταση εκτός από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν δεν έχει αποδέκτες, δεν έχει, ας πούμε, ενθουσιώδεις αποδέκτες.
0: Ένα επίσης θέμα το οποίο έχουμε στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη τώρα του κυρίου Τραμπ στην Κίνα. Εδώ μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις, κάναν κάποιες συμφωνίες εμπορικές. Ο Τραμπ λέει εγώ θα τελειώνω με το Ιράν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Σι Τσιπίνγκ να δείχνει τα δόντια του και ο Κινέζος πρόεδρος. Αυτά όλα, αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές, αυτές οι συναντήσεις κορυφαίων ηγετών κτλ. Έχουν κάποιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική? Πώς το βλέπετε?
1: Και κύριε Ρογκάκο, θα μπορούσε να μην έχουν. Νομίζω ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Απλώς επειδή είμαστε μέσα στον κυκλώνα, στον πυρήνα μάλλον του κυκλώνα, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού. Και είναι προφανές ότι θα μας επηρεάσουν είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη είναι το αν και κατά πόσον η Ελλάδα, η κυβέρνηση συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που είναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιληφθεί την πυκνότητα των αλλαγών και να χαράξει μια στρατηγική πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική της αυτονομία είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ως ενότητα κρατών και ως αξιακό σύστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι διαποτισμένος με τις αρχές της αναλυτικής αριστεράς, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά ούτε βέβαια και το αυταρχικό σύστημα του κινέζικου κομμουνισμού, πώς να το πούμε, του κινέζικου καπιταλισμού, είναι λύση για τα προβλήματα της οικουμένης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, αναδεικνύεται με ενεργέστατο τρόπο η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την πολιτική της αυτονομία, έτσι ώστε να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση όπως τη θέλει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αλλά να είναι μια πολιτική ένωση ανεξάρτητων κρατών.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρογκάκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.

Και εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο κύριος Νιβλής, ο κύριος Παπαδημητρίου, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας τα πούνε εδώ όλα τα ωραία τα δικά τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο, 10 η ώρα Νταν θα είμαστε μαζί σας. Και επειδή βλέπω και τον Νιβλή έξω τώρα με τον Παπαδάκη, είπα εγώ για την κεντροαριστερά, είπα για τη συνένωση. Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Γεια χαρά!

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε, 7 και 3 πρώτα λεπτά. Ξημέρωσε και εδώ και αρκετή ώρα έχει ξημερώσει. Και εμείς είμαστε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όχι μόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 σήμερα φίλες και φίλοι, μια ανοιξιάτικη μέρα που όμως μετά το μεσημέρι εδώ στην Αττική θα φέρει βροχές, θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Καντερές, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Το ενοχλητικό θα είναι ότι θα είναι λασποβροχές λόγω του νοτιά, των νοτιάδων και της σκόνης που έχει συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα. 136η μέρα του έτους σήμερα, ανατολή του ηλίου 6 και 12, δύση 8 και μισή, έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα.

Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για τις πολιτικές και για τις οικονομικές και για τις διεθνείς εξελίξεις και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια, κάθε Σάββατο και Κυριακή και βέβαια μαζί με ακροάτριες και ακροατές τους οποίους ήδη ξεκινάμε να λέμε καλημέρες. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα είναι από τον φίλο τον Κώστα τον Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, που μου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Μας στέλνει την καλημέρα του, να είστε καλά κύριε Πιταρά, την καλημέρα μας. Πολύ νωρίς. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Θεανό, καλημέρα.

0: Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι από καρδιάς. Χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας. Να τις χαιρόμαστε όλοι. Το θλιβερό γεγονός με τα δύο κορίτσια μας αποδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά. Χρειάζεται διάλογος με τα παιδιά. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι να μιλάμε συνέχεια. Ξεχνάμε τα δικά μας παιδικά χρόνια και ξεσπάμε στα πιο αγαπημένα πρόσωπα τα παιδιά μας. Τι κρίμα για τα νιάτα που έφυγαν νωρίς. Καλημέρα κυρία Εύα. Σχολιάζεται ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας άγγιξε όλους. Δυστυχώς η κατάληξη ήταν τραγική και για το άλλο παιδί, για το άλλο κορίτσι. Δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, να είσαι καλά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, τη φίλη που μας εύχεται καλή εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου, με υγεία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, κυρία Αλεξάνδρα, που πάντα μας στέλνει την πρωινή της καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μωυσόγλου. Εύχομαι αγάπη, υγεία και ευτυχία σε όλους. Να είστε καλά Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους στο στούντιο και στους συνακροατές. Καλή εκπομπή. Πολύ λυπηρά τα γεγονότα με τις αυτοκτονίες των παιδιών που τείνουν να γίνουν. Δεν τολμώ να πω η είδηση που ακούμε τον τελευταίο καιρό ξανά και ξανά. Άσχημα σημάδια των καιρών και η διαφήμιση λειτουργεί σαν λάδι στη φωτιά. Τι να πω, τι να ευχηθώ. Φώτιση σε όλους μας. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο Παρλιάτο. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Έχουν ασχοληθεί με το θέμα, αγαπητέ φίλε Στέλιο, και έχουν βγει και ρεπορτάζ αρκετά. Μάλλον δεν τα παρακολούθησες. Και υπήρξε και παρέμβαση. Και παρέμβαση εισαγγελέα, αλλά και παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο. Ίσως δεν τα παρακολούθησες όλα αυτά. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσο. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Με ειδήσεις, απόψεις και κριτικές από τα τόσα πλέον θέματα που τρέχουν στις ημέρες μας και είναι πολλά, αγαπητέ φίλε Νίκο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Βασιλάκη, το φίλο. Να είστε καλά κύριε Βασιλάκη, ευχαριστώ για τις ευχές, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είστε καλά Παύλο, την καλημέρα μου φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο Παπαγιοργάκη, το φίλο από τα Χανιά της Κρήτης. Να είσαι καλά Νίκο. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα. Είναι σε εξέλιξη το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αρκετές ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν, άλλαξε ρωτά ο Τραμπ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ισχυροί οι τρεις μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες, ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν, έχουν μοιράσει όχι τα ημάτια τους, αλλά τις ζώνες και τις χώρες επιρροής. Προσέξτε τώρα, ο Τραμπ από εκεί που υποστήριζε την Ταϊβάν και μέχρι στρατεύματα έλεγε πως θα στείλει, μετά την επίσκεψη στο Πεκίνο, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα. Του είπε εσύ ότι εγώ δεν παρεμβαίνω στα στενά του Ορμούζ, στο Ιράν και σε περιοχές τις οποίες θέλεις εσύ να επιβληθείς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω και εσύ να παρέμβεις στο θέμα της Ταϊβάν. Είναι κόκκινη γραμμή για εμάς, τους Κινέζους, όπερ και αγένετο. Αυτά για όσους έχουν ακόμα κάποιες, κάποιες σκέψεις ότι επικρατεί το διεθνές δίκαιο σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Οι τρεις μεγάλοι του πλανήτη έχουν μοιράσει τις ζώνες επιρροής. Και όπως βλέπετε και ο Τραμπ ακολούθησε το παράδειγμα αυτό και τον τελευταίο καιρό δεν ασχολείται καθόλου με την Ουκρανία. Όπως δεν ασχολήθηκε και ο Πούτιν καθόλου με το Ιράν, τουλάχιστον ενεργά, σοβαρά, σε επίσημο, διπλωματικό και παρεμβατικό πολιτικό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, η επίσκεψη Τραμπ σε των δύο ισχυρότερων παραγόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα η Κίνα μέσα από την οικονομική και εμπορική δύναμη που έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες είναι μάλλον το αντίπαλο δέος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει η πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει πλέον η πανίσχυρη Ιαπωνία όπως ήταν κατά την περίοδο του παρελθόντος. Ο ανερχόμενος γίγαντας είναι η Κίνα και είναι γίγαντας σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρει κυρίως τον Αμερικανό πρόεδρο τον Τραμπ. Τώρα, πώς κατάφερε ο Τραμπ πάλι και πούλησε 200 Boeing στους Κινέζους, πραγματικά είναι να κάνεις το σταυρό σου. Τα Boeing, τα οποία πολλοί αποκαλούν σαπάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει και σαπάκια να μην είναι, σε σχέση με τα Airbus, τα γαλλικά, τα ευρωπαϊκά, είχαν κάποια θέματα τεχνολογικής φύσεως που φαντάζομαι τα εξυγχρόνησαν. Πούλησε 200 τόσα στον Ερντογάν, πούλησε και άλλα 200 στον Σι. Πού, σε μια χώρα η οποία είναι σε θέση να φτιάξει όχι αεροπλάνα, αλλά διαστημόπλια. Κατάφερε λοιπόν και πούλησε, υπεγράφησαν οι διμερείς συμφωνίες από τους αρμόδιους υπουργούς. 200 Boeing υπεγράφησαν οι συμφωνίες, δηλαδή για να πουληθούν 200 Boeing στην Κίνα. Είναι ένα είναι δεδομένο. Δεν ξέρω αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τον Τραμπ και την αλλοπρόσαλη πολιτική που ακολουθεί κυρίως στα διεθνή θέματα, γιατί στο εσωτερικό των ΗΠΑ έχει άλλη κατεύθυνση. Είναι μεγάλος μάνατζερ ο τύπος. Πουλάει ό,τι μπορεί. Από αυτά διάβαζα τα 400 Boeing που θα πάρει η Τουρκία και η Κίνα. Αυτά τα 400 Boeing αντιστοιχούν σε 5.000 θέσεις εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια, σε τεράστιο budget, σε εισρωή συναλλάγματος και όπως καταλαβαίνετε γενικότερα στη στήριξη της αμερικανικής οικονομίας. Δεν πάει πουθενά χωρίς να πουλήσει κάτι. Το θέμα είναι όταν θα έρθει εδώ το καλοκαίρι, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έρθει. Τι θα θελήσει να πουλήσει και σε εμάς. 7 και 11 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό τον κύριο Χριστίδη. Τώρα επειδή ο φίλος ο κύριος Χριστίδης θέλει να του πω την εκτίμησή μου, από τώρα στη λέω, γιατί το επόμενο Σάββατο θα ξέρουμε αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Κατά τη γνώμη μου, όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει και την κούπα στην Ευρωλίγκα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι Ολυμπιακός. Αυτός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά δεν φτάνει να σε φαβορί. Εκτιμώ, κρατήστε την πρόβλεψή μου, ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακός Φενέρ θα σηκώσει την κούπα, την Ευρωλίγκα, στο Ολυμπιακό στάδιο την επόμενη εβδομάδα. Όλα τα στοιχηματικά γραφεία δίνουν σούπερ φαβορί τον Ολυμπιακό και μάλιστα με τρομερές αποδόσεις. Δεύτερο φαβορί τη Φενέρ, τρίτη τη Ρεάλ και τέταρτη τη Βαλένθια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά αν τελικά αποδειχθούν οι εκτιμήσεις και τα προγνωστικά σωστά. Υπάρχει ένα θέμα με τα 4.000 εισιτήρια τα οποία έχουν πάρει φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, διάβαζα. Τώρα θέλουν να τα πάρουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά μερικοί δεν τα δίνουν. Θέλουν να παραστούν. Κανένα πρόβλημα, γιατί κακό είναι να υπάρχουν και φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μέσα, δηλαδή. Η γιορτή του μπάσκετ είναι το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλημέρα στο φίλο το Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο, να σε καλά Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από τους Αμπελοκήπους, να σε καλά Χρήστο. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά αυτός ο σύγχρονος χορός του Ζαλόγκου που χόρεψαν χέρι-χέρι τα δύο κοριτσάκια με έχει συγκλονίσει. Οδεύουμε σε μια κοινωνία που το μόνο που θα μετράει είναι τα νούμερα στον τραπεζικό μας λογαριασμό, η εικόνα ψεύτικης χαράς από τη selfie και η δυνατότητα απόκτησης υλικών αγωθών. Και όποιος δεν τα έχει αυτά, νομίζει δεν μπορεί να τα κατακτήσει, θα αισθάνεται μόνος και απελπισμένος. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία έχουν στη φαρέτρα τους αξίες που μπορούν να δώσουν πραγματικό πνευματικό νόημα σε μια ζωή αληθινή, μακριά από τον στήρο καταναλωτισμό και τον άκρατο ανταγωνισμό. Αρκεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα να τις αναδείξει. Συμφωνώ 100% Δημήτρη με το μήνυμά σου. Αρκεί, όπως πολύ σωστά λες, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και το σπίτι να τις αναδείξει. Θυμάμαι το Μακαρίτη ή το Σούρα που πάντα εδώ σε αυτήν την εκπομπή, λίγο μετά τις 9 κάθε Σάββατο, έλεγε: ψάξε γονιό. Για οτιδήποτε συμβαίνει πίσω από ένα μικρό ανήλικο παιδί, ψάξε γονιό. Και προφανώς αυτά τα κοριτσάκια ή το ένα από τα δύο είχαν δώσει κάποια σημεία που θα έπρεπε να χτυπήσουν το καμπανάκι στην οικογένεια, αλλά ίσως δεν εκτιμήθηκαν σωστά, ίσως δεν αποκωδικοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό πάντως. Όπως και να έχει, και τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Καλημέρα στο φίλο το Μένι από το Ζαφυριάδη. Να σε καλά, Μένι, πέρα την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που εύχεται καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο αγαπητός πρόεδρος Τραμπ πρέπει να πάρει τις επόμενες μέρες τρεις μεγάλες αποφάσεις. Να αφήσει τη διοίκηση της Ταϊβάν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας. Αυτό μάλλον θα κάνει. Δεύτερον, να ρίξει το άδικο οικονομικό εμπάργκο στην Κούβα και να τη βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της. Και αυτό από ό,τι φαίνεται θα γίνει. Και τρίτον, να ανατρέψει στρατιωτικά την επικίνδυνη κυβέρνηση των Μουλάδων στο Ιράν. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Αυτό ξέρετε ότι επειδή έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους οι Μουλάδες επί δεκαετίες στον κοινωνικό ιστό της χώρας, δεν είναι εύκολο να παρέμβει ξένη δύναμη και να τους ανατρέψει. Αυτό τουλάχιστον έχει αποδειχθεί. Να μας πει ο Αντώνης ο Μιλωνάκης, Γιάννη, για τους Τούρκους. Τι γίνεται, τι νόμος είναι αυτός που κατέβασε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Ερντογάν. Βεβαίως, θα τον ρωτήσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Εντάξει, το κρατάω το τηλέφωνο, να σε πάρω. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Στέλιο. Έχει ξεκινήσει η έρευνα, αγαπητέ κύριε Στέλιο, για το θέμα το οποίο λέτε. Εγώ δεν αναφέρομαι στην αναφορά του αναπληρωτή υπουργού, αλλά σε παρέμβαση του εισαγγελέα, η οποία ξεκινήσει. Θα σας πω εκτός αέρα περισσότερα. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες στον ΟΣΥ για τα βολεμένα παιδιά ορισμένων συνδικαλιστών και διευθυντών επίσης. Καλημέρα στο Λάμπρο από τη Λάρισα, να είσαι καλά Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την ομάδα της εκπομπής σου και φυσικά μια μεγάλη καλημέρα από το ραδιοφωνικό φίλο σου που σε ακούει και από το Βουκουρέστι. Να έχετε μια υπέροχη εκπομπή και όμορφη μέρα, να είσαι καλά αγαπητέ Στέλιο, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Χριστός Ανέστη και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των κοριτσιών που έφυγαν από τη ζωή και τους εύχομαι να βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν. Το ίδιο εύχομαι και στο παλικάρι από το Survivor που είχε το ατύχημα. Άλλη ιστορία αυτή. Ο άλλος πήγε να διασκεδάσει, πήγε να συμμετέχει στο παιχνίδι και έχασε το μισό του πόδι. Όλοι οι υγιείς άνθρωποι μου λέει στηρίζουν φιλελεύθερη κεντροδεξιά, Τραμπ και Ολυμπιακό. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Παυλίδης, ο κύριος Παυλίδης, ο δικηγόρος. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Προφανώς αυτά τα στηρίζετε όλα εσείς, ε. Πάντα με τους νικητές, λέει, ποτέ με τους ιτημένους. Δυνατός παλιός ακροατής ο κύριος Παυλίδης. Προφανώς δεν είσαι με τον Αλέξη, ε, που είναι μονίμως δευτεροτρίτος, Παναθηναϊκός και τι άλλο. Αυτά. Γιατί μου γράφει ένα στερόγραφο, γι' αυτό διαβάζω το μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Νικολέτα. Να σε καλά, Νικολέτα. Στο Γιώργο τον Αυτιά. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, καλημέρα. Θα σχολιάσουμε και τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Και με τον Γιώργο, αλλά και με τον Νικό τον Καραχάλιο, τον πολιτικό επιστήμονα, τον πολιτικό αναλυτή. Να και οι ευχές της γιαγιάς της μητέρας μου για την Κατερίνα. Χιλιόχρονη, καλότυχη, όλο πιο ψηλά σε ό,τι κάνει στη ζωή της. Αν τη χαιρόμαστε. Να σε καλά, μαμά. Την καλημέρα μας γιορτάζει μεγάλη μου κόρη, Κατερίνα. Χρόνια πολλά Κατερινάκη, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Πολλά τα μηνύματα, πολλά τα ερωτήματα.
0: Εντάξει, και εσύ Ολυμπιακός, ε.
1: Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω Γιάννη, θέλω να πιστεύω δηλαδή, και νομίζω ότι φέτος θα γίνει πραγματικότητα, ότι όπως το είπες ο τελικός θα είναι μεταξύ Ολυμπιακού και κατά πάσα πιθανότητα να πιστεύω δηλαδή, και νομίζω ότι φέτος θα

0: ένα σε προσωπικό επίπεδο και κάνει, προσπαθεί να κάνει την πλάκα του.
1: Πιστεύω ότι όλοι θα θέλαμε να έχουμε έτσι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Άκου Γιάννη τώρα τι γίνεται με τα εισιτήρια. Έχουν μείνει ορισμένα εισιτήρια από αυτά τα οποία είχαν πάρει Παναθηναϊκοί. Πρόσκειται.
0: Έχουν μείνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 4.000 εισιτήρια.
1: Ναι, ναι. Έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει, έχει ανέβει στο διαδίκτυο μια πλατφόρμα πληστηριασμού των εισιτηρίων. Ξέρεις πόσο πουλιόταν, ήμουν προχθές.
0: Πόσο.
1: Χθες έπινα ένα καφέ το μεσημέρι. Προχθές ο Μπουρνάζη,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι 4.000 ευρώ, Γιάννη.
0: Αν είναι
1: δυνατόν. Φτάνουν τα εισιτήρια, ναι, όπως το λέω. Γιατί μπροστά μου προσπαθούσε ένας φίλος να βρει εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Στην πλατφόρμα πληστηριασμού έχουν βάλει και ανεβαίνουν τα εισιτήρια 4 και ίσως πάει και 5.000
0: ναι.
1: ευρώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που θα δώσουν αυτά τα λεφτά προφανώς.
1: Προφανώς δεν ξέρω, Γιάννη. Μα, δεν ξέρω πώς. Υπάρχουν.
0: Είναι διπλά εισιτήρια. Είναι και για τους ημιτελικούς και για τον τελικό. Και
1: ναι,
0: για τον
1: ναι,
0: τελικό. Δεν θα
1: διπλά,
0: υπάρξει μικρός τελικός. Ο μικρός τελικός της Παρηγοριάς είναι εισιτήρια και για τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής και για τον τελικό της Κυριακής. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει την επόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος ημιτελικός Ρεάλ Βαλένθια είναι στις 9. Και ο τελικός θα είναι την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Πάντως όλες οι ομάδες, για να λέμε την αλήθεια και να είμαστε σοβαροί, έχουν από 25% πιθανότητα.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, μπάσκετ είναι, δεν μπαίνουν όλα. Ξέρεις ότι είναι και θέμα μέρας, είναι και θέμα ανθρώπων. Δεν είναι
0: προφανώς
1: καλά ο καλύτερος τώρα.
0: Θέμα τύχης, αν προκύσουν.
1: Με τη Βαλένθια, έτσι. Ναι. Ένα μπάτζετ 25 εκατομμυρίων ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ίσως και παραπάνω.
1: Ίσως και παραπάνω, η Βαλένθια ούτε 8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι, πολλά τα θέματα.
0: Ναι. Είναι πολλά τα θέματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλό θα είναι πάντως να το σηκώσει η ελληνική ομάδα.
1: Και αυτό. Και θα το σηκώσει,
0: χάσαμε, ξέρεις, δύο ευκαιρίες. Μία με τον ΠΑΟΚ που έχασε στον τελικό και μία με την ΑΕΚ. Εκεί αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει. Το έβλεπα το παιχνίδι αυτό. Προηγεί το 20 πόντους 9 λεπτά πριν. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με τον Ερντογάν και την Κυπριακή Βολή, όλα αυτά τα οποία αναδεικνύονται, αγαπητέ φίλε.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι οι πληροφορίες τώρα τα οποία.
0: Να δώσουμε την είδηση, έρχονται, περί τίνος πρόκειται.
1: Πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το κανάλι και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο.
0: Ναι, δηλαδή να πούμε, η Τουρκία θέλει να φέρει νόμο για την ΑΟΣ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου.
1: Κοίταξε,
0: τι σημαίνει, ο Bloomberg να πούμε ότι έβγαλε το νομοσχέδιο και την είδηση.
1: Δεν έχει κατατεθεί ακόμα, δεν έχει μπει στην διαδικασία της Βουλής, του Κοινοβουλίου. Η Τουρκία θα κάνει όμως νόμο, θέλει να κάνει, έτσι λένε οι πληροφορίες, την αμφισβήτηση, σε απλά τα πράγματα, καταλάβει ο κόσμος, της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά, στις νησίδες και στις φραχονησίδες.
0: Ναι.
1: Ό,τι δηλαδή λέει μέχρι τώρα ότι ορισμένα νησιά είναι, πρέπει να είναι στην Τουρκική, στην Τουρκία, ανήκουν στην Τουρκία. Το μισό Αιγαίο να ανοίξει η Τουρκία από τον 25ο μεσημερινό και ανατολικότερα να έχουμε, είναι δικιά της σφαίρα επιρροής. Αυτό είναι θέματα Αιγαίου, Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πρέπει να ισχύει το τουρκολογικό μνημόνιο.
0: Ναι, αυτά όμως να πούμε ότι θα εξουσιοδοτεί ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό το οποίο καταρτίζει το κόμμα του Ερντογάν, να διεκδικεί δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα λίας, εξόριξης και γεωτρήσεων, αλλά και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα ακόμα και σε αμφισβητούμενα ύδατα, δηλαδή μέσα στα δικά μας ύδατα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτό είναι ένα αυτοτελές νομοσχέδιο. Στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
1: Ό,τι δηλαδή ακούγαμε μέχρι τώρα προφορικά, κάθε φορά που βλέπαμε την ένταση, η Τουρκία θέλει να το κάνει με νόμο.
0: Στο δημοσίευμα ο Bloomberg γράφει ότι η κίνηση της Τουρκίας αποσκοπεί στο να απαντήσει στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλούσια σε φυσικά αέρια ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και να δώσει μια απάντηση στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα δεν φύγεται το Ισραήλ, το θέμα φύγεται η Αίγυπτος. Μεταξύ των άλλων, οι τριμερείς αυτοί που λέει τώρα αυτό, δεν είναι Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ. Γιατί εμείς με το Ισραήλ δεν έχουμε χωρικά ύδατα. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της Αιγύπτου. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει συμφωνίες με την Αίγυπτο, δεν είναι το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Τα θέματα της Μεσογείου και του Αιγαίου. Άρα λοιπόν, εδώ η Τουρκία προσπαθεί να κάνει, βέβαια, θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Είπες και ότι το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται κατά το δοκούν και δεν εφαρμόζεται. Βεβαίως δεν εφαρμόζεται από τους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν σφαίρα επιρροής. Η Τουρκία νομίζει ότι έχει σφαίρα επιρροής. Δεν έχει σφαίρα επιρροής αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως ενώ ήταν ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο τους τελευταίους μήνες, μέχρι τουλάχιστον μερικές εβδομάδες μετά την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι αυξάνουν την επιθετική ρητορική τους και έχουν αρχίσει και κάποιες παραβιάσεις πάλι οι Τούρκοι.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που παίζουν. Προφανώς η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει και την Αμερική αυτή τη στιγμή και να

0: Θα τη πει ότι κοίταξε να δει, εδώ θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα υπερασπίζει, θα υποστηρίζει την Ελλάδα ή θα υποστηρίζει εμένα που είμαι το κλειδί στην περιοχή. Όμως με την Αλεξανδρούπολη, όλα αυτά με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έχουν βρει διέξοδο τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και μπορούν να περάσουν, να φύγουν λίγο από, από το μυαλό τους ότι ξέρεις δεν μπορούμε αν δεν έχουμε τα Δαρδανέλια και τα λοιπά. Είναι όλα θέματα γεωπολιτικής. Η Τουρκία βλέπει ότι παντού υπάρχει ο μαύρος χρυσός, το πετρέλαιο. Ψάχνουν να βρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο όλοι τώρα.
1: Για πες μας τα συμπεράσματά σου και, και την οπισθοχώρηση στο θέμα της Ταϊβάν από την πλευρά του Τραμπ. Να σου πω ότι ξημερώματα γυρίζοντας, ξημερώματα ώρα Ελλάδος.
0: Τα είπες όλα.
1: Ναι, το άκουσες νωρίτερα, έτσι.
0: Τα είπες όλα.
1: Τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο στην
0: Ελλάδα? Ότι οι υπερδυνάμεις είναι τρεις, όπως το έχουμε πει. Είναι η Αμερική, η Κίνα και η Ρωσία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
1: Και ότι δεν θα πρέπει κανένας να έχει αυταπάτες, πως ο ένας θα μπει στα πόδια του άλλου.
0: Ακριβώς. Ούτε ο Τραμπ παρακατεύεται στην Ουκρανία. Ό,τι έκανε ο Τραμπ με την Ουκρανία, ακριβώς κάνει και με την Ταϊβάν τώρα.
1: Ναι.
0: Τους δίνει στεγνά. Ύστερα, είναι η θέση της Κίνας να μην πουλήσει η Αμερική, να μην πουλάει η Αμερική όπλα στην Ταϊβάν.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είπε ο Τραμπ ότι θα το εξετάσω. Δεν είπε όχι.
1: Δεν είπε όχι. Πάντως είπε ο Κινέζος πρόεδρος ότι αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς.
0: Ακριβώς. Η Ταϊβάν είναι για
1: Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ έχει τόσα συμφέροντα, συμφέροντα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, η Κίνα με τα πλοία της στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς, δεν βλέπεις ότι δεν έβαλε πλάτη για το Ιράν.
0: Όχι βέβαια.
1: Κάθε άλλο.
0: Και τώρα η πίεση που θα αισθανθούν οι μουλάδες του Ιράν και από την Κίνα, σε διπλωματικό επίπεδο βέβαια, έτσι, θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Διότι αν ο Τραμπ αρχίζει και υλοποιεί τις επιδημίες του ΣΥ για την Ταϊβάν, αυτόματα και με την Ουκρανία όπως πάει, αυτόματα ούτε ο Πούτιν θα πιέζει και αυτός με τον τρόπο του, αλλά και ο ΣΥ θα πιέζει η Κίνα, δηλαδή, και τους μουλάδες του Ιράν να σταματήσουν τον αποκλεισμό στα στενά
1: του. Να πούμε ότι ο Τραμπ αποκάλεσε απίστευτη την επίσκεψη. Λέει δεν μου έχουν ξανά ετοιμάσει
0: και
1: τέτοια υποδοχή. Αυτός ο πρόεδρος, ο Κινέζος, είναι εξαιρετικός κύριος πραγματικός.
0: Κύριος, ναι, κύριος. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Τραμπ έφυγε από εκεί πάλι κερδισμένος με λεφτά.
1: Ναι.
0: Οι πωλήσεις.
1: Εσύ πούλησε 200 Boeing, δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Και η Boeing ήταν.
1: Υποκατάρρευση.
0: Να κλείσει, ναι. Πριν από το 2020.
1: Πούλησε 200 τόσα στους Τούρκους. Ή το καταγγέλει η αντιπολίτευση ότι πήγε στον Ερντογάν και σου πήρε και τα slip. Και πούλησε άλλα 200 στην Κίνα και δεν ξέρουμε πού αλλού θα πουλήσει άλλα τόσα.
0: Πουλάει συνεχώς. Αυτό που τον απασχολεί είναι η οικονομία. Και να σου πω και κάτι. Καλά κάνει. Για τη χώρα του θέλει θέσεις εργασίας, θέλει συνάδελφα.
1: Προφανώς.
0: Τους δίνει δε και LNG στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Αρχίζουν τώρα και έχουν μεταξύ τους σχέσεις.
1: Ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου, Γιάννη, το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε από
1: όλα. Να μην είσαι μόνο στον πλανήτη αυτόν. Πρέπει
0: πρώτον
1: να έχει συμμαχίες.
0: Να έχει συμμαχίες.
1: Πρέπει να τάξει καλά με έναν από τους τρεις μεγάλους. Αν δεν τάξει καλά με κανέναν, να ανησυχείς. Αν τάξει καλά με έναν εκ των τριών, είναι καλό.
0: Και βέβαια, το άκουσα βέβαια χθες και από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, συνέναρξη στην ομιλία του, ότι θα συνεχίζουμε να εξοπλιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, Γιάννη, ότι τα χρήματα τα οποία δίνουμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα πηγαίνουν, γυρίζουν πάλι σε εμάς. Αυτή είναι η ασφάλειά μας.
1: Αρκεί όλα να γίνονται με διαφάνεια, με σωστούς διαγωνισμούς, με όρους, για να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος.
0: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι αυτή η δεκαετία του 90 και του 2000 αρχές, από αυτό το όργιο που είχε γίνει στα εξοπλιστικά και βέβαια τιμωρήθηκε έτσι και ο Τσοχαντζόπουλος και τα λοιπά, δεν μπορεί να ξαναγίνει. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα, διότι οι συμβάσεις όλες είναι κρατικές, δεν πάμε σε εταιρείες. Άρα λοιπόν οι μεγάλες συμβάσεις, είδαμε και τη Γαλλία τι γίνεται, εάν δεν μπει η κυβέρνηση της Γαλλίας.
1: Δεν υπάρχουν μεσάζοντες και άρα δεν υπάρχει πιθανότητα μίσας. Αυτό για να το πούμε με απλά ελληνικά.
0: Απλά λόγια. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε να εξοπλιζόμαστε. Οι ένοπλες δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι είναι ισχυρότερες από ποτέ. Ισχυρότερες από ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και πίστεψέ με, Γιάννη, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε εχθρό.
1: Μακάρι να μην συμβεί ποτέ.
0: Λοιπόν,
1: ένα σχόλιο και για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να σε καλημερίσουμε.
0: Κοίταξε, αυτό το οποίο γίνεται, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Όλοι λένε στα λόγια, αλλά όταν είναι για άλλους, όχι για τον εαυτό τους, ότι πρέπει να πηγαίνουμε να δικαζόμαστε στο φυσικό μας δικαστή. Αυτό δεν υπάρχει
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και θα περάσει και με νόμο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πώς από τη στιγμή που λες στην Επιτροπή Διοντολογίας, εγώ θέλω να δικαστώ, την άλλη μέρα έρχεσαι και λες δεν θέλω να δικαστώ. Γιατί? Διότι Γιάννη, την Τρίτη ψηφίζεται η τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λοιπόν, ότι, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι σε τρεις μήνες πρέπει να δικάζονται και για τα πλημμυρίσματα.
1: Λοιπόν, καλημέρα Αντώνη Μιλωνάκη. Να είσαι καλά, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε, κύριο Αντώνη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να...
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Σε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση ανακήρυξης ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρητός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Συνελήφθη ο οδηγός.

0: Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε, παρασκήνια, μηνύματα, συνεντεύξεις, σχόλια. Τώρα εδώ έχει στείλει ένα, μάλλον πάμε να πούμε καλημέρες. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Σάββατο 16 Μαΐου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου με αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα, σε φυσικά καταστήματα Public. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Πολλά τα μηνύματα. Να πούμε ότι είναι σωστό το μήνυμα του αγαπητού φίλου του κυρίου Γεωργόπουλου. Υπάρχει περίπτωση μέσα στα επόμενα χρόνια να αναδειχθεί και μια τέταρτη υπερδύναμη, μετά δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία. Και αυτή είναι η Ινδία, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Μια χώρα με πυρηνικό οπλισμό, με πυρηνικές κεφαλές, ανήκει στις, και επίσημα η Ινδία στις χώρες με ισχυρή πυρηνική με διαθεσιμότητα και μια χώρα η οποία αναπτύσσεται με τρομερούς ρυθμούς σε επίπεδο οικονομικό και επιχειρηματικό. Βεβαίως σε εξοπλιστικό επίπεδο δεν έχει φτάσει στα επίπεδα της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι από τις ανερχόμενες ισχυρές στρατιωτικές και όχι μόνο δυνάμεις στον πλανήτη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, Γιάννη, προσπαθεί να εκπέμψει εικόνα σταθερότητας. Όμως η λέξη που κυριαρχεί πλέον στο πολιτικό σκηνικό μοιάζει να είναι η ρευστότητα. Νέα σενάρια, πρόσωπα και υπόγειες διεργασίες δείχνουν πως μπαίνουμε σε περίοδο ανακατατάξεων. Ωστόσο, μεγαλώνει και η συζήτηση για περιουσίες και κεφάλαια που φεύγουν στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά για πολύ κόσμο δύσκολα μοιάζει και ηθικό μέσα στη σημερινή πίεση της καθημερινότητας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στην παγκόσμια παρέα του Real. Γιάννη, φέρτο το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, γιατί η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, γράφει στο ιστερόγραφο του Αβραμ, θυμίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συνεχίζουν τη μεγάλη γεωπολιτική παρτίδα σκάκι. Ο Σάκης μου λέει ότι έχει εισιτήριο των 2 ημερών για το Final Four, όποιος ενδιαφέρεται. Σάκη μου, αναλόγως πόσο το πουλάς το εισιτήριο. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι, αλλά μπορεί να ενδιαφερθεί κάποιος από τους ακροατές ή τις ακροατριές μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιόφιλο. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό Σαββατοκύριακο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Τελικά πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδιαβάσουμε πολύ προσεκτικά το διήγημα 1984 του Όργουελ, περί ζωνών επιρροής. Από ό,τι φαίνεται κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και κάπου εκεί στην άκρη κρύβεται η αμφισβητούμενη ζώνη, βλέπε Ινδία, όχι τίποτε άλλο, απλά για να μην παραμυθιαζόμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του σε μένα, όλο το επιτελείο εδώ του Real και το γαμπρό του, τον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Ακούω όλους να λένε να έρθει το καλοκαιράκι να βγούμε λίγο στις παραλίες. Εμείς που δουλεύουμε στον ήλιο πάνω στις ταράτσες, παρακαλάμε για το αντίθετο. Να έρθει το καλοκαιράκι να πάει ο κόσμος για μπάνια, αλλά

Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ψήφισμα νομιμοποίησης γαλάζιας πατρίδας πριν το ταξίδι των Αμερικανών επιχειρηματιών το καλοκαίρι. Δήλωσε ότι η Ιβάν είναι μακριά. Πιστεύω να τα ακούν οι εδώ υπεύθυνοι, διότι πολλή φαγούρα έχουν οι απέναντι. Έχουν αρκετή φαγούρα τον τελευταίο καιρό. Έχει ζήκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε οδηγό ταξί. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε ανοιχτά τα ραδιόφωνα να σε ακούμε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Ο Λευτέρης θέλει Τζένι Βάνου, χίλιες βραδιές. Δεν το βάλαμε. Το ζητάει να το βάλουμε προφανώς. Να το βάλουμε. Γιατί να μην το βάλουμε, Λευτέρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Χελιδόνη μας. Να είσαι πάντα χερός, Γιάννη. Περιμένω πώς και πώς να σε ακούω τα Σαββατοκυριακά. Προχθές μου ήρθε ένα ραβασάκι από τον Δήμο της Αθήνας για τα τέλη που πληρώνουν τα καταστήματα. Έχουν χρεώσει τα τέλη επί κορονοϊού μαζί με τις προσαυξήσεις, ενώ τα πιο πολλά μαγαζιά, Γιάννη, ήταν κλειστά. Σε παρακαλώ, ψάξτε το λίγο. 750 ευρώ δεν είναι λίγα. Είναι για μας πολλά. Τότε δεν μπορούσες να πληρώσεις, δεν είχες πρόσβαση, ενώ είχαν πει ότι τα τέλη αυτά δεν θα πληρωθούν τελικά. Θυμάμαι που το είχαν πει πράγματι, Νίκο, αυτό.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Εμείς που υπήρξαμε μαθητές, φοιτητές στις δεκαετίες του 60-70 με τα τότε παιδαγωγικά συστήματα, με την τότε επικρατούσα θεωρία ότι αν δεν κατάφερες να είσαι μέσα στους περίπου 80.000 που περνούσαν σε εξετάσεις για φοιτητές και να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, ήσουν για επαγγέλματα όπως μουτζούρας, αχθοφόρος, καυτιάς κτλ. Κτλ. Με δικτατορία, με ελάχιστο χαρτζελίκι, χωρίς πολυτελή επώνυμα ρούχα, χωρίς τα σημερινά ηλεκτρονικά, αλλά στην καλύτερη περίπτωση ένα κασετόφωνο με ρεφενέ μπαταρίες, δεν αυτοκτονήσαμε. Θέλει πολύ μεγάλη έρευνα για να βρούμε τους λόγους που τα δύο κορίτσια επέλεξαν να φύγουν από τη ζωή, γεμίζοντάς μας με φρίκι, πόνο και λύπη.

0: ξέρω ταιριάστε.
1: Είχαμε κι άλλο περιστατικό. Μια 24χρονη η οποία έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας αργά χθες το βράδυ στον Πειραιά και έχει προσαχθεί ο 50χρονος σύντροφός της. Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αυτοκτονία δηλαδή και πάλι. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλι ή αναστάτωση στο διαμέρισμα. Προσήχθη μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, ο 50χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας. Δυστυχώς η κοπέλα προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα. Βούτυξε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Φοβερό. Στην καλή πολύ του Πειραιά. Από τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φαίνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως δεν άκουσαν φωνές, καυγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Ποιος ξέρει στο μυαλό αυτής της γυναίκας τι σκέψεις υπήρχαν. Κρίμα. Πολύ κρίμα να φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή την οποία πρέπει να φυλάσσουμε ως πραγματικό φυλακτό, γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας, εγκαταλείποντας το μάτι αυτόν κόσμο με αυτόν τον τρόπο, με αυτοχειρία, με αυτοκτονία, πέφτοντας στο κενό από μια πολυκατοικία. Κρίμα. Καλημέρα στο Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Μου τόσο καιρός. Καλημέρα κύριε Κυρίτσι. Μα νομίζω θα βρέξει στη Δυτική Ελλάδα και τα Νότια. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Καλημέρα στον Ιωάννη Παπαπέτρου. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από φιλάθλους του μπάσκετ, δεν θα πω του Ολυμπιακού, γιατί οι άνθρωποι δεν μου λένε αν είναι Ολυμπιακοί ή κάτι άλλο. Μάλλον του Ολυμπιακού θα είναι, που ενδιαφέρονται για εστήρια. Θέλει ο κύριος Ιωάννης Παπαπέτρου κάποια στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο που τα διαθέτει. Ο κύριος που τα διαθέτει είναι ο προηγούμενος φίλος, ο οποίος, για να δω, μου έστειλε μήνυμα ότι ο Σάκης. Σάκη, για στείλε μας κάποιο τρόπο επικοινωνίας για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σου ο κύριος Παπαπέτρου. Να δούμε τι θα γίνει και με τα περίπου 4.000 εισιτήρια που πήραν. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς. Θα έπαιρναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού? Πώς θα διατεθούν, αν θα διατεθούν, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι όλοι θα τα επιστρέψουν. Μπορεί να υπάρξουν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο και να δουν όλη αυτή τη γιορτή του Final Four. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι όλα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα τα πάρει ο Ολυμπιακός. Αναλόγως. Την άλλη Παρασκευή στις 6 ο πρώτος ημιτελικός, ο ημιτελικός που κατά τη γνώμη μου θα βγάλει και τον τελικό νικητή, Ολυμπιακός Φενέρ. Στις 9 το βράδυ της Παρασκευής ο δεύτερος ημιτελικός, Ρεάλ Βαλένθια.

Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγο να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά και πολλά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών που μου έχετε στείλει εδώ από το πρωί και δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω.

0: Real FM.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Καλημέρα από την ηλιόλουστη τώρα Ρόδο Γιάννη. Ακόμα δεν έχουν δώσει τις παραλίες. Η ΕΤΑ και δεν μπορεί να δουλέψει ο κόσμος να βάλουν ομπρέλες και καθίσματα. Νομίζω είναι θέμα αν όχι ωρών ημερών να εφαρμοστεί η απόφαση. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χθες, προχθές, ο πολύ ικανός πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πλέον ικανός κατά τη γνώμη μου μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, παρασύρθηκε από τη μόδα στην Ελλάδα του «Η Κύπρος κείται μακράν» και το επανέλαβε στη Βουλή των Ελλήνων ενώ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του 1974 δεν το είπε ποτέ. Και μου κάνει μια αναδρομή στα αρχεία και το πρωτογενές υλικό. Καταλήγει ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος, ο φίλος ακροατής, ότι προσωπικά δεν δικαιολογώ ούτε υπερασπίζομαι κανένα. Προσπαθώ με επιστημονικά κριτήρια ιστορίας, νυφάλια και απόμακρα να προσεγγίζω τα γεγονότα. Πάντως η θυγατέρα Κύπρος δεν κείται μακράν της μητέρας της, όχι της μητριάς της Ελλάδος. Γράφει ο πάντα εύστοχος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κύριε δικηγόρε. Ο φίλος ο Νίκος από την Άνοιξη γράφει ότι... Όχι, μου τώρα το διάβασα το μήνυμα. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη και μου έχει στείλει και δύο υπέροχες φωτογραφίες από το πανέμορφο νησί της. Καλημέρα κυρία Αποθητή, ωραία η παραλία. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο. Τι θα γίνει με τις παλιές επικουρικές συντάξεις που είναι ψίχουλα λόγω του νόμου Κατρούγκαλο, ενώ οι νέες επικουρικές είναι αναλογικές των εισφορών. Κυρία Κεραμέως, μεγάλη αδικία, κάντε κάτι. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη. Αν δεν καταλάβουν Γιάννη τη διαφορά ποιότητας μεταξύ των στελεχών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και συνεχίζουν να νομίζουν ότι έχουν πρόβλημα στρατηγικής, πολιτικής ή μεθόδου, τότε θα συνεχίσουν να κυνηγάνε την ουρά τους. Εγώ ζω στιγμές Τζόρνταν, Πίπεν, Γκάλι, Γιαννάκη. Ζω με το Μητσοτάκι, Πιερακάκι, Δένδια, Άδωνη, Κεραμέως, Λιβάνιο, Ταγαρά κτλ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή. Μια κουβέντα για το μέγιστο Έλληνα Νίκο Γκάτσο. Στις 12 που πέρασε ήταν η επέτειος του θανάτου του. Ένα του τραγούδι από τα αριστουργήματα που μας κληροδότησε, βεβαίως. Και ένα και δύο και περισσότερα τραγούδια θα βάλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα και στο φίλο μου το Σεπολιώτη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γιάννη, η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει σε έκτακτη συνεδρία νόμο υποχρεωτικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό της θαλάσσης. Τα Ραφάλ, τα Μπελαρά και άλλες φρεγάτες, τα ντρόουνς και λοιποί εξοπλισμοί, τι νόημα έχουν. Τι τα θέλουμε για παρελάσεις? Αλίμονό μας. Οι Τουρκαλάδες θα πρέπει να τα αισθανθούν άμεσα. Τέλος η Ελλάδα χωρίς το Αιγαίο είναι σαν τον άνθρωπο χωρίς πνεύμονες. Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο και καμία απόκληση από τα 12 μίλια, ούτε στο χιλιοστό. Να πούμε εδώ μερικά πράγματα για, αφού το ξεκινήσαμε, για τα εισιτήρια στο Final Four, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, τουλάχιστον 5-6 μηνύματα από φίλες, από φίλους ακροατές. Λοιπόν, το γήπεδο περίπου θα είχε 16 με 17.000 φιλάθλους, αλλά επειδή θα συνυπήρχαν φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είχε προβλεφθεί μία κενή ζώνη, η οποία θα καταργούσε περίπου 1.000 εισιτήρια. Καταλαβαίνετε, θα ήταν μια κενή ζώνη για λόγους ασφαλείας ανάμεσα στους φιλάθλους. Αυτή τώρα θα καταργηθεί. Τα 1.000 εισιτήρια δηλαδή θα δοθούν και αυτά προς πώληση. Αν περνούσε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα ήταν περίπου 10 με 11.000 Έλληνες, δηλαδή οπαδοί και των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και οι υπόλοιποι ξένοι, διαπιστευμένοι, ξένοι φίλαθλοι, χορηγοί, παλέμαχοι παίκτες, φίλαθλοι ουδέτεροι καμίας από τις άλλες ομάδες, αλλά που αγαπάνε το μπάσκετ και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το Final Four. Τώρα, από αυτά τα εισιτήρια, τα 10-11.000 που υπολογίζεται ότι θα είχαν οι δύο ομάδες, υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα είναι περίπου 8 με 9.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Θα είναι διάσπαρτοι και άλλοι, αλλά περίπου τόσοι θα είναι. Δηλαδή περίπου το μισό, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι γεμάτο από ερυθρόλευκα κασκόλ το γήπεδο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, παρακαλώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάστιο του Σαββατοκύριακου σήμερα. Σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Όλη την Κυριακή 17 Μάη στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει μεγάλη συναυλία. Μάλιστα. Άλλο θέμα από το ριζοσπάστη, ο λαός και οι αγώνες του αντίπαλο δέος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, με κουκουέ ακόμα πιο δυνατό. Επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και μάλιστα βλέπω ότι είχε και αρκετό κόσμο στις επισκέψεις του κ. Κουτσούμπα από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα ο ριζοσπάστης. Η Κόντρα γράφει ότι είναι 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, αυξής φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Κόντρα, η άποψη που εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Η Καθημερινή, Μητσοτάκης, σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης εξαπέλυσε δρυμία επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, στους δύο δηλαδή ισχυρότερους αρχηγούς αντιπολίτευσης, αλλά άφησε και σαφείς αιχμές για Αντώνη Σαμαρά και εμέσως για Κώστα Καραμαλή. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν με τον Αντώνη τον Μιλωνάκη είναι δεύτερο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους, του συντάγματος δηλαδή, αναδεικνύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών του Σαββατοκυριακού. Για πράγματα και θάματα μου δίνουμε. Απόψε όλα μου τα επιτρέπω. Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα και ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. Η Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα. Ήβρι στα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελληναρά. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπερητήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Αναφέρεται, φίλες και φίλοι, στην ταινία με τον Οδυσσέα, η οποία αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τις επόμενες εβδομάδες. Ιδού τα επίχειρα του κατευνασμού και της διακήρυξης Αθηνών. Και η εφημερίδα γράφει για την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρή απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά και του, Κυριά, και του, Κώστα, του Κώστα του Καραμαλή. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής. Κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στα νέα του Σαββατοκύριακου. Δεύτερο θέμα, το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα. Τι άφησε το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα. Και τρίτο, η διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας. Τα ήρεμα νερά θερμαίνονται. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, με μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως κεντρικού ομιλητή στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο. Νέα από Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων. Και επίσης τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και ΣΥ. Το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Την ώρα που η Γαλλία και η Βρετανία διστάζουν να τις παράσχουν βοήθεια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην εστία του Σαββατοκυριακού.

καρδιά μου. Περνάμε στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη νούμερο 2, υποστηρίζοντας πως η σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Άλλο θέμα. Κυβέρνηση Κουκουρούκου κινείται εκτός πραγματικότητας. Πανηγυρίζουν που μείωσαν τις αδικίες για το επίδομα του Νοεμβρίου και δεν τις εξάλειψαν. Αναφέρεται σε αυτό το οποίο σχολίασε και εξέδωσε δελτίο τύπου ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο πρόεδρος του. Προς κατάργηση πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Η Σοφία Ζαχαράκη δηλώνει πως ο θεσμός είναι αξιόπιστος αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Άλλα θέματα από την απογευματινή. Τα λάθη στο πόθεν έσχεσαν Ανδρουλάκη. Ο Άδωνης επιμένει, λέει ψέματα ο πρόεδρος του Πασόκ. Επί κυβέρνησης Πασόκ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο. Μάλιστα. Και βέβαια φωτογραφώ το ρεπορτάζ. Είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030 από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο χαρτί του στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Το μαρτύριο της σταγόνας με τον Σαμαρά και στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Αυτός είναι ο Καραμαλής.

0: Να δούμε και το πρωτοσέλιδο της μεγαλύτερης free press εφημερίδας της Ελλάδας. Τέλος στην άναρχη δόμηση. Το νέο πλαίσιο για τον τουρισμό αλλάζει δόμηση νησιά. Airbnb και επενδύσεις, γράφει στην πρώτη της σελίδα σήμερα η Alpha Free Press. Με δεύτερο θέμα, το νέο ψαλίδι στις ασφαλιστικές φορές και την παράταση στο σπίτι μου 2. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών, εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο. Κεντρικό θέμα, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026, ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα και ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στίχημα όσον αφορά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο συνεχίζεται σήμερα στο Metropolitan Expo. Κλείνω με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Η πρώτη, η Εσπρέσο, έχει μεγάλη φωτογραφία του Ακύλα. Σήκωσέ το, απόψε η μεγάλη βραδιά του Ακύλα. Καλή επιτυχία στην ελληνική παρουσία, αλλά και στην παρουσία της Κύπρου. Σήμερα είναι ο τελικός, ο μεγάλος διαγωνισμός της Eurovision. Και η On Time του Σαββατοκυριακού, αγωνία για τη γογό Μαστρο Κώστα. Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. Να ευχηθούμε κι εμείς να είναι σιδερένια η γογό Μαστρο Κώστα, να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει. Λοιπόν, ειδήσεις 8 και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, μπήκαν.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σάββατο 16 Μαΐου, να σας πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Homes σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις, μόνο για λίγες μέρες φίλες και φίλοι. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Homes σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Homes σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Homes, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Τραγουδάρα Μπίγαλη, ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Το θετικό με την υπογραφή Ερντογάν στα 200 ναυτικά μίλια είναι ότι μπαίνει στην ανώτατη πρόβλεψη της ΕΟΣ Γιάννη. Αν κλώσσα αναγνωρίζει ντε γιούρε τις προβλέψεις από το δίκαιο της θάλασσας ως βάση παραγωγής διεθνούς δικαίου, καλό είναι αυτό για μας. Δεν αποτελεί απειλή, γιατί είναι παράλογο να ζητάει 200 ναυτικά μίλια. Φτάνει περίπου στην Ιταλία, δηλαδή μπαίνει στη συζήτηση των όρων της Άγγλος, ενώ πριν δεν την αναγνώριζε ως νομικό κείμενο.

0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα Γιάννη. Να γεμίσουν τα νησιά με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς με πολλαπλές κεφαλές, ώστε αν ενοχλήσουν πόλεις να απαντήσουμε ομοίως. Χρήστο, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, άστο. Καλό να μην το εύχεσαι αυτό. Αποτρεπτικά να λειτουργήσουμε, ναι. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο για λύσεις στην ακρίβεια, την αύξηση μισθών συντάξεων, αλλά φυσικά εννοούσε τα ψίχουλα που είναι η αγαπημένη του λύση όσον αφορά τις αυξήσεις, γράφει ο φίλος. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλημέρα από όλους τους ταξιτζίδες εδώ, άλλη μια φορά στην παρέα σου. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να λείψουμε? Δεν έχεις λείψει ποτέ, να είσαι καλά, Γιάννη. Και εσύ και η συναδελφή σου, την καλημέρα μας στους φίλους της Κίτρινης Φυλής, στους αγαπημένους μας ταξιτζίδες. Όταν ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια με τον Νίκο Χατζηνικολάου να εκπέμπει ο Real FM, του το είχα πει και εγώ και το ήξερε και ο ίδιος, ότι το μυστικό είναι όταν έκανα εγώ το 6-8 τότε, έτσι καθημερινό. Μετά ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο Τράγκας το 8-10 και ο Νίκος ο Χατζηνικολάου το 10-12 με τον Εμίλιο Λιάτσο το 12-2 τότε. Ήμασταν η πρώτη ομάδα που με εμάς εξέπεμψε ο Real FM. Του είχα πει ότι το μυστικό για να εδραιωθεί το ραδιόφωνο σε ειδησογραφικό επίπεδο το πρωί είναι να μας ακούν οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες. Το ξέρει καλύτερα από μένα ο Νίκος και πράγματι στέλναμε τις καλημέρες μας στην Κίτρινη Φυλή και πράγματι μέσα από τα ταξί μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα και από αυτή σε αυτή ο Real FM. Αυτή ήταν μια στρατηγική που νομίζω απέδωσε διαχρονικά. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Δουμενικιώτη που στέλνει την καλημέρα του. Με το Πασόκ μπήκε κάποιο φυλακή, ο Τσοχαντζόπουλος. Για τον Αποκεπέ θα μπει κάποιο. Ο Τσοχαντζόπουλος δεν μπήκε με επί Πασόκ φυλακή, επί Νέα Δημοκρατία μπήκε. Απλά προέρχεται από το Πασόκ και μπήκε φυλακή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Ευθύμιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από Λάρισα με την Dream Team. Αραίο μας σήμερα στο κτήμα. Μας συνοδεύετε πάντα με την αξιόπιστη ενημέρωσή σας. Ο φίλος κάνει δουλειές στο κτήμα και μας ακούει. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, Στέφανε. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα την είπα. Θα την πω τώρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Αργήσαμε να πούμε την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέλιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Το πολιτικό επίπεδο έχει πέσει πολύ χαμηλά. Όχι ότι αυτό γίνεται και πρώτη φορά, αλλά θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν δημοσιογράφους να παραδέχεται έκανα λάθος για το σπίτι του Τσίπρα, ο Βασίλης Οχιώτης, την αγωγή Τσίπρα σε Παπαχρήστο και κουρτάκι για το εξοχικό Σοσούνιο, την κόντρα Γεωργιάδη ΣΥΡΙΖΑ για τη Βίλα Ραγκούση. Και τώρα ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα πολιτικής θυκής σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι, οι Ουκρανοί και οι Ισραηλοί αλωνίζουν τις ελληνικές θάλασσες, γράφει ο φίλος ο κύριος Στέλιος. Καλημέρα, Στέλιο. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε μερικά πράγματα ακόμη, αν υπάρχουν για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πότε να περιμένουμε να βγει η υπουργική απόφαση?
1: Μάλλον αυτή τη βδομάδα θα βγει η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει το συγκεκριμένο project, τα φωτοβολταϊκά, μιλάμε στα μπαλκόνια, σωστά?
0: Ναι, σωστά, ναι, ναι. Είναι έτοιμο παράδοτο αυτό το kit, δηλαδή πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος αν θέλει να το εγκαταστήσει ή πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανολόγους ειδικούς?
1: Όχι, όχι, μπορείς να πας να το ψωνίσεις από ένα πολυκατάστημα. Τώρα για να μην διαφημίζω,
0: ναι, τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη.
1: Ναι, και όχι μόνο, και γενικότερα μεγάλες αλυσίδες που πουλάνε και έπιπλα και οικιακές συσκευές, τα πάντα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μπορείς από εκεί να το αγοράσεις. Ήδη κάνα δύο εταιρείες που ξέρω τα έχουν ήδη προμηθευτεί, τα έχουν ήδη πέρυσι, ναι, τα μαγαζιά τους.
0: Ωραία.
1: Είναι το λεγόμενο plug and play kit των φωτοβολταϊκών. Είναι ένα kit το οποίο περιέχει δύο φωτοβολταϊκά πανέλα 400 βατ το καθένα. Μέγιστη ισχύ για να τα κρεμάσεις στο μπαλκόνι σου πρέπει να είναι 800 βατ. Όσο λέει ο νόμος, mm-hmm, δεν επιτρέπεται πάνω από τα 800 βατ για λόγους ασφαλείας και της εγκατάστασης και του δικτύου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το kit εκτός από τα πανέλα θα έχει τις βάσεις στήριξης. Θα έχει ένα μικρό inverter, μικρομετατροπέα έτσι λέγεται, που θα μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που θα παράγεται από τον ήλιο σε εναλλασσόμενο και το καλώδιο με το βίντεο που θα το μπριζώνεις.
0: Πόσο περίπου θα κοστίζει αυτό, περίπου?
1: Κοιτάξτε, τώρα εξαρτάται και από εταιρεία σε εταιρεία. Ναι. Θα είναι από 700 μέχρι 1000 ευρώ περίπου, εκεί γύρω στα 800-850
0: ευρώ. Και πόσο θα μειώνεται ο λογαριασμός του ρεύματος, τι εξοικονόμηση θα πετύχεις δηλαδή?
1: Για το λεκανοπέδιο Αθηνών, εδώ για τους φίλους στην Αττική, περίπου ένα 25% αν σκεφτείς ένα τυπικό νοικοκυριό.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι αυτό, 25%?
1: Ναι, χειμώνα, ετήσιο. Αν σκεφτείς ένα τυπικό νοικοκυριό, καταναλώνει περίπου 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο. Τα 800 βατ περίπου είναι γύρω στα 1500.
0: Είναι άρα μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, είναι ένα 20-25% για την Αττική.
0: Κάποιος που έχει ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά με άλλο σύστημα, net metering ή net billing, μπορεί να εγκαταστήσει και αυτό?
1: Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό, εννοείται.
0: Θέλω να πω, θα πετυχαίνει επιπλέον έκπτωση?
1: Ναι, βέβαιως θα πετυχαίνει επιπλέον έκπτωση, γιατί εγκαθιστάς μία επιπλέον φωτοβολταϊκή διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία εξοικονομείς ακόμη περισσότερο.
0: Αν κάποιος ξεπεράσει το όριο και βάλει περισσότερα βατ, βάλει τρία πάνελ δηλαδή, παρανόμως.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, μα παρανόμως λέμε να τα βάλει. Τι επικινδυνότητα υπάρχει?
1: Κοίταξε, υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για να προστατεύσουμε και την εσωτερική κατάσταση του ακινήτου αλλά και του δικτύου.
0: Ναι.
1: Διότι αν φύγουν περισσότερα αμπέρ,
0: ναι,
1: από αυτά που,
0: που, μπορεί, που επιτρέπεται, ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργηθούν και αστοχίες.
0: Μπράβο. Όχι μόνο, άρα, και, μην πάει κάποιος και νομίζοντας ότι με κάποια πονηριά βάζοντας ένα ή δύο επιπλέον πάνελ θα πετύχει μεγαλύτερη έκπτωση. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του κεντρικού πίνακα.
1: Υπάρχουν ακυρώσεις. Καταρχήν, το κίτ αυτό πρέπει να το ανεβάσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ,
0: ναι,
1: με όλα τα πιστοποιητικά και να κάνεις γνωστοποίηση με δήλωση.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει πλατφόρμα λοιπόν.
1: Θα υπάρχει πλατφόρμα όπου ο ΔΔΕ να πάσει στο τμήμα θα ξέρει για κάθε ακίνητο τι έχει εγκατασταθεί. Άρα εσύ, αν το κάνεις και βρεθείς είτε από καταγγελία, που σίγουρα θα υπάρξει καταγγελία, θα έχει
0: ευθύνη. Καλό είναι μην το ρισκάρετε. Ό,τι λέει ο νόμος, ό,τι λέει η υπουργική απόφαση μάλλον. Και για λόγους ασφαλείας, γιατί μιλάμε για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μην πάρει το σπίτι φωτιά.
1: Αλλά δεν θα πάει να το κουμπώσεις μόνος σου. Καλό είναι να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο,
0: ναι,
1: να κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης στον πίνακα, να δεις αν υπάρχουν υγιώς, αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, γιατί αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια διάταξη δεν θα λειτουργήσει.
0: Σίγουρα. Να βάλει τα ανάλογα στοιχεία στον πίνακα ασφαλείας για να μπορεί να εγκατασταθεί το σύστημα αυτό. Παίζει κανένα ρόλο για το σύστημα αν είναι μονοφασικό ή τριφασικό το ρεύμα?
1: Όχι, δεν έχει, γιατί αυτό είναι μονοφασικό το kit. Αυτό το kit είναι μονοφασικό. Οπότε είτε είναι το σπίτι σου μονοφασικό το ρολόι, είτε είναι τριφασικό, εσύ δεν θα κουμπώσεις τη μία φάση.
0: Ναι. Τώρα, πώς θα συγχρονίζει το kit? Άκου τώρα, ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα, αλλά εγώ τις διαβάζω γιατί οι φίλοι ακροατές θέλουν να ενημερωθούν. Πώς θα συγχρονίζει το kit με τις τρεις διαφορετικές φάσεις του δικτύου? Ρωτάει ο φίλος, κάτσε να σου πω και το όνομα του φίλου. Ο Γιώργος από το Μαρούσι. Γεια σου, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Έχει διάταξη μέσα που θα συγχρονίζει την φάση το ίδιο το kit.
0: Το προβλέπει δηλαδή.
1: Το προβλέπει, ναι. Όπως έχει και anti-highlighting, αντινυσιδιοποίηση σύστημα, το οποίο όταν υπάρξει διακοπή, blackout στην περιοχή, δεν θα μπορεί να κάνει έγχυση το kit αυτό στο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Για λόγους προστασίας.
0: Εδώ. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει, είναι από τη Γερμανία, Έλληνας ομογενής, ότι το έχει ήδη αγοράσει στο σπίτι του, το έχει βάλει εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Τώρα στη Γερμανία, Γιάννη, τα φωτοβολταϊκά αυτά χωρίς ΦΠΑ τα πουλάνε περίπου 190 με 200 ευρώ μαζί με το μετασχηματιστή. Εγώ αγόρασα 2 επί 450 βάτ το καθένα.
1: Εντάξει, okay. Ξέρω και σε άλλες χώρες της Ευρώπης επιδοτούνται και όλα σε αυτά τα kit, να ξέρεις,
0: ναι,
1: και έχουν και πολύ μειωμένο ΦΠΑ, υποτίθεται για να δώσεις κίνητρα στους καταναλωτές στα πλαίσια της γενικότερης εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα δεν ξέρω αν κάποια στιγμή και εμείς εδώ μειώσουμε το ΦΠΑ σε αυτό το kit ή υπάρξει και αντίστοιχη επιδότηση, δεν το ξέρω. Αυτό μένει να, ίσως να υπάρξει, τι να σου πω, δεν το ξέρω δηλαδή.
0: Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ηλεκτρολόγος από το Χαλάνδρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη. έχω προσέξει, οπότε συζητάμε το θέμα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άκου τι μου γράφει. Μόνο και μόνο, κύριε Παπαγιάννη, το ότι σχεδόν όλοι οι έμποροι έχουν προμηθευτεί τα νέα πάνελ πριν την ψήφιση του νόμου και πριν την υπουργική απόφαση, μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.
1: Εγώ σου λέω, πήγα σε δύο καταστήματα γνωστής αλυσίδας και τα είδα, να ξέρεις, έτσι.
0: Άρα επιβεβαιώνεις αυτό που λέει ο φίλος.
1: Ναι, αφού σου λέω, πήγα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν χωρίς να ξέρουν τις προδιαγραφές από τώρα που θα ορίσει η υπουργική απόφαση να φέρνουν τέτοια κίτ.
1: Εδώ είναι Ελλάδα,
0: ναι. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σωστός έλεγχος, έτσι, και δεν θα πάρουν φωτιά κάποιοι πίνακες.
1: Ναι, το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν θα πας να το αγοράσεις πρέπει να έχεις τις εγγύησεις και τα πιστοποιητικά καταλληλότητα συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, τώρα κυκλοφορούν και διάφορα μαϊμού, τα ξέρεις εδώ από τα απλά λαμπιονγκιόνια, τα χριστουγεννιάτικα.
0: Ναι, σίγουρα. Κινέζικα κακής ποιότητας. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας με ρωτά να σε ρωτήσω. Αν τα φωτοβολταϊκά plug-in play μπορούν να τοποθετηθούν σε ταράτσα ιδιοκτήτη.
1: Ναι, μπορούν και σε ταράτσα και σε πέργολα και σε οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Αρκεί, πρόσεξε, Γιάννη, το έχω ξαναπεί, να είναι ασκίαστο το κομμάτι αυτό, που, το τμήμα του κτηρίου που θα το τοποθετήσεις, γιατί και να είναι καλό ο προσανατολισμός.
0: Αυτό τώρα να σε ρωτήσω.
1: Νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός.
0: Έχει έρθει μήνυμα από το φίλο τον Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Που ρωτά. Ποιος θα προσανατολίσει τα πάνελ αυτά, πώς ξέρνει από το φίλο τον Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Που ρωτά, ποιος θα προσανατολίσει τα πάνελ αυτά, πώς ξέρουμε πού είναι η σωστή κλίση και μερικά τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά.

0: παράδειγμα, αν είναι κάθετο στο μπαλκόνι σου, mm-hmm. για παράδειγμα, ναι. και θεωρώ ότι είναι ασκίαστο, το χειμώνα που ο ήλιος είναι χαμηλά θα παράγει το ρεύμα. Το καλοκαίρι που ο ήλιος είναι ψηλά, αν δεν έχει κλείσει, δεν θα μπορεί η ηλιακή ακτινοβολία να πέσει στο πανέλο mm. στη σωστή γωνία, ενώ στις σωστές μοίρες, προκειμένου να παράγει το ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θέλει μια δυνατική, είναι γύρω στις 35 μοίρες, να ξέρεις.
1: Ο φίλος ο Νίκος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, μου έχουν στείλει και άλλοι ακροατές προηγούμενες μέρες. Τι γίνεται με την πανάκριβη ενέργεια, οι ανανεώσεις συμβολέων, ειδικά στον μπλε, ζητούν να αύξηση 50% της τιμής, αν είναι δυνατόν.
0: Για ποιοι, ξαναπες το ερώτημα, Γιάννη.
1: Υπάρχουν ακριβά συμβόλαια για ανανεώσεις συμβολαίων στο μπλε τιμολόγιο.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, ισχύει.
1: Ζητούν να αύξηση 50%, αν είναι δυνατόν.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει. Λοιπόν, άκουσε με. Από 1η Μαΐου, τα μπλε τιμολόγια έχουν πάρει αύξηση, τα καινούργια μπλε πάντα συζητάμε, πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Όμως, αν έχεις κλειδώσει από συμβόλαιο πριν την αύξηση αυτή που λέμε, δεν σε επηρεάζει μέχρι να λήξει το συμβόλαιό σου. Μιλάμε αυτή τη
1: στιγμή. 50% αύξηση όμως είναι εξωφρενικό.
0: Ναι, από τα 9 λεπτά πήγε στα 14.
1: Πώς δικαιολογείται αυτό, τι λέει η εταιρεία δηλαδή.
0: Η εταιρεία λέει ότι εγώ με την κρίση αυτή που υπάρχει τώρα στη Μέση Ανατολή και με τα πολύ υψηλά επίπεδα.
1: Έχει ανέβει ενέργεια. Τι συμβουλές δίνεις στους ανθρώπους αυτούς.
0: Λοιπόν, εγώ κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή από εδώ και πέρα θα περνάμε μια περίοδο ενεργειακής αστάθειας, το ξέρεις. Γιατί ακόμα και αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος την κρίση, τα απόνερα από αυτή την κρίση θα επηρεάσει τις τιμές ενέργειας και τους επόμενους μήνες.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας καταναλωτής το ενεργειακό του προφίλ και με βάση αυτό να επιλέξει. Τώρα έρχονται τα γαλάζια τιμολόγια. Από 1η Ιουνίου θα δούμε νέα τα υβριδικά τιμολόγια, τα οποία εγώ θεωρώ είναι μια ορθή επιλογή για ένα τυπικό νοικοκυριό, γιατί θα ξέρεις ότι κάθε μήνα θα πληρώνεις ένα fixed ποσό και δεν θα επηρεάζεται αυτό το ποσό από τις αυξομοιώσεις της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ή από τις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Θα ξέρεις ποιο είναι το ετήσιο πακέτο κατανάλωσης σου, όπως είναι την κινητή.
1: Και θα ξέρεις τι πληρώνεις.
0: Και να ξέρεις τι πληρώνεις και να λες, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, 60, 70, 80, όσα είναι.
1: Ούτως ή άλλως να μειωθούν τα τιμολόγια σημαντικά από εδώ και πέρα με τις εξελίξεις που υπάρχουν δεν είναι πιθανό, ακριβώς. Άρα εξασφάλισε κάτι σταθερό παρά να ρισκάρεις νέα άνοδο, σωστά.
0: Αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε αποκλιμάκωση, ειδικά στα κειμενόμενα τιμολόγια μέσα στο 26.
1: Ακούστε αυτά που σας λέω, Μιχάλης, γιατί ο άνθρωπος ξέρει, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Ασχολείται χρόνια με την ιστορία αυτή. Και αν θέλετε. Ακολουθείτε τη συμβουλή του. Αν θέλετε, δεν την ακολουθείτε. Είναι απλά τα πράγματα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ωραίο το μήνυμα του Νίκου. Πήραμε αφορμή για να το σχολιάσει και ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. 50% αύξηση, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τα του συνεδρίου θα τα πούμε μετά. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Πού πάτε, στο συνέδριο?
2: Αργότερα.
1: Αργότερα. Νομίζω 10 παρά ξεκινάει. Σε λίγο. Λοιπόν. Θα πούμε μετά το συνέδριο.
2: Στο συνέδριο πάμε πιο νωρίς από όλους.
1: Κοινωνική κατοικία. Ανακοινώθηκαν τα οικόπεδα του δημοσίου και οι υπεροχές. Πού θα γίνουν, πώς θα γίνουν και ποιοι θα επωφεληθούν. Και πώς θα επωφεληθούν, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Όλα αυτά είναι βέβαια. Είναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ενθυμίστε ότι συζητάμε από το 22 πραγματικά για την κοινωνική κατοικία όποτε ψηφίστηκε το πρώτο πλαίσιο. Όμως αυτό το πλαίσιο είχε διάφορες λειτουργικές δυσκολίες και έγινε αναμόρφωση με το 25 που ψηφίστηκε η καινούργια διαδικασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην αρχική ρύθμιση ο ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιεί, να τα νοικιάζει κτλ. Τώρα αυτό δεν ήταν και θερκτικό βέβαια τόσο πολύ για κάποιον ο οποίος θα επένδυε να φτιάξει τη διαδικασία και έτσι αποφασίστηκε το 30% εφόσον δεν είναι αντιπαροχή να παραμείνει για δημόσια χρήση και το υπόλοιπο.
1: Πού θα γίνουν, πού θα ανεγερθούν.
2: Οι περιοχές που θα γίνουν και έχουν διευθετηθεί και τα ακίνητα ώστε να μην έχουν προβλήματα νομικών, με νομικά θέματα, είναι στην Παιανία, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, στον Πύργο και βεβαίως είναι και στη Θεσσαλία και στην Βόρεια Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα υπολογίζεται ότι θα γίνουν καινούργιες κατοικίες με τη μορφή της αντιπαροχής. Παράλληλα θα γίνουν όμως και σε στρατόπεδα τα οποία είναι ανενεργά και έχουν προβλεφθεί και επίσης θα γίνουν 2.350 κατοικίες.
1: Ναι.
2: Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Έτσι και μιλάμε για Εύωσμο Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Θέλω να πω λοιπόν Μενίδη. Mm-hmm.

0: λοιπόν ότι αυτός ο σχεδιασμός ξεκινάει πλέον με τη δυνατότητα αυτή, ότι έχει καθαριστεί το πλαίσιο. Άρα λοιπόν προχωράει στη διαδικασία αυτή. Στα 10 χρόνια θα μπορεί ο πολίτης, ο κύριος ο οποίος είναι ευάλωτος, έχει χαμηλό εισόδημα, εκείνος ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, εκείνος ο οποίος, δηλαδή όλες οι ευπαθείς ομάδες, θα έχουν τη δυνατότητα αφού έχουν ενοικιάσει το ακίνητο με χαμηλό ενίκιο, στα 10 χρόνια να μπορέσουν και να το αγοράσουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό ξεκινάει, είχε μια καθυστέρηση.
1: Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτές οι κατοικίες, δηλαδή πότε, πότε
0: εκτιμάται,
1: τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει?
0: Μέχρι τα τέλη του 26 έχουν ξεκινήσει τα οικόπεδα αυτά.
1: Ναι, και πότε θα εγκατασταθούν οι πρώτες οικογένειες?
0: Είπατε πότε?
1: Πότε θα εγκατασταθούν οι πρώτες οικογένειες?
0: Εγώ υπολογίζομαι από το 27.
1: Από το 27, μάλιστα.
0: Το 27 δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Γιατί
1: υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή πρώτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μετά έξω?
0: Υπάρχει μια διαδικασία. Τι λέει, τι σημαίνει αυτό? Ότι αφενός μένει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τα πλήρη έξοδα ότι αφορούν τα πάντα. Μέχρι την καταχώρηση του χρηματολόγιου, συμβολογραφικά τα πάντα. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι ενεργειακά αυτόνομα τα κτίρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας, μια και μιλούσε από τον Τίο Τσοτουλίδη, υποχρεωτική προστασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες, πυρασφάλεια, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή με μηδενική. Θέλω να πω λοιπόν ότι η τήρηση των περιβαλλοντικών είναι πάρα πολύ σημαντική και παρέλαβε κτίρια τα οποία δεν θα είναι διάρκεια και θα
1: κατανοητό.
0: Είναι όλα...
1: Τώρα,
0: θα είναι όλα κατασκευαστικά σε όμοια διαδικασία. Δεν πάμε σε τεχνολογία.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα σας πάρουμε μετά τις και μισή, μετά τους τίτλους ειδήσεων, για να... γιατί φαίνεται, κύριε Καλογερόπουλε, ότι στις ερωτήσεις που είχατε καταθέσει στη Βουλή, αλλά και γενικότερα στις συζητήσεις που είχαμε, όλα αυτά εισακούστηκαν από τις εταιρείες και από ό,τι φαίνεται προγραμματίζεται και η γραμμή 5 του μετρό. Η γραμμή 5 του μετρό, για να καταλάβει ο κόσμος, θα μας πείτε εσείς μετά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα περνάει από τη Λεωφόρο Αθηνών, την παλιά Καβάλας που λέγαμε, που διασχίζει τα δυτικά προάστια δηλαδή, και προς Χαϊδαρίου, έτσι όπως το είχατε ζητήσει. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Κλείστε το ακουστικό και θα σας ξαναπάρουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
0: Εντάξει, κύριε.
1: Λοιπόν, για να πω 2-3 καλημέρες. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Νίκο. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Νίκο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Και ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε. Με το καλό να τελειώσει τη σπουδέ σου. Να πω την καλημέρα μου στον υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πίταρα. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Λευτεριάδη. Και την καλημέρα μου στον Γιώργο από το Μαρούσι που έστειλε το μήνυμα και νομίζω απαντήσαμε. Απάντησε ο Μιχάλης όπως έπρεπε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το

0: www.mytravel.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπουφιά κοτόπουλου.
4: Real Voice, 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύο μαρετόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Συνεφιάζει σιγά σιγά. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο κύριος Καντερές, γιατί υπάρχει περίπτωση και στην Αττική μετά το μεσημέρι να βρέξει. Μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Ελαφριά βροχούλα, αλλά θα έχει σκόνη. Οπότε μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας σήμερα το πρωί. Και θα είναι αρκετή η σκόνη που θα πέσει, λασποβροχή δηλαδή. Οπότε μην απλώσετε και ρούχα, αν δεν υπάρχει προστασία από κάποιο μπαλκόνι ή κάτι άλλο. Πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε, φίλες και φίλοι, σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Σε περίπου μία ώρα αρχίζει η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με τους υπουργούς και τους βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν το λόγο, και κάποιοι από αυτούς νομίζω ο πολιτικός λόγος θα έχει ιδιαίτερο εσωκομματικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά.

0: Καλημέρα στη φίλη από τη Βέρεια. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πού υπάρχει ακόμα αυτό το τσίρκο με τα χρωματιστά τιμολόγια? Και να ξέρεις να πεις ότι να υπήρχε και να λειτουργούσε ανταγωνιστικά και να έριχνε τις τιμές, θα έλεγα εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο στην ενέργεια. Καλημέρα Γιάννη. Ο Θοδωρής, στη Βουλή αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα των πολιτών, ο ένας κατηγορεί τον άλλον ποιος οικονομάει περισσότερα. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει πολλούς εκατομμυριούχους εκεί μέσα. Τι θα τα κάνουν τόσα λεφτά ορισμένοι από τους εθνοπατέρες? Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά αγαπητέ Σπύρο, την καλημέρα μας. Να σε καλά Γιώργο, και να μας στέλνεις τέτοια ερωτήματα που έχουν χρηστικό χαρακτήρα και δεν τα ξέρουμε εμείς. Καλημέρα στη Μαρία από την Αθήνα. Λέει, θα πάω κι εγώ στο συνέδριο τώρα κύριε Παπαγιάννη της Νέας Δημοκρατίας. Τα σκουπίδια της αντιπολίτευσης δεν έχουν χώρο εκεί. Έλα Μαρία, μην μιλάς έτσι για την αντιπολίτευση, δεν είναι σωστό. Καλημέρα στο Διονύση. Γιάννη, καλημέρα. Μήπως να διακόψουμε τις συνεργασίες με το Ισραήλ ώστε να ηρεμήσει λίγο η Τουρκία? Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τάσο από τη Λάρισα, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα λίγο σκληρό για τον Υπουργό. Φτιάξω λίγο καλύτερα για να μην μας πάνε μέσα. Θα παρέμει το Ισουρού, δεν γίνεται να διαβαστεί έτσι. Καλημέρα και στο Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών δεν θα αλλοιώσει τις προσόψεις των κτηρίων? Τι προβλέπει ο νόμος? Θα έχουμε διαπληκτισμούς. Σίγουρα θα υπάρξουν θέματα αισθητικής αλλά και πολυοδομικών ζητημάτων. Δεν ξέρω τι θα προβλέπει η υπουργική απόφαση. Κάτσε να τη δούμε από εβδομάδα, Γιώργο, για να μπορούμε να τη σχολιάσουμε συνολικά. Αναμένουμε την υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Φαντάζομαι ότι εκεί θα περιγράφονται τα πάντα. Ο φίλος ο Νίκος Λογοθέτης μου λέει ότι η αστυνομία πρέπει να διερευνήσει ενδελεχώς τον περίγυρο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Δηλαδή μήπως κάποιοι φίλοι τους με αυτά τα οποία έγραφαν ή με το bullying τις όθησαν για ανομολόγητους λόγους στο απονενοημένο διάβημα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη από την Φολέγανδρο. Παρακαλώ πολύ, μην ξεχάσετε σήμερα το ερώτημά μου προς τον Γιώργο Αυτιά για όλους εμάς που χάσαμε περιουσίες και πολλοί από εμάς μέχρι και την υγεία μας από το μαράζι. Ο φίλος αναφέρεται στους μικροομολογιούχους. Στείλε μου το ερώτημά σου, Κωνσταντίνε. Στείλε μου το ερώτημά σου να το διαμορφώσω και να το μεταφέρω έτσι όπως θέλεις εσύ. Για να γίνει και κατανοητό στον κλάδο σου δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και πάλι τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε σε εκκρεμότητα να μας πει μερικά πράγματα για τη γραμμή 5 του μετρό. Σας ακούμε κύριε Καλογερόπουλε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν με τα θέματα τα κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και βεβαίως με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το λεκανοπέδιο, γίνεται μια περαιτέρω επέκταση του δικτύου του μετρό. Σε αυτόν τον σχεδιασμό περιλαμβάνονται μελλοντικά έργα για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεκινήσεις κάτι. Σε αυτό λοιπόν μπαίνει, σχεδιάζει μια νέα γραμμή, η πέντε γραμμή της Αθήνας, μετρό της Αθήνας. Αυτή τι προβλέπει? Αυτή προβλέπει να πιάνει περιφερειακά διάφορες περιοχές. Μεταξύ αυτών βεβαίως είναι και η περιοχή που αναφέρατε στη γειτονιά μας.
0: Δηλαδή από πού θα ξεκινάει και πού θα καταλήγει η γραμμή αυτή?
1: Αυτή η γραμμή μετρό θα πρέπει να ξεκινά από τον κομβικό σταθμό του Ευαγγελισμού.
0: Ναι, από το κέντρο, μάλιστα.
1: Δημιουργώντας έτσι ένα κόμπο, ναι, με τη γραμμή 3 και με τη μελλοντική γραμμή
0: 4. Ωραία, και πού θα καταλήγει?
1: Αυτή θα πηγαίνει μια πορεία προς Βύρονα, Ημιτό και θα συνεχίζει η Λιούπολη, Νέα Σμύρνη,
0: ναι,
1: και από άλλες περιοχές κυκλικά. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχει πρόσβαση βέβαια και στο κέντρο της Αθήνας για να γλιτώσουν όλες αυτές τις περιοχές που είναι στη μετακίνηση με τα αυτοκίνητα. Επίσης, από την άλλη την πλευρά, αυτή θα ακολουθεί, θα συνεχίζει προς Καλυθέα, όπου θα υπάρχει και με τον Ιάρχο στο επιτέλους μια σύνδεση με αυτό το τεράστιο πολιτιστικό κέντρο και θα κατευθύνεται δυτικά προς Πέτρο Ράλη και Φυσό και θα φτάσει στον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι. Η άλλη γραμμή όμως επίσης θα συνεχίζει από προς Χαϊδάρι με σύνδεση με τη λεωφόρο Αθηνών με τον Δαφνί. Θα ακολουθεί τη λεωφόρο Αθηνών σε στάσεις με συμβολή Τυμπών και Κηφισό και ο σταθμός Λένορμαν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτό θα είναι πάνω από 20 σταθμοί στη διαδικασία που προβλέπεται.
0: Μαζί με την γραμμή 4 του μετρό νομίζω θα διακλαδώσουν όλη την Αθήνα. Θα καλύψουν όλη την πρωτεύουσα.
1: Είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η ακριβής χωροθέτηση του σταθμού είναι κάτι το σημαντικό. Και είναι ένα όραμα το οποίο, μάλιστα, θα λύσει τα θέματα του λεκανοπεδίου. Εκεί λοιπόν ήταν η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε και για το Αττικό νοσοκομείο και για το Χαϊδάρι και σε ερωτήσεις που είχαμε κάνει πώς θα γίνει η επέκταση για να μπορέσουν να πιάσουν περιοχές που βρίσκονται εκτός εμβέλειας και δυστυχώς παλαιά είχαν γίνει πολλά λάθη και από τοπικούς παράγοντες οι οποίοι λέγανε δεν θέλω και πραγματικά μείναν ολόκληρες περιοχές με αποτέλεσμα το μοντελιάρισμα να είναι τεράστιο. Άρα ευελπιστώ λοιπόν ότι μελλοντικά είναι αυτό που λέτε εσείς ότι υπάρχουν αυτιά και ακούνε και βλέπουν πραγματικά ότι τι πρέπει να γίνει. Λάθη του παρελθόντος διορθώνεται έστω και με καθυστέρηση.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Η γραμμή 4 του μετρό, τι χρονικό προσανατολισμό έχει. Έχει αλλάξει κάτι στο αρχικό χρονοδιάγραμμα ή όχι τελικά?
1: Δεν ξέρω τι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα εξαρτάται και τι βρίσκεις μπροστά σου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα πιστεύω ότι πηγαίνουν ικανοποιητικά παρόλες τις δυσκολίες που έχουν βρει. Αλλά ξέρετε, πάει με το Μετροπόντικας, μπορεί να βρει κάποιου ή κάτι άλλο να δημιουργηθεί, να υπάρχουν υπόγεια. Είναι πολύ παράγοντα.
0: Τι εικόνα λοιπόν έχετε για το χρονοδιάγραμμα, πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία, στη λειτουργία?
1: Μετά τη δυσκολία που υπήρξε, πάνε προχωρούν ικανοποιητικά.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι παρακολουθεί και το Υπουργείο, εγώ δεν είμαι και στη διαδικασία
0: λοιπόν
1: αυτή, αλλά από ό,τι ενημερωνόμαστε.
0: Πού πάτε τώρα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Θα πάμε και στο συνέδριο, βέβαια.
0: Θα μιλήσετε?
1: Πήγαμε και χθες. Όχι, σήμερα θα μιλήσω.
0: Ναι, θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές πάντως από το ρεπορτάζ που έκανα.
1: Κοιτάξτε,
0: και οι υπουργοί, όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί.
1: Προσέξτε, κορυφαία κομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό, το συνέδριο. Όπου εκεί ο κάθε σύνεδρος έχει τη δυνατότητα να πάρει το λόγο. Και το λέω ο κάθε σύνεδρος, ο οποίος δεν είναι ούτε οργανωμένο στη διαδικασία να πει 10 πράγματα συγκεκριμένα, θα πει την άποψή του, θα πει θέματα τα οποία αφορούν το παρόν και αλήθειες που αφορούν το παρόν και κάτι το οποίο.
0: Εσείς τι περιμένετε να ακουστεί? Τι θα θέλατε να ακουστεί ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καταρχήν, εγώ ήθελα να ακουστούν όλα εκείνα τα οποία μοιράζονται δεξιά και αριστερά και να μπει μια διαδικασία να υπάρξουν απαντήσεις για αυτά και από εκεί και πέρα να γίνει μια εκκίνηση για το αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Το συνέδριο είναι εκείνο που προγραμματίζει τι πρέπει να κάνει. Και εκεί συμμετέχουν άπαντες. Και οι πρωτοκλασσάτοι και εκείνοι οι οποίοι είναι, λένε κοιτάτε με γειτόνισσες και εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται μόνο για τον εαυτό τους. Το θέμα είναι ο πολίτης. Ο λαός είναι εκείνος που έχει τη δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Λοιπόν, αν θέλουμε να μην ποδηγετήσουμε τη σκέψη και τις κουβέντες για να βγει η αλήθεια,
0: μάλιστα,
1: είναι ένα συνέδριο ανοιχτό και προχωράμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Κωνσταντίνε, χάθηκε η ευκαιρία εκεί. Εκεί θα έπρεπε να περάσει όταν σχεδίαζαν τη γραμμή 4. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Μάρα και το μήνυμα που μου έστειλε. Δυστυχώς, η γραμμή 4 δηλαδή, η οποία θα περάσει από Γαλάτσι και θα συνεχίσει προς το κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι κάτι που θα το δουν οι εταιρείες στον επανασχεδιασμό της τελικής φάσης του μετρό. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν είναι καιρός, Γιάννη, να σταματήσει κάποτε αυτή η ιστορία με το πόθεν έσχεση των βουλευτών. Κάθε χρόνο οι περισσότεροι φαίνεται να αυξάνουν την περιουσία τους χωρίς να είναι πάντα υποχρεωμένοι να δικαιολογούν πως την αυξάνουν. Δεν πρέπει να ισχύει ό,τι και για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παναγόπουλο που μου λέει ότι πάντως στο Κολωνάκι το μετρό πήρε 2 χρόνια παράταση λόγω νερών. Δεν μπορούν να βγάλουν τα νερά, έχει πάρα πολλά νερά από κάτω. Εξέδωσε ανακοίνωση η κατασκευάστρια εταιρεία επ' αυτού, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Ο Μιχάλης με ρωτάει τι δίνουν οι στοιχηματικές του Ακύλα. Για τον Ακύλα δεν ξέρω τι δίνουν οι στοιχηματικές. Αν θες να σου πω για το Final Four του επόμενου Σαββατοκύριακου τι δίνουν. Αλλά επ' ευκαιρία τώρα που μας το λες για τον Ακύλα, για κάτσε να δούμε τι παίζει. Κάτσε να το ψάξουμε και να επιστρέψουμε. Σήμερα το βράδυ δεν είναι ο τελικός Eurovision. Σήμερα το βράδυ και συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, για καθίστε να δω 2 λεπτά τι παίζει με τον Ακύλα. Λοιπόν, είμαστε στην τριτοτέταρτη θέση όσον αφορά τα στοιχήματα. Δηλαδή, προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά η Φινλανδία, η οποία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί με 43%, ακολουθεί η Αυστραλία με 15% και μετά είναι 3-4 χώρες μαζί. Είναι το Ελληνικό Τραγούδι, είναι η Ρουμανία, είναι η Δανία και λίγο πιο πίσω η Ιταλία και η Βουλγαρία. Okay. Αν έρθουμε τρίτη-τέταρτη δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν τα στοιχήματα, θα είναι μια πολύ καλή επιτυχία. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι που ελπίζουν στην απόλυτη έκπληξη. Να κερδίσει δηλαδή ο Ακύλας και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Μακάρι. Να το ευχηθούμε όπως να ευχηθούμε και για την Κύπρο να πάει πολύ καλά η Αντιγόνη. Πρέπει να πάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περιμένει η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη γραμμή για να μας πει σημαντικά πράγματα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
11: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω ότι τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home, φίλες και φίλοι, σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και τον χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φαλήρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε βεβαίως και σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα περιφερειακά ραδιόφωνα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαργαρίτα Κάρδαρη, τηλεφωνική γραμμή, η καλή δικηγόρο και εργατολόγο. Μαργαρίτα, θα μα χωρέσει για την αναμονή. Καλημέρα.
1: Περιμένω όσο θέλετε, Γιάννη μου, καλημέρα, γιατί είμαι στη Ζάκυνθο.
0: Τι ευγενικό κορίτσι.
1: Στη Ζάκυνθο, λοιπόν.
0: Πολύ ωραία Ζάκυνθο. Στα φιλιά μα σε όλη την ομάδα εκεί.
1: Βεβαίω και μα ακούνε εδώ με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη.
0: Να σε καλά. Ο φίλο ο Κωνσταντίνο από Νέα Φιλαδέλφια μου ζητά να σε ρωτήσω, αν το γνωρίζει, διαφορετικά να το απαντήσουμε με κάποιο μήνυμα που θα στείλει και θα το μεταφέρω μετά. Κάτι για τα αναδρομικά των 11 μηνών των συνταξιούχων που δικαιώθηκαν στο Συμβούλιο τη Επικρατεία.
1: Ναι, εδώ θα πούμε λοιπόν ότι όσοι έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι και τον 7ο του 2020 και αυτή η αγωγή θα εκδικαστεί, αν εκδικάστηκε θα πρέπει να έχουν κερδίσει, αλλιώς θα περιμένουν να εκδικαστεί και θα ανταλάβουν. Mm-hmm. Εξαρτάται τώρα το ποσό από ταμείο, από ποιο ταμείο προέρχονται, μπορεί να είναι από 2.000 ευρώ έως και 4, 5, 6.000 ανάλογα τι κρατήσεις έχουν γίνει.
0: Πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για ευνίδιες περικοπές της συντάξης κυρίας. Τι αφορά αυτό, τι ζητάει η ανεξάρτητη αρχή και τι σχέση έχει ο ΕΦΚΑ σε όλο αυτό.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, όπως ανέφερες, ο συνήγορος του πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά τα πορίσματά του δεν είναι δεσμευτικά για τη διοίκηση και για τον ΕΦΚΑ κατ' επέκταση. Είναι όμως πολύ σημαντικές γνωμοδοτήσεις και στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μία γνωμοδότηση σε σχέση με τις περικοπές στις συντάξεις χειρίας, όπου γνωμοδότησε ο συνήγορος του πολίτη ότι δεν θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, δηλαδή απότομα να μειώνεται μία σύνταξη από τον ένα μήνα στον άλλον, ούτως ώστε να μην εξασφαλίζεται το επίπεδο της διαβίωσης που είχε ο συνταξιούχος πριν την περικοπή.
0: Ναι.
1: Άρα, ό,τι περικοπή υπάρχει πρέπει να γίνεται σε πολλές δόσεις, να μην ξεφεύγουμε από αυτό ακριβώς το ποσό που είχε κάποιος και ζούσε με κάποια αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το συναντάμε και σε πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και είναι επίκαιρο γιατί περιμένουμε περικοπές σε συντάξεις χειρίας μετά την τριετία που δεν έχουν γίνει περικοπές για να μην γίνουν με έναν τρόπο που ουσιαστικά θα κληθούν να δώσουν πίσω πάρα πολλά χρήματα οι συνταξιούχοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα.
0: Νομίζω είναι κατανοητά αυτά τα οποία λες. Τώρα θέλω να μας πεις και τις ημερομηνίες συντάξεων, πληρωμής
1: πληρωμών των συντάξεων.
0: Ναι, για πες μας.
1: Νωρίτερα, την επόμενη Δευτέρα, 25 του μήνα, το απόγευμα, θα δοθούν οι συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών από τον ΟΓΑ, καθώς και όσοι προέρχονται από το πρώην. Τώρα θα πληρωθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την Τετάρτη, δηλαδή μετά από 2 μέρες το απόγευμα, θα πληρωθούν οι συντάξεις των μισθωτών. ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλοι οι μισθωτοί όπως λέγονται.
0: Μάλιστα.
1: Νωρίτερα λοιπόν.
0: Νωρίτερα.
1: Λίγο νωρίτερα.
0: Καλό είναι αυτό. Αργότερα να μην είναι. Έτσι.
1: Περιμένουν ήδη γιατί τα έχουν τελειώσει από τον προηγούμενο μήνα.
0: Να σε καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλημέρα μας. Να σε καλά.

Καλημέρα, Σάκη. Μα εμάς θα τα στείλεις τα εισιτήρια. Δεν θα τα δημοσιοποιήσουμε. Αφού έχεις εισιτήριο δηλαδή του Final Four, επειδή το ζήτησε ο ακροατής, δεν θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία σου.

0: Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Άλλα είχε πει, γράφει για τις επικουρικές ο Πέτσας. Κάτι σαν αυτό τον έδιωξαν όμως ο συνταξιούχου. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο οποίος μου στέλνει ένα τεράστιο κείμενο για την κοινωνική αντιπαροχή της ΔΥΠΑ και τη διευκρίνηση. Σε σχέση με τη ΔΥΠΑ, η οποία απευθύνεται προς παροχές στους δικαιούχους της ως φορέας γενικής κυβέρνησης. Θα το δούμε το θέμα και θα φωνάξουμε την κυρία, θα τηλεφωνήσουμε μάλλον στην κυρία Γιάννα Χαρμόβα, τη διοικήτρια, να μας το εξηγήσει αναλυτικά. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ο κύριος Καλογερόπουλος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα. Μάλλον έχει μπερδευτεί. Η Νούδου είναι λαϊκιστικό κόμμα. Όλα τα κόμματα είναι λαϊκιστικά στην Ελλάδα. Αν ήταν λαϊκό κόμμα, θα είχαμε λαϊκή δημοκρατία. Χρόνια τώρα έχουμε λαϊκιστική δημοκρατία, όποιο κόμμα και αν κυβερνάει αυτή τη χώρα. Δεν φοβάμαι, γιατί παρόλο που έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, θα πέσουμε κι άλλο. Ακύλα, φέρτο να τρελαθώ. Λες να το φέρει ο Ακύλα σήμερα. Μακάρι. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να σε καλά φίλε Μαργαρίτη, την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας, είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στον Βασίλη Ταξί. Καλημέρα Γιάννη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι μείωσε τους φόρους. Πού το είδε? Δεν αντιδράμε, αλλά ακούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη, που αναφέρεται στην ήπια διπλωματία του Αγίου Όρος και συγκεκριμένα του ρωσικού Παντελεήμονος, που χρηματοδοτεί εντός εισαγωγικών το ρήμα κάποια αδέσποτα Ινστιτούτα, αγνώστου λοιπόν στοιχείων ή κάποια άλλα πιστά εν εξελίξει κόμματα. Έχετε ακούσει κάτι? Κάτι έχουμε ακούσει. Θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε με τον Νίκο Καραχάλιο, τον πολιτικό σχολιαστή αυτό στη συνέχεια. Νίκος Καντερές, ο καλός μετεωρολόγος, έμπειρος και αξιόπιστος όπως πάντα, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς όλο στο στούντιο και στην Ελλάδα, στους ακροατές και όχι μόνο από ό,τι ακούω.
0: Να είστε καλά. Ξημερώσαμε με συννεφιά και βλέπω και αρκετή σκόνη υπάρχει στην ατμόσφαιρα από τους νοτιάδες. Για πείτε μας.
1: Πράγματι, συννεφιά υπάρχει, η οποία θα πυκνώσει και η οποία σχεδόν άρχισε να δίνει στην Δυτική Ελλάδα βροχές, οι οποίες συνέχεια θα ενταθούν και θα επηρεάσουν και τη Δυτική και την Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα, και που πιθανόν στα βορειοδυτικά να εκδηλούν για καταιγίδες. Την Αττική ίσως βρέξει το απόγευμα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Και όσον αφορά τη σκόνη, πράγματι υπάρχει κυρίως στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και θα έλεγα φυσικό φαινόμενο και για την εποχή, και όχι ιδιαίτερα έτσι, έντονη αυτή η σκόνη. Αυτό λοιπόν το σύστημα θα μας επηρεάσει, θα φύγει αύριο, θα κρατήσει λίγο καιρό αύριο Ανατολικό Αιγαίο και Θράκη για να φύγει και να μελτιωθεί ο καιρό, να σταματήσουν τα φαινόμενα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Από εκεί και πέρα, Δευτέρα επίσης καλός ο καιρός, και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο μια θερμική αστάθεια, όπως λέμε, γιατί πικρή αέρια μάζα επάνω θα εγκλωβιστεί στην ανώτερη ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δίνει το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως σε ορεινές περιοχές, στην υπηρετική χώρα και μόνο, βροχές και παροδικές καταιγίδες και ο καιρός να βελτιώνεται. Κάπως έτσι κυλάει.
0: Σήμερα θα βρέξει στην Αττική, είπατε?
1: Στην Αττική, ναι, παίζει προς το απόγευμα να βρέξει.
0: Κάτι ήπιο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ήπιο, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Άρα λασποβροχή θα ρίξει σήμερα.
1: Αν το καταφέρει και αν είναι. Αν πέσουν κάποιες
0: φορές. Αν πέσουν, θα okay. Ναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Παύλο. Λοιπόν, οι αποδόσεις για το Final Four του μπάσκετ το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι οι εξής. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Όσον αφορά τον πρώτο ημιτελικό, που πιστεύω εγώ από αυτόν θα βγει ο νικητής του Final Four, Ολυμπιακός 1.55, Φενέρ 2.47. Άρα, μάλλον τον Ολυμπιακό εμφανίζουν ως φαβορί οι στοιχηματικές. Η Βαλένθια 1.92 και στη Ρεάλ 1.90. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ρεάλ είναι περισσότερο φαβορί για να περάσει από τον άλλο ημιτελικό. Πάντως, οι αποδόσεις είναι οι εξής. Για να σηκώσουν την κούπα, Ολυμπιακός 2.25, Φενέρ 4. Ρεάλ Μαδρίτης 4.25 και Βαλένθια 5. Οι στοιχηματικές δηλαδή κατά μέσο όρο δίνουν σούπερ φαβορί για την Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό, δεύτερο φαβορί τη Φενέρ, τρίτη τη Ρεάλ και τέταρτη τη Βαλένθια.
2: Real FM Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το Team Lidl αναζητάει Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
7: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
11: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.

0: καζίνο, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου, μια ζεστή, μια ανοιξιάτικη μάλλον καλημέρα, παρά τη συννεφιά που υπάρχει και τις βροχούλες που στέλνετε μηνύματα έχουν ήδη ξεκινήσει στα δυτικά.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Σήμερα είναι λοιπόν ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Τώρα στην τελευταία ώρα της εκπομπής, εκτός από τις συνεντεύξεις και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα παίξουμε και μερικά τραγουδάκια που έγραψαν τη δική τους ιστορία διαχρονικά από το 1974 και μετά, από τότε δηλαδή που η Ελλάδα συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτόν.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κουντουρί. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου στο Γιώργο τον Αυτιά μετά, γιατί νομίζω έχει σημασία για τους ομολογιούχους, αγάπητε φίλε. Πρέπει πάντα να γέρω. Καλημέρα σας Σπύρο. Ο Νίκος είναι από παλιά, χρόνια, δεκαετίες στο χώρο αυτών. Καλημέρα στο Γιώργο Πάντο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο Κώστα. Καλημέρα Κώστα. Τι να σου πω, ακούγονται τιμές για τα εισιτήρια του Final Four. 400 ευρώ που λες είναι λίγο. Γιατί συμπεριλαμβάνει δύο παιχνίδια το εισιτήριο. Ένα ημιτελικό και τον τελικό. Μικρός τελικός δεν θα γίνει φέτος. Εγώ έχω ακούσει για 4-5 χιλιάδες ευρώ και παραπάνω. Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε η χώρα που ξυπνάμε με τη λέξη εκλογές και θυμόμαστε να βγάλουμε όλη την τοξικότητα και την κακία. Η αντιπολίτευση όλο το υπόλοιπο καιρό, το ρόλο της τον έβαλε στον πάγο. Μας στέλνει την καλημέρα της η φίλη Κατερίνα, ο αγαπητός, ο φίλος. Καλημέρα κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο Σάκης μας έχει στείλει το τηλέφωνο του, οπότε Σάκη θα σε πάρει ο φίλος ακροατής. Θα του το δώσουμε χωρίς να γίνει γνωστό στον αέρα. Αφού θέλεις να πουλήσεις το εισιτήριό σου, γιατί όχι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη τον Σπυρόπουλο. Θα το διαβάσω το μήνυμα για τον Κινέζο γιατρό που λέει ότι βρήκε φυτικό φάρμακο κατά της καράφλας. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Να είστε καλά, θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σας.

Καλημέρα στην Χάρης από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα Χάρης. Το έχω δει και εγώ αυτό στον Πειραιά. Δυστυχώς, ειδικά εκεί στον Άγιο Διονύσιο επί της Αγίου Δημητρίου, τα ερυπωμένα κτίρια που είναι τιμόροπα και είναι πολύ επικίνδυνα για τους περαστικούς, τους πεζούς. Υπάρχουν παρόμοια κτίρια τα οποία υποτίθεται ότι είναι και διατηρητέα νεοκλασικά και στην Αθήνα και τα οποία είναι τιμόροπα. Μπαλκόνια, μαρκίζες, μετόπες, σοβάδες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φαντάζομαι τότε μαζί με τους Δήμους και την Περιφέρεια θα πάρουν τα μέτρα τους. Μην ξεχνάμε και τη Μαρινέλα, την πρώτη παρουσία της Ελλάδας σε τελικούς της Eurovision το 1974.

0: Από τότε βέβαια άλλαξαν πολλά και συμμετέχουν και χώρες εκτός Ευρώπης, όπως είναι για παράδειγμα η Αυστραλία, η οποία διάβαζε ότι είναι ένα από τα φαβορί η Αυστραλία για να διεκδικήσει και να κερδίσει τον τελικό σήμερα το βράδυ της Eurovision. Η Ελλάδα το έχει πάρει δύο φορές, μία με την ελληνική σημαία και την Έλληνα Παπαρίσου και μία με την τρομερή φωνή της Βίκης Λέανδρος, η οποία όμως δεν τραγούδησε για τη χώρα μας. Μακάρι να κάνει την έκπληξη ο Ακύλας και να το σηκώσουμε και πάλι. Καλημέρα φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε, μην πτωείστε, σήμερα θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από αύριο κανονική ηλιοφάνεια επιστρέφει το καλοκαιράκι κανονικά. Σε λίγη ώρα ξεκινά η δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι επειδή θα πάρουν το λόγο κάποια πρόσωπα τα οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να στείλουν πολιτικά μηνύματα, ίσως βγάλει κάποιες ειδήσεις στο συνέδριο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να ξεφύγουν από την κεντρική κομματική γραμμή οι υπόλοιποι. Σήμερα θα μιλήσει ο κύριος Νίκος Ζένδιας, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Θα μιλήσει ο κύριος Πιερακάκης. Θα μιλήσει ο Τάξης Θοδωρικάκος. Οι δύο αντιπρόεδροι, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης, με αυτούς θα ανοίξει σήμερα μετά την ομιλία του διευθυντή του Γιάννη Σμυρλή η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Θα μιλήσουν και άλλοι και αύριο θα κλείσει το συνέδριο με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία με εκλογή του εσωκομματικού οργάνου που λέγεται Πολιτικό Συμβούλιο. Μετέχουν εξ οφίτσιο περίπου 200 άτομα, δηλαδή λίγο λιγότεροι, 180, οι εν ενεργεία βουλευτές και κάποιοι άλλοι κομματικοί ή θεσμικοί αξιωματούχοι της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι με σταυρό. Θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές δηλαδή. Ο Μητσοτάκης θες είπε ότι το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, αφήνοντας εχμές και για τον Αντώνη Σαμαρά και για την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα στο βιντεάκι το οποίο έπαιξε πριν το συνέδριο και πριν την ομιλία του Θόδωρου Ρουσόπουλου, η οποία ήταν μια πολύ καλά δομημένη πολιτική ομιλία, πολύ έμπειρος ο Ρουσόπουλος και χρόνια σχολιαστής, χρόνια δημοσιογράφος στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή, ως τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώην Υπουργός Επικρατείας και πρώην βουλευτής, μάλλον νυν βουλευτής, γιατί παραμένει ως τώρα βουλευτής, έχει μεγάλη εμπειρία και ο σχολιασμός, ο τρόπος δηλαδή που τοποθετήθηκε στο άνοιγμα του συνεδρίου, έκανε πολλούς να εκπλαγούν. Αναφέρθηκε σε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, από τον Καραμαλή μέχρι και τον Μητσοτάκη. Στο βιντεάκι λοιπόν που έπαιξε πριν την ομιλία Ρουσόπουλου και με το οποίο άνοιγαν οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε αναφορά μόνο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν συνεχιζόταν η αναφορά και σε άλλους πρώην προέδρους του κόμματος, δηλαδή στον Γιώργο Ράλη, στον Ευάγγελο Αβέροφ, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στο Μιλτιάδη Εύερτ, θα έπρεπε να γίνει αναφορά στον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό ήθελαν να το αποφύγουν προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Αφενός γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από το κόμμα με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πειθαρχικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας. Και αφετέρου γιατί ο Κώστας ο Καραμαλής δεν ήταν εκεί. Οπότε επέλεξαν μια πιο safe λογική. Να προβάλλουν μόνο τον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και να μην αναφερθούν στους άλλους. Ο κύριος Νίκος Καραχάλιος παρακολουθεί συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και παρακολουθώ και έχω οργανώσει δύο ως γραμματέας σχεδιασμού και προγράμματος.
0: Ναι. Δεν είναι πολύ φιλομητσοτακικός ο κύριος Καραχάλιος, το αντίθετο μάλλον, είναι σίγουρα φιλοκαραμαλικός. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή κύριε Καραχάλιο για να κάνουμε και μια αναδρομή στα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας και τι σημαίνει συνέδριο για ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και όπως είναι το Πασόκ από την άλλη πλευρά που έγινε πριν από λίγες μέρες. Πέστε μου ένα χαρακτηριστικό, τι είδατε χθες, ένα συμπέρασμα για να σχολιάσουμε τα υπόλοιπα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα συνέδριο είναι το κορυφαίο όργανο λειτουργίας αλλά και διαδικασίας ενός κόμματος. Αφορά την ιδεολογία του, αλλά αφορά και τη λειτουργία και την εκλογή των οργάνων.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε συνέδρια σε εποχή διακυβέρνησης όπως το συγκεκριμένο, για να μην αδικούμε σε όλα τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς τουλάχιστον το ασκούμε κριτική, τα συνέδρια είναι λίγο πιο υποτονικά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σέβεσαι την κυβέρνηση, αντιλαμβάνεσαι ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός σου ασκεί δύο ρόλους,
0: mm-hmm.
1: και έχουμε πιο χαμηλούς τόνους. Εκεί που γίνεται χαμός, να το πούμε λαϊκά, είναι στα μεταβατικά συνέδρια μετά από μια ήττα, μετά από μια μη καλή πολιτική εμφάνιση, όπου όλα ανατρέπονται. Εγώ έχω ζήσει και τα μεν και τα δε. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτά ακόμα κατ' εμέ, ναι. Ενώ στην κοινωνία, παρότι είναι συνέδρια διαδικασιών και οι ψηφοφορίες, οι εκλογές αφορούν τα μέλη και τα εκλεγμένα μέλη. Εν προκειμένου, όντως, είναι ένα συνέδριο το οποίο το βαραίνουν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών. Θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να είναι πιο μεγάθυμος. Εγώ, ας πούμε, όπως είπατε, δεν θα απέκλει από το βίντεο το επαιτειακό και τους άλλους. Και ας έχουμε διαφωνίες, γιατί πιστεύω ότι στο μέλλον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να συνθέσει. Δεν το έχει αποδείξει αυτή τη στιγμή.
0: Τον κάλεσαν. Τον κύριο Καραμαλή τον κάλεσαν.
1: Είναι λοιπόν. Όλοι μαζί.
0: Ο Καραμαλής εκλήθη. Μάλιστα πήγε και η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του, στο πολιτικό του γραφείο στην Παναγία Κυριακού και εκλήθη. Επέλεξε ο ίδιος. Ο Σαμαράς πώς να κλήθει, αφού έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά. Όχι, δεν είπα για να κλήθει. Είπα για το βιντεάκι ότι είναι μέρος της ιστορίας.
0: Μα το ακούσατε το σχολείο μου. Το απέφυγαν.
1: Το άκουσα, το άκουσα.
0: Γιατί έπρεπε να αναφερθούν και σε αυτούς.
1: Ένα παραπολιτικό. Μου ήρθε χθες στα χέρια μου ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Καραμαλισμός», ένα μικρό κείμενο αλλά αρκετά ενδιαφέρον. Θα έρθει και σε εσάς, φαντάζομαι, θα φτάσει στη δημοσιογραφικά γραφεία, που κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι μεταξύ των συνέδρων. Έχει την υπογραφή ο γραμματέας. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους πολλούς γραμματείς που έχει η Νέα Δημοκρατία στην πολύχρονη ιστορία της το έχει συντάξει. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι μια διακριτική υπενθύμηση ότι οι καραμαλικοί υπάρχουν.
0: Ναι. Λιγοστεύουν, να ξέρετε.
1: αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι μια μεγάλη τάση μέσα.
0: Ξέρετε γιατί λιγοστεύουν, θα σας πω εγώ. Ναι. Επειδή την ξέρω καλά την παράταξη όπως και εσείς, εγώ μην ξεχνάτε ότι είμαι γιος πρώην βουλευτή που από το 1974 ήταν ιδρυτικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσείς καραμαλικός θεωρείστε, κύριε.
0: Η οικογένειά μου, ναι, ήταν καραμαλική. Προσέξτε όμως τώρα, δεν ζει ο Μακαρίτσι ο μπαμπάς. Εγώ στο πολιτικό ρεπορτάζ και ως δημοσιογράφος ακολουθώ τη δική μου πορεία. Προσέξτε τώρα.
1: Δεν
0: υπάρχει εκπρόσωπος πλέον του καραμαλισμού. Δηλαδή, ο Καραμαλισμός είχε μια έννοια και μια λογική και μια φιλοσοφία όταν έχεις έναν εκπρόσωπο. Ο Κώστας ο Καραμαλής επέλεξε να φύγει από το δημόσιο βίο. Δεν είναι ούτε καν βουλευτής. Ο άλλος Καραμαλής, ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, έχει την ιστορία που έχει με τα Τέμπη και το γεγονός ότι ανακοίνωσε ο ίδιος ότι θα απέχει από την επόμενη εκλογική διαδικασία και δεν θα είναι στις λύσεις Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει φυσική συνέχεια λοιπόν.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να αποδείξει ο Καραμαλισμός την ανθεκτικότητά του. Το βιβλιαράκι αυτό και ορθά λέει ότι ο Καραμαλισμός είναι ιδέα, δεν θα πω ιδεολογία όπως είχε κάνει ο Μιλτιάδης Εύερ το δικό του συνέδριο που προσπάθησε να καταστήσει τον Καραμαλισμό ιδεολογία. Ο Καραμαλισμός εκφράζει την ιδεολογία του ριζοσπαστικού
0: φιλελευθερισμού. Ναι, η μεγάλη τιμωρία του Μιλτιάδη Εύερ, ξέρετε ποια είναι. Αυτός που εκπροσωπούσε τον Καραμαλισμό τελικά έχασε από ένα καραμαλί. Θυμάστε στο συνέδριο των 97
1: έγινε. Ήμουν εκεί, ξέρετε, ήταν το πρώτο συνέδριο που ήμουν και σύνεδρος. Και ήταν εντυπωσιακό, όχι μόνο ότι έχασε από τον Καραμαλή, για μένα ένα βαθιά συναισθηματικό συνέδριο και γιατί ο πρόεδρος της Καρδιάς μου εξελέγει, αλλά και γιατί ένας άλλος πολιτικός, τον οποίο σέβομαι και τιμώ απεριόριστα, ο Βύρον Πολύδωρας, ήταν υποψήφιος.
0: Και ο Γιώργος Σουφλιάς.
1: Και ο Γιώργος Σουφλιάς, με τον οποίο έχω δουλέψει και επίσης τον τιμώ, ήμουν δεξί του χέρι στον πολιτικό σχεδιασμό, πριν γίνουμε κυβέρνηση το 4. Ο Γιώργος Σουφλιάς του χέρι στον πολιτικό σχεδιασμό, πριν γίνουμε κυβέρνηση.

0: Το συνέδριο και γενικότερα στην οεδομή και στη βάση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έχετε άλλη εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω καμία άλλη εικόνα. Μέσα στο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Στην κομματική, ας το πούμε έτσι, κοινωνία, απλώς η κομματική κοινωνία δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική. Υπάρχει ένα πρόσωπο, και αυτό έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, που φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες σκιές, δεν λέω να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του, γιατί δεν έχει και το ρόλο αυτό, και είναι και αυτό μέρος της οικογένειας Μητσοτάκη, είναι ο ανιψιός του, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, τον οποίο είδα εχθές να μπαίνει με έτσι ένα αρχηγικό...
0: Με φόρο. Καταχειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε από τις, κυρίως από το κομμάτι της συνολίας.
1: Γιατί οι νεοδημοκράτες, και τους έχουμε ζήσει και οι δύο και είστε πάρα πολύ έμπειρος, τους αρέσουν τα στελέχη, όπως ήταν ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, που βρίσκονται κοντά στη βάση.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχει πετύχει ο Ψηλός είναι να είναι κοντά στη βάση, παρά τα προβλήματα που είχε στα ψηλά της εξουσίας.
0: Ναι, και παρά το γεγονός ότι παραιτήθηκε για μια υπόθεση που, όπως είπε και ο ίδιος στη Real News, του τη φόρτωσαν ενώ έχουν ευθύνη άλλοι. Δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα είπε. Έτσι.
1: Ακριβώς, και ξέρετε, πολλές φορές τα στελέχη που έχουν κομματική συνείδηση αναλαμβάνουν και ευθύνες που δεν τους αναλογούν, ναι, ή τουλάχιστον δεν τους αναλογούν πλήρως. Αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή να σε αποκαθιλώνει από το αξίωμα, αλλά σε βάθος χρόνου ο κόσμος το εκτιμά.
0: Ναι, θέλω να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, γιατί είστε καλός στα σενάρια. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται κάποιες δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη. Εγώ σας λέω στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι το καλύτερο, το χειρότερο. Με 24-25% ποσοστό. Χωρίς αναγωγή δηλαδή. Αυτό που δείχνει η πρόθεση ψήφου. Και δεύτερο, το Πασόκ, στο καλύτερο σενάριο του. Με 15-16%. Ας πούμε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Ή δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας με το ίδιο ποσοστό. 15-16% και τρίτο Πασόκ. Θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει φύγε εσύ Μητσοτάκη για να έρθει κάποιος άλλος και να γίνει πρωθυπουργός? Δηλαδή να το καταλάβω. Πώς το σκέφτονται και το αναλύουν μερικοί?
1: Να το πω με βάση το Σύνταγμα και τους κανονισμούς. Ναι, κύριε Παπαγιάννη, θα υπάρξει. Ξέρετε γιατί?
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σφοδρή η σύγκρουση που σοβεί. Και χρησιμοποιώ αυτό το βαρύ ρήμα, μεταξύ και του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον σημερινό και τον ενδεχόμενο αυριανό. Είναι πολύ οξυσιτόνη, είναι πολύ βαριά.
0: Μα σε αυτή την περίπτωση, μισό λεπτό να πάρουμε ένα. Σε αυτή την περίπτωση που λέτε, εάν προτείνει τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος, ο Μητσοτάκης δεν θα το δεχτεί και θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Για να αυξήσει τα ποσοστά του. Και νομοτελειακά να αυξηθεί και η συσπήρωση του πρώτου κόμματος και να ανέβει ακόμα περισσότερο.
1: Έχω κάνει μια πολύ αναλυτική μελέτη, τον λέω εκλογοβουλευτικό χάρτη, με τρία σενάρια για τη Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: τα Poll of Polls.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Στα τρία. Ακόμα και στο καλύτερο, το λέω, το σενάριο του μαύρου κύκνου που κολλάει στο 24,99, δηλαδή δεν παίρνει τον πόνους, ένα σενάριο με 28-33 και ένα σενάριο με 31-32%.
0: Ναι.
1: Και στα τρία, η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 81 ως 112 βουλευτές.
0: Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην πρώτη και στη δεύτερη, όμως ο ίδιος νόμος είναι.
0: Στη δεύτερη, πώς είναι η δεύτερη? Η δεύτερη είναι δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: αυτό δεύτερη. Θέλω να πω ότι πέστε λοιπόν ότι από το 25 πάει στο 33, πάει στο 34. Πάλι θα χρειάζεται με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο έξτρα κόμμα για να συνεργαστεί.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του αφήνουν το ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτη αναμέτρηση. Δεν ξέρουμε όμως αν ο κόσμος θα συμπεριφερθεί όπως το 89. Που ήταν η πρώτη εκλογή του πατέρα Μητσοτάκη και δεν είχε δοκιμαστεί στην εξουσία. Άρα ήθελε τη Νέα Δημοκρατία και βάσει του ελεϊνού τότε νόμου Κουτσόγιοργα έπρεπε αυτό στο 48-49%.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν μεσολαβήσει 7 χρόνια. Άρα δεν ξέρω αν θα του δίνει ένα έξτρα σημαντικό ποσοστό.
0: Υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, που για μένα είναι ο μεγαλύτερος όλων. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με δεδομένο ότι το δικό της εκλογικό κοινό ξέρει ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη και ίσως και τρίτη, να μην καθίσουν σπίτι, να μην καθίσουν καναπέ για να στείλουν το μήνυμα. Να μην πάνε δηλαδή να ψηφίσουν στην πρώτη Κυριακή για να στείλουν το μήνυμα της δυσαρέσκειας και να πούν ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη ή στην τρίτη για να δώσουμε αυτοδυναμία και πάλι. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Όχι μόνο υπάρχει, αλλά επειδή έχει μπλέξει ο κύριος Μητσοτάκης τώρα πώς ήταν η παγίδα του Θουκυβίδη, εδώ είναι η παγίδα της δικής του στρατηγικής. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είναι ρεαλιστής, είπε και χθες από το συνέδριο, πρέπει να λέει αλήθειες. Όταν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις που είναι καλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά όχι καλές σε σχέση με την αυτοδυναμία, του δίνουν σήμερα χωρίς τις αναγωγές ένα ποσοστό από 20-25,

0: στις αναγωγές 28 με 31, δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο δεύτερου γύρου. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα στους αρεστημένους να ψηφίσουν κάτι άλλο, αλλά μπορεί αυτό το κάτι άλλο να είναι τόσο διαφορετικό από αυτό που θα ήθελε ο κ. Μητσοτάκης, που να βρεθεί προεκπλήξεως. Σας θυμίζω, το Μάιο του 12, που ο Αντώνης Σαμαράς δεν περίμενε ποτέ ότι θα πέσει στο 18%.
1: Ναι, αλλά μετά πήγε στο 27.
0: Ναι, αλλά το 27 σήμερα δεν αρκεί ούτε για 100 βουλευτές.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο έτσι είναι. Τώρα, θα σας βγάλουμε και στη συνέχεια, θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε να μας πείτε τι συμβαίνει και στο κόμμα Καρισιανού, το οποίο το ξέρετε καλά. Είδατε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll για τους ευρωβουλευτές. Ποιους θεωρούν τους πιο δραστήριους. Ακούστε αποτελέσματα. Μακράν πρώτος στο σύνολο των ψηφοφόρων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Γιώργος Αυτιάς με 15,2%. Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ με 9,3%. Τρίτη κυρία Λατινοπούλου με 7,3%. Τέταρτη η Ελεονόρα Μελέτη με 5,8%. Και ακολουθεί ο Νικόλας Φαραντούρης με 5,5% και ο Σάκης Αρναούτογλου με 4,6%. Ξέρετε τι προσέχω στα στοιχεία αυτά? Ότι η δημοφιλία, ο Αυτιάς είναι πολύ μπροστά, έχει double score σχεδόν. Γιώργος Αυτιάς, πρόσωπο της τηλεόρασης. Κώστας Αρβανίτης, πρόσωπο της τηλεόρασης. Ελεονόρα Μελέτη, πρόσωπο της τηλεόρασης. Σάκης Αρναούτογλου, πρόσωπο της τηλεόρασης. Προηγούνται δηλαδή τα πρόσωπα που είναι πιο πολύ αναγνωρίσιμα από τα άλλα.
0: Μήπως θα έπρεπε να αρχίσετε να το σκέφτεστε κι εσείς, κύριε Παπαγιάννη? Έχετε τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Μακριά από μένα.
0: Θα αναλάβω εγώ την καμπάνια.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα.
0: Και for free.
1: Πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή? Παίζει ρόλο τελικά η αναγνωρισιμότητα τηλεοπτική στον κόσμο?
0: Να πούμε ένα μπράβο στο Γιώργο τον Αυτιά, γιατί κάθε πρωτιά έχει την αξία της. Ο Αυτιάς έχει ένα πλεονέκτημα, ξέρει να μεταφράζει τις Βρυξέλλες σε καθημερινότητα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που μεταφράζουν τη σιωπή του σε μισό. Εγώ θα κρατήσω ένα 25% που λέει κανένας. Ο κόσμος δεν ξέρει τι κάνουν οι ευρωβουλευτές και συχνά έχει δίκιο. Θα πω ότι δεν αρκεί να εκλέγεσαι στη σύγχρονη πολιτική, πρέπει και να φαίνεσαι. Να παρεμβαίνεις, ναι. Να παίρνεις πακέλους,
1: να πείτε και για ένα ποσοστό 27,4% που λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ επίσης.
0: Ακριβώς. Πρέπει να επισημάνουμε ότι άλλο δημοφιλία και άλλο δραστηριότητα και αποτέλεσμα. Ο καλός ευρωβουλευτής πρέπει να έχει και τα τρία. Σας λέω ένα παράδειγμα, το γνωρίζω και προσωπικά. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης κάνει δουλειά ουσίας. Κάνει δουλειά σε αυτό που λέμε διαδρόμους. Είναι αδελφικός φίλος με το Μάτσο.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα μας τα πείτε αμέσως μετά. Γιατί έχουμε σε κρεμότητα μερικά πράγματα για την κυρία Καρισιανού, τα οποία τα ξέρετε.
0: Ωραία.
1: Από
0: ωραία.
1: Μέσα και κλείστε και θα σας ξαναπάρουμε, κύριε Καραχάλιο. Να είστε καλά.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Τέσσερις προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης ως παίκτες και ως προπονητές με την ίδια ομάδα. Ο Ιταλός Κάρλο Αντζελότη με την Μίλαν, οι Ισπανοί Μιγκέλ Μουνιόφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και Πεπ Γκουαρδιόλα με την Μπαρτσελόνα και ο Γάλλος Ζινεντίν Ζιντάν με την Ρεάλ Μαδρίτης.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρενβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου. Διακομίστηκαν 30 άτομα σε νοσοκομείο.
11: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
14: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο μας ακούτε και στο εξωτερικό. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε και θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. 10 η ώρα ο τελικός στην ΕΡΤ της Eurovision με τον Ακύλα και την Αντιγόνη. Να είναι οι ελπίδες μας για λογαριασμό της χώρας, της Ελλάδας και της Κύπρου για μια διάκριση. Τα στοιχήματα δείχνουν ότι ο Ακύλας κινείται από την τρίτη ως την πέμπτη θέση. Άρα έχουμε πιθανότητες διάκρισης. Μακάρι να κάνει την έκπληξη της τελευταίας στιγμής και να το σηκώσει. Φέρτο. Νίκολας, Νίκος Καραχάλιος, τηλεφωνική γραμμή για την συνέχεια της συζήτησης. Κύριε Καραχάλιο, έχουμε σε κρεμότητα το νέο κόμμα Καρισιανού. Ξέρετε, έχετε συνεργαστεί με την κυρία Καρισιανού, γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Λέει ότι θα το ανακοινώσει την 21η Μαΐου. Πείτε μας μερικά παρασκήνια και θέματα τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτον, για άλλη μια φορά η κυρία Καρισιανού αναγγέλει την ίδρυση ενός κόμματος παύλα κινήματος. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, επομένως πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι αν τελικά θα το κάνει.
0: Είπε, έδωσε και ημερομηνία, 21η Μαΐου.
1: Αυτές οι ημερομηνίες μου θυμίζουν σαν τα προγνωστικά των φίλων μου στο καφενείο που πέφτουν μέσα και πίνω τσάμπα εσπρεσάκια όλο το χρόνο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Γιατί γελάω. Γιατί ξέρω ότι όλος ο κομματικός εισαγωγικά μηχανισμός της στη Θεσσαλονίκη είναι έτοιμος να την καταγγείλει.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά ο Real FM, ο Γιάννης ο Παπαγιάννης και τα στελέχη, δηλαδή να επικοινωνεί και όχι μόνο να επικοινωνεί προς τον κόσμο, αλλά να υπάρχει και σωστή εσωτερική επικοινωνία, κυρία Καρισιανού δεν ξέρει να το κάνει. Τα κόμματα φτιάχνονται από ομάδες ανθρώπων.
0: Ναι, εγώ είδα όμως μια δημοσκόπηση της interview συγκεκριμένα πριν από μερικές μέρες, στην οποία την καταγράφει, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, στο 8,7%. Δεν είναι αμεληταίο, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Το θέμα είναι πόσο ποσοστό τη δίνανε πριν μερικούς μήνες.
0: Καλά. Δηλαδή, εσείς είχατε πιστέψει ότι θα πάρει 35-40%.
1: Ναι, εγώ δεν το είχα πιστέψει.
0: Από την εμπειρία σας, βλέπατε κάτι τέτοιο.
1: Το είχε πιστέψει η κυρία Καρισιανού και αυτό δείχνει την απόσταση που τη χωρίζει από την πολιτική.
0: Όχι, αλλά μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό 7, 8, 10, ενδεχομένως 12%. Δεν ξέρω τι ποσοστό θα καταγράψει τελικά. Αυτό, δηλαδή, να παίξει ρυθμιστικό ρόλο.
1: Αυτό δεν το αρνούμε. Θεωρώ ότι θα είναι πρόβλημα να είναι η Καρισιανού στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών το βράδυ αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή το βράδυ που θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για το ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Γιατί η κυρία Καρισιανού μπορεί να πει όχι στο Μητσοτάκη, mm-hmm. και λέω μπορεί, γιατί το Μητσοτάκη, να ξέρετε, είναι το μόνο που δεν αναφέρει αρνητικά στις δηλώσεις. Το όνομα δεν το λέει, mm-hmm. αλλά μπορεί να προτείνει την Ακυλίνα από τη Συρία, τη μοναχή. Επομένως, μπορούμε να δούμε πρόσωπα έκπληξη. Το σίγουρο είναι ότι ένας συνάδελφός σας, έμπειρος, σοβαρός.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός φέρεται αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, ανακοίνωσε. Δεν φέρεται, το ανακοίνωσε ο ίδιος.
1: Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Άρα, ο Θανάσης Αυγερινός έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Το μέσο με το οποίο συνεργάζεται η χώρα από την οποία βγαίνει, να μην το κρύβουμε, είναι η Ρωσία. Είναι ο ανταποκριτής ενός μεγάλου καναλιού.
0: Είναι ο ανταποκριτής του Όπελ στη Μόσχα, ο οποίος ταυτίζεται με την κυρία Καρισιανού και ανακοίνωσε χθες, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι θα συνεργαστεί μαζί της. Τώρα, τι ρόλο θα αναλάβει, του εκπροσώπου τύπου ή κάποιον άλλο ρόλο που δεν διευκρινίζει, δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο κύριος Αυγερινός, αλλά ότι ο κύριος Αυγερινός με τον ισχυρό συμβολισμό θα υπερκαλύψει την κυρία Καρισιανού ως προς το ρόλο του κόμματος. Και από εκεί που μπορεί να ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, έστω και για τα ΤΕΜΠΗ μέσα χωρίς να το θέλουν οι γονείς, να γίνει ένα κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα. Το λέω σκληρά, σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων και σκληρών αντιπαραθέσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων και μάλιστα μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να έχουμε πλέον ένα δεξιό κόμμα Πούτιν.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα κόμμα που έχει παραδοσιακά σχέσεις με τη Ρωσία.
0: Αυτό όλο πιστεύετε, μια τελευταία ερώτηση, ότι θα επηρεάσει κόμματα τα οποία κινούνται στο ευρύτερο δεξιό φάσμα της πολιτικής κακέρας, όπως είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου ή η Φωνή Λογικής της κ. Λατινοπούλου ή η νίκη του κ. Νατσιού? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι σε ένα βαθμό ναι, γιατί ένα κομμάτι των ψηφοφόρων, των δυνητικών ψηφοφόρων της κυρίας Χαριστιανού, μιλάει με το ίδιο κοινό. Έχει και ένα δικό της κοινό που αφορά πιο νέους ανθρώπους και μία σειρά γυναικών, κυρίως 30 με 45, σας τα λέω και βάσει των μετρήσεων που έχουμε κάνει, που ταυτίζονται με το ρόλο της μάνας, όχι της πολιτικού. Μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα υπάρξει και στην πραγματικότητα. Εγώ προς το παρόν βλέπω μόνο διασπάσεις και το μόνο που προσθέτει αυτή τη στιγμή είναι το πρόσωπο του κ. Αυγερινού, που όμως δείχνει μια πολύ σκληρή ξένη επιρροή.
0: Μια πρόβλεψη, πολύ λίγο, δεν έχουμε χρόνο, σε πολύ λίγο χρόνο να απαντήσετε δηλαδή. Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε προσωπικά και έχετε επικοινωνία με τον Αντώνη Σαμαρά, η εκτίμησή σας, η πρόβλεψή σας είναι ότι θα ανακοινώσει τελικά τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Δεν είμαι εξοδοτημένος να κάνω
0: γι' αυτό ζήτησα εκτίμηση.
1: Εσωτερική ενημέρωση και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όμως βλέπω μια σειρά συνεργατών του να είναι πολύ πιο δραστήριοι τον τελευταίο καιρό. Κάνω και εγώ το ρητικό μου ρεπορτάζ στο ΚΜΕΞΙ. Ξέρω ότι μιλάνε με πρωτοκλασσάτα στελέχη και της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα και πιστεύω ότι ναι, τελικά μέχρι τώρα σας έλεγα ότι ήθελα να το κάνει. Τώρα σας λέω ότι ναι, πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Καραγάλιο. Σας ευχαριστούμε και για τα σχόλια και για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Και αυτό φοβερό τραγούδι, ιστορικό τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Χωρίς λεφτά, χωρίς μεγάλο προμόσιον, χωρίς δημόσιες σχέσεις, Τάνια Τσανακλείδου. Πότε ήταν, 77, 78, 79, κάπου εκεί. 78 μου λέει η Κατερίνα Ιβουτσάν. Μπράβο Κατερίνα.

Πολύ ωραίο τραγούδι και τρομερή φωνή η Τάνια Τσανακλείδου. Να είναι καλά. Ακόμα έχει δυνατή φωνή η Τάνια. Κοριτσάκι τότε, εκπροσώπησε εξαιρετικά την Ελλάδα στη Eurovision στο τελικό εκείνη τη χρονιά το 1978.

0: και ευρηματική έτσι σύλληψη του τραγουδιού Charlie Chaplin. Είχε ντυθεί, αν θυμάστε, Charlie Chaplin, Σαρλό, η Τάνια Τσανακλείδου, και είχε κερδίσει πολύ θετικά σχόλια, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε τότε να στηρίξει σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και οικονομικής στήριξης τα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πρόσεξε καλημέρα, τι θα πεις, σε ακούει ο Μητσοτάκης. Είναι καθοδόν προς το συνέδριο.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά στην κορούλα σου.
0: Να σε καλά στην Κατερίνα, έχει γενέθλια
1: και
0: σήμερα.
1: Και οι δύο σου οι κόρες, ναι.
0: Να σε καλά.
1: Και όλα τα καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ελληνικό λαό. Μόνο αυτό, γιατί ό,τι αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις είναι η δύναμη αυτού του κόσμου.
0: Λοιπόν, όταν ήσουν στην τηλεόραση και όλοι εμείς είχαμε χάσει από το κούρεμα των ομολόγων του δημοσίου τα χρήματά μας, υποστήριζες τότε, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουντούρης, είναι εισαγωγέας εμπορίας και κάνει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό να πάρουν τα χρήματά τους αυτοί που τα κλέψανε. Μετά έβαλαν μπροστά το Συμβούλιο της Επικρατείας οι επόμενες κυβερνήσεις και από μπετόν αρμέ γίναμε χαλίκια. Και με τον νόμο, κύριε Παπαγιάννη και κύριε Αυτιά, δεν πήραμε ποτέ πίσω ούτε ευρώ.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει ομόλογα του δημοσίου εκείνη την εποχή, τους ήρθε ένα κούρεμα. Θα σου πω το εξής: ναυτικοί που είχαν βάλει τα χρήματά τους, Έλληνες που δουλεύανε στη Γερμανία, άνθρωποι που είχαν εμπιστευτεί τότε. Πρόσεξε, τότε, εκείνη την εποχή των μνημονίων του κράτους, οι άνθρωποι αυτοί, Γιάννη, έχασαν το 90%, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος αυτός, τα χρήματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έγινε ένα φοβερό κούρεμα, διότι ήταν σαν τα Σπαρτά που καίγονται. Αντιλαμβάνεσαι ότι την άποψη του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου, γιατί τα έχει χάσει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, με το ονοματεπώνυμό του στέλνει το μήνυμα. Ονομάζεται Κωνσταντίνος Κουντούρης, εισαγωγή και εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Φανατικός ακροατής. Στην Κεσαριανή ο άνθρωπος έχει την επιχείρηση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχασαν, όπως και άνθρωποι του Ελβετικού, στους οποίους κάτι έρχεται, όπως και πολλοί άνθρωποι, οι λόγω των μνημονίων χάσανε δώρα, χάσανε χιλιαδιό. Έλα, Γιάννη.
0: Εκλογές πότε, τι συμπέρασμα έβγαλες από την πρώτη μέρα του συνεδρίου? Ο Μητσοτάκης το εννοεί ότι θα πάει στο τέλος τετραετίας ή μπλοφάρει και το σκέφτεται?
1: Ο Πρωθυπουργός είπε για το 27.
0: Ναι, άλλο, δεν προαναγγέλλονται οι προώρες εκλογές, το ξέρεις.
1: Έτσι, μπράβο, δεν προαναγγέλλονται.
0: Εσύ πες μου, πότε βλέπεις εκλογές?
1: Εγώ θα σου πω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχω να σου πω ότι χθες με ευχαρίστησε ένα κορυφαίο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντάς μου, χαιρόμαστε που πήγες σε 40 νομούς της χώρας. Και το απάντησε ως εξής: τώρα στην προεκλογική περίοδο θα κάνω δύο φορές την Ελλάδα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω.
0: Ανδρουλάκης ή Τσίπρας?
1: Αυτό. Θα σου πω. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε: αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 το πρωί και έχουμε μια κρίση, ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Ναι.
1: Σε ποιον θα εμπιστευτεί ο Έλληνας να σηκώσει το τηλέφωνο? Ο Ανδρουλάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, έχει τα προβλήματά του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εάν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μένει δευτερόλεπτο.
0: Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα ναι. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν βγει δεύτερος και πάει τρίτος, είναι θα είναι τρομερά δύσκολο, γιατί θα έχει φάει την 8η ήττα από το Μητσοτάκη, θα έχει χάσει και από τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι,
0: Εσύ τι εκτιμάς, τι προβλέπεις?
1: Θα σου πω. Το Πασόκ δύσκολα να χάσει τη δεύτερη θέση. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, ξέρεις, εγώ με τον κύριο Τσίπρα ούτε προσωπικά ούτε πολιτικά έχω κανένα θέμα. Έχω όμως μια αγωνία στα οικονομικά. Ξέρεις τι είναι να δηλώνεις στον Νίκο Χατζηνικολάου? Ήταν εξαιρετική εκείνη η συνέντευξη. Ξέρεις, ο Νίκος έχει έναν τρόπο, ένα σπουδαίο τρόπο, κανείς μας δεν το
0: βγάζει ειδήσεις.
1: Να βγάζει.
0: Αυτό είναι και το νόημα των εκπομπών. Πρέπει να βγάζει κάτι.
1: Ξέρεις τι να κάνεις την πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη και να λες: έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Αυτό δεν έπρεπε να το πει ο Τσίπρας.
1: Αυτό
0: το έχει στοιχεί στην αγορά, ήταν λάθος του. Γενικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος να αναμοχλεύει συνεχώς θέματα του 2015.
1: Έρχεται και το βίντεο του Sky που λέει ότι ενώ έλεγε go back, φύγε κυρία Μέρκελ, έξω από την Ελλάδα κυρία Μέρκελ, και απ' την άλλη να συζητάς με τον πρεσβευτή της Γερμανίας και ούτου καθεξής, ή χτυπάω τα μπούρλα.
0: Κοίταξε,
1: να
0: αυτά είναι
1: αγορές.
0: Λίγο πολύ γνωστά. Σημασία έχει τι λέει ο ίδιος. Είναι λάθος του Τσίπρα ως τακτική να αναμοχλεύει το 15. Κοίτα, πρέπει να το ξεχάσει, να κλείσει την πόρτα, να το αφήσει πίσω του. Αυτή, αν μου ζητούσε τη συμβολή, αυτό θα του έλεγα.
1: Μπράβο. Όταν εγώ ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, σηκωθήκαν απάνω 30 στην Οικονομική Επιτροπή και μου λένε, έχετε πληρώσει έστω και ένα ευρώ από το μνημόνιο Τσίπρα? Πόκαλο.
0: Ναι.
1: Τώρα, Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο και σε συγχαίρω. Ένα πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου, και θα το πω δημόσια αυτό, ανέφερε το άρθρο 42 παράγραφος 7, που σημαίνει ότι όποια χώρα απειλείται από άλλη, τότε οι υπόλοιπες χώρες να συνδράμουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το συμπεριέλαβα σε ερώτηση στον Κορμπίλιους, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος, και μου λέει δώσ' μου και το απόσπασμα της συνέντευξης της ομιλίας Χατζηνικολάου. Το βάλαμε και δες τώρα. Τον Ιούνιο, στη Σύνοδο Κορυφής, αυτό το μικρό κομματάκι ηχητικό από το Real FM και τον συγχαίρω δημόσια, έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής, Γιάννη.
0: Πότε θα σου απαντήσει ο Επίτροπος?
1: Ο Επίτροπος απάντησε.
0: Απάντησε. Μάλιστα.
1: Και να, που έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με εισηγητή ποιον? Τον Πρωθυπουργό. Πες μου λοιπόν τώρα, όλα αυτά τα θέματα πόση κινητικότητα έχουν? Επίσης έθεσα ένα θέμα τεράστιο και κλείνω την πολυλογία μου. Να μην πάρει ούτε ένα κονδύλιο η Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα. Γιάννη, στην Τουρκία εγώ δεν μπορώ να πατήσω το πόδι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα συνόδου κορυφής. Μπορεί όμως να θέσουμε βέτο και εμείς και η Κύπρος. Να είσαι λοιπόν, καλά Γιώργο, την καλημέρα μας.
1: Γιάννη, χρόνια πολλά και όλα
0: πας για συνέδριο,
1: κόσμο.
0: Πας για συνέδριο τώρα.
1: Θα σου πω κάτι. Μαγκαλιάζουν όλοι, μάθαν όλοι για τη δημοσκόπηση. Τους λέω είναι δικιά σας η δημοσκόπηση. Και Γιάννη μου, δεν είναι δικό μου το αποτέλεσμα. Είναι της αγάπης του κόσμου και την πίεση που ασκώ απάνω.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο.
1: Και ευχαριστώ τον κύριο Καραχάλιο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, γεια.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου εγώ. Νούκα, φραγκάσω.
0: Ακύλας, σήμερα το βράδυ. Eurovision από το κρατικό κανάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο Τσολάκο. Βλέπω ότι ο αυτιάς ο Γιώργος έχει δυνατό φαν κλαμπ. Δεν πήρε 305.000 σταυρού στοιχεία. Διονύσης Καριάνης, καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Παπαγιάννη. Μπράβο στον αυτιά για τη δραστηριότητά του στην Ευρωβουλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον κύριο Κουντούρη που γράφει ότι δεν απάντησε στην ερώτηση. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Αυτοί που πήραν δάνειο, Γιάννη Ελβετικό Φράγκο, πήραν δάνειο ή έπαιξαν χρηματιστήριο για να εξηγήσει στον κόσμο πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να φτιάξει ένα κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Ο φίλος, η φίλη κυρία Βασιλική Στεριοπούλου στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλημέρα στον αγαπητό Βασίλη. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο που δεν πρόλαβα να διαβάζω το μήνυμά του και είναι σοβαρό μήνυμα. Έχει ένα προβληματισμό που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί. Για την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του πολιτικού και το ασυμβίβαστο. Επ' αυτού βέβαια απαντάει ο κώδικας δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αλλά ο καθένας μπορεί να το βλέπει με το δικό του πρίσμα και με το δικό του μάτι.
14: Θέλω οπότε φέρτο.
0: Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Ευρυπίδη. Να είσαι καλά αγαπητέ Ευρυπίδη και στο Θανάση που ζητά να μην ξεχάσουμε τους φοιτητές στοιχείο που τους έκοψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβριο προς το Πανεπιστήμιο και δεν μιλάνε υπεύθυνοι. Βοηθήστε κύριε Παπαγιάννη τους φοιτητές, μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο τον Βασίλη τον Τζόγκα που στέλνει θερμούς χαιρετισμούς από την Αδελαίδα Αυστραλίας. Εδώ εμείς σταθερά Γιάννη, στη συχνότητα του Real FM, μαθαίνουμε τα νέα, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, γιατί όπως φαίνεται η ελπίδα μας έχει μείνει. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Βασίλη, να είσαι πάντα καλά, φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη από τις Σέρες. Που διαμαρτύρεται γιατί πλέον βλέπει στη Νέα Δημοκρατία μόνο Πασόκους και όχι γνήσιους νεοδημοκράτες. Λοιπόν, καλημέρα και στον Λευτέρη και στον άλλο Λευτέρη. Το Λευτέρη το Δουλειεράκι την καλημέρα μας. Και κλείνω μια τελευταία καλημέρα στο φίλο μου, τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού Άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στην Χρύσα... Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στη Χρύσα Κλησιώτη για, για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
12: Real FM.
15: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
16: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Καλημέρα.
22: Καλώς τον.
21: Θα ήθελα ένα...
22: Έφτασε.
21: Α, και...
22: Εννοείται.
21: Με...
22: Ξέρω, ξέρω.
23: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
24: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
25: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresh Tea. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
26: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
27: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
26: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν...
1: Παρίσου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Βηρυτός. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι η μείωση φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Κίνα επισκέπτεται στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρενβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι αύριο στη Μύκονο με την πρόκριση στα ημιτελικά να κρίνεται στις δύο νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε στο Real FM, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Θα παραμείνουμε στις 12 και...
0: Τι ακούμε, Μιχάλη Ρακιτζή, σ' αγαπώ. Η συμμετοχή στη Eurovision που πραγματικά έτσι δεν πέρασε και καλά ο Μιχάλης Ρακιτζής. Είπαμε να το θυμηθούμε, ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή
1: και
0: του.
1: Και αξιοπρεπής, πολύ αξιοπρεπής καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι, και ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Μετά κάποιοι άλλοι που ήρθαν βγήκαν και πρώτοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: είπαμε να το θυμηθούμε το Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Η κριτική επιτροπή κάνει.
0: Ναι, ναι,
1: ό,τι νομίζει.
0: Είμαστε όλοι κριτική επιτροπή. Εμείς έχουμε κρίση όλοι για όλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Η δημοσιογραφική παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής είναι στη Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, μετά ξεκινήσουμε. Πάμε. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Στα φόρτε τους.
0: Στα φόρτε. Δεύτερη μέρα είναι σήμερα. Έχει αρκετές ομιλίες. Νομίζω μιλάνε οι αντιπρόεδροι. Μιλάει ο κύριος Κυρακάκης. Μιλάει ο κύριος Δένδιας. Mm-hmm. Έχει αρκετές ομιλίες. Σήμερα να ακούσουμε.
1: Πρωτοκλασάτη δηλαδή.
0: Πρωτοκλασάτη.
1: Και ποιο είναι το δίλημα, Ρίτσα? Είναι Μητσοτάκης ή Χάος ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Τσίπρας ή...
0: Τέθηκε πάρα πολύ διαφορετικά, αλλά έχει χτυπάει το τηλέφωνο, λέει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα το σηκώσει?
1: Ποιος θα το σηκώσει?
0: Σε ένα κόσμο γεμάτο για πολιτική.
1: Στις 3 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι, χτυπάει, ναι, το τριψήφιο.
1: Ότι έχουμε πρόβλημα, δηλαδή. Υπάρχει πρόβλημα στη χώρα.
0: Problem.
1: Και ποιος θα είναι?
0: Ναι. Ποιος θα το σηκώσει, λέει, σε ένα κόσμο γεμάτο γεωπολιτικές κρίσεις και αστάθεια?
1: Ναι.
0: Θα το σηκώσει, λέει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης, θα το σηκώσει ο Τσίπρας, θα το σηκώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή αυτό είναι το Μητσοτάκη ή Χάος?
1: Όχι, σε επιλέξει ο ελληνικός λαός να το σηκώσει, βασικά,
0: λέει,
1: κατά βάση.
0: Πώς αντιδράσει, δηλαδή σου λέει ότι αν ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, αλλά όπως το θέτουμε όμως τώρα είναι το Χάος.
0: Αυτό λέμε, Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Όχι, λέει, Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Ναι. Με άλλο τρόπο αυτό είναι όμως.
1: Ναι, ακριβώς για μας, έτσι
0: ναι,
1: πάει.
0: Με ένα άλλο τρόπο είναι.
1: Τέλος πάντων, ό,τι κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Λέει, δεν ζητάω λευκή επιταγή. Έκανε ένα άνοιγμα στους δυσαρεστημένους. Είπε ότι εντάξει, θυμήθηκε όλη την πορεία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Είπε ότι ό,τι λέμε το κάνουμε.
1: Τον φίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Μπήκε μέσα η Ντόρα. Μια χαρά.
0: Εκλογές
1: δεν
0: το 2027,
1: είδα όμως πρώην πρωθυπουργούς, δεν είδα.
0: Περίμενε, εκλογές το 2027.
1: Εγώ το ξέρουμε.
0: Όχι, επειδή είναι αυτά τα σενάρια για
1: το
0: Οκτωβρίου. Ναι.
1: Καλά, και αν το κάνει Οκτώβριο, δεν θα το πει από τώρα.
0: Ναι, αλλά είπε.
1: Για 27.
0: Ναι, δεν είδες πρώην πρωθυπουργό.
1: Είναι συνεπής αυτά. Άκου, εγώ πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί. Το Μητσοτάκης θα πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Το έχει ξαναπεί. Επιμένεις κιόλας.
1: Είναι συνεπής αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό το οποίο. Γιατί δεν ήταν οι πρώην πρωθυπουργοί? Καλέστηκαν, δεν καλέστηκαν.
0: Δεν είπαμε ότι καλέστηκε ο Κώστας Καραμαλής και δεν ήθελε να πάει.
1: Γιατί δεν πήγε όμως?
0: Δεν ξέρω, δεν ήθελε να πάει.
1: Ναι. Στο βίντεο που έπαιξαν εκεί υπήρχαν απουσίες από το βίντεο. Είδαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη.
0: Και κανέναν άλλον.
1: Ναι. Γιατί δεν.
0: Γιατί έπρεπε να του βάλει όλοι, να βάλει και του Σαμαρά μετά.
1: Πρώτα απ' όλα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλει.
0: Ναι.
1: Το Σαμαρά. Τον Καραμαλή να του βάλει.
0: Ναι, όχι. Επειδή έχει διαγραφή, λέω. Ο κ. Σαμαρά δεν έφυγε με τι καλύτερε συνθήκε από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πήγε ο κ. Δημητριάδη. Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι όχι μόνο πήγε, αλλά χειροκροτήθηκε ο κύριος Δημητριάδης μπαίνοντας, που μπήκε και πολύ ήρεμα. Δηλαδή δεν μπήκε.
0: Τι θα κάνει, να μπει πώς θα
1: το πλάι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, μπήκε ήσυχα. Όμως τον είδαν κάποιοι, λέει, χειροκρότησαν τον κύριο Δημητριάδη.
0: Καλά κάνανε και το χειροκροτήσανε.
1: Καλά, δεν λέμε εμείς καλά, κακά. Κόμμα του είναι. Όποιον θέλουν, χειροκροτούν οι άνθρωποι.
0: Όπως το βλέπουν. Αλλά τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Άρα, Μάρτιο του 27. Εγώ οι υπόλοιποι, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εγώ ή ποιος θα σας πω στο τηλέφωνο.
1: Ναι, αφήστε πίσω τα άλλα και προχωράμε ενότητα, ενότητα για τους βουλευτές.
0: Η ερώτηση κλειδί, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα.
1: Καλά, μα στις 3 τα ξημερώματα θα το σηκώσει ο κλητήρας μέσα. Κάποιος άνθρωπος που θα είναι, κάποιος αστυνομικό.
0: Το τριψήφιο, λέμε, Νίκο, το τριψήφιο.
1: Το τριψήφιο σπίτι θα το σηκώσει. Το τριψήφιο χτυπάει και στο σπίτι.
0: Ναι, δεν περνάει όποιος περνάει απ' έξω και το σηκώνει το τριψήφιο.
1: Μέσα είναι το βράδυ κάποιος, ρε παιδί μου, δεν φυλάει κάποιος. Κάποιος είναι μες στο
0: τριψήφιο.
1: Θα σηκώσει, ναι, δεν είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός, πάρτε σε λίγο.
0: Δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
1: Δεν είναι τηλεφωνητής.
0: Ρε, άσε μας.
1: Δεν Δεύτερο θέμα. Ο κύριος Τσίπρας, τι γίνεται τώρα, πάμε για Μάη τέλος.
0: Ναι, με 21 είναι η κυρία Καριστιανού, 26 φαίνεται ότι έχει κυκλώσει στο ημερολόγιο ο κύριος Τσίπρας. Μέσα στο Μάη όλα, Νικό.
1: Να ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Το όνομα αυτού, ποιο είναι.
0: Δεν ξέρω, το κατάλαβα.
1: Εγώ γίνομαι Νουνός, άμα θέλετε.
0: Ναι,
1: ο Νουνός, ο Νουνός, θυμάσαι που το λέγαμε. Εγώ γίνομαι Νουνός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα πάω εγώ να πω ένα κόμμα.
0: Δεν ξέρω ποιο. Έχει εναλλακτικές πολλές για τον τίτλο, δεν ξέρω ποιο θα διαλέξει τώρα.
1: Ιθάκη, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι Ιθάκη. Έχει εναλλακτικές, φαντάζομαι.
1: Πώς το λέγαμε το άλλο, κάπως το όνομα δεν θυμηθώ τέλος πάντων. Το ξαναρχόμαστε τίποτα.
0: Ναι, το ξαναρχόμαστε δεν μου κάνει. Το ξανά, ξέρεις, δεν ακούγεται καλά σε ένα κόμμα.
1: Ερχόμαστε. Βγάλε το ξανά εσύ. Βάλε το δεύτερο συντελικό.
0: Ερχόμαστε.
1: Της κυρίας Καριστιανού πώς θα είναι.
0: Ούτε δεν το ξέρουμε. Το νομίζω μπορεί να είναι ελπίδα. Αλλά ούτε και αυτό το ξέρουμε. Εντάξει, λίγες μέρες έχουν μείνει.
1: Να.
0: Δεν είναι και πάρα πολλές. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, όλες οι παρουσιάσεις θα είναι μέσα στο Μάιο.
1: Θα προσθέσουν τα κόμματα. Mm-hmm. Γιατί φοβόμαστε για εκλογές τον Οκτώβριο. Σου λέει, κάτσε να ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε.
0: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να ετοιμαστούν.
1: Ναι, βέβαια, και έχουν αργήσει, όχι έτσι κι αλλιώς.
0: Είμαστε πολύ αργά. Είναι λιγότερο από ένα χρόνο. Μέχρι τις τότε εκλογές, αν το καλό σενάριο επιβεβαιωθεί και γίνουν τότε, πάλι λιγότερο από χρόνο.
1: Ο κύριος Πλακιάς,
0: ναι,
1: κατά της κυρίας Καριστιανού, τον άκουσα.
0: Ναι, γιατί δήλωσε.
1: Τολμά αυτή, λέει, που δημιούργησε την αθώωση του Καραμαλή.
0: Για παράσταση.
1: Αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι
0: αφορά
1: είναι.
0: Αφορά την παρουσία, ναι, της για την περίπτωση του κύριου Καραμαλή. Mm-hmm. Ότι τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει τότε δεν ήταν
1: επαρκή
0: για να μην είναι για πλημέλημα, αλλά ναι, για κακούργημα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είμαστε στο πλευρό του Ακύλα. Όλοι σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός. Πάει το παιδί μας να το πάρει και να γυρίσει.
0: Μακάρι, μακάρι. Και της Κύπρου, μην την ξεχνάς και την Κύπρου.
1: Για τη γόνη.
0: Για τη γόνη.
1: Είδα μια Λαμπορκίνη, κάτι είχε το κορίτσι αυτό. Μια Μαζεράτη.
0: Είδα. Πού την είχε?
1: Μια Μαζεράτη. Φωτογραφήθηκε στη Μαζεράτη, της μπροστά είχε φωτογραφηθεί.
0: Α, η δικιά της είναι?
1: Η δικιά της.
0: Τι λες?
1: Αμέ.
0: Τι, μίλα μου.
1: Βέβαια.
0: Έχει Μαζεράτη.
1: Αμέ. Μαζεράτη και μια χαρά και ωραία κοπέλα, έτσι,
0: κούκλα,
1: να το πούμε εδώ.
0: Κούκλα και πολύ ωραία σκηνική παρουσία.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλή που μου είπατε χθες.
0: Στο είπα, είδες το είπα.
1: Είδα το βίντεο.
0: Στο είπα.
1: Ναι, ναι, από την παρουσίαση στους ημιτελικούς. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι, ωραία φωνή.
0: Ωραία φωνή, φωνάρα. Δυνατότητες, σκηνική παρουσία και έχει και μια μεγάλη πορεία στη χώρα της. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ναι, Βιέννη λοιπόν σήμερα περιμένουμε όλοι. Έκτος θα είναι ο Ακύλας, έκτος νομίζω.
0: Έκτος είναι ο Ακύλας.
1: Εμφανίζεται.
0: Ναι.
1: Η Αντιγόνη Μπάξτον ετοιμάζεται κι αυτή να βγει.
0: Ναι, και η Αντιγόνη. Ναι.
1: Και μια χαρά. Και το τραγούδι, πώς λέγεται το τραγούδι, Ζαλά.
0: Τζάλα. Ναι,
1: 21η νομίζω θα βγει η κοπέλα.
0: Καλή θέση είναι. Όσο πιο αργά, τόσο καλύτερα. Λένε. Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Α, είναι πιο κοντά στο.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν και τα στατιστικά. Υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες δεν είναι καλές.
1: Στο televoting, λέει, αλλάζουν, λέει, πράγματα από αυτόν τον διαγωνισμό. Μπορούν να ψηφίζουν πλέον από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος ο κόσμος.
0: Α, όχι,
1: και όχι
0: τέλος.
1: Που έλεγαν, ναι, ανοίγουν οι γραμμές, κλείνουν οι γραμμές.
0: Έχει να πέσει, θα ψηφίσω 100 φορές.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί,
0: ναι,
1: τη βραδιά που,
0: ναι,
1: λέει τώρα ανοίγουμε. Εμείς δεν θα ωραία να παρουσιάσουμε και εμείς μια βραδιά. Eurovision.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Δεν είναι, διαβάσουμε. Δεν είναι.
0: Και όχι, δεν είναι θέμα διαβάσματος, είναι ότι μιλάς 7 γλώσσες. Έτσι, βγαίνει
1: 7 γλώσσες. Γλώσσες. Θα έχουμε και
0: μιλάς.
1: Να μεταφραστεί σε γλώσσες που δεν ξέρουμε. Ουκρανικά δεν ξέρω, θα μου πεις. Αυτή.
0: Βέβαια, πρέπει να καλωσορίσεις.
1: Είπε η συνάδελφος εκεί.
0: Πρέπει να καλωσορίσεις τον κόσμο σε 7 γλώσσες.
1: Είναι English.
0: Είναι English.
1: Α, πρόσεξε, στο καλωσόρισμα θα μάθουμε δύο πράγματα.
0: Απ' έξω.
1: Αλλά μετά δεν θα συνομιλώ κιόλας με τον Βόσνιο. Δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα. Να πούμε λοιπόν για τους δικούς μας ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τηλεφωνικά, μέσω SMS, αλλά και με την πλατφόρμα esc.vote. Έως 10 είναι οι ψήφοι, επειδή λες να ψηφίζεις συνέχεια. Κάθε χρήση έχει δυνατότητα έως 10 ψήφων.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.
0: Καλά, τη χώρα μας δεν την ψηφίσουμε, αλλά έχω επιλέξει εγώ χώρα.
1: Και εγώ έχω επιλέξει.
0: Δεν είναι. Χθες
1: που έβλεπα τα βίντεο αυτά των ημιτελικών.
0: Σου είπα να κάτσεις να τα δεις, ρε.
1: Έχω επιλέξει.
0: Για να έχεις και κάποια.
1: 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ξεκινά. Στην ΕΡΤ θα είναι ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, εξαιρετικός στην παρουσίαση. Και η Μαρία Ιχοζάκου, εξαιρετική επίσης.
0: Πολλά χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, την ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι...
1: ναι, ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ψηλά στα στοιχήματα και παντού η συμμετοχή της Φιλανδίας.
1: Mm-hmm.
0: Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει,
1: εντάξει
0: Φιλανδία είναι. Νομίζω ότι όλες οι εντυπώσεις τις κλέβει η κοπέλα με το βιολί. Βγαίνει στη σκηνή με το βιολί, η οποία είναι μια καλονή υπέρτατη.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Υπέρτατη καλονή και παίζει βιολί. Αυτή η κοπέλα κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι πολύ ψηλά η συμμετοχή της Φιλανδίας. Πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Και αφού λοιπόν είπαμε τα πολιτικά μας, γιατί είμαστε πολιτικά, βάζω για την Eurovision.
0: Ναι,
1: πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τους Metallica. 90.000 τελικά ήταν, sold out.
0: Τώρα,
1: 13 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι,
1: όχι, παιδί μου, να τα πόνερα τώρα τη μεγάλη αυτή συναυλία.
0: Να πας ή πας ή δεν πας. Πες το στη Χρυσή Ακλησιώτη που πήγε. Εμείς
1: πήγε ο Γιώργος.
0: Ο
1: Τζεβελεκίδης.
0: Και η Χρύσα πήγε.
1: Και δεν μας το είπε, το κράταγε μυστικό.
0: Και η Χρύσα πήγε. Αυτή, άμα θες να του το πει. Κλητσιώτη, δικιά
1: μου. Πήγε Κλητσιώτη. Ή δεν το λέει η Κλητσιώτη που πήγε.
0: Το έχει πει, το έχει πει.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, Ταϊβάν κατά τα άλλα. Ο Τραμπ με την Ταϊβάν εκεί τα έχουν καλά. Ναι, τι γίνεται. Ναι, ναι. Όχι ανεξαρτησία Ταϊβάν, αλλά ο Κινέζος του είπε όμως ο Κινέζος πρόεδρος.
1: Του
0: λέει: εδώ ψυχραιμία λίγο, ε. Εδώ τη δίνει όπλα, αλλά είμαστε κι εμείς από την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, καλά.
0: Μην τρελαίνεστε κιόλας.
1: Ας λύσει ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και μετά ανοίγεται κι αλλού.
0: Καλά, αυτό είναι χρόνια, ρε, αυτή η συμμαχία.
1: Ναι, ναι, απλά.
0: Αλλά και ο Κινέζος λέει: αδέρφια μου, κι εμείς εδώ είμαστε.
1: Αδέρφια μου, αλείτε σπουλιά.
0: Ναι. Συγχρεμία. Αδέρφια, θα σου πω και τα κοσμικά. Έρχεται η πριγκίπισσα Άννα, η αδερφή του Καρόλου.
1: Α,
0: τι είσαι, Ελισάβετ, η κόρη.
1: Ναι,
0: η πρωταξαδέρφη.
1: Η κορούλα. Η πρωταξαδέρφη του.
0: Έλα,
1: του
0: έλα, ναι. Την ξέρεις.
1: Την ξέρω, την ξέρω.
0: Η πριγκίπισσα Άννα έρχεται, θα πάει στο προεδρικό, θα πάει για τη μάχη της Κρήτης.
1: Κορούλα, λέει το μεταξύ. Η γυναίκα είναι μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι 75, πόσο είναι.
1: Και παραπάνω.
0: Θα πάει για τη μάχη της Κρήτης και θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι πολύ ήσυχη φυσιογνωμία. Ήσυχη δεν ήταν στα νιάτα της. Είχαμε περιπέτειες.
1: Όσο μεγαλώνεις, αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει αυτό.
0: Αλλά είναι
1: κυρία
0: στις υποχρεώσεις της και τα λοιπά. Μια χαρά.
1: Θα δυσκολευόταν να κάνει τις υποχρεώσεις της, Νίκο.
0: Είναι όσο μεγαλώνει.
1: Βασικές είναι υποχρεώσεις, δεν είναι δύσκολες.
0: Πρέπει να είσαι εκεί όμως. Πάνω κατά πάνω στις υποχρεώσεις. Μετά τον Τραμπ έχουμε τον Πούτιν, 19-20. Πότε πάει, 17, Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Τρίτη Τετάρτη. 19-20. Πάει στην Κίνα ο Πούτιν.
1: Τετάρτη.
0: Είναι σύμμαχη η Κίνα με τη Ρωσία. Πάει να του πει ο Σι του Πούτιν τι είπε με τον Τραμπ.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να μην το πούν.
1: Καλά, θα τα έχουν πει στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να προθούν από κοντά για να τα πούνε αυτά.
0: Ναι. Πάει να του πει ο Σι του Πούτιν τι είπε με τον Τραμπ.

0: υπάρχει πρόβλημα πλοηγήσεως. Και ότι περιμένει εξηγήσει ο κύριος Δένδια.
1: Αυτές τις εξηγήσεις περιμένουμε. Το ότι αν υπήρχε πρόβλημα πλοηγήσεως ή δεν υπήρχε πρόβλημα πλοηγήσεως είναι το τελευταίο πράγμα.
0: Μα γι' αυτό ήρθε, γιατί είχε πρόβλημα πλοηγήσεως. Δεν έρχονταν προς τα δω.
1: Ναι, μην έπεφτε, σου λέω. Έχει καράβια που πηγαίνουν έρχονται
0: εκεί. Αν έπεφτε, ρε παιδί μου, τώρα πάνω.
1: Γι' αυτό λέω. Πάνω άστα. Κατά πάνω που λες και εσύ. Άστα.
0: Πάμε στον καιρό. Άστατος. Αλλού θα βρέχει, αλλού θα.
1: Στα δύο χωρισμένη η χώρα, αλλά σποβροχές. Ναι. Έχει αρκετή σκόνη. Δεν θα μας αφήσει φέτος η σκόνη, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Αλλού παπάς, αλλού ταράζα.
1: Δεν είναι κακή θερμοκρασία. Έχουμε επιστρέψει νομίζω για τα καλά. Μπήκαμε μάλλον για τα καλά σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι αρκετή ζέστη. Θα έχει αρκετή ζέστη.
0: Χτύπησε ο συνάδελφος, ο κύριος Νιφλής, γνωστός για το τρόλ, με είπε χθες. Του ανταποδίδω το χαρακτηρισμό.
1: Τι θέλει ο κύριος Νιφλής?
0: Όχι, λέει ότι είμαι ειδικός, λέει, στο βασιλικό ρεπορτάζ. Λέει, ειδικός,
1: ειδικός, ναι. Ειδικός, ειδικός, αλήθεια είναι.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ. Καλό συνάδελφος και καλό παιδί ο Μάνος.
1: Καλό παιδί και καλό Πάσχα.
0: Με τον Μπάμπι εδώ, τα λένε με τον Μπάμπι κάθε μέρα. Μια χαρά. Πάντως έχει πώς το λένε, πολύ ψηλό κριτήριο ο Μάνος και ο Μπάμπης, βέβαια. Είναι δύο άνθρωποι πολύ έξυπνοι.
1: Επειδή σε εκτιμούν, γιατί
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: λες.
0: Όχι, δεν με εκτιμούν. Α, δεν σου είπα ότι με τρώνε χθες. Έλεγε ότι με τρώνε του σταθμού.
1: Επίτες και ξέρεις, αστείευε το Μάνος. Είναι φορανταντζής, δεν ψηλή, είναι.
0: Έχουν πολύ, είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και ο Μάνος και ο Μπάμπης. Θα το πω έτσι απλά, έξυπνοι άνθρωποι.
1: Ας το πες το έτσι απλά.
0: Αλλά πάνω απ' όλα καλά παιδιά.
1: Άστο τότε, μην μας κάσεις σήμερα. Βρε, τι θες ρε Μάνο.
0: Τον είπα για να με τρολάρει, γι' αυτό τα λέω.
1: Εντάξει,
0: τα καλά
1: φτάνει,
0: λόγια,
1: φτάνει,
0: να μην αρχίσει.
1: Τα φτάνει, φτάνει.
0: Λέει ο Αταμάν. Ο Αταμάν ξέρεις ποιος είναι. Είναι ο προπονητής μας.
1: Εσένα περίμενα. Εσένα περίμενα.
0: Και τι είπε ο κύριος Αταμάν? Θα φύγω, λέει, από τον Παναθηναϊκό. Όταν λέει θα σταματήσει να με εμπιστεύεται ο πρόεδρος. Το ξέρουμε, φεύγει. Άμα δεν σε εμπιστεύεται ο πρόεδρος, φεύγει.
1: Έτσι συμβαίνει.
0: Επειδή λέγανε να φύγει και αυτό και
1: επειδή δεν περνάει καλά το τελευταίο καιρό, γι' αυτό το λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά το αυτονόητο μας είπε και ο κύριος Αταμάν.
1: Σου λέει ότι εγώ θα μείνω. Αφού με θέλει ο πρόεδρος, θα μείνω. Μου βγάζετε την πίστη. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, εντάξει. Θα φύγω, λέει, όταν δεν με θέλει. Το ξέρουμε. Με το ζόρι θα μείνει εσύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πιστεύω να σε δώσω κανένα μπαρ με. Σε κανένα εστιατόριο να σε δω.
1: Τι?
0: Μιλάω,
1: Μιλάς,
0: δεν πιστεύω να σε δω να γαυγίζεις και να έχεις μαχαίρι στο χέρι σε κανένα εστιατόριο. Λέγανε ότι η Britney Spears την είδαν, λέει, σε εστιατόριο να σηκώνεται να γαυγίζει και να έχει και ένα μαχαίρι στο χέρι. Το διέψευσε ο εκπρόσωπός της. Αλλά λέει ότι γάβγιζε μέσα σε εστιατόριο.
1: Καλά, έχει χρόνια.
0: Και δεν με πάρουν τηλέφωνο στο τριψήφιο και εμένα. Και μου πούνε εσύ με την κυρία Ρίτσα, πού είσαστε.
1: Στο τριψήφιο εσά
0: και δεν σε πάρουν.
1: Πάρτε από την αρχή. Στο τριψήφιο εσά και δεν σε πάρουν.
0: Τριψήφιο εννοώ. Θέλω να πω για ώρα ανάγκη αυτό. Δεν με
1: κατηχτυπά έτσι.
0: Δεν με παίρνει ένα τριψήφιο.
1: Να έρθω να κάτσω εγώ να είμαι στο τριψήφιο.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για έκτακτε περιπτώσει.
1: Όχι, δεν έχει υπάρχει τέτοιο
0: σχέδιο. Με πάρουν και μου πούνε γιατί γαβγίζει η κυρία Μπιζόγλου στο εστιατόριο.
1: Απέχω πάρα πολύ από την Britney Spears. Τα λεφτά τη από την καριέρα τη. Και
0: δεν,
1: προβλήματα έτσι
0: δεν
1: και
0: ήταν πολύ, κάτι ήταν,
1: δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ.
0: Να το διέψευσε ο εκπρόσωπός της, της κοπέλας, λέει δεν ισχύει αυτό.
1: Α, τι θα έλεγε ο εκπρόσωπος, ναι, αλήθεια είναι, γάβγιζε.
0: Ναι, άμα την είδε ο κόσμος όμως. Καλά και να γάβγιζε, καλά, άμα τη ήρθε. Άμα το νιώθεις.
1: Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Γελάει και η Μαρία.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Μόνο να είμαι μπροστά κι εγώ να είμαι εκεί, να μας μπορείς να γελάσω κι εγώ. Σας έχω η δυσάρα, Έχω η δυσάρα.
1: Ναι,
0: πρώτα απ' όλα να πούμε, ήταν εδώ συνάδελφος ο Δημήτρης.
1: Ο Σταυρακάκης.
0: Είχαν τον το καιρό το Δημήτρη. Μια χαρά τον βλέπω. Μια χαρά ο Δημήτρης.
1: Φίλος μας.
0: Έχουμε μια νέα μέθοδο, σου έχω η δυσάρα. Για να βγάζουμε δόντια νέα, λέει. Βρίσκουνε.
1: Τι λες, Νίκο μου, σε παρακαλώ, αλήθεια. Γιατί μου πεθαίνει σε μια απόγνωση.
0: Μην έχεις απόγνωση, γιατί.
1: Όσο
0: μεγαλώνουμε, τα χρειαζόμαστε.
1: Τι είναι,
0: υπάρχει, λέει. Τέλος πάντων, τα κύτταρα, κάτι γίνεται. Όταν ξαναβγαίνουν δόντια, ενώ βγαίνουν μόνο δύο φορές τα δόντια. Έτσι ξέρουμε εμείς. Όταν είμαστε μικροί, πέφτουν, αλλά τότε βγαίνει το άλλο.
1: Ναι,
0: τα άλλα που θα παίζουν δεν ξαναβγαίνουν.
1: Ναι,
0: η μασέλα θα βάλει, η βιδωτά ή κάτι θα βάλει.
1: Τώρα, λέει,
0: υπάρχει, λέει, μια νέα μέθοδο. Το διάβαζα, δεν το λέω, δεν είμαι γιατρός επιστήμονας.
1: Η οποία τι κάνει, Νίκο?
0: Ότι αναγεννά τα δόντια με φυσικό τρόπο.
1: Βγάζεις δόντια δηλαδή και στα 50, λένε, στα 60, στα 70.
0: Εγώ έχω βγάλει δόντια, θα σας δαγκώσω όλους, θα βγάζω από μόνος μου.
1: Έρχομαι, θα σε πιάσω το λαιμό για προχωρά.
0: Λέει, τα δόντια που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο,

0: Ναι.
1: Θα αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο και θα ενσωματωθούν στη γνάθο. Mm. Δηλαδή, θα βγάζουμε δόντια στο εργαστήριο και θα σταβάζουν μετά, ρε παιδί μου.
0: Α, ναι. Πες το μου αυτό.
1: Μυαλό μου ακριβώς όπως τα φυσικά δόντια. Mm. Δεν θα είναι δηλαδή κατασκευασμένα. Θα είναι σαν φυσικό το δόντι.
0: Μάλιστα, ναι, εντάξει, αλλά δεν τα βγάζεις εσύ, θα στα φοράνε, ναι, να το πω, ναι.
1: Θα είναι ισχυρότερα μεγαλύτερης διάρκειας και απαλλαγμένα από κινδύνους απόρριψης. Δηλαδή θα παίρνει από σένα DNA, θα σου φτιάχνει στο εργαστήριο το δόντι, από το δικό σου, ώστε να μην γιατί πολλές φορές τα απορρίπτουν από τα εμφυτεύματα.
0: Τα εμφυτεύματα δεν είναι πάντα
1: δεκτά. Οπότε θα είναι μια χαρά.
0: Οποιαδήποτε μορφή, γιατί δεν είναι εμφυτεύματα μόνο στα δόντια.
1: Θα είναι, λέει, ανθεκτική και βιολογικά συμβατή λύση. Ωραίο αυτό. Όχι σαν το Δράκουλα, δεν θα βγαίνει το δόντι. Κατάλαβε. Ναι. Ωραίο τέλος πάντων. Ωραίο είναι.
0: Καλό είναι. Οτιδήποτε
1: να μην πω ότι είναι επιστημονική
0: ανακάλυψη. Οτιδήποτε γίνεται στην επιστήμη είναι αλήθεια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και κατά τα λοιπά. Καλά, έχω και άλλες ειδήσεις βέβαια. Α, τον Κλονόπουλο θα τον πάρουμε για την Eurovision. Μετά, ε.
0: Μετά θα τον πάρουμε. Μετά. Έχετε... Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Έτσι, καταρχάς να πούμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κώστας λέει: Πόπο, ώρα και τζίσα τον Γκρανίκα μοιάζει. Εδώ έχει πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Φόρτζα Παοκάρα. Καλημέρα στον Αγαπητό. Επίσης στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας.
1: Το διάβαστο, διάβαστο του Φόρτζα Παοκάρα. Διάβαστο. Τι έγινε, ρε Ρογκάκο, λέει, δεν είσαι στο συνέδριο τη Δημοκρατία, εννοεί.
0: Εντάξει.
1: Τζάμπα τόσο γλύψιμο, αν δίνουν πόρτα και στα δικά μας τα παιδιά.
0: Καλά,
1: μα είναι καλό να μου δίνουν πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνει λάθος, Φόρτσα Παοκάρα. Άμα δεν είμαι. Λοιπόν, και μια τελευταία είδηση για τον ύπνο. Το λέω για τις κυρίες περισσότερο. Ποιες ώρες είναι αντιγυραντικές? Είναι όχι κάτω από 6 ώρες, αλλά και όχι πάνω από 8 ώρες.
0: Το ξέρουμε, ρε Νίκο.
1: 6,4 έως 7,8.
0: Θα το ξυπνητήρι.
1: Λέω, ρε παιδί μου, μέχρι 8 ώρες.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς με πάνω από 6 ώρες πρέπει να κοιμάται κανείς για να έχει δέρμα.
1: Γι' αυτό είμαι φράπα εγώ.
0: Εσύ κοιμάσαι 12, γι' αυτό.
1: Παραπάνω όμως, θα γεράσω.
0: Δεν το υπολογίζει ο επιστήμονας, δεν υπολογίζει ότι κοιμάται κάποιος 12 ώρες. Δεν το έχει στο μυαλό του. Σου λέει μέχρι 8, είναι 9. Εσύ κοιμάσαι 12, οπότε δεν έχει.
1: Δεν γυρνάς, λέει, πάνω από τις 8.
0: Δεν υπολογίζει κανείς τις 12, δεν ξέρει τι γίνεται. Κατάλαβες, μην το σκέφτεσαι.
2: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: σας βάλαμε τσα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival.

0: Ελληνοφρένια.gr. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον θάνατο του δεύτερου του τάξη ηγέτη του Ισλαμικού κράτους σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανικές εγγυήσεις και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης ζητά από τις ΗΠΑ Συμβηρητός. Περισσότερα στο real.gr. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αναρτήρια ομιλία του. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
3: Στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέχαστη τώρα.
1: Και αγαπημένη, συμμετοχή του 1974, είπαμε.
0: Και φωνή, ρε παιδιά.
1: Όλα,
0: φωνάρα η γυναίκα.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήταν μέσα στους 12 μαζί σας. Ήρισα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Τροκάκοστάλο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, θα τα διαβάσουμε στη σειρά.
0: Βέβαια. Και συνεχίστε να μας στέλνετε πρώτα απ' όλα πόσες ώρες κοιμόμαστε, πόσες ώρες κοιμάστε εσείς. Και πού πάτε βόλτα, βέβαια, είναι ωραία ημέρα. Δεν έχει λίγο συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Όχι, ωραία μέρα είναι.
0: Και ας μας πει ο κόσμος, πού πάει, να ξέρουμε και μην τα ζηλέψουμε.
1: Ας τους ξεχνάς ανθρώπους να πάνε, Νίκο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί να πάνε οι άνθρωποι. Και εμείς να πάμε, μπορούμε. Να πάμε και εμείς.
1: Καλημέρα στον Γιώργο που λέει για το συνέδριο και για τον κύριο Πιερακάκη. Απλά με ξεπερνάει, θεωρείται κορυφαίος, ας πούμε. Καταλάβες, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτό λέει.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός.
1: Ο Κώστας Τσιαλίκης λέει και ότι παίρνουν 3 η ώρα τηλέφωνο ανάγωγοι. Μόνο το σκύλο θα βρουν.
0: Σωστό.
1: Για το τηλέφωνο. Από το σουλάρι Αρκαδία ο Γιάννη.
0: Την Κάβουρα, την είπε στην Κατερίνα.
1: Βέβαια. Γεια σου Γιαννάκη. Γεια σου Γιάννη. Από το σουλάρι Αρκαδία.
0: Τον Παράσχο. Καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας, λέει ο Παράσχο.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Γεια σου, ρε Παράσχο. Θα σε πάρω για τα μπέλια, είπα. Να τον πάρω να μου πει. Δύο συμβουλές.
1: Ο Νικόλαος που έχει στείλει, ο καθηγητής φυσικής, στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, η απάντηση είναι απλή. Ο Μητσοτάκης είναι το χάος για το 80% των Ελλήνων που δεν βγάζουν το μήνα, λέει. Και το όνομα του κόμματος επίσης.
0: Ποιο θα είναι?
1: Αγία Καποδεστριανού.
0: Τι είναι?
1: Λέει ο Κώστας. Δεν ξέρω γιατί το έχει στείλει, κάτι.
0: Ο Γιώργος, το τι θεωρείται, λέει ο Πιερακάκης, λέει, δεν ξεπερνάει.
1: Αυτό που είπα για τον Γιώργο. Πήγαινε στις 14 τώρα, λέει, προς την Ειρήνη.
0: Ο Γιάννης, ο Άρης. Mm. Να, ο Άρης, καλημέρα, λέει, τον χειροκρότησα τον Δημητριάδη, γιατί τους έχει όλους, λέει, σε κασέτες. Μα είμαστε, γεια, καλημέρα. Στο δίλημα λέει Μητσοτάκη ή χάος. Η απάντηση λέει πολύ. Το είπες και αυτό.
1: Ναι, ναι, Νίκο. 14 και πάνω πήγαινε. Ανέβαινε. Εσύ μου είπες ανεβαίνω.
0: Μα ανέβασε από κάτω. Ειρήνη, καλημέρα.
1: Μπράβο,
0: πηξίδα το όνομα του κυρίου Τσίπρα. Πηξίδα λέει θα είναι.
1: Ωραία.
0: Το θυμάστε, λέει. Καλημέρα, γεια σου, Άιριν. Το χάος λέει θα συγκάλυπτε τόσα σκάνδαλα. Χάος δαγκωτό. Λέει ο Γιώργος. Και ο Γιώργος Βογιατζής, καλημέρα Νίκο και ωραία μας Ρίτσα.
1: Από την Καλαμαριά.
0: Βλέπεις την Αντιγόνη, βλέπεις και το σκουφάκι και αναρωτιέμαι, λέει, πού πάμε. Α, καλά, Καλαμαριά, καλημέρα. Ο Παράσχος, τσάλα λέγαμε τα άγουρα αμύγδαλα νωρίς την άνοιξη και τρώγαμε τις χούφτες. Άπλυτα όπως ήταν.
1: Αν δεν ξέρω, το θυμάμαι, τσάλα. Ήταν μαλακά, καλά το θυμάμαι.
0: Τα φρέσκα, τα φρέσκα. Καλησπέρα από τη μακρινή Αυστραλία. Λέει ο Τίο. Αν και συνήθως υποστηρίζω οτιδήποτε ελληνικό βρίσκεται σε θέση διαγωνισμού, την αμαρτία μου θα την πω. Δεν μου αρέσει ο Ακύλας, λέει. Από την άλλη πλευρά όμως η Δέλτα θα σαρώσει. Η Βέρα λέει: προτείνω το συνέδριο της Δημοκρατίας να γυριστεί, λέει, σε σειρά με αυτά τελείω επεισόδια. Α, καλό, καλό.
1: Γεια σου, Βέρα. Και ο Δημήτρης λέει έφυγε από το κόμμα του Τσίπρας γιατί διαφωνούσε, άρα και οι άλλοι διαφωνούσαν μαζί του. Τώρα σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει το κόμμα Τσίπρα για να ενταχθεί σε αυτό που διαφωνούσε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανυπομονεί να γίνει ξανά αντιπρόεδρος στο νέο κόμμα με τον αρχηγό που διαφωνεί.
0: Ο Γιάννης ο Καράμπελας. Ναι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, λέει έχει επιλογές. Για Μητσοτάκη λέει πατήστε ένα. Για Ανδρουλάκη πατήστε δύο.
1: Σοβαρά τώρα. Αυτό έχει γράψει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου, αλλά και από τις πιο ιάσιμες όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης και η Ελληνική Δερματολογική και Αυροδυσιολογική Εταιρεία διοργανώνει δωρεάν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, έχει ήδη ξεκινήσει, έως τις 4 το απόγευμα, επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους. Γιατί να νοιάζομαι για το δέρμα μου σημαίνει να εξετάζομαι. Περισσότερα στο νοιάζομαι, εξετάζομαι, μία λέξη, .gr.
0: Η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και στελέχη της αγοράς. με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Υπουργό.
1: Με τον κύριο Μπούγα.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στην τοποθέτησή του. Επί της ουσίας είπε ότι έθεσε, παρουσιάζοντας το θέμα, ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιος θέλουμε να το σηκώσει, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή χάος δηλαδή.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα το οποίο απασχολεί κάθε Έλληνα. Αν συμβεί μια κρίσιμη για τη χώρα και το έθνος στιγμή, ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι μια διαχρονική ερώτηση που οφείλει ο πολίτης να την λάβει υπόψη προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου.
2: Δεν είναι όμως λίγο εκβιαστικό αυτό, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, να λες τώρα Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να το εκλάβουν ως εγωιστικό. Πολύ
1: τα διλήμματα, τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Έτσι τίθεται τα ζητήματα.
2: Δηλαδή, εκβιαστικά, δηλαδή.
1: Εκβιαστικά είναι μια λέξη που δεν έχουμε. Όταν λέω έτσι τίθεται, εννοώ με αυτήν την απολυτότητα.
2: Θέλω να πω ότι μπορεί να παρεξηγηθεί ο Πρωθυπουργός. Σου λέει δεν υπάρχει άλλος. Για κάτσε, ποιος είσαι εσύ, ας πούμε.
1: Αυτό θα το απαντήσει ο πολίτης.
2: Αυτό λέω, ότι ο πολίτης θα το απαντήσει.
1: Μα ακριβώς έτσι τίθεται το ερώτημα. Mm-hmm. Θα είμαι εγώ Πρωθυπουργός στην κρίσιμη ώρα για να απαντήσω στο τηλέφωνο και να αποφασίσω για την τύχη του έθνους, ή θα είναι κάποιος άλλος? Και όταν λέμε κάποιος άλλος, δεν μιλάμε αόριστα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί που μετά τις εκλογές, με την ψήφο του λαού, ο οποίος θα αποφασίσει, θα έχουν ή δεν θα έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης. Μεταξύ λοιπόν αυτών πρέπει να συγκρίνουν οι πολίτες. Και ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ, απευθυνόμενος σε ένα κομματικό ακροατήριο και βεβαίως μέσω του συνεδρίου και στους Έλληνες πολίτες, είμαι ο καταλληλότερος. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα να το πει και έχει δικαίωμα ο πολίτης να ξέρει για ποιους λόγους η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο καταλληλότερος να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία έχουν εθνική και κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας.
0: Είπε ότι η διαβατήριο αξιοπιστίας για το αύριο είναι αυτό το γνωστό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε. Μα είναι αλήθεια αυτό? Ό,τι έχετε πει, το έχετε κάνει δηλαδή? Γιατί βλέπουμε ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι εξαιρετικά δύσκολη.
1: Να βάλουμε λίγο το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο του συνεδρίου είναι, πρώτον, πάμε σε μια αποτίμηση του χρόνου που έχουμε την ευθύνη για την διακυβέρνηση της χώρας. Άρα θέλουμε να κάνουμε την αποτίμησή μας και την κριτική μας ταυτόχρονα. Και ο κ. Ζουσόπουλος και ο Πρωθυπουργός είπαν, αξιοποιήστε το βήμα του συνεδρίου και κάντε κριτική. Μιλήστε για όλα. Άρα λοιπόν είναι ένα συνέδριο ανοιχτό στην κριτική. Δεύτερον, είναι ένα συνέδριο λογοδοσίας. Βρισκόμαστε πλέον στο τέλος της δεύτερης κυβερνητικής περίοδου. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας και να λογοδοτήσουμε στους πολίτες. Άμεση συνέπεια αυτών που σας λέω τώρα, ναι, είναι το γεγονός ότι πρέπει να κριθούμε σε ό,τι αφορά την συνέπειά μας. Αν αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και δεσμευτήκαμε τα έχουμε κάνει ή όχι. Αυτό λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα συνέκρινε, για να είναι απολύτως αποδεδειγμένο αυτό το οποίο ήθελε να πει, συνέκρινε όσα είχαν καταγραφεί στο πρόγραμμα των εκλογών του 23 με αυτά που σήμερα είναι τα παραδοτέα. Και νομίζω ότι εάν κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα κρίνει, αντιλαμβάνεται πως ό,τι είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε το 23 το έχουμε κάνει. Και στη συνέχεια, επειδή δεν είναι απλό συνέδριο απολογισμού, είναι και ένα συνέδριο που θα κάνει και δύο ακόμη πράγματα. Πρώτον, περιγράφει τον οδικό χάρτη μέχρι το 2030, έχουμε πει ότι θα είναι ένα ορόσημο, και από εκεί και μετά λέμε και εξηγούμε στους πολίτες πως θέτουμε τα θεμέλια της θεσμικής και της αναπτυξιακής αναδιάρθρωσης της χώρας.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από αυτά που κάνετε, δηλαδή και από την ακρίβεια και την οικονομία και τη διαφθορά και το θέμα της ασφάλειας. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στο πρόγραμμά σας.
2: Και είπε η Πρωθυπουργός, να προσθέσω εδώ, κύριε Υπουργέ,
0: ναι,
2: λέμε στενοχωρεί, λέει, η ακρίβεια, με τσαντίζει, με εκνευρίζει αυτό το πράγμα.
0: Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δηλαδή υπάρχουν κομμάτια διαφθοράς μέσα, επειδή είναι και το αντικείμενό σας. Η διαφθορά στις δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτον, οι πολίτες θέλουν πάντα την κατάσταση να την βλέπουν ότι βελτιώνεται διαρκώς. Ποτέ κανένας πολίτης δεν είναι ευχαριστημένος με το επίπεδο ασφάλειας, με το επίπεδο δικαιοσύνης και με την οικονομία, όσο καλά και να είναι, όσο καλές και να είναι οι προοπτικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι με εκνευρίζει και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω πως η ακρίβεια, που εν πολλής είναι και ένα διεθνές φαινόμενο εξαιτίας των λόγων που ανέφερε στην ομιλία του, δυστυχώς δεν αφήνει να έχουν την επίπτωση τη θετική που αναμέναμε και θέλουμε να έχουν τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Σκεφτείτε όμως, και εγώ θέλω να θέσω με αυτό το ερώτημα μια άλλη παράμετρο, εάν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση και δεν είχε λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα, δεν θα είχε εξαφανιστεί η ακρίβεια. Αντίθετα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοβαρά και οδυνηρά για τους πολίτες. Και αν κανείς συγκρίνει, όχι με το μακρινό, με το κοντινό παρελθόν, πώς ήταν τα πράγματα, διαπιστώνει ότι σήμερα, εξαιτίας των μέτρων και αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, μπορεί μεν ο ελληνικός λαός να περνάει δύσκολα, όμως υπάρχει προοπτική και αντιμετωπίζουμε δύσκολα, ναι, αλλά αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και στην ακρίβεια.
2: Ναι, κύριε Υπουργέ. Τώρα... Αλλά τα 9 στα 10 τηλέφωνα, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο στο μαξί μου, θα είναι για την ακρίβεια. Ναι. Δεν θα είναι για να πούνε στον Πρωθυπουργό τι κάνεις, Κυριάκο, αν είσαι καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τα 9 στα 10 τηλέφωνα θα είναι για την καθημερινότητά του. Και δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος ενδεχομένως καλύτερα. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ.
1: Εμείς απαντάμε. Δηλαδή, θέλω να πω πως η Νέα Δημοκρατία με τα μέτρα που λαμβάνει, η τόνωση του εισοδήματος, η μείωση των φόρων, η έλεγχη που γίνονται στην αγορά, είναι μία απάντηση. Μπορεί να μην είναι ικανοποιητική ή να μην είναι επαρκής. Όμως είναι απάντηση. Και είναι η απάντηση προς την κατεύθυνση που θέλουν οι πολίτες.
0: Και μπροστά είναι και το κομμάτι της διαφθοράς, έτσι δεν είναι. Η διαφθορά είναι πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα πάω αμέσως εκεί. Υπενθυμίζω για να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Οι πολίτες, όταν ερωτώνται πώς αξιολογούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την οικονομία, λένε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζονται όμως περισσότερα. Και ρωτώ, πώς απαντούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Με τις δικές σου προτάσεις.
1: Μα δεν υπάρχουν προτάσεις.
0: Ακούω κριτική. Και το Πασόκ έχει καταθέσει για τις τράπεζες, γιατί έχει χίλια πράγματα έχουν καταθέσει ως πρόταση.
1: Οι τράπεζες.
0: Άλλο αν την ενστερνίζεται κάποιος.
1: Είναι ένα μέρος της οικονομίας. Έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των δανείων. Όμως είναι ένα απομακρυσμένο κομμάτι από το ζήτημα της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Η πρόταση του Πασόκ για τις τράπεζες, που μπορούμε να τη συζητήσουμε, δυστυχώς δεν έχει σημεία τα οποία απαντούν στο ερώτημα πώς θα αντιμετωπίζουμε αύριο την ακρίβεια. Όπως επίσης, η πρόταση για τις εργασιακές σχέσεις του Πασόκ πόρο απέχει από τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Όπως
0: υπάρχουν όμως προτάσεις. Αυτό, όπως λέει και το Πασόκ, ζητάει να γίνει ένα debate με οικονομικούς ανάμεσα στον εκπρόσωπο του Πασόκ και τον κύριο Πιερακάκη. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν πρώτες προτάσεις.
1: Ακούστε, debate γίνεται καθημερινά στη Βουλή. Για το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς. Εγώ προσπαθώ. Δεν έχω λείψει από καμία συνεδρίαση και είμαι και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω ποιες είναι οι προτάσεις για τη δικαιοσύνη, ας πούμε, του Πασόκ. Μπορείτε εσείς να σκεφτείτε μια βασική πρόταση για τη δικαιοσύνη, την οποία έχει διατυπώσει το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Έχουν διατυπώσει προτάσεις όμως.
1: Μπορείτε να μου πείτε την πιο χαρακτηριστική να τη συζητήσουμε. Για να σας έρχεται το μυαλό
0: μου. Για την εκλογή της δικαιοσύνης.
2: Ακριβώς, η ηγεσία
0: της δικαιοσύνης.
1: Η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι μια πρόταση που σας υπενθυμίζω διατυπώθηκε από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και περιλαμβάνεται στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν περιμέναμε από το Πασόκ να μας πει ότι χρειάζεται βελτιωτική πρόταση.
0: Πάντως την έχει καταθέσει και το Πασόκ.
1: Εμείς είμαστε εκείνοι που πριν καταθέσει το Πασόκ, ακολουθώντας εμάς την πρότασή του για την ηγεσία της δικαιοσύνης, με το σύνταγμα το οποίο σήμερα ισχύει, ήρθαμε και είπαμε ότι και η Ολομέλειος των Ανωτάτων Δικαστηρίων θα έχουν λόγο στην εκλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης. Και από το προηγούμενο έτος, οι Ολομέλειες έχουν ψηφίσει με μυστική ψηφοφορία. Έχουν αποφασίσει για το ποιοι προτείνουν να είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των ανωτάτων δικαστηριών. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα, και αυτό είναι ένα θέμα, είστε δικαιοσύνης που σας έβαλα την διάσταση, αλλά σκεφτείτε όμως για την απονομή της δικαιοσύνης. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα και έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Εδώ εγώ δεν έχω ακούσει καμία πρόταση. Αντίθετα, σε ό,τι προτείνουμε, σε ό,τι έχουμε προτείνει και ό,τι έχουμε εφαρμόσει, η αντιπολίτευση στο σύνολό της ήταν απέναντί μας. Σας υπενθυμίζω ότι η μέγιστη μεταρρύθμιση στους δύο αιώνες ελεύθερου ελληνικού κράτους δικαιοσύνη, που ήταν ο δικαστικός χάρτης, την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης. Τους κόλκες ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη επίσης μόνη της την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, εγώ δεν βλέπω προτάσεις. Βλέπω απλώς μια σκανδαλολογία. Βλέπω
0: την
1: μια
0: Πέμπτη τώρα έχουμε τις προτάσεις αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Την Πέμπτη είναι η ψηφοφορία. Τι θα γίνει εκεί για την...
1: Θα είναι η συζήτηση στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν, όπως έχουμε δει την πρόταση και έχουμε επισκοπήσει την υπογραφία, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ούτε απλές ενδείξεις οι οποίες να οδηγήσουν στην σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αυτό είναι. Ναι. Δεν θα ψηφίσετε τέλος πάντων. Αυτό είναι η ουσία. Για πάμε λιγάκι τώρα και στον Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού κτλ. Έρχονται με νέα κόμματα, κύριε Υπουργέ. Και εδώ ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ πάω για να κυβερνήσω. Δηλαδή δεν πάω για να έρθω δεύτερος.
1: Μα ένας πρωθυπουργός όταν φτιάχνει ξανά ένα νέο κόμμα, δεν μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να διαγωνιστώ με τον κύριο Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αυτό θα έπρεπε να πει. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα έλεγε. Όμως το θέμα είναι πρώτον, εάν υπάρχουν οι συνθήκες και δεύτερον, αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει στην θέση του Μητσοτάκη. Διότι όταν κανείς ξεκινάει με αυτές τις δηλώσεις, είναι υποχρεωμένος να πει και τα εξής, διευκρινίζοντας πλέον και εξηγώντας τις δηλώσεις του. Πρώτον, εάν είμαι πρώτο κόμμα και δεν έχω αυτοδυναμία, τι θα κάνω. Και δεύτερον, εάν δεν είμαι πρώτο κόμμα και μου ζητήσουν συνεργασία άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον άλλα κόμματα που δεν θα κλείνει της Νέας Δημοκρατίας αν είναι πρώτη, πώς θα αντιμετωπίσω αυτές τις προτάσεις. Εάν δεν εξηγηθούν αυτά πριν τις εκλογές στον ελληνικό λαό, απλώς γίνεται μια δίκη δηλώσεων κοινότυπων που δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον κατά την άποψή μου για τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες πολίτες. Χρειαζόμαστε εξηγήσεις και μάλιστα συγκεκριμένες. Ακούω και τον κύριο Ανδρουλάκη θέλει να είναι πρώτος με μία ψήφο. Αυτό με βάση τα σημερινά δεδομένα και τα δημοσκοπικά είναι ανέφικτο. Δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα. Αν λοιπόν αυτό δεν συμβεί, ο κύριος Ανδρουλάκης έχοντας καταγραφεί ως το δεύτερο κόμμα μετά τις εκλογές, θα πρέπει να μας εξηγήσει πού θα αναζητήσει συμμαχίες για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα και επαληθευτούν τα δημοσκοπικά δεδομένα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκούν δύο κόμματα για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν αποκλείσει το πρώτο τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζονται τρία, ενδεχομένως και τέσσερα κόμματα.
0: Κύριε
1: πρέπει
0: Υπουργέ.
1: Λοιπόν να ξέρουμε από πριν ποια θα είναι αυτά και πρέπει κυρίως να ξέρουμε εάν καταφέρουν και συγκροτήσουν κυβέρνηση, ποιος θα είναι επικεφαλής, δηλαδή ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός.
2: Κύριε Υπουργέ,
0: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλά αποτελέσματα στο συνέδριό σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Real People, Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Αληθινές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People, που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και σήμερα θα μιλήσουμε για τον μαιευτήρα γυναικολόγο που ξεγέννησε πάνω από 50.000 γυναίκες, που είναι σαν να γέμισε μία πόλη ολόκληρη, και το κλάμα του μωρού την ώρα που βγαίνει ήταν για εκείνον η ζωή του όλη. Για το Θανάση Καραγιάννη ο λόγος που η κλινική του από τη δεκαετία του 50 μέχρι το 2007 που ανεστάλλει η λειτουργία της έγινε μέρος της ζωής μας και μέχρι και σήμερα ακόμα αποτελεί στην Οδό Αμερικής στο κέντρο της πόλης της Ρόδου σημείο όπου προσδιορίζει ραντεβού, τράπεζες, μαγαζιά. «Είστε όλοι κόρες μου και γη μου», μου είχε πει όταν τον συνάντησα το 2007 εκεί στα ξεκινήματά μου και δέχτηκε να μου μιλήσει λίγο πριν σβήσουν τα φώτα. «Έκανα ό,τι μπορούσα», μου είπε, «και είχε κάνει τόσα πολλά». Η Άντα Καραγιάννη, η νύφη του, η σύζυγος του γιου του Δημήτρη και ο γυναικολόγος Γιάννης Βασιλάκης που στάθηκε χρόνια δίπλα του είναι μαζί μου σήμερα για να θυμηθούν, να νοσταλγήσουν, για να αποτίσουμε φόρο τιμής. Η χαρά του, το κλάμα του μωρού που βγαίνει. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρία Καραγιάννη, καλημέρα σας κύριε Γιάννη Βασιλάκη. Γι' αυτό έκανε την κλινική σπίτι του και στερήθηκε η οικογένεια, στερήθηκε διασκεδάσεις τόσο κοντά του και οι δυο σας τόσα που ξέρετε.
1: Όπως τα λέτε είναι, και εγώ το γνώρισα πριν από αρκετά, φυσικά αρκετά χρόνια, όταν μπήκα στην οικογένεια και σφράγισε με την αγάπη που είχε για όλους, για τη γυναίκα κυρίως και για την οικογένειά του, άφησε το άγγιγμά του, θα έλεγα, και νομίζω τον ζούμε κάθε μέρα, τον έχουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας.
0: Είστε συγκινημένοι, κυρία Καραγιάννη, δηλαδή δεν το περίμενα από εσάς τόσο πολύ.
1: Είναι, νομίζω ότι όλοι όσοι αναφέρονται έχουν κάτι να θυμηθούν. Και δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω το ξεκίνημά του.
0: Πάμε λοιπόν να τα ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα παιδί φτωχό, όπως όλα εκείνων των περίοδων, αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που γεννήθηκε στη Μεσαναγρό σε μια οικογένεια, όπως όλες τις οικογένειες τότε, τις φτωχές, τις αγροτικές.
1: Αγροτική οικογένεια, όπως το είπατε, και έλεγε ο ίδιος, ένα χωριετάκι από τη Μεσαναγρό ήμουνα και είμαι πάρα πολύ τυχερός που σήμερα ζω το όνειρο της ζωής μου. Ζούσε λοιπόν με την οικογένειά του, με τους γονείς του, και σε κάποια ηλικία συνειδητοποίησε ότι η μητέρα του πονούσε, είχε γυναικολογικά προβλήματα και πονούσε, συγκεκριμένα είχε αιμορραγίες, και αυτό τον έκανε να προβληματιστεί πάρα πολύ και να υποφέρει με αυτό που έβλεπε. Κάπως έτσι μπήκε στο μυαλό του η σκέψη και η επιθυμία η μεγάλη, και έταξε τον εαυτό του να βοηθήσει τις γυναίκες να μην ταλαιπωρούνται και να ξεπεράσουν διάφορα προβλήματα γυναικολογικά.
0: Τι καταπληκτικό λοιπόν να ένα μικρό παιδί σε εκείνα τα χρόνια που λίγα αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι, γιατί δεν είχαν βιώματα, δεν είχαν social, δεν είχε καταλάβει λοιπόν τον πόνο της μάνας του και είπε ότι δεν θέλει καμιά γυναίκα να αισθάνεται πόνο, και έτσι σπούδασε, έτσι έφυγε, πήγε Ιταλία, ήμασταν Ιταλία τότε εμείς, αυτή ήταν η χώρα, και εκεί έπρεπε να πάει στο πανεπιστήμιο, στην Πίζα.
1: Ναι, έκανε μια πολύ σύντομη διαδρομή, η οποία είχε το εξής. Τότε στα χωριά πήγαιναν στο δημοτικό σχολείο. Για το γυμνάσιο όμως και της εποχής εκείνης στο εξατάξιο, έπρεπε να πάνε στη Ρόδο και να νοικιάσουν δωμάτιο τα παιδιά και να μείνουν μόνα. Για να μπορέσει να φτάσει στην Πίζα όμως, ο πατέρας του άφησε τις αγροτικές εργασίες, έμεινε η μητέρα του στο χωριό να τη συνεχίσει και πήγε στην Αμερική για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα χρήματα που θα χρειαζόταν. Βεβαίως ήταν υπότροφος, ήταν αριστούχος, και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ για να τα βγάλει πέρα, και ξεκίνησε με την, και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πίζα και συνέχισε με την ειδικότητά του στο νοσοκομείο της Ρώμης.
0: Ο Θανάσης Καραγιάννης, ο μαιευτήρας, ο γυναικολόγος, αυτός που ξεγέννησε τις γιαγιάδες, που μετά ξεγέννησε τις κόρες τους, που μετά ξεγέννησε τις εγγονές τους, που δεν έμεινε μόνο στη Ρόδο, που έκανε 10 χρόνια σύνολο στην Ιταλία μαζί με τις σπουδές του, και εκεί όταν οι άλλοι έφευγαν στον πόλεμο, εκείνες ξεγεννούσε τις Ιταλίδες, και στη συνέχεια ήρθε στη Ρόδο για να συνεχίσει, και έρχονταν από τα νησιά για εκείνον, έρχονταν από την Κάρπαθο, έρχονταν από τη Σήμια, από όλα τα νησιά. Κύριε Γιάννη Βασιλάκη, νεαρός γιατρός εσείς τότε, σταθήκατε δίπλα του για πολλά χρόνια και ζήσατε όλη τη λειτουργία του. Είναι αλήθεια αυτό που μου έλεγε τις προηγούμενες μέρες η κυρία Άντα Καραγιάννη, ότι πήγαινε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Ελευθερίου πριν από κάθε το κετό, έκανε το σταυρό του και μετά αυτό που λέμε έβαζε μπροστά?
2: Θα σας τα πω όλα. Και αυτή τη στιγμή γλυκά νιώθω να με διαπερνά μια ανατριχύλα.
0: Ναι, και τους δύο σας βλέπω συγκινημένους. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά, πράγματι.
2: Τον μαιευτήρα Καραγιάννη για πρώτη φορά τον αντίκρισα τη δεκαετία του 60, όταν έφερε στον κόσμο το μικρό μου αδερφό, όπου τότε η κλινική ήταν στο σημερινό δικηγορικό σύλλογο.
0: Α, μάλιστα. Έτσι, εκεί ξεκίνησε να είναι.
2: Εκεί ξεκίνησε η πρώτη κλινική του Αγίου Ελευθερίου.
0: Να πούμε εδώ για τους ακροατές μας, που είναι πάρα πολύ σε όλη τη Δωδεκάνησο και γνωρίζουν από κοντά τον ίδιο τον Θανάση τον Καραγιάννη, τον γνώρισαν λοιπόν, ότι φεύγοντας από την Ιταλία, όπου έμεινε τουλάχιστον 5 χρόνια σε κλινική στη Ρώμη και ξεγεννούσε τις Ιταλίδες, έκανε χιλιάδες τοκετούς και εκεί, έρχεται στη Ρόδο, κάνει στρατιωτικές θητείες, κάνει και τι δεν κάνει, και στη συνέχεια πάει στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Θέρμε, γιατί αυτό είχαν
2: επί
0: Ιταλοκρατίας ετοιμάσει.
2: Άγγλοκρατίας.
0: Α, έφυγε λοιπόν με Ιταλία και ήρθε με Αγγλία. Το 47 είχαν ετοιμάσει λοιπόν το νοσοκομείο στο Θέρμε. Εκεί πρώτο ξεκίνησε να ξεγεννά.
2: Ως στρατιωτικό νοσοκομείο.
0: Ως στρατιωτικό νοσοκομείο το νοσοκομείο στο Θέρμε.
2: Ναι.
0: Φεύγει από εκεί και πάει στο νοσοκομείο που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί. Έτσι, και ξεκινά τους τοκετούς. Εσείς λοιπόν...
2: Ήταν ο ιδρυτής
0: της κλινικής.
2: Της μευτικής, πρώτης μευτικής κλινικής. Στη Δωδεκάνησο, στη Ρόδο δεν υπήρχε ποτέ. Ήταν η πρώτη κλινική που δημιούργησε με την έννοια ακριβώς της οργανωμένης κλινικής.
0: Και φεύγει από εκεί λοιπόν κυρία Βασιλάκη και πάει και κάνει κλινική δική του πια, την πρώτη, εκεί που μας λέτε τώρα,
2: ακριβώς,
0: που γεννήθηκε ο αδελφός σας.
2: Ακριβώς.
0: Που ήταν πού, πείτε μας πάλι.
2: Εκεί που είναι ο δικηγορικός σύλλογος τώρα.
0: Ναι, εκεί.
2: Εκεί.
0: Και μετά μεταφέρθηκε στην Οδό Αμερικής.
2: Μεταφέρθηκε το 1956. Στην Οδό Αμερικής.
0: Που είναι
2: λοιπόν,
0: μέχρι
2: πριν
0: σήμερα...
2: να ξεκινήσω να αναφέρω πράγματα και καταστάσεις τα οποία δεν ήταν στο παρελθόν. Είναι χθες, είναι σήμερα. Είναι όλα μέσα στη μνήμη μου, τόσα γραμμένα, ανεξίτηλα, που αυτή τη στιγμή περνάει σαν κινηματογραφική ταινία τα πάντα. Στιγμές, καταστάσεις, εύκολα, δύσκολα, ξενύχτια, μέρα, νύχτα, γιορτές, σχόλες, τα πάντα.
0: Δεν είχε τέτοια εκείνος, είχε 24 ώρα.
2: Τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι, καταρχάς, αγαπητή κυρία Άντα Καραγιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε.
0: Από όλο τον κόσμο εσάς επέλεξε, έχω να πω.
2: Κοιτάξτε,
0: και δεν είναι τυχαίο.
2: Είναι αμοιβαία η εκτίμηση και η αγάπη.
0: Έτσι.
2: Το θεωρώ μεγάλη τιμή, συγκίνηση για μένα, και αποδέχτηκα με χαρά και με μεγάλη, μεγάλη, θα έλεγα, λαχτάρα να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πώς ήταν λοιπόν αυτός
2: σήμερα
0: ο άνθρωπος? Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος?
2: Τι να πρώτο θυμηθώ, και τα θυμάμαι όλα.
0: Πράγματι έκανε λοιπόν το σταυρό του, πράγματι στον Άγιο Ελευθέριο, γιατί την κλινική την ονόμασε Άγιος Ελευθέριος.
2: Αν έχετε υπομονή θα τα ακούσετε όλα.
0: Υπομονή έχουμε, αλλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός καταλαβαίνετε.
2: Μακάρι να έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, καταρχάς για μας όλους, για μένα ειδικά, δεν ήταν μόνο ο συνάδελφος, ο γιατρός, ο γυναικολόγος, έτσι, ήταν ο πατέρας μας, ήταν ο δάσκαλός μας, ήταν ο προστάτης μας. Ένας άρχοντας με ταπεινότητα. οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου θα τον άκουγες να ανεβαίνει τα σκαλάκια από κάτω που μένε μαζί με την Κυριαρίνη, η οποία φρόντιζε ο στενής με τα ωραία ωραιότατα νοστιμότα φαγητά της που τα έκανε ίδια. Ερχόταν πάνω και μόλις με έβλεπε έκανε το σταυρό του. Γιέ μου, το σταυρό του, έτσι.
0: Ήτανε άνθρωπος
2: Ήτανε που πάντα, τον ήθελα πάντα κοντά μου, έτσι, ερχόταν πάντα και δεν ερχόταν μόνο σε μένα. Ερχόταν σε διάφορους μέχρι σε κάποια εποχή, έτσι. Έκανε το σταυρό του και μόλις τελείωνε το κετός, εύκολος ή δύσκολος, έλεγε πάντα που να είναι χίλιοι οι χρόνοι σου, γιέ μου, και εκείνη με το μέλι.
0: Αυτή ήταν η ατάκα του. Αυτό ήταν. Μου το είχε πει και εμένα σε εκείνη τη συνέντευξη, κυρία Άντα Καραγιάννη.
2: Πάντα, ναι, συμπλήρωνε, πάντα ευχαριστημιός.
0: Ναι.
2: Τι πάει να πει και τι είναι ο χρόνος ευχαριστημιός? Συμπλήρωνται μέλλοντας διαρκείας.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έλεγε πάντα ευχαριστημένος, πάντα ευχαριστημιός.
0: Και όλοι ήταν ευχαριστημένοι τότε μαζί του, και όλοι, οι γυναίκες.
2: Όλοι. Όλοι. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που, εντάξει, πήρα μια ειδικότητα Γερμανία, ήξερα να χειριστώ, ναι, τα πράγματα.
0: Αλλά
2: πράξη... ήξερα ότι κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο νιώθαμε σιγουριά και ασφάλεια. Πάντα η ευχή του, πάντα η συμβουλή του. Με όλους τους συνεργάτες που είχαμε και θα τους αναφέρω.
0: Οι ΜΕΣ. Πάμε να πούμε τις ΜΕΣ.
2: Okay.
0: Πάμε να πούμε τις ΜΕΣ.
2: Αναφέρω τις ΜΕΣ. Πρώτα-πρώτα, η πιο γνωστή σε όλους είναι η Ελεονόρα.
0: Η Ελεονόρα, λοιπόν.
2: Η Ελεονόρα που θα αναφέρω και στιγμιότυπα.
0: Αυτή κάποια... Δεκαετίες δίπλα του.
2: Ναι, κάποια στιγμή. Κάποια
0: από την
2: στιγμή...
0: Καταβιά. Από την Καταβιά η Ελεονόρα.
2: Ναι. Κάποια στιγμή. Μορφή.
0: Μορφή.
2: Κάποια στιγμή, κάποια εποχή, έτυχε, τα έφερε έτσι και με ξυπνούσε συνεχώς 3 με 5 ώρα κάθε πρωί.
0: Η Ελεονόρα.
2: Η Ελεονόρα.
0: Είχε το κετούς.
2: Το κετούς. Ερχόταν το κετούς τότε, διότι είχα και το νοσοκομείο. Είμαι επιμελητής στο νοσοκομείο, ναι, τότε, τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να τρέχω και στάδιο. Ερχόταν μέρα που έκανα 10 το κετούς. Την ημέρα. Ερχόταν, ναι, 3 μερόνυχτα που δεν κοιμόμουν.
0: Και τι σας έλεγε λοιπόν η Ελεονόρα με το όνομα?
2: Η Ελεονόρα, γιατρέ μου, έχουμε εδώ πέρα. Έλα, έλα, έλα. Οπότε κάποια στιγμή πάω. Λέω, βρε Ελεονόρα μου, έτσι, θα σου χαρίσω ένα ωραίο τραγούδι. Και πράγματι της το πήρα σε κασέτα τότε.
0: Τι τραγούδι ήταν αυτό?
2: Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαθύ. Να σε αγαπώ, κουράστηκα, βαθιά σε καταράστηκα. Η Ελεονόρα έσκασε τα γέλια. Ο Θανάσης, ο πατέρας μας, ο δάσκαλός μας, ήρθε και έσκασε στα γέλια και εκείνος. Λέει, καλά την έκανες.
0: Έτσι.
2: Η Ελεονόρα, λίγο πρωτού ταξιδέψει και φύγει, έτσι, συνταξιούχα πλέον ευχή, ήταν Χριστούγεννα, μάλλον Πρωτοχρονιά, και με ξυπνάει, έτσι, στις 3 η ώρα και μου τραγούδισε αυτό το τραγούδι.
0: Αυτά είναι. Εκεί στο τέλος, λοιπόν, καθορίσατε τις ζωές των ανθρώπων.
2: Πριν το τέλος της.
0: Λίγο πριν το τέλος της.
2: Τις Άνες, τις δύο Άνες μας που είχαμε.
0: Ποιες ήταν οι άλλες σημαίες?
2: Οι δύο Άνες. Καταρχάς, έτσι όπως τις έχω σημειώσει και θα η Πανάγου και η Κουφού.
0: Ναι.
2: Η Μπρίτα. Τη θυμάσαι, Άντα?
3: Βεβαίως. Ήταν η μέρα. Ναι.
2: Μία Σουηδέζα, εξαίρετη γυναίκα. Έτσι. Η Πόπη. Η Πόπη η Καλυμιά. Η Μαρία Γιατσίδη. Λέω τα επίθετα σε κάποιες όπου πιθανόν να φτάνουν. Η Στέλλα. Η πασίγνωση Στέλλα. Η Ευτυχία, πάντα με το χαμόγελο, με το ήρεμο ύφος της. Η Καθολική, η Χρυσάνθη και η Δέσποινα. Να μιλήσω λίγο για τους γιατρούς μας.
0: Δεν μου είπατε για τη Χρυσούλα της Ζαγοριανού.
2: Α, ναι.
0: Η λοιπόν, οποία σήμερα είναι 101 ετών.
2: Η Χρυσούλα, θα την άφηνα τελευταία, με πρόλαβες, ναι, έτσι, ναι, πριν πάμε, έτσι. Δεν είχα την τύχη να την προλάβω.
0: Γιατί
2: εγώ
0: ήταν παλιά. Σήμερα
2: αλλά,
0: είναι 101.
2: Αλλά το όνομά της και η αξία της σύζυγός συνεχώς συζητούνται μέσα στην κλινική.
0: Δύναμη. Έχουμε δηλώσεις της.
2: Μία οικογένεια.
0: Έχουμε δηλώσεις της. Πήγα, τη βρήκα.
2: Πολύ δεμένη.
0: Έτσι. Θα μας μιλήσει στη συνέχεια. Και όταν μιλάει μια γυναίκα 101 έτους και λέει αυτά τα λόγια που λέει εκείνη για το Θανάση τον Καραγιάννη, που δεν έχει λόγο να τα πει, δεν ήξερε ούτε ποια είμαι εγώ τώρα σε αυτή τη φάση της, και όμως διθυράμβους. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, ποιοι ήταν οι γιατροί.
2: Οι γιατροί μας.
0: Ναι.
2: Είχα την τύχη, έτσι, να συνεργαστώ με τον Τηλιακό.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο οποίος Τηλιακός υπήρξε και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κάποτε. Υπήρξε και συνεργάτης μου, όχι μόνο στην κλινική, αλλά και στο τότε ΙΚΑ. Είμαστε οι δύο τότε γυναικολόγοι. Μόλις πήρε σύνταξη ο άλλος, ήρθε ο αγαπημένος, ο Γιώργος ο Φράγκος.
0: Ναι.
2: Ο οποίος στήριξε κλινική και είμαστε και συνάδελφοι καλοί, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την καλοσύνη.
0: Και ήρθε
2: πάντα
0: και ο Ψαρομπάς, νομίζω.
2: Ο Ψαρομπάς, ο Σακελάρης.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν που είχα την τύχη να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια ήταν ο Αντώνης ο Περίδης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ο Δημήτρης ο Μαλιάκας. Ο Δημήτρης ο Μαλιάκας. Έτσι. Όπου, εντάξει, μετά πλέον ήρθαν και οι υπόλοιποι. Έτσι, εμείς είμαστε της παλιάς.
0: Είσαστε η παλιά φρουρά εσείς.
2: Ναι.
0: Από το 1946 λοιπόν που τελειώνει ο πόλεμος, που εμείς έχουμε πια αλλαγές φρουράς επίσης εδώ, έρχεται στη Ρόδο ο Θανάσης ο Καραγιάννης, πάει στο νοσοκομείο, το Ιταλικό, το παλιό νοσοκομείο όπως το λέμε σήμερα, που τότε λεγόταν Ρεγκίνα Έλενα, για να μαθαίνουμε όσοι δεν το ξέρουμε, και στη συνέχεια από το 1956 δημιουργεί τη δική του μαιευτική γυναικολογική κλινική, τον Άγιο Ελευθέριο, στην οδό Αμερικής 107.
2: Πρώτα είπαμε στο κτίριο.
0: Ναι, τα είπαμε. Τώρα κάναμε μια ανακεφαλαίωση μετά σημαντικότερα. Δίπλα του λοιπόν πάντα η σύζυγός του, η Ειρήνη, η Παπαθανασίου, κυρία Άντα Καραγιάννη, η πεθερά σας λοιπόν, η οποία αυτή κι αν ήταν η ισχυρή γυναίκα πίσω από τον γιατρό, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην επιστήμη του. Αλλά από εκεί και ύστερα έπρεπε να συμβαίνουν πολλά πράγματα στην κλινική για να δουλεύει ρολόι. Μπήκατε κι εσείς τα επόμενα τελευταία χρόνια στη διοίκηση, αλλά πιο πριν η κυρία Ειρήνη δεν ήταν αυτή που μαγείρευε, δεν ήταν αυτή που όλοι έλεγαν τι καταπληκτικά φαγητά που δίνει στις λεχόνες η κλινική Καραγιάννη, αυτή η Αλεξανδρινή η Ειρήνη Παπαθανασίου, τι θυμάστε από εκείνη? Τη θυμάμαι κι εγώ.
1: Τη θυμάμαι πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, η κυρία Άντα Καραγιάννη σήμερα είναι τόσο συγκινημένη που εγώ δεν το περίμενα, γιατί η Άντα είναι σκληρή, είναι δυναμική. Αυτό δείχνει πολλά. Ήταν αυτή λοιπόν που μαγείρευε με τα καλύτερα υλικά. Έρχονταν από τα νησιά μέρες πριν, η κυρία Καραγιάννη, γιατί δεν ήξεραν. Ναι, δεν ήξεραν πότε θα γεννήσουν. Τότε δεν υπήρχε ο υπέρηχος, έτσι δεν είναι? Έρχονταν πολλές μέρες πριν και τους φιλοξενούσε η κλινική και πολύ χωρίς να παίρνει αντίτιμο, χωρίς χρήματα.
1: Όχι, πάντα δεν έπαιρνε. Μέχρι να φτάσει στη Γέννα δεν έπαιρνε ποτέ αντίτιμο. Αυτό είναι σίγουρο, και φιλοξενούσε και όλη την οικογένεια. Και θυμάμαι να λένε πόσα άτομα είναι στο δωμάτιο, είτε ερχόντουσαν από την Κάρπαθο, είτε από τη Ρόδο, από ένα χωριό. Α, έχουμε τρεις το τάδε νούμερο κτλ. Και προχωρούσαν. Τώρα, η Ειρήνη Καραγιάννη ήταν μια Αλεξανδρινή κοσμοπολίτησα με μια παιδεία και μια κουλτούρα, η οποία πήγε βήματα μπροστά, θα έλεγα επίπεδα μπροστά, το έργο της κλινικής, γιατί άλλο το επιστημονικό κομμάτι και άλλο το κομμάτι των υπηρεσιών. Το κομμάτι λοιπόν των υπηρεσιών ήταν δικό της. Με την κουζίνα είχε μια χαρισματική σχέση. Ήταν μια χαρισματική γυναίκα. Το επίπεδο της γαστρονομίας ήταν απίστευτο. Δηλαδή έχουμε αποτυπώσει, αλλά οι γεύσεις έχουν μείνει σε όλους. Και μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, ειδικά τα πρώτα χρόνια, όταν συναντούσα γυναίκες να λένε ότι νιώθανε την ίδια ευχάριστη ανάμνηση για το φαγητό όσο και για τη γέννα. Και έλεγα, αυτό είναι τρελό. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι λένε, ας πούμε, είναι δυνατόν? Όμως τους είχε μείνει τόσο πολύ έντονη αυτή η ευχαρίστηση. Και θα πω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε. Με συνάντησε κάποια στιγμή μια γυναίκα και μου λέει, ούτε την ήξερα και καλά-καλά. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έβαλα ένα στοίχημα με την πεθερά μου και της είπα, εγώ θα πάω ότι στην κλινική να γεννήσω πρωτοχρονιά για να φάω και το. Ένα στοίχημα με την πεθερά μου και της είπα, εγώ θα πάω ότι στην κλινική να γεννήσω πρωτοχρονιά για να φάω και το. Τη γαλοπούλα που έκανε, τι έκανε εκεί. και μου λέει,

0: Δεν ξεχνάω, είναι δυνατόν να ξεχαστώ? Και φυσικά όχι. Απλά θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα. Έτσι. Ποιοι άνθρωποι άλλοι ήταν κοντά μας και μας στηρίξανε?
1: Άντε, ποιοι?
0: Έτσι.
1: Άντε, ποιοι?
0: Είναι δύο αείμνηστοι. Ο Χρήστος και ο Νίκος.
1: Τι δουλειά έκαναν αυτοί εκεί?
0: Ο Νίκος ήταν ο άνθρωπος μας, ο οποίος ήταν πάντα κοντά μας, με ένα σκός στα χέρια για να δώσει την άρκωση.
1: Αναισθησιολόγος επομένως?
0: Ήτανε ο άνθρωπος, είχε εκπαιδευτεί, δεν ήταν αναισθησιολόγος. Δεν είχαμε αυτή
1: τότε την καλύτερη
0: που έχουν σήμερα.
1: Ούτε επισκληρίδιος
0: υπήρχε. Αλλά είχαμε την άνεση και την εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που κοιταζόμαστε στα μάτια και ήξερε ακριβώς πως συνάρκωση θα δώσει, ήξερε τους χρόνους, ήξερε τα πάντα, ανατομία τα πάντα. Λοιπόν, αυτός ο Νίκος ο Τρικύλης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε για χρόνια και το νοσοκομείο. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που δίνε την άρκωση με τον ασκό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στηριζόμαστε αυτό για να χειρουργήσουμε.
1: Και ο άλλος ποιος ήταν?
0: Ο άλλος, ήταν ο Χρήστος, ο οποίος Χρήστος ήταν νοσοκόμος, ήταν ο πλέον εξειδικευμένος άνθρωπος να μας φτιάξει, να μας αποστηρώσει τα εργαλεία, αλλά το κυριότερο από αυτά ήταν ο βοηθός μας. Δηλαδή όταν χειρουργούσα εγώ, βοηθό μου απέναντι είχα τον Χρήστο, ο οποίος ήξερε την ανατομία και την παθολογία του σώματος, όχι στο 100%, στο 1000%. Αφού καμιά φορά τον έλεγε, γιατρέ μου, αυτό εδώ, λέω, έχεις δίκιο, Χρήστο μου. Ήταν ο άνθρωπος που κάθε πρωί το ποδήλατο του εκεί, έτσι, να συμπληρώσω και για τον Ιωακήμ, τον αισιολόγο, τον Παναγιώτη, ο οποίος ήρθε αργότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Όπου περάσαμε ωραία χρόνια μαζί.
1: Μου είπε η Χρυσούλα η Ζαγοριανού ότι η πρώτη κλινική είχε μόνο 5 κρεβάτια και ότι δεν υπήρχε, λέει, κρεβάτι να ξεκουραστούν οι μαίες. Κάθε που τελειώνανε πηγαίνανε και κάθονταν σε ένα καναπεδάκι μετά από κάθε τοκετό, σηκωνόντουσαν για τον επόμενο τοκετό και κάθονταν εκεί οι συγγενείς και πάλι από την αρχή. Αυτό, λέει, το καναπεδάκι δεν άδειαζε ποτέ. Ήταν αυτές οι συνθήκες, ήταν αυτές οι συνθήκες που γεννηθήκαμε οι περισσότεροι τελικά σε αυτό το νησί και στα γύρω νησιά. Αλλά δεν ήταν μόνο. Οι τουρίστες μας που ξεκίνησαν να έρχονται είχαν απρόπτα περιστατικά και γεννιόντουσαν εκεί τα μωράκια τους και έρχονταν μετά από δεκαετίες, Φιλιππινέζοι, Αμερικάνοι, και λέγανε, εγώ γεννήθηκα εδώ, θέλω στοιχεία. Γιατί, κυρία Ντεκαραγιάννη, υπήρχε ένα αρχείο το οποίο έλεγε ονόματα, ώρες, κιλά, τι υπήρχε?
2: Ναι, υπήρχε η καταγραφή, βεβαίως, στο βιβλίο καταγραφής, και υπήρχαν όλα αυτά. Και δεν θα ξεχάσω στα τελευταία χρόνια, όταν πλέον είχε κλείσει η κλινική, ότι εμείς απολαμβάναμε τότε το γιατρό, συνταξιούχο και μεγάλος ηλικία, με πολύ χιούμορ, να μας διηγείται πάρα πολλές ιστορίες και να μας λέει πράγματα και από την παιδική περίοδο. Και θυμάμαι να χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας, ανοίγω και ήταν ένας ηλικιωμένος Φιλιππινέζος, δίπλα του ένας κύριος, περίπου 48 χρονών μας είπε ότι ήταν, και λέει, κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε μια κρουαζιέρα τώρα μια κρουαζιέρα στο νησί για λίγες ώρες, και είπα στο γιο μου να του δείξω πού γεννήθηκε, γιατί εγώ ήμουν πριν από 48 χρόνια εδώ με ένα αεροπλανοφόρο αμερικανικό και γέννησε εδώ η γυναίκα μου. Και θυμάμαι ήταν ένας γιατρός υπέροχος, πολύ, αφού μας φρόντισε, αλλά τώρα δεν θα ζει ο καημένος. Και του λέω, όχι, είναι μέσα στο σαλόνι, ελάτε να τον δείτε. Και ήρθε και τον είδε. Φυσικά του είπαμε πότε γεννήθηκε, τον βρήκαμε στο βιβλίο, αλλά ήρθε και τον είδε.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή στα 90, εγώ τον συνάντησα στα 91 του, το 2007, και εκείνος μέχρι στα 94 νομίζω τον χάσατε, μέχρι τελευταία στιγμή ήταν εκεί να επιθεωρεί, να βλέπει τον κλίβανο, να βλέπει τα κρεβάτια, να βλέπει... Κύριε Γιάννη Βασιλάκη, εσείς λοιπόν... τότε δεν είχατε τα μέσα που υπήρχαν σήμερα, πώς ακούγατε αφού δεν υπήρχε υπέρηχος με το αυτί?

0: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, θα ήθελα να ολοκληρώσω την εικόνα της κλινικής όσον αφορά τη στελέχωση. Και οπωσδήποτε είναι ο Μιχάλης Ονούσιας.
1: Ναι, ως παιδίατρος.
0: Ως παιδίατρος, ο οποίος ξεκίνησε από την κλινική δίπλα εκεί στη γωνία του Ηρακλείδη και μόλις έκλεισε ήρθε δίπλα με τις θερμοκοιτίδες της, ο οποίος μας στήριζε πάντα στα μικρά παιδάκια, στα νεογνά που είχαν πρόβλημα και λεφτά, και να αναφέρω και το Λουκαίδη, καθώς και τον Παγκοσταντίνο.
1: Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία σας, κύριε Γιάννη Βασιλάκη, γιατί εσείς υπήρξατε και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπήρξατε και πρόεδρος, σήμερα είσαστε μάλλον πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας υγείας Ρόδου, στο κέντρο υγείας Ρόδου και Σίμης και Τήλου και Μεγίστης και Κάσου και Καρπάθου, και μια θέση πάρα πολύ σημαντική με έργο το οποίο γίνεται. Οπότε αντιλαμβάνομαι γιατί θέλετε να αναφέρετε τους πάντες όλους. Είσαστε τυπικός, αναγνωρίζετε. Πάμε όμως πίσω, πάμε να δούμε αυτά που θέλει να ακούσει και ο κόσμος. Εσείς τότε δεν είχατε υπέρηχο. Μου έλεγε η ΜΕΑ, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, η 101 έτους σήμερα, Χρυσούλα Ζαγοριανού, ότι οι ΜΕΑΕΣ, λέει, βρίσκανε με ταυτή. Ισχύουν αυτά?
0: Ήταν το ξύλινο στιθοσκόπιο. Με ξύλο το χωνί που βάζαμε εκεί πάνω και ακούγαμε. Βέβαια, εγώ όταν ήρθα πλέον, είχα φέρει φορητό υπέρηχο.
1: Εσείς νεότερος.
0: Φορητό, καρδιοτοκογράφο, έτσι. Τα είχα φέρει και σονικέιτ, αυτό για τους παλμούς. Αλλά βέβαια στην αρχή εκεί δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά για την αποστήρωση, εγώ θα σας πω το εξής. Όταν ήρθα από Γερμανία σε κάτι πανεπιστημιακά νοσοκομεία που ήμουν με τα πάντα, αποστήρωση να φοράμε αυτό, να κάνουμε το λαπίτσο. Στην κλινική, όταν πήγα, ήταν ένας κλίβανος όπου υπεύθυνος ήταν ο Χρήστος, έτσι, υπό τηλεοπτία του Καραγιάννη, όπου εκεί, ακόμα εκείνη την εποχή, τα γάντια δεν υπήρχαν, μια χρήσου γάντια, τα βάζαμε και τα αποστηρώναμε. Βελόνες και σύρικα δεν υπήρχαν, μια χρήσου, τις αποστηρώναμε. Και όμως σας πληροφορώ, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε καμία επιμόλυνση, καμία επιπλοκή, και το λέω αυτό εντύμως.
1: Και ακούστε να μαθαίνετε τώρα, γιατρέ, από τις ΜΕΕΣ. Τα κορίτσια, λέει η κυρία Χρυσούλα Ζαγοριανού, έχουν λεπτό παλμό στο στιθοσκόπιο και πιο γρήγορο. Έτσι καταλαβαίναν οι ΜΕΕΣ ότι πρόκειται για κορίτσια. Τα αγόρια, για να μαθαίνετε, γιατρέ, τα αγόρια
0: έχουν πιο
1: δυνατό, λένε οι ΜΕΕΣ. Τα κορίτσια κάνουν μικρή κοιλιά και τα αγόρια μεγαλύτερη, παρακαλώ. Τα δίδυμα, τις περισσότερες φορές οι ΜΕΕΣ τα ανακαλύπτανε με την ψηλάφιση. Δηλαδή, είχε, λέει, κούραση, αλλά είχε και χαρά. Αλλά να μαθαίνετε κι εσείς οι γιατροί, γιατί και οι ΜΕΕΣ κάτι ξέρανε τότε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος από τους παλμούς να διαπιστώσουν και κάτι άλλο που λέγανε, σε ποια θέση έγινε η σύλληψη, αν έγινε έτσι, αλλιώς, σε ποια μέρα, ώρα κτλ. Διάφορα. Έτσι, αυτά μου τα λέγε και η προγιαγιά μου.
1: Που γέννησε στο σπίτι. Και τι...
0: Η προγιαγιά μου, η Πακιούρα, όπως τη λέγανε, ήταν ένα παρατσούκλι.
1: Ναι.
0: Μαρία.
1: Από τις Καλυθιές αυτή.
0: Από τις Καλυθιές, η οποία ήταν πασίγνωσε και στα γύρω χωριά.
1: Ναι.
0: Ήταν και γιάτρισσα και με φτήρας και ορθοπαιδικός.
1: Α, είχατε τέτοιο παρελθόν.
0: Μου τα έλεγε εκείνη ακριβώς από τότε.
1: Ισχύουν δηλαδή.
0: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Όταν ήρθα, εγώ είχα φέρει υπερήχους.
1: Ναι.
0: Μπορούσα με την εκπαίδευση να ξέρω αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Μπορούσα από τότε. Στην αρχή το έλεγα. Σταμάτησα να το λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί γίνονταν και λάθη.
0: Όχι. Έτυχε να γίνει μία γέννα σε μία πολυμελή οικογένεια που από ένα συγκεκριμένο μέρος, που εγώ τους είπα, κοιτάξτε θα δείτε, δεν θα το πλουμίσετε το σπίτι σας. Όταν λέμε πλουμιστό, ξέρετε.
1: Ναι, σημαίνει ότι πάμε στο
0: αγόρια,
1: ίδιο φύλλο.
0: Κορίτσια.
1: Πάμε στο ίδιο φύλλο.
0: Δεν θα το πλουμίσετε,
1: ναι.
0: Θα είναι κορίτσι. Και έγινε ο χαμός με το σύζυγο εκεί να κάνει, να δείχνει και τέτοια. Λέω εδώ, stop. Δεν πρόκειται να ξαναπώ ποτέ το φύλλο. Να εύχεστε και να παροκαλούμε να πάει καλά η γέννα, να πάει καλά και η Σαρική, να έχουμε ένα υγιές κοριτσάκι, ένα υγιές αγοράκι και μια μάνα σωστή και υγιέστατη.
1: Εδώ στα στούντιο του Real Voice σήμερα αφιέρωμα στον Θανάση Καραγιάννη και την κλινική του. Τον άνθρωπο που έγραψε μεγάλη ιστορία, που έχει το απίστευτο ρεκόρ να έχει ξεγεννήσει 50.000 γυναίκες και περισσότερες, όσες δηλαδή μπορεί να έχει μία πόλη, μία μεγάλη πόλη, έφερε μωρά στον κόσμο που προέρχονταν από όλο τον κόσμο. Ήταν ένας πληθωρικός άνθρωπος που είχε όραμα, τον στήριξαν οι συνεργάτες του. Σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης ο Βασιλάκης και η νύφη του, η κόρη του Δημήτρη, του γιού του, είναι η Άντα η Καραγιάννη. Η κυρία Καραγιάννη, τα παιδιά του, τρία παιδιά είχε ο Θανάσης ο Καραγιάννης, δεν τα πρόσεξε ούτε τις γένες τους, ούτε... Για θέλω να μου την πείτε αυτή την ιστορία, πώς γεννήθηκε το πρώτο, πώς το δεύτερο και πώς το τρίτο. Νομίζω τα ξέρετε, γιατί εμένα μου τα είπε ο ίδιος.
2: Το πρώτο γεννήθηκε όταν ήταν στρατιώτης στο μέτωπο, άρα η γυναίκα του γέννησε μόνη της. Φαίνεται μάλλον ότι ο γιατρός ίσως να μην ήθελε και να είναι πολύ στις γέννες, φοβόταν, ήταν φοβητσιάρης στα δικά του πράγματα.
0: Σε αυτό όσον αφορά αυτό το πράγμα.
2: Το δεύτερο και τρίτο, ναι, γίνανε στην κλινική, αλλά τι γινότανε, όποτε είχε όνειρο η κυρία Ειρήνη να ανέβει πάνω σε ένα όμορφο δωμάτιο, να την περιποιηθούν και γίνει, γιατί εκείνη ανέβαινε σε όλες τις γυναίκες που γεννούσανε επί δεκαετίες και τους καλωσόριζε, εκτός δηλαδή από όλη τι ετοίμαζε. Ήταν στη φιλοξενία της, στις υπηρεσίες της. Και κάθε φορά το όνειρό της δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, γιατί της έλεγε είναι γεμάτη κλινική, πρέπει να κατέβεις πάλι κάτω στο σπίτι. Και έτσι η γυναίκα δεν το χάρηκε αυτό που ήθελε να χαρεί. Αλλά τα παιδιά, επειδή ακριβώς ζήσανε αυτή την αφοσίωση, την υπέρμετρη αφοσίωση, την υποκρατική αφοσίωση στο καθήκον και στη γυναίκα, το σκεφτήκαν νομίζω πάρα πολύ καλά και κανένας τους δεν αποφάσισε να γίνει γιατρός.
1: Με τέτοια ζωή που έζησε ο Θανάσης ο Καραγιάννης, σε εκείνη τη συνέντευξη που λέμε του 2007 μου είπε ο ίδιος ότι μια φορά είπε να βγει έξω από την κλινική και όταν βγήκε και έκανε μια βόλτα είπε «Μα η Ρόδος έχει αλλάξει από τότε που έχω εγώ να τη δω». Απίστευτη ιστορία. Πείτε κύριε Γιάννη Βασιλάκη, τι θέλατε να πείτε, λοιπόν, πείτε μας τώρα.
0: Σχετικά με αυτό που είπε, με όταν γεννήθηκε τα παιδιά του.
1: Τα τρία παιδιά του.
0: Δεν ήθελε να παρευρίσκεται.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή έπρεπε να ξεγεννήσω την κόρη μου. Και έπρεπε να γίνει και σαρική τομή. Έτσι, υπήρχε ένδειξη, απόλυτη ένδειξη και σαρικής τομής. Εγώ ήμουν ο χειρουργός, διότι εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν ο πατέρας. Δεν ήμουν ο παππούς, ήμουν ο χειρουργός, ο μευτήρας, γυναικολόγος, όπως σε κάθε περίπτωση. Και απέναντί μου ήταν ο Χρήστος, ο βοηθός μας. Λοιπόν, έρχεται ο Θανάσης και έκανε το σταυρόν του. Ανατριχιάζω. Βρε παιδάκι μου, βρε γέ μου, βρε γέ μου, να φωνάξουμε κι άλλους, κι άλλους. Λέω, άσε λέω. Ξέρω τι θα κάνω, ξέρω να ξεχωρίζω και δύο. Έκανε το σταυρό του, ήταν δίπλα, προσευχότανε, τελείωσα εγώ την κεσαρική όπως έπρεπε, σαν να είναι η κάθε μία γυναίκα. Μόλις τελείωσα, έκλαψε το παιδάκι και πήρε τις πρώτες ανάσες η κόρη μου, πήγα στο διπλανό δωμάτιο και τότε ήμουνα και πατέρας.
1: Και γιατρός.
0: Και παππούς, όχι.
1: Και παππούς.
0: Ήμουνα και πατέρας και παππούς. Και άρχισα να κλαίω μόνος μου.
1: Συγκίνησε σήμερα και πώς να μην. Είμαι σίγουρη ότι όσοι μας ακούτε θυμάστε τη δική σας ιστορία, θυμάστε τις ιστορίες των δικών σας ανθρώπων, θυμάστε τον ίδιο τον Θανάση τον Καραγιάννη. Παρακαλώ, Άντα Καραγιάννη.
2: Επειδή είπατε, ναι, δεν έβγαινε συχνά έξω, αλλά το πρωί έβγαινε πολύ νωρίς, ξυπνούσε πάρα πολύ νωρίς και έκανε ένα γρήγορο γύρο στο τετράγωνο και πήγαινε και στο κλεισάκι του ταξιάρχη, γιατί το είχε πολύ, πολύ δικό του, το ένιωθε πάρα πολύ δικό του. Όταν πλέον έκλεισε η κλινική, είχαμε την ευκαιρία, δεν υπήρχε δικαιολογία να μην βγούμε έξω, οπότε βγαίναμε λίγο να πιούμε ένα καφέ, να φάμε ένα παγωτό και πάντα διαλέγαμε μέρη με θάλασσα κοντά στην πόλη ή να βλέπει πανοραμικά όπως είναι το Κοντίκι. Και θυμάμαι μία φορά από όλες που γυρίζει και μου λέει: «Πω πω τι όμορφο που είναι το νησί μας, δεν το είχα φανταστεί τόσο όμορφο». Και πραγματικά γελούσαμε πάρα πολύ.
1: Αυτός ήταν ο αφιερωμένος επιστήμονας. Ήταν καθήκον, αισθανόταν ότι έχει καθήκον να τις ξεγεννήσει όλες. Δεν χαριζόταν όμως. Έχω ακούσει από τη μαμά μου, ας πούμε, που ήταν εκείνη την ώρα, λέει, άστα αυτά, της είπε, και έλα να τελειώνουμε, άστα αυτά. Τότε που οι γυναίκες, κύριε Γιάννη Βασιλάκη, έρχονταν και δύο μέρες νωρίτερα και κυλοπονούσαν και τις δύο μέρες, απλά δεν ήταν έτοιμες για να γεννήσουν, γιατί είπαμε δεν υπήρχαν και τα μέσα για να δείτε πόσο έτοιμη είναι η γυναίκα για να γεννήσει.
0: Εκείνη την εποχή πράγματι δεν υπήρχαν τα μέσα όπως υπάρχουν σήμερα, που μπορούν να βάλουμε ειδικά ενέσεις ή ειδικά δυσκεία μέσα στον τράχυλο, να μαλακώσει ο τράχυλος, να γίνει διαστολή. Το μόνο που είχε τότε, και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, ήταν αυτό το στρογγυλό σαν σαμαράκι που ήταν με τα φώτα, όπου έκαναν θεραπεία στη γυναίκα όταν αργούσε και έπρεπε να προκληθούν οι πόνοι. Έβαζε αυτό με τη θερμότητα να προκληθούν οι πόνοι. Λοιπόν, θέλω να πω όμως και το εξής, ότι η σχέση μου, για μένα προσωπικά λέω, με το Θανάση Καραγιάννη ήταν κάπως διαφορετική. Για μένα δηλαδή, όπως τον πρωτογνώρισα τότε, όταν γεννήθηκε ο αδερφός μου, τον θεώρησα ένα γίγαντα, ένα θεό.
1: Ήταν και ψηλός άντρας, γεροδεμένος, επιβλητικός.
0: Επιβλητικός, αλλά ταπεινότατος.
1: Ναι, λοιπόν, με βροντόδη φωνή. Ήταν, δεν ήταν τώρα ο Καραγιάννης.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι πολλές φορές, έτσι, καθόμαστε μαζί στο γραφείο του κάτω, στο υπόγειο, και μου έλεγε διάφορες ιστορίες. Από τα παλιά, από τα καινούρια, ίσως κάποια παράπονα που είχε κάποια στιγμή, διάφορα, έτσι. Λοιπόν, ήταν σαν άνθρωπος πράγματι γλυκύτατος και ταπεινός. Έτσι. Το νοσταλγούμε εκείνες τις ωραίες ημέρες που δεν χάθηκα, τις έχουμε στη μνήμη μας.
1: Πάμε να ακούσουμε την Χρυσούλα τη Ζαγοριανού. Σήμερα λοιπόν, 101 έτους, ήταν μαζί της από την εποχή του νοσοκομείου της Ρόδου, του παλιού νοσοκομείου, από το 1940 τόσο και ύστερα. Και μετά της έκανε πρόταση, μόνο λέει με το λόγο του μου είπε, θα έρθεις μαζί μου στην κλινική μου. Και εγώ λέει, του είπα, θα έρθω. Και δεν χρειάστηκε λέει να ξαναμιλήσουμε. Όταν το 1956 την άνοιξε την κλινική στην Οδό Αμερικής, η Χρυσούλα ήταν μαζί του. Πήγα, τη συνάντησα τώρα σε αυτή την ηλικία, μυαλό ξουράφι, και ακούστε έτσι ένα μικρό απόσπασμα.
3: Ταυτόχρονα είχαμε να ανοίξει την κλινική, με πήραν εμένα μαζί μου, δεν με αφήναν οι καλόγριες οι Ιταλίδες να φύγω.
1: Του νοσοκομείου.
3: Του νοσοκομείου δεν με αφήναν, ήταν ιταλικό το νοσοκομείο. Ιταλίες το 45 μέχρι το 50. Το 50 που τελείωσε ο πόλεμος, ταυτόχρονα ζήτησε ο γιατρός τη Χρυσούλα, θα την πάρω μαζί μου. Δεν με αφήναν οι καλογρίες να φύγω.
1: Από τότε όμως δουλέψατε μαζί του στην κλινική του Καραγιάννη.
3: Από τότε μονάχη εγώ και ο γιατρός. Μαζί είναι, δημιουργήσαμε τα πάντα, ετοιμάσαμε τα πάντα. Μαζί είναι μέχρι τα σκουρτίνες των παιδιών, των μωρών. Είχαμε φτιάξει με του γιατρού τη γυναίκα. Όλα μαζί τα ετοιμάσαμε. Ο γιατρός δεν μείνει, το συζητάς καθέλου.
1: Πώς ήταν από θέμα συμπεριφοράς?
3: Ο άριστος.
1: Άριστος.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος, τι να σας πω. Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει κανένας, κατά τη γνώμη μου. Δίκαιος, σωστός, επιστήμονας, τέλειος σε όλα, σε όλα. Τύπος ανήσυχος. Όχι μόνο σε γιατρός, Εκεί μου όταν ξυπνούσε τη νύχτα, ό,τι έβαζε στο νου του, δραστήριος, όλα δεν σταματούσε σε κλαδί. Βοηθούσε και ανεζητούσαν οι γιατροί, οι συνάδελφοι, βοήθεια, την επρόσφερε. Αλλά κι εγώ, μέρα νύχτα, 24 ώρες το 24.
1: Δεν υπήρχαν τότε 8 ώρα, έτσι.
3: Όχι, δεν υπήρχαν ούτε 8 ώρα, ούτε βοήθη, εγώ και ο γιατρός.
1: Χιλιάδες γυναίκες ξεγεννήσατε.
3: 10.000 παιδιά τουλάχιστον.
1: Εσείς προσωπικά.
3: Εγώ με τον γιατρό. 10.000 παιδιά στην πρώτη φάση, γιατί ξαναγύρισα και τον καιρό μου. Ήτανε το Κυπριακό και είχα λείψει λίγες ημέρες, ξαναγύρισα πάλι. Έτσι. Δεν φτάνετε, ούτε συγκρίνεται με κανένα.
1: Να τα λέει αυτά μια γυναίκα 101 έτους. Είναι ντοκουμέντο. Δεν έχει λόγο να λέει ότι δεν συγκρινόταν, ότι ήταν απίστευτος στη συμπεριφορά του, ότι... Τι να πω, συγκινητικό. Ήταν, ναι, γιατρέ μου.
0: Ήτανε σε όλα πρώτος, άρχοντας. Πολλές φορές δεν έπαιρνε λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έπαιρνε λεφτά και έδινε φαγητό. Όχι μόνο στη Λεχοίδα, όχι στην Επίτοκο, αλλά και στους συγγενείς.
1: Στους συγγενείς.
0: Στους ανθρώπους.
1: Που έρχονταν από τα χωριά, που έρχονταν από τα νησιά.
0: Από τα νησιά. Είναι τόσα πολλά πράγματα, η συγκίνηση τεράστια όταν αναφέρεσαι σε αυτόν τον άνθρωπο που... δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ακόμη κάποιους ανθρώπους που ίσως να ξέχασα. Προσπαθώ.
1: Ξέρω.
0: Και μου ήρθε τώρα στη μνήμη η Φρόσο, η τελευταία, η Κούβιδη. Έτσι,
1: η γιατρός, η παιδίατρος.
0: Η παιδίατρος.
1: Μαζί με τον Λούσια που λέτε, μαζί με τον Ολουκαρίδη.
0: Η παιδίατρος, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Η Φρόσο, η Κούβιδη. Ναι,
1: η Φρόσο. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, γιατρέ, τις απέφευγε ο Θανάσης ο Καραγιάννης τις κεσαρικές.
0: Κοιτάξτε, μόνο ένα μικρό ποσοστό. Δεν ξεπερνούσε το ποσοστό.
1: Το 5% μου είπε ο ίδιος.
0: Το 10% δεν το ξεπερνούσε.
1: Τα επόμενα χρόνια πια, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή το 10-15% όπως και τα δικά μου μπορώ να πω.
1: Ναι. Έλεγε ότι είναι κόντρα στη φύση, λέει. Ας το λέει να το δούμε.
0: Η κεσαρική,
1: ναι,
0: έχει απόλυτη ένδειξη σε 4-5 παθολογικές καταστάσεις. 4-5 παθολογικές καταστάσεις. Άσχετα αν τα μέσα δεν ήταν τόσο εύκολα με τις αποστηρώσεις, με τα αυτά που όπως είπα στην άλλη συζήτηση, που παρόλα αυτά δεν είχαμε καμία επιπλοκή όσον αφορά στα θέματα μόλυνσης, ήμασταν πάνω από τη γυναίκα μερόνυχτα.
1: Να γεννήσει φυσιολογικά. Και να πονάει όμως.
0: Για φυσιολογικά. Είναι φυσιολογικά. Μπορώ να σας πω ότι, έτσι, ακόμη έτσι να αναφερθώ λίγο στη Γερμανία. Όταν πρωτοβγήκε και στη συνέχεια η επισκληρίδιος, δεν θέλανε οι γυναίκες, ναι, να γεννάνε αυτό, διότι θέλανε να αισθανθούν ακριβώς τον πόνο και τη χαρά της γέννας, αυτό ακριβώς του θαύματος.
1: Και κάτι άλλο που συνηθίζατε στην κλινική του Καραγιάννη ήταν να δίνετε το μωρό στη μητέρα αμέσως. Να το δίνετε στην αγκαλιά της, να παραμένει εκεί, να κοιμάται εκεί το μωρό,
0: τώρα,
1: να το θυλάζει.
0: Τώρα με φαίνεται πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουνα στα...
1: Στα ξεκινήματά σας.
0: Όχι, όταν ήμουνα στα 22 μου, 23, ήμουνα εκτοετής φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τότε είχαμε τα τρίμηνα στο έκτο έτος. Τα τρίμηνα της μαιευτικής γυναικολογίας τα έκανα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας.
1: Ναι,
0: και βλέπω, έτσι φωνές, 3 η ώρα τα ξημερώτα, να έρχεται να κλαίει, να φωνάζει και τέτοια. Παίρνει σε το κοινό και ο προμηλητής βγάζει το παιδάκι, κλαίει, το βάζει πάνω στη γυναίκα και ακριβώς άρχισε να χαμογελάει. Αυτό ακριβώς εφαρμόστηκε και στην κλινική Καραγιάννη.
1: Αυτός ο ήταν ο λόγος, λοιπόν. Ηρεμούσε το μωρό όταν το έπαιρνε στην αγκαλιά της η μητέρα.
0: Ακριβώς. Αυτό... Και αυτός ήταν ο λόγος που έγινα και εγώ γυναικολόγος. Όταν είδα ακριβώς, λέω, μαν, τι γίνεται. Εδώ, λέω, ζούμε το θαύμα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι θαύμα. ξαφνικά να βλέπεις μια καινούρια ζωή να έρχεται να κλαίει, να πηγαίνει στην κλίτσα της μητέρας και εκείνη να χαμογελάει και τον αγκαλιάζει και να τον φυλάει. Είναι θαύμα. Και το θαύμα αυτό υπηρετήσαμε όλο και πιο πάνω ο δάσκαλός μας, ο αείμνηστος, ο Θανάσης Καριέρας.
1: Τότε που οι γυναίκες ήταν πιο υπομονετικές και πόναγαν περισσότερο, που έρχονταν, λέει, το πρωί, μου είχε πει ο ίδιος, το 2007, ο Θανάσης ο Καραγιάννης, έρχονταν στην κλινική το πρωί, πονούσαν και γεννούσαν το απόγευμα της άλλης ημέρας. Έτσι.
0: Ειδικά νέες πρωτοτόκες, αυτές δηλαδή που ήταν πρώτο όγκο, έχει να γίνει διαστολή του τραχύλου. Έτσι έπρεπε και εμείς δεν τις προκαλούσαμε, δεν κάναμε πρόκληση.
1: Και ο γιατρός μαζί τους, απίκο.
0: Πάνω από το προσκεφάλι.
1: Και σας έλεγε ο Θανάσης ο Καραγιάννης, αν έχεις σκοπό να φύγεις, να πας στο θέατρο, να πας στον κινηματογράφο, ξέχασέ το, λέει. Εδώ θα είσαι. Το μυαλό σου εδώ, να μην πάει τίποτα στραβά. Σας είχε...
0: Εδώ πέρα είμαστε όλοι εκεί πέρα. Δεν φεύγαμε. Και αν φεύγαμε κάπου, ο Καραγιάννης έμενε από πάνω, στο πόστο μας. Έτσι με πήγαινε, για μου πήγαινε, θα είμαι εγώ εδώ πέρα, θα σε φωνάξω.
1: Πω. Και έρχονταν από την Κάρπαθο.
0: Και όμως χιλιάδες επιπλοκές ήταν.
1: Δεν είναι. Και ούτε λοιμώξεις.
0: Τίποτα. Επιμολύσεις, τίποτα. Αυτά που βλέπουμε, κάτι συψημίες, κάτι κλεψιέλες, κάτι αυτές και τέτοια. Τίποτα. Και με κάντια ξανά αποστηρωμένα 30 και 10 φορές με σύρικες ίδιες. Με βελόνες, με σύρικες, τις γυάλινες.
1: Ναι.
0: Τις οποίες έχω ακόμη κάποιες εκεί πέρα για ανάμνηση. Γυάλινες.
1: Ήταν πεντακάθαρο το περιβάλλον, ήταν οικογενειακό το γύρω-γύρω. Λέγαμε πριν, κυρία Καραγιάννη, για το ότι μοσχοβολούσε όλη η κλινική, έτρωγε όλη η οικογένεια της Λεχώνας και ο άντρας έτρωγε εκεί και τα παιδιά που έρχονταν για να γεννήσουν οι επόμενοι. Αυτό ήταν. Μία οικογενειακή κατάσταση ήταν η κλινική του Καραγιάννη, με μεγάλη επιστημονική επάρκεια ωστόσο.
2: Επιστήμονας ήταν, όπως το είπε ο γιατρός ο κ. Βασιλάκης, ήταν κορυφαίος. Στην Ιταλία θέλω να τον κρατήσουν. Ήταν ο πρώτος των πρώτων. Δεν κάθισε βέβαια, τον ρώτησαν να γυρίσει εδώ πέρα και καλά έκανε. Αλλά ήταν μια οικογένεια και όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, ήταν και στη συνέχεια. Ήταν κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων. Υπήρχαν γυναίκες που είχαν ανάγκη να πάνε στην Αθήνα για μια θεραπεία. Τη στήριζε και τη έστενε και τα αναλάμβανε πράγματα. Επίσης είχε. Με την παρουσία, με τη βοήθεια και τη συνεργασία του κυρίου Νούσια, είχαμε το νεογνωλογικό τμήμα. Το νεογνωλογικό τμήμα δεν το είχε καμία άλλη δομή και δεν το έχει και μέχρι σήμερα. Έτσι βοηθήσαμε πάρα πολλά παιδάκια να παραμείνουν, να δυναμώσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους και οι γονείς να μην φεύγουν και να τρέχουν στα νοσοκομεία της Αθήνας κτλ. Υπήρχε όπου ήταν ένας ταπεινός ευεργέτης, θα το πω, πρέπει να το πω, γιατί το έχω ακούσει και το έχουν πει, εκείνος ποτέ δεν τα έλεγε αυτά. Αλλά βοηθούσε...
1: Μα και για το χωριό του, για τη Μεσαναγρό, και μάλιστα τον τίμησαν, τον έκαναν τιμόμενο πρόσωπο, έδινε χρήμα.
2: Στο χωριό του ήταν πάρα πολύ κοντά σε ό,τι είχαν ανάγκη, αλλά όχι μόνο εκεί πέρα, και σε όποιον ερχόταν να ζητήσει τη βοήθειά του κτλ. Και όπου αντιλαμβανόταν, γιατί ήταν άνθρωπος. Με όλα αυτά τα καλά στοιχεία που έχει ένας άνθρωπος, που αγαπά τους άλλους ανθρώπους και ήταν πάντοτε κοντά σε ό,τι είχε ανάγκη. Άρα λοιπόν αυτός ο συνδυασμός του ανθρώπου με όλα τα καλά στοιχεία και του επιστήμονα με όλα τα καλά στοιχεία, νομίζω ότι ήταν μια συνταγή και με την παρουσία της Ειρήνης Καραγιάννης, μιας μορφωμένης γυναίκας που ήταν ακόμα πιο ταπεινή και δέχτηκε να αναλάβει ένα τόσο βαρύ και ρόλο, ο οποίος δεν φαινόταν κιόλας. Μια γυναίκα η οποία την πήγαινε ο πατέρας της στο καφενείο που ήταν ο Καβάφης, που είχε εικόνες στη ζωή της πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια συνταγή που μια φορά τη βρίσκει κανείς. Δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις τέτοιες συγκυρίες.
1: Μα γι' αυτό έμεινε αξέχαστη η κλινική του Καραγιάννη, εκεί που γεννηθήκαμε όλοι αυτού του νησιού. Και βεβαίως υπάρχουν οι άνθρωποι που ήρθαν και κατοίκησαν και είναι μαζί μας. Ναι, αυτοί γεννήθηκαν στις δικές τους κλινικές, αλλά εμείς για τη δική μας έχουμε να πούμε. Στην κλινική του Καραγιάννη, όπου υπάρχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, έγιναν 35.099 το κετί, παρακαλώ. Το πρώτο μωράκι εκεί, το 1956, ήταν αγοράκι, αλλά και το τελευταίο μωράκι ήταν αγοράκι. Και μαζί με αυτές, με τους τοκετούς και του νοσοκομείου που λέγαμε νωρίτερα, του νοσοκομείου του Ιταλικού αλλά και του Θέρμε, του στρατιωτικού, σύνολο 40.000 τοκετούς έκανε ο Θανάσης Καραγιάννης με τους βοηθούς του, με τους γυναικολόγους του και τους συνεργάτες του στο νησί της Ρόδου. Ενώ σε ό,τι αφορά την Ιταλία ήταν περίπου 10.000 ακόμα οι τοκετοί, γιατί οι Ιταλοί τότε πήγαιναν στον πόλεμο και έμειναν πίσω κάποιοι γιατροί, μεταξύ των οποίων ο Θανάσης ο Καραγιάννης, και γεννούσε και 40 γυναίκες την ημέρα. Σας τα έχει πει και εσάς αυτά, κυρία.
2: Μου έλεγε πόσο ευλογημένος ένιωθε αυτός που ήρθε από το χωριό του τη Μεσαναγρό, να έχει την ευτυχία να έχει ένα τέτοιο αριθμό, 40 γένες την ημέρα, να ολοκληρώσει 10.000 γένες εκείνη την εποχή και να μπορεί να πάρει τέτοια εμπειρία. Άρα υπήρχε το επιστημονικό, η άρτια επιστημοσύνη, αλλά συγχρόνως και μια πολύ μεγάλη εμπειρία που κανείς είναι δύσκολο να την αποκτήσει, και αυτό τον έκανε να είναι και ο πρώτος Ευρωπαίος γιατρός με τόσο μεγάλο ατομικό ρεκόρ γενών. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει, είναι οι συγκυρίες, αλλά είναι και η ζωή που επέλεξε να κάνει, η οποία δεν ήταν τόσο εύκολη, αλλά απέδωσε όλα αυτά που αυτός ονειρευόταν.
1: Αυτός ονειρευόταν το κλάμα του μωρού. Όλη η ιστορία για αυτόν ήταν το μωρό που έβγαινε και έκλαιγε, σαν να έλεγε, ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να τον κατακτήσω. Αυτό έλεγε, κύριε Βασιλάκη, το μωρό, έτσι δεν είναι? Και αυτό λένε τα μωρά μέχρι σήμερα, με αυτό το «ουά, εκείνες τις στιγμές».
0: Για μας το κλάμα του νεογέννητου είναι κάτι το οποίο μας ανακούφιζε μέχρι να ρωτήσει, γιατί υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις με έπρεπε να γίνει ανάληψη και έβλα. Μόλις ακούγαμε το κλάμα,
1: είναι ένδειξη ότι είναι υγιές.
0: Είναι το θαύμα ακριβώς του ερχομού μιας νέας ζωής. Εάν δεν έκλαιγε το παιδάκι, οπωσδήποτε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, και τότε τι γινόταν, γιατρέ μου? Υπήρχε μία υποδομή, υπήρχε κάτι που μπορούσε να στηρίξει το μωράκι αυτό? Θερμοκοιτίδες είχατε τότε?
0: Βεβαίως,
1: από κάποια χρονολογία και μετά.
0: Ήμασταν τότε, υπήρχε το νεογνωρολογικό τμήμα υπό την διεύθυνση του κυρίου Νίσια, πράγμα το οποίο στο νοσοκομείο δεν υπήρχε. Είχαμε θερμοκοιτίδες, αλλά όταν είχαμε, επειδή ήμουν και επιμελητής της Μευτικής τότε, πρώτος επιμελητής της Μευτική Κλινικής του Νοσοκομείου, σε αυτές τις περιπτώσεις τα βάζαμε σε θερμοκοιτίδες και γινόταν διακομιδή. Πάντα. Ναι. Ενώ στην κλινική τα κρατούσαμε με την ευθύνη του Νούσια, και μπορώ να σας πω ότι τα ποσοστά επιτυχία ήταν πάρα πολύ μεγάλα.
1: Όλοι λοιπόν, γη και κόρες του Θανάση του Καραγιάννη. Πόσο χαίραμε που ήμασταν σήμερα εδώ, που είπαμε αυτά τα πράγματα που θύμισαν και στον κόσμο τα δικά τους γεγονότα της δικής τους ζωής. Δεν ακούσαμε τραγούδια σήμερα, γιατί τι είναι τόσα πολλά που έπρεπε να υποθούν. Θα ακούσουμε όμως το τελευταίο. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη, ο Γιάννης ο Βασιλάκης, ο αγαπημένος μας γιατρός, γυναικολόγος, η Άντα Καραγιάννη ήταν σήμερα μαζί μας. Πάμε με την πιο δροσερή, γλυκιά, μελαγχολική, ερωτική φωνή αυτήν του Πουλόπουλου, και αύριο και πάλι εδώ μαζί σας.

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: υπέροχο εισαγωγή που κάναμε, ε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ε.
1: Με έφτιαξες.
0: Δυναμική.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Τι γίνεται, Κλειό?
1: Καλησπέρα, πάλι μπερδεύω. Τι άγχος και αυτό τώρα με τις 12 η ώρα, ρε παιδί,
0: ναι, ρε παιδί μου. Είμαστε ακριβώς πάνω
1: στο μετέχνιο εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι, καλησπέρα.
0: Εγώ λέω καλημέρα τις περισσότερες φορές, να σου πω την αλήθεια.
1: Εξαρτάται και από την ώρα που έχεις ξυπνήσει. Ξέρετε, αν έχεις ξυπνήσει από τις 6.
0: Ναι.
1: Είναι μεσημέρι για σένα, αλλά ξύπνησε 11.30 12 παρά.
0: Εγώ το σκέφτομαι για τον κόσμο που μας συναναστρέφουμε. Δηλαδή, μπορεί να πας κάπου, να πας σε ένα καφέ, ρε παιδί μου, λες ότι. Εντάξει. Τι θα πεις στους ανθρώπους τώρα εκεί. Μου πεις καλησπέρα. Δεν ξέρω να γίνονται από σένα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Γι' αυτό λες γεια σας. Και τελειώνει η
0: πρόθεση. What's up, Duck?
1: What's up?
0: Τι έγινε, πώς πέρασες?
1: Καλά, καλά, ωραία ήταν. Δεν ήταν πολύ ενεργητική εβδομάδα δημοσιογραφικά. Ήμασταν έτσι λίγο πιο cool.
0: Για πες, επειδή εσύ ήσουν και την προηγούμενη εβδομάδα έλειπες και όλες, οπότε να μας πεις εκεί πώς πέρασες.
1: Α, βέβαια, βέβαια. Boardroom, ταξίδι, φεστιβάλ ελληνοτουρκικής φιλίας, δύο ακτές, Boardroom Cos. Πολύ μεγάλη αποστολή και από ΚΟ και από τα γύρω νησιά. Ήταν δήμαρχος Λειψών, δήμαρχος Πάτμου, αντιδήμαρχος Καλύμνου, αντιδήμαρχος Λέρου. Ήταν πολύ, κοίτα, εγώ σαν χορεύτρια. Σαν χορεύτρια παραδοσιακό.
0: Είναι ένα inside joke.
1: Είναι inside joke, ναι, ναι. Και σαν μέλος, να πούμε κιόλας, του χωροκόσμου, του Πέτρο το Μαστόρο, ας πούμε, πηγαίνουμε χρόνια σε αυτό το φεστιβάλ. Οπότε για μένα είναι μια καθιερωμένη, μια συνήθεια μάλλον. Φέτος ήταν πολύ μεγάλο, μεγάλωσε πολύ αυτό το φεστιβάλ. Και παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, δεν το. Πώς να το πω τώρα. Όχι ότι δεν συμφωνούν, ότι είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό για την ελληνοτουρκική φιλία. Εγώ το βιώνω τελείως διαφορετικά. Η φιλοξενία είναι απίστευτη.
0: Θα σου πω,
1: πάντα θα βρεθούν οι καλοθελητές να πούν.
0: Εγώ, όχι, δεν θα σου πω για την ελληνοτουρκική φιλία, που την θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Απλά θεωρώ ότι. Πώς θα το πω τώρα ευγενικά, ρε παιδί μου. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Θα το πω ευγενικά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συνοδεύουν τις αποστολές, πολλές φορές. Ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο. Πώς το φαγωπότη. Σου είχα τάξει μια εκδομή, ξέρω εγώ, λέει τραγούδι. Ναι, και δυστυχώς από αυτή την εικόνα που ίσως λαμβάνουν κι άλλοι εκτός από μένα, λέμε πολλές φορές. Τι είχε δυνατή μουσική, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία, τώρα δεν φτιάχνει.
1: Θέλω να ακούω τη φωνή σου καλύτερα.
0: Λοιπόν, και δυστυχώς λοιπόν από αυτή την. Από αυτό το γεγονός. Και άλλοι άνθρωποι εκτός από μένα λέμε, ποιο είναι το νόημα τώρα να γίνεται αυτό, να γίνεται αυτή η εκδήλωση. Έλα όμως πως προφανώς υπάρχει λόγος που γίνεται. Απλά θεωρώ ότι ο τρόπος ίσως που παρουσιάζεται μας μοιάζει πολύ σαν. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ότι δεν είναι αληθινό, ότι είναι.
0: Ότι το θεωρώ πολύ υπερβολικό.
1: Α, ότι θέλουμε να δείξουμε πια ότι δεν υπάρχει μεταξύ μας καμία κόντρα, που το πηγαίνουμε τέρμα στην άκρη, ότι είναι όλα καλά, ότι είμαστε φίλοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Μου μοιάζει κάτι λίγο από μπουζούκια το πρωί, μόλις έχουν κλείσει. μου μοιάζει λίγο, μου βγάζει λίγο να εντύλα η φάση εκεί.
1: Ναι.
0: Και ότι. Νιώθω πολλές φορές από τους εκπροσώπους των νησιών ότι είναι εκεί και λένε σαν να έχουν περάσει 463 μέρες του χρόνου και τους έχουμε κλειδωμένους. Λέω, παιδιά, τώρα ξεσαλώστε.
1: Ναι. Εντάξει. Εγώ τώρα που το ζω, σου λέω.
0: Εσύ το ζεις πολλά χρόνια και το έχεις ζήσει και πριν μεγαλώσει τόσο πολύ, προφανώς.
1: Είναι ωραία, δηλαδή πραγματικά η μουσική ενώνει και εγώ που. Εγώ ακούγεται τώρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Εμείς, τέλος πάντων, θα το πω στο εμείς. Εμείς που πηγαίνουμε σαν χορευτικά συγκροτήματα από την ΚΟ, είναι ωραίο να βλέπουμε άλλους ανθρώπους από άλλες χώρες, από άλλη μια χώρα, να αγαπάνε τόσο πολύ τα νησιώτικα, τα δικά μας, τα παραδοσιακά, τα δικά μας. Χασάπικο, ζεμπέκικο. Δηλαδή είναι ωραία. Δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Και επίσης, εντάξει, πάντα υπάρχει ένα θέμα με τις φωτογραφίες, με το φόντο. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, απέναντι έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι,
1: μια
0: έτσι είναι
1: μικρή
0: παντού.
1: Υπερβολή.
0: Είναι παντού, είναι παντού έτσι. Είναι παντού έτσι. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Ισχύ.
1: Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αναρτήσεις και φέτος έτσι όσον αφορά κάποιες φωτογραφίες. Από το χώρο της εκδήλωσης.
0: Όποιος δεν έχει πάει τώρα στο Boardroom ή οπουδήποτε άλλο.
1: Ναι,
0: στην
1: δεν
0: Τουρκία,
1: μπορείτε να.
0: Επειδή εγώ έχει τύχει να πάω, επίση νιώθω σε γήπεδο, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Είναι παντού έτσι στολισμένα.
1: Είναι παντού η φάση. Είναι παντού. Ο Κεμάλα Τατού είναι παντού.
0: Το είπαμε πια αυτό. Δηλαδή, ναι. Δεν θεωρώ ότι ξέρεις, να το συζητάμε συνέχεια. Και ξέρεις τι, είναι και, το θεωρώ και λίγο αγένεια τώρα να στηθείς για φωτογραφία. Τι θα πας να στηθείς και θα κάνεις μια δεξιά-αριστερά να δεις τι έχει πίσω για να στηθείς να σε βγάλουν φωτογραφία. Δηλαδή, εντάξει. Και νομίζω ότι το ξαναείπαμε και το ξαναείπαμε.
1: Μετά χάνεται και το νόημα του φεστιβάλ που πας υποτίθεται για την ελληνοτουρκική φιλία. Ναι. Δηλαδή,
0: έκανες εσύ μασάζ και τζακούζι που έκανε ο Σάκης?
1: Όχι, δεν έκανα.
0: Δεν έκανα.
1: Δεν βρήκα το χρόνο, η αλήθεια.
0: Εσύ που χόρευε, δεν
1: έκανα. Ξανακάνει όμως. Έχω κάνει μάλλον εκεί σε προηγούμενα ταξίδια και είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κάνει?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις κάνει?
0: Όχι. Είχα μία. Έλεγα τότε ότι θα μπω στη δημοτική αρχή για να πω για μασάζ.

0: Εντάξει, ζεις, τα αυτιά σου.
1: Ναι, ναι, όλα καλά. Okay, το δεξί okay. Λίγο.
0: Ναι, να πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Θα σου πω, οι άνθρωποι που κάνουν. Εγώ τώρα έχω κάνει ό,τι χειρότερο στη ζωή μου για τα αυτιά μου. Έτσι, ναι. Δηλαδή, έπαιζα 10 χρόνια μουσική νύχτα. Μετά ραδιόφωνο.
1: Σε 10 χρόνια σε βλέπω με ακουστικό και στα δύο αυτιά.
0: Μετά ραδιόφωνο, μεταδόσεις. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ πια τα ακουστικά μου τα έχω τόσο δυνατά στα αυτιά μου. Όταν κάνω μετάδοση και βγάζω τα ακουστικά για να τα αφήσω, ξέρω εγώ, όταν δεν μιλάω.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο δυνατά τα ακουστικά και σε σχέση με την κάμ. Σφυρίζουν. Ξέρετε, το βγάζω και κάνει ήχο, ρε παιδί.
1: Πρέπει λίγο να το δεις όμως αυτό.
0: Ναι, ναι. Ό,τι γίνεται.
1: Ό,τι γίνει, μωρέ. Χαλάλι.
0: Δεν θα φοράω ακουστικά μετά. Ό,τι πω, ό,τι γίνει. Ό,τι κάτσε. Λοιπόν, άκου τώρα τι σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαμε πει για το AI και για την
1: βέβαια,
0: τρομακτική κάνει του εξέλιξη, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, αυτή τη μέρα που το είπαμε, σε έχω δει άπειρες διαφημίσεις AI. Καταρχάς βλέπω καφετέριες, γυμναστήρια, ομάδες και τώρα ξέρεις
1: έχει. Στο ίδιο στήλο,
0: βλέπω το AI τώρα ότι έχει πάει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα παρατηρήσεις, είναι φωτογραφία και κάτω έχει ώρα, δίπλα έχει τα φαγητά, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή είναι ίδιο. Ίδιο στυλ. Και στεναχωριέμαι που βλέπω και όλες μαγαζιά που είναι καινούργια που ανοίγουν τώρα και έχουν πάρει τώρα να φτιάξουν το μενού τους, ας πούμε, με AI. Τέλος πάντων. Αλλού ήθελα να πάω. Ναι. Σκέφτομαι λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το AI, να γράψουμε μερικά λογάκια, μερικούς στίχους, για να βγάλουμε και ένα τραγούδι για τον κόμβο της Μαρίνας.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
0: Στο πήγα από εδώ, το πήγα από εκεί.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ θα πάμε στη Μαρίνα τώρα μετά από όλο αυτό το introduction. Λες.
0: Ναι, έτσι.
1: Θέλω να το κάνουμε όμως.
0: Θα το κάνουμε. Θα γράψουμε. Εύκολο να γράψουμε λίγο στη χάγια εκεί.
1: Τι θέλεις, να είναι σε ρεμπέτικο. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε τώρα το ρεμπέτικο.
0: Ρεμπέτικο.
1: Σε pop.
0: Κοίταξε, μπορούμε να το βγάλουμε σε ρεμπέτικο.
1: Ναι. Σε διάφορα στήλη.
0: Και μετά για να το έχουμε να παίζει και όταν θα έρχονται οι τουρίστες στο νησί μας, να το έχουμε τύπου να μπορεί να το παίζει. Να το παίζει φιλαρμονική, ξέρω. Μπέλα τσάου το παίζει καλά, φίλε μου.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το βγάλουμε από πάνω μας, αλλά έλα πως γίνεται πάντα πριν πριν σταθούμε για εκπομπή, πριν μπούμε για
1: κάτι
0: εκπομπή.
1: Κάτι γίνεται με τον κόμβο της Μαρίνας εδώ στην ΚΟ. Δεν ξέρω, έχει παίρνει τα πάνω του κάθε φορά λίγο πριν την εκπομπή μας.
0: Η άλλη σκέψη που έχω είναι να κάνουμε ένα τραπέζι πάνω εκεί στο
1: γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω, ένα τραπέζι. Και να πάμε για φαγητό εγώ, εσύ και ο Γιώργος ο Βενέρης. Ο οποίος ο Γιώργος είναι, νιώθω, σαν να τον έχει φτιάξει εκείνος τον κόμβο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι έρωτα έχει πάθει με τον τύπο. Τι σκάλωμα
1: έχει φάει. Ευχαριστιέται πάρα πολύ τη διαδικασία ότι δεν υπάρχουν φανάρια και ότι η κίνηση ρέει, αν μπορώ να το πω έτσι, και ότι έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ η ζωή και η δική μας και των επισκεπτών. Αλλά το τονίζει καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Βίντεο, φωτογραφίες.
0: Τρομερό. Ναι. Τρομερό. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο μέσα σε όλα αυτά, γιατί έκατσα και τα διάβασα, να σου πω την αλήθεια. ο Πέτρος ο Πετρής έγραφε στο το ένα μελάς, νομίζω, κρέμι και ανάζλα. Έχει γράψει κάποιος όμως και άλλος, ο οποίος λέει: παιδιά, τι ωραίος ο κόμβος. Λέει: τόσο από τότε που φτιάχτηκε δεν σταματά ποτέ πουθενά. Δηλαδή σε κανένα στόπ.
1: Ότι και καλά, μέχρι και
0: συνέχεια. Μπαίνω, όχι. Και καλά, τύπου ο άνθρωπος μπαίνει, ρε παιδί μου. Δεν σταματάει σε κανένα στόπ. Γιατί αυτό είναι, αν υπάρχει ένα θέμα στον κόμβο, είναι στο ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι με το που πάμε να μπούμε έχουμε στόπ.
1: Ναι, και ότι προηγείται αυτός που κινείται ήδη μέσα στην στο κόμβο.
0: Εντάξει, εκεί έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα.
1: Σε αυτό δεν φταίει ο κόμβος, όμως δεν είναι οι οδηγοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αλλά σε αυτό το τρυπάκι όλο, από τότε που φτιάχνει ο κόμβος δεν σταματά πουθενά.
1: Όχι, είναι απλά τυχερός. Κάτσε να αυξηθεί λίγο ακόμα η κίνηση.
0: Τρομερό. Κάναμε το αφιέρωμα μας πάλι στον κόμβο, το κάναμε και σήμερα.
1: Πέρασες ξανά εσύ, έτσι, όντως βίωσες αυτή τη μοναδική εμπειρία.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι, αν περάσεις νύχτα. Έχω περάσει μόνο μέρα.
1: Είναι ωραία φωτισμένα. Εγώ που πέρασα νύχτα για να πάω το γιο μου προπόνηση, ήταν πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Και εγώ έτυχε και δεν έχω σταματήσει, αλήθεια. Ποτέ έτυχε να μην κινείται κανένας εκείνη τη στιγμή μέσα στον κόμβο.
0: Σκέφτομαι τώρα που είναι Σαββατοκύριακο. Μήπως πάρω την οικογένεια, πάρουμε καφέ και πάμε στον κόμβο και γυρνάμε γύρω-γύρω. Ξέρεις, έτσι που είναι βράδυ, τώρα είμαι φωτισμένη. Δηλαδή, ξέρεις, βγαίνεις, ολοκληρώνεις τη βόλτα σου στη Μαρίνα και μετά λες πάμε στον κόμβο. Πάμε τρεις γύρους στον κόμβο.
1: Θέλω να τραβήξετε βίντεο με αυτό.
0: Και να το ανεβάσουμε κάτω του Γιώργου. Και για τους πεζούς είναι υπέροχος ο κόμβος. Και για τους πεζούς.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι πλήρης επιβεβαίωση της εκπομπής μας. Πλήρης επιβεβαίωση της εκπομπής μας, γιατί ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος ο Μιχάλης Γεργαλής.
1: Σωστά. Σωστά. Ήμουν παρούσα στην Αρκομοσία.
0: Και τι ωραίο που είναι, ξέρεις, που βλέπεις φωτογραφίες τώρα που ξέρεις όλο τον background εκεί.
1: Ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον Μιχάλη.
0: Αν και πιο. Αν υπάρχει αυτός ο όρος, ναι. Πιο αχαμογέλαστος ήταν ο Ηλίας ο Ζηφάκη. Δηλαδή ο Μιχάλης ήταν κάπως το ψηλό.
1: Ήταν χαρούμενος.
0: Έχει ένα μηδίασμα τέλος πάντων. Ωραία, ωραία, εντάξει, μια χαρά είναι αυτά. Ούτως ή άλλως και ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη, εκφράζει την άποψή του. Εντάξει, βέβαια πολλές φορές πέρα από τα. Έβλεπα τώρα, ας πούμε, προχθές ένα ρεπορτάζ που είχε στεί, ένα δελτίο τύπου προφανώς που έστειλε, αλλά. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, παίρνει καμιά φορά ένα καλιάρι, επειδή μου κάνει συνάδελφο και του λέει: Έλα εδώ, ας πούμε. Τυχαία μπορεί να βρεθεί κάποιος συνάδελφος εκεί. Λέει, να πούμε δύο λόγια, ξέρω εγώ. Τυχαίνει, ξέρω εγώ.
1: Τυχαίνει.
0: αυτά τα. Αν ακούσει κάποιος αυτή την εκπομπή, μου κάνει μήνυση από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν έχω σβήσει από την αρχή.
1: Πραγματικά. Τι καλό. Δεν ξέρω τι έχει
0: πει. Τι γλυκούλης είναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, αυτά τα στημένα τα ρεπορτάζ δεν μου αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν.
1: Υπάρχουν όμως στην καθημερινότητά
0: μας. Υπάρχουν.
1: Συνδράμουμε κι εμείς αυτό.
0: Βέβαια, φταίμε. Επίσης, με όλη τη συμπάθεια που με διακατέχει για τον Σταμάτιο Καμπουρέκη, γιατί έχεις εσύ το ρεπορτάζ εκεί.
1: Ναι.
0: Όταν διάβασα στην αρχή στο Spy Forum 2026, ναι. Στον Κωνσταντίνο και Ελένη, θυμάσαι που έχουν βγει, που έχει κλέψει το σαλάμι ο Πύρος και λέει είμαστε από τον Spy.
1: Ναι. Εκεί πήγε το μυαλό σου.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου. Και εντάξει, αυτό σκέφτηκα στην αρχή. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική η παρουσία αυτή. Οπότε να μας δώσει το ρεπορτάζ λιγάκι για την παρουσία του Σταμάτου Καμπουράκη εκεί.
1: Παραβρέθηκε λοιπόν εκεί στο κορυφαίο συνέδριο του ΣΠΑΗ η Μητός 2030, πρόληψη, ανθεκτικότητα και διακυβέρνηση. Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, ο Σταμάτης Καμπουράκης, εκπροσωπώντας φυσικά το Δήμο, σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου όπου αναδείχθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις και οι στρατηγικές θωράκισης των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που καθημερινά νομίζω τις βιώνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Να πούμε ότι το συνέδριο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πολιτική προστασία της χώρας ολόκληρης, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και επιχειρησιακών φορέων. Οπότε θα μπορούσαμε να πάρουμε αληθινή συνέντευξη τώρα στο Σταμάτη.
0: Ναι.
1: Για την συμμετοχή. Τώρα μου ήρθε. Είδες, δηλαδή. Που...
0: έδωσα...
1: Ναι, ναι. Θα τον πάρουμε τα.
0: Είμαστε τον Σπάι. Όχι τίποτα.
1: Των κατασκόπων.
0: Ήταν η Κατερίνα Παπουσάκη εκεί στον Σπάι. Ήταν η πρώτη της εμφάνιση. Όχι, αλήθεια, ρε.
1: Τι εννοείς τώρα.
0: Ήταν η πρώτη της εμφάνιση τηλεοπτική, ρε, της Κατερίνας Παπουτσάκη.
1: Στο Κωνσταντίνου και
0: Ελένη. Ναι.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι ήταν τώρα εκεί στο Σπάι.

0: λέω, τι δουλειά έχει τώρα ηθοποιός? Με έκαψες.
1: Όχι, όχι. Διαβάζω τώρα ένα μεταξύ.
0: Ναι.
1: Όσο μιλάμε. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι πολύ λεπτό θέμα αυτό για να το πούμε στον αέρα ακριβώς όπως το σκεφτόμαστε. Εγώ δηλαδή.
0: Εσύ, ναι.
1: Μην τα βάλει μαζί μου, πετά από το σκουμπτά από τον κόσμο, τα βάλει μαζί μου και η Εκκλησία. Γιατί διαβάζω για την παράκληση για τους τελειόφοιτους των ηλικίων ενώσεων των εξετάσεων. Δηλαδή, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Πηγές.
0: Πήγα βέβαια.
1: Πήγες.
0: Μακάρι όταν έδινε Πανελλήνιες. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει, Γιώργο. Εμένα μου αρέσει. Γιατί. Δεν βλέπετε, απλά δεν βλέπετε το πρόσωπο.
1: Γεννάω αλλού για να πεις αυτό που θες να πεις, συγγνώμη.
0: Κοίταξε να δεις, μόνο η ηρεμία σου προκαλεί και σου δημιουργεί αυτή η συναναστροφή. Αυτό που βίωσα και εγώ χθες, δηλαδή ήταν αρκετή τελειόφοιτη από το Ιπποκράτιο Λύκειο, από το δεύτερο Λύκειο, από το ΕΠΑΛ και ο Σεβασμιότατος, εντάξει, έγινε η παράκληση.
1: Ναι.
0: Και μετά τους μίλησε, τους έδωσε και ένα όμορφο παράδειγμα για την προσπάθεια, για την επιμονή και για την προσήλωση στο στόχο, χωρίς όμως τα επακόλουθα του άγχους και όλα αυτά που ακούμε πάλι αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, δεν είναι και κακό μωρέ αυτό που έγινε. Για καλό γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να τον βλέπω, δεν μπορώ.
1: Υπήρχε συγκίνηση γενικά?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, πολύ λίγο. Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Στιγμιαία, πολύ στιγμιαία. Και τα παιδιά όλα να δεις πως ήταν προσιλωμένα, άκουγαν. Αλήθεια.
1: Κάπως έτσι είναι τα περισσότερα παιδιά όταν γράφουν εξετάσεις.
0: Να σου πω κάτι άλλο που.
1: Η δική μας η γενιά, δηλαδή. Αν τους έβλεπες και λες τα παιδιά αυτά είναι σε παράκληση. Δεν έπιαναν ούτε μολύβι, τίποτα. Άσε να περάσει λίγο για να φύγουμε. Ήσυχα, γαλήνια.
0: Λοιπόν, ρώτησα χθες μια εκπαιδευτικό να επιβεβαιώσω ότι δεν επιτρέπεται να βγάλουμε φωτογραφίες. Απλά ξέρεις, καμιά φορά. Γιατί σε κάθε εκδήλωση που έχει μέσα ανήλικους και μαθητές ή έχουν κανονίσει από το σχολείο και έχουν στείλει στους γονείς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται τα παιδιά να προβληθούν σε βίντεο φωτογραφίες.
1: Κάπου υπήρχε ένα θέμα τις τελευταίες μέρες με αυτό.
0: Είδες. Οπότε και εγώ, επειδή είμαι λίγο φοβισμένη, αλήθεια, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να ταλαιπωρούμαστε, πηγαίνω και ρωτάω κάθε φορά γιατί μπορεί να είχαν πάρει άδεια.
1: Ναι,
0: ρώτησα λοιπόν την μία καθηγήτρια, μου λένε όχι, δεν έχουμε πάρει άδεια για κάτι τέτοιο, οπότε καλύτερα να μην δείξετε παιδιά. Αλλά έχει πλάκα γιατί πάω να τη ρωτήσω, γονατίζω γιατί ήδη είχε ξεκινήσει η παράκληση, οπότε λέω συγγνώμη, να ρωτήσω μήπως έχετε άδεια για φωτογραφίες βίντεο ή να μην τραβήξουμε καλύτερα τα παιδιά. Αλλά πριν το ρωτήσω αυτό λέω συγγνώμη, είστε εκπαιδευτικός, γιατί ξέρεις, λέω μην ήταν και κάποιος γονέας.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται ένας μαθητής από μπροστά, δυστυχώς είναι. Ήταν
1: λίγο άκυρο. Τρομερό.
0: Ναι.
1: Τρίτη ηλικίου δεν μάθατε, παιδιά.
0: Τρίτη ηλικίου.
1: Γιατί δεν τα βγάλετε φωτογραφία?
0: Α, γιατί κάποιοι δεν έχουν κλείσει τα 18. Τώρα, το τι ανεβάζει το καθένα στα social τα δικά του είναι άλλη υπόθεση. Και εγώ το έχω απορία ότι μπορεί κάποιο γονέα να παραπονεθεί γιατί φάνηκε το παιδί του σε μια σχολική δραστηριότητα. Αλλά όταν ανεβάζει στα story από την παραλία με τον μπικίνι. Ναι.
1: Θα μπορούσε να βγάλει μια selfie με τα παιδιά και να τα κάνει tag.
0: Αυτό θα περνούσε, λες.
1: Ναι.
0: Και το σεβασμιότατο μέσα.
1: Εννοείται. Πρόσφατα έγινε σε μια εκδήλωση που ήταν μικρά παιδιά σε ηλικία. Γιατί τώρα μιλάμε για παιδιά που είναι τρίτη ηλικία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε πάντως πρόσφατα σε μια εκδήλωση που υπήρχαν φωτογραφίες που φαινόντουσαν τα πρόσωπα παιδιών.
0: Εδώ στην
1: ΚΟ. Ήσουν και εσύ ήρθες. Εκεί που ήμουν και εγώ ήρθες και εσύ.
0: Ναι.
1: Και δημιουργήθηκε ένα θέμα για να κατέβουν κάποιες φωτογραφίες που φαινόντουσαν κάποια παιδιά. Κάπου που συναντηθήκαμε.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν
1: Σε σένα δεν έγινε, γιατί δεν έβγαλες.
0: Δεν έβγαλα. Ναι. Μου είχε γίνει βίωμα, δεν βγάζω.
1: Ναι, το σωστό είναι αυτό. Ειδικότερα όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά πρώτη, δευτέρα δημοτικού, τρίτη δημοτικού. Τέτοια παιδιά ήταν εκεί σε αυτή την εκδήλωση. Εντάξει.
0: Ξέρεις μωρέ, δεν γίνεται και επίτηδες. Καμιά φορά
1: θέλεις
0: να κάνεις απλά τη δουλειά σου και λες να βγάλω μια ωραία φωτογραφία.
1: Εννοείται.
0: Το κάνεις και με.
1: Και εγώ το έκανα, όλοι το κοχόμουν.
0: Ξέρεις, για να δείξεις και την ανταπόκριση που είχε αυτό. Που παρακολούθησαν τα παιδιά και λες, όχ.
1: Κοίτα, απλά είναι πολλές φορές ότι μπορεί να πετύχεις έναν γονέα ο οποίος να έχει θέμα, ρε παιδί μου, και πρέπει να το σεβαστείς.
0: Βέβαια, εννοείται. Ο κάθε γονέας, μα και εγώ το δικό μου το παιδί δεν το έβγαζα μέχρι που μεγάλωσε πια.
1: Ναι.
0: Και αυτό προβάλλεται. Εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε αλήθειες τώρα.
1: Γιατί ρε Γιώργο, μέχρι τώρα τι λέγαμε. Αφού είμαστε real talk.
0: Έτσι, ζωστό, ζωστό. Α, ναι, ζωστό.
1: Μας ξέφυγε.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Eurovision.
1: Βλέπεις, είσαι Eurovision.
0: Αυτό το ξέρεις, το ξέρεις ότι είμαι. Είμαι φανατικός. Είμαι φανατικός Eurovisionικός. Να σου πω μόνο χαρακτηριστικά ότι έγινε. Την Τρίτη που πέρασε, έτυχε την εκπομπή που κάνουμε με τον Νίκο τον Γιορδανή, που την κάνουμε κάθε Δευτέρα εδώ και 5 χρόνια πόσο την κάνουμε. Εκείνη τη μέρα, επειδή είχε ημιτελικό κυπέλου Δευτέρα. Έχει ψέματα, είχε ημιτελικό κυπέλου 12ου Τρίτη. Λέμε, μην την κάνουμε Δευτέρα, να τελειώσει και ημιτελικό και να κάνουμε Τρίτη την εκπομπή.
1: Oh, Τρίτη όμως ήταν η
0: Τρίτη,
1: Ελλάδα,
0: Τρίτη ήταν η Ελλάδα. Και ξεκινάμε εκπομπή 10. Το βράδυ.
1: 10 και 25 βγήκε ο Ακύλα.
0: Και μου λέει, κάτι μου έτυχε να καθυστερήσουμε λίγο και του λέω, θα βγούμε 10 και μισή.
1: Μετά.
0: Ναι, μου λέει, γιατί. Μου λέει, θα βγούμε 10 και μισή. Και ανοίγουμε τέλος πάντων το live, βγαίνουμε, γιατί είναι τηλεοπτική εκπομπή. Βγαίνουμε, λέω, να σας ενημερώσω ότι μόλις ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ακύλα. Κανονικά στην αθλητική.
1: Εννοείται, γιατί.
0: Γίνεται χαμός τα νομίματα. Γιώργο, πες μας λίγο για Ακύλα, πες μας λίγο για Eurovision. Αλλά οι φίλοι μου ξέρουν ότι βλέπω Eurovision. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χρόνια δηλαδή.
1: Πολλοί κόσμοι νομίζω βλέπουν. Δεν είναι ντροπή να το λέμε. Σ' αρέσει η Excel όπως έχει αλλάξει.
0: Όχι,
1: μπράβο, ευτυχώς.
0: Όχι. Γιατί ξέρεις τι, έχει γίνει.
1: Έχει γίνει πιο πολύ θέμα παρά.
0: Έχει γίνει Vision.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, δηλαδή. Έχουμε πάει πολύ στο τι θα δεις παρά στο τι θα ακούσεις. Δυστυχώς και αναγκαστικά νομίζω ότι βλέπουμε ότι και η δική μας η χώρα έχει πάει σε αυτό. Δηλαδή, όσο και αν είναι μια συμπαθητική φιγούρα ο Ακύλας, νομίζω. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και όλοι θέλουμε να πάμε καλά, γιατί όταν λέμε. Τώρα έχει προκριθεί στον τελικό να πάει καλά, να φέρει κάτι. Λέμε. Τα θάβουμε λιγάκι τα.
1: Τα περίεργα και
0: αυτά που δεν μας αρέσουν. Δεν τα λέμε. Και το είδα και από παρουσιαστές, ας πούμε, τη βδομάδα αυτή, ότι. Ενώ πραγματικά νιώθω ότι δεν τους αρέσει. Σου λέει τώρα, για να μην πούμε.
1: Κάπως να το ωραιοποιήσουν.
0: Για να μην πούμε πατάτα και τη φάμε, όπως κάνανε πέρσι με την.
1: Κλαβδία.
0: Με την Κλαβδία, που λέγανε δεν τους άρεσε και μετά επειδή πήγε καλά, προσπαθούσαν να το μαζέψουν. Τώρα κρατάνε μία απόσταση. Αλλά νομίζω ότι ξέρετε, όταν έχει στείλει τώρα την προηγούμενη χρονιά την Κλαβδία.
1: Είναι πολύ κόντρα με τα δύο τραγούδια, ναι.
0: Που έχει βγει μόνη της. Ωραία, ωραίο τραγούδι.
1: Εγώ λέω ότι βγήκαμε με την Κλαβδία, ρε παιδιά, που ήταν τόσο ποιοτικό. Αλλά να μου πεις, ξέρεις τι, δεν καταλαβαίνει κι ο άλλος τη γλώσσα. Όχι ότι θέλω, λέω, να υπάρχει αγγλικό στίχος. Που ήταν και πολύ πετυχημένο, βέβαια, το 2005 με την Παπαρίζου.
0: Ναι. Απλά νομίζω, απλά ξέρετε, θεωρώ ότι αναγκαστικά μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να ακολουθήσεις αυτούς τους. Τους ρυθμούς, νομίζω εντάξει, ότι ο Ακύλας το πήγε, το εκτείναξε, δηλαδή μιλάμε τώρα για κάλτη εμφάνιση.
1: Το πιο αστείο δεν είναι να βλέπεις, θα το βρω, θα τις βρω τις λέξεις να τις βάλω στη σειρά, να βλέπεις πώς είναι πίσω από τις κάμερες, πώς γίνεται η παρουσίαση πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, όταν είσαι θεατής, που βλέπεις πώς σκύβουν, πώς τρέχουν, χώνονται κάτω, τρέχουν να μπουν από την άλλη πλευρά. Εσύ, σαν τηλεθεατής, δεν τα βλέπεις. Ενώ όταν είσαι εκεί.
0: Δεν το συζητάμε. Όταν είσαι εκεί, είναι πολύ διαφορετικό.
1: Πάρα πολύ πλάκα.
0: Είναι πολύ πλάκα, ναι.
1: Νομίζω αποδομείται. Λες, τι βλακή. Κατάλαβες πώς το λέω, δηλαδή.
0: Όταν είσαι εκεί, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Νομίζω ότι όταν είσαι εκεί, δεν είναι τόσο ωραίο.
1: Όχι, πιο ωραία το βλέπεις.
0: Γιατί η σκηνοθεσία που γίνεται σε κάθε τραγούδι, καταρχάς κάθε τραγούδι εκείνο το τρίλεπτο που έχει, γίνονται χίλια πράγματα.
1: Αυτό είναι 15 παρατρεχάμενοι επί σκηνής που εσύ, σαν τηλεθεατής, δεν τους βλέπεις. Εκεί αυτό ήθελα να πω και δεν έβρισκα τις λέξεις.
0: Έβλεπε τώρα ο Ακύλας, ανοίγει πόρτες, βγαίνει.
1: Βγαίνει, σκαρφαλώνει, πηδάει από εδώ, κάνει από εκεί. Πάρει το πατίνι, το παρατάει, το τραβάνε, το πατίνι πίσω.
0: Την Πέμπτη έβλεπα την Αντιγόνη της Κύπρου. Η οποία το ίδιο στυλ. Ξάπλωνε, σηκωνόταν, τραγουδούσε. Αυτά. Τρομερή.
1: Πολύ ωραία.
0: Τρομερή γυναίκα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τρομερή
1: πολύ
0: γυναίκα.
1: Ωραία. Αν και η φωνή της όχι ότι είναι άσχημη, αλλά πόσο διαφέρει το live. Και είναι και δύσκολο αυτό που έχει να κάνει. Δεν είναι όλοι σαν το Ρουβά.
0: Ναι.
1: Που κάνει τις τούμπες της ανάποδης και επανέρχεται. Και...
0: Ξέρεις τι. Είναι τρομερή. Την βλέπεις και χαζεύει. Συνδοσιακό, αλλά είναι μια κούκλα.
1: Πανέμορφη.
0: Αλλά φωνητικά και εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ βραχνή η φωνή της. Και ποιος μιλάει τώρα, εγώ που έχω και εγώ τόσο βραχνή φωνή. Βέβαια, εγώ δεν τραγουδάω.
0: Ναι. Γιατί θα μπορούσα να κάνω το υπόλοιπο performer, δεν είναι ότι.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Όχι όμως με αυτά τα κούνια. Ναι. Με αθλητικά.
0: Εντάξει.
1: Εξυπόλοιπη.
0: Αυτό μαθαίνετε, ρε, σιγά σιγά. Ναι. Ξέρεις τι, απλά το κακό ποιο είναι, ότι η Αντιγόνη, επειδή όλο αυτό το διάστημα την ακούγαμε και έχουμε δει άπειρες φορές το βίντεο κλιπ, που η φωνή είναι διαφορετική, είναι τρομερή. Όταν το βλέπεις τώρα αυτό.
1: Λίγο,
0: ναι, όταν το βλέπεις αυτό, λέει κάτι δεν πάει
1: και
0: καλά.
1: Είναι πολύ αγχωμένη και είναι λογικό να είναι αγχωμένη. Ναι, οπότε φαντάζομαι οι ανάσες βγαίνουν ακόμα πιο.
0: Σήμερα σα ελπίζουμε να πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Και εκείνη και ο Ακύλας.
1: Πάντως μου αρέσει το τραγούδι της Αντιγόνης. Όχι, και εμένα. Ο Ακύλα δεν μου αρέσει.
0: Και εμένα
1: δεν με ενοχλεί. Εντάξει, δεν ξετρελάθηκα. Αλλά είναι ωραίο, εντάξει.
0: Αντιγόνης και ελληνικό κι αυτό. Ναι. Και το τζάλα σημαίνει κι άλλα.
1: Κι άλλα. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι και καλά τζάλα στα κυπριακά.
1: Ωραία το είπε.
0: Τζάλα.
1: Μοιάζει λίγο η κότικη προφορά.
0: Μοιάζει,
1: με την κυπριακή.
0: Μοιάζει.
1: Πόσο μάλλον με τη ροδίτικη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει. Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Εγώ θυμάμαι φοιτητή στην αρχή.
1: Και εμένα με περνάγανε για Κύπρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν έχω τόση προφορά.
0: Ναι.
1: Απλά τον μπου, τον ντου, μου βγαίνει λίγο το του.
0: Έντονα. Έντονα, έντονα. Λογικό είναι. Ειδικά τα πρώτα χρόνια τώρα που έχουμε φύγει παιδιά.
1: Έτσι. Μικρουλάκια και πήγαμε τα πρώτα μας φοιτητικά χρόνια.
0: Εγώ δεν με πειράζει. Ξέρεις, άμα ήταν καμία κοπέλα που ήταν από την Κύπρο και ήταν ωραία. Ναι, από την Κύπρο είμαι κι εγώ. Σιγά.
1: Ήταν πολλά λίτς.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους δύο. Να βγει ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος. Και με όποια σειρά είναι, δεν μας πειράζει.
1: Είμαι περίεργη να δω αν θα δώσουμε το 12, γιατί αυτό τα τελευταία χρόνια έχει σπάσει.
0: Πέρυσι το δώσαμε, νομίζω. Πέρυσι το δώσαμε. Για πες πρόληψη.
1: Εσύ της Φιλανδίας. Όχι ότι είναι άσχημο, αλλά δεν. It's okay. Επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι, με αυτά όμως είναι τα σπαστικά μου, που ξέρεις ότι ψηφίζουν με άλλα κριτήρια, όχι τελικά με τα μουσικά.
0: Έχει πολλούς γείτονες εκεί, αν χαλάει η μαγιά.
1: Εμένα επίσης με ενοχλεί. Εντάξει, φέτος δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω τους δύο ημιτελικούς. Να δω όλα τα τραγούδια, όλες τις συμμετοχές. Αλλά παίζει πάλι και φέτος λίγο γυμνούλι, έτσι. Παίζει λίγο.
0: Μα αυτό που λέγαμε πριν. Ότι έχει,
1: βρακάκι
0: ναι, ναι, ναι,
1: και ιστορίες.
0: Έχει αλλάξει πολύ και πλέον πιο πολύ βλέπεις παρά ακούς.
1: Ναι.
0: Ναι, πιο πολύ βλέπεις παρά ακούς. Παρότι στην πορεία και των τελευταίων χρόνων φαίνεται ότι έχουν κερδίσει τραγούδια τα οποία ήταν πάρα πολύ ωραία στο υπόλοιπο κομμάτι. Λέει και στη φωνή και στο.
1: Έπρεπε η Κλαυδία πέρσι.
0: Έπρεπε.
1: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία φωνή. Και το νόημα. Ναι. Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που γίνεται τόσο μεγάλη προβολή από πριν, γιατί θυμάσαι παλιά Eurovision, περιμέναμε τη βραδιά του τελικού να ακούσουμε το τραγούδι της Ελλάδας.
0: Όντως, ναι.
1: Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Ήταν μόνο η ΕΡΤ εμπλεκόμενη.
0: Εδώ, καλά, φέτος.
1: Δεν ήταν καν εμπλεκόμενο το κοινό. Υπήρχε ορχήστρα, θυμάσαι από κάτω, συμφωνικές ολόκληρες.
0: Φέτος, το τελικό της Ελλάδας για την Eurovision, για το ποιον θα στείλουμε, είναι πανικός. Δεν ξέρω πόσα τραγούδια διαγωνίστηκαν.
1: Ναι,
0: μη τελικός,
1: ναι.
0: Ξανά μη τελικός, ξανά τελικός. Δηλαδή, το φέρτο το άκουσες άπειρες φορές. Λοιπόν, μέσα στην οκτάδα θα είναι και δύο.
1: Λες, ναι. Μακάρι, θα είναι φοβερή επιτυχία για τις δύο χώρες.
0: Θα είναι, πώς δεν θα είναι. Πώς δεν θα είναι. Λοιπόν, σου είπα φέρτο, θα αυτό άμα θα είμαστε να δικαιωθούμε, την επόμενη εβδομάδα θα το. Φέρτο!
1: Πάρτο!

0: Εν τω μεταξύ μπαίνουμε τώρα σε φάση θερινών υποκρατιών.
1: Θερινών υποκρατιών, τα οποία ξεκινάνε 1η Ιουλίου και κρατάνε μέχρι τέλη Νοέμβρη. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει έτσι αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινάνε αρχές Μαΐου.
0: 1η Ιουλίου και...
1: μέχρι τέλη Νοέμβρη. Δηλαδή, θα γίνει μια εκδήλωση, ξέρω εγώ, στις 19 Νοέμβρη και θα λέμε ότι είναι στα θερινά υποκράτεια.
0: Γιατί τώρα, αν γίνει, δηλαδή, αν γίνει τώρα, ας πούμε, που είναι.
1: Είναι στα χειμερινά.
0: Α, όντως.
1: Ναι.
0: Άρα από τον Ιούλιο ξεκινάει το καλοκαίρι.
1: Γιατί έγινε.
0: Είναι μεταγραφική περίοδος. Τρομερό. Εν τω μεταξύ, διαβάζω, συγγνώμη, τώρα διαβάζω λίγο το ρεπορτάζ. Λέει μια σημαντική συνάντηση με στόχο του προγραμματισμού και είχε 5 ανθρώπους, βλέπω, δυστυχώς.
1: Ναι, η αλήθεια δεν ήρθαν πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων. Δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι κάτι, ξέρεις, με προβληματίζει πάντα σε αυτό. Με προβληματίζει. Πού θεωρώ τη δυσκολία. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται πράγματα.
1: Ναι.
0: Και έχουν εξελιχθεί πια τόσο πολύ και όλοι οι συλλογοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί,
1: ναι,
0: που κάνουν πάρα πολλά πράγματα και κάνουν και πράγματα τα οποία είναι πέρα από αυτούς, έξω από αυτούς.
1: Άπειρα, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω.
0: Το πιο δύσκολο, νομίζω, στην όλη φάση είναι πώς γίνεται η αξιολόγηση
1: των εκδηλώσεων. Ναι.
0: Των εκδηλώσεων, πώς μπορεί να γίνει αξιολόγηση από τον Δήμο, ποια εκδήλωση από αυτές που προτείνει ο κάθε σύλλογος είναι εκδήλωση η οποία αξίζει να την καλύψει. Οικονομικά, με ήχο,
1: ναι,
0: με εισιτήρια, με αφίσες, προσκλήσεις, ναι, οτιδήποτε τέτοιο. Είναι δύσκολο. Και επίσης ο χώρος και η ημερομηνία.
1: Το είπαν στη συνάντηση, το είπε ο κύριος Ανδρογιώργης, ο οποίος είναι και εκείνος στο γραφείο που διοργανώνονται τα υποκράτεια.
0: Πολιτισμού.
1: Ακριβώς, ναι, στο Τμήμα Πολιτισμού. Είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές γκρινιάζουμε και εμείς ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται να βάζετε τρεις εκδηλώσεις. Αλλά ο κάθε μήνας λέει έχει μόνο 4 Σαββατοκύριακα. Και για κάποιο λόγο, το τόνισε κιόλας, όλοι οι σύλλογοι δεν βάζουν καμία καθημερινή. Επιλέγουν δηλαδή 7 στους 10 Σαββατοκύριακο για λόγους ο κόσμος να μην δουλεύει, να έχουν περισσότερους στο κοινό. Αλλά δεν γίνεται. Απλά δεν υπάρχει ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται.
0: Ισχύει, νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Ότι δεν είναι κανείς Παρασκευή, ρε παιδί μου, ή Τετάρτη, κάποια εκδήλωση.
1: Ναι. Εντάξει, πλέον Δευτέρα, Τετάρτη, βέβαια τα ανέκαθεν μάλλον ήταν κλειστά, ανοιχτά τα μαγαζιά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αλλά αφού όλες οι εκδηλώσεις γίνονται μετά τις 9.
0: Μα κοίτα, να σου πω και κάτι, γιατί τη Σαββατοκύριακα που λες ότι θα κάνω Σαββατοκύριακο, αφού ο κόσμος
1: είσαι
0: το καλοκαίρι.
1: Εκδρομές,
0: μα γιατί το καλοκαίρι δεν δουλεύει ο κόσμος έτσι καλύτερα.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, η πλειοψηφία του κόσμου απασχολείται με καλοκαιρινές δουλειές, ας πούμε. Οπότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ δεν.
0: Πότε θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα.
1: Έχει γίνει. Μας διάβασαν.
0: Προσχέδιο.
1: Ένα προσχέδιο, μπράβο. Του και...
0: Θα ξέρω αυτά.
1: Φοβερό, φοβερό. Μπράβο, Γιώργο, δηλαδή. Έπρεπε να το καλύψει εσύ. Και τώρα έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές. Κάποιοι παρευρισκόμενοι συλλογοί ζήτησαν άλλες μέρες, άλλες ώρες. Αλλά ακόμα το φτιάχνουν.
0: Έμαθες κάτι, έμαθες κανένα όνομα.
1: Κότσιρας.
0: Κότσιρας,
1: ναι.
0: Καιρό έχει να έρθει.
1: Ναι, πάρα πολύ. Καιρό. Δεν είχε έρθει στην Κόποτε, δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Έχει έρθει παλιά. Είχε μακρύ μαλλί ακόμη. Κότσιρας, ωραίο. Τον φέρνει ο Δημός ή σύλλογος.
1: Δεν γνωρίζω, οπότε καλύτερα να μην
0: δεν
1: πω κάτι.
0: Κοίτα, θα έχουμε συναυλή σίγουρα και φέτος, ναι, και πέρυσι είχαμε πολλές. Και ναι, περάσαμε ωραία πέρυσι το καλοκαίρι. Αλήθεια, είχε πάρα πολλές συναυλίες. Βέβαια, εντάξει, με ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να έρθει ο καλλιτέχνης να ακούσει τη μουσική,
0: εννοείται,
1: να περάσει καλά. Ναι.
0: Ελπίζω, εντάξει, ρε παιδί μου, και ο κάθε σύλλογος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να μην φέρουμε κάποιον για να τον φέρουμε. Να είναι και λίγο. Να αξίζει τον κόπο. Να αξίζει τον κόπο.
1: Ποιον θα ήθελες
0: να ακούσω.
1: Ναι, να έρθει.
0: Δεν ξέρω, χορτασμένος είμαστε.
1: Εγώ δεν ήθελα Σφαγιανάκι πολύ. Μου είχε λείψει απίστευτα, αλλά τώρα πολύ δύσκολο.
0: Για
1: τώρα
0: να κάνω το χαρτί της γυναίκας μου, δεν θέλω και κάτι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Της γυναίκας μου σ' αρέσει ο Απών. Ο Απών της αρέσει.
1: Ποιος είναι ο Απών?
0: Είναι πολύ καλός.
1: Καλά, φοβερή, ναι, ναι, δεν ξέρω καν ποιος είναι.
0: Είναι Γάλλος. Ένα βαλκάρι που έχει φοράει σαν σκουφάκι, ένα ψηλό. Έχει λίγα μαλάκια, φοράει κάτι σαν σκουφάκι.
1: Είναι γνωστός.
0: Ναι, είναι γνωστός. Τα ξέρεις τα τραγούδια του.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα ξέρεις, θα βάλω στο διάλειμμα.
1: Αφού είναι Απών, πώς να τον ξέρω.
0: Από να έρθει μαζί με κάποιον άλλον. Κοίτα, εγώ θα σου πω την αλήθεια, δεν τον έχω δει ποτέ, γιατί όποτε έχει τύχει και η Μαθηνά.
1: Έχει καλώσει τώρα, ποιο είναι αυτό?
0: Τον ξέρει
1: η Χρυσάνθη και δεν τον ξέρω εγώ.
0: Εγώ αυτόν που θα ήθελα να δω δεν είναι ο άνθρωπος για συναυλία. Απλά επειδή έχει τύχει ότι όποτε είμαι Αθήνα, ή δεν τραγουδάει, ή τις μέρες που είμαι το μαγαζί του είναι κλειστό.
1: Δεν ξέρω, μπήκα και τον ίδιο.
0: Θα ήθελα ένα μαζονάκι εγώ πολύ.
1: Πάλι.
0: Μαζονάκι, μαζονάκι.
1: Έλα, πρόπερση ήταν εδώ.
0: Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Δεν είχα. Πού ήταν εδώ?
1: Στην Κόγερ.
0: Δεν είχα πάει, δεν είχα πάει.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είχα πάει. Αλλά τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Με όλα αυτά τα καραγκιόζικη φάση που κάνει.
1: Έσκασε μέσα την ώρα τη συναυλία στι εξέδρε πάνω, με 15 παρατρεχάμενου γύρω του, αλλά πολύ cool και άνετο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ο κόσμο τον άγγιζε, δεν υπήρξαν έτσι υπερβολέ. Με το μικρόφωνο, ξέρει, κοκομπλόκο παθαν όλοι πάνω στι εξέδρε. Δεν περιμένανε ότι θα βγει, γιατί ξέρει.
0: Μ' αρέσει αυτά τα χαϊλίκια και αυτά τα χαζομαρούλε που κάνει. Αυτά μ' αρέσουν, μ' αρέσουν.
1: Εγώ
0: έχω μία παραξενιά. Θα σου πω τι έχω. Στην πορεία των χρόνων η δική μας η δουλειά μας δίνει τη δυνατότητα κάποιους καλλιτέχνες να τους γνωρίσουμε.
1: Α, ναι.
0: Από κοντά, να μιλήσουμε με αυτούς.
1: Να συναναστραφούμε αρκετά.
0: Να συναναστραφούμε. Επειδή έτυχε κάποιον τον οποίο τον είχα σε πάρα πολύ εκτίμηση.
1: Τον γνώρισε και
0: απογοητεύτηκα. Δύο φορές μου έχει τύχει αυτό. Τον γνώρισε και απογοητεύτηκα, δηλαδή, και στους δύο. Κάποιους τους οποίους τους εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Θες να τους γνωρίσεις για να μην σου φύγει αυτή η καλή εντύπωση που έχεις.
0: Λέω, ξεκινώ, μου δίνετε την ευκαιρία, μου λέει να έρθετε να μιλήσετε, να πείτε. Λέω, δεν θέλω, θα προτιμώ να το δώσεις σκηνή σαν καλλιτέχνη, να κρατήσω ρε παιδί μου στο δικό μου το μυαλό τύπου τον μύθο μου. Τον μύθο. Α, σου είπα, θα σου πω ποιον θέλω.
1: Ναι.
0: Δεν με πειράζει, θα θέλω να τον βλέπω κάθε μήνα, δεν με νοιάζει. Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ας έρθει ξανά.
1: Τι ωραία.
0: Τρελαίνομαι.
1: Εγώ θέλω Μάριο Φραγκούλη, αλλά ξέρω πως θα φάω γιουχάρισμα.
0: Μάριο Φραγκούλη.
1: Μια πορεία.
0: Εντάξει.
1: Δεν το περίμενε.
0: Δεν το περίμενε.
1: Έχει έρθει μία φορά στην ΚΟ.
0: Όντως.
1: Ναι. Πάνω στο Πανόραμα. Πολύ παλιά μιλάμε. Μια ήμουν και γέρασα.
0: Ξενοδοχείο.
1: Ναι. Με τον Περί και την Ντέμπορα Μάιερς. Δεν τους ξέρεις τώρα εσύ αυτούς.
0: Ντέμπορα Μάιερς. Τι είναι. Playmaker.
1: Πού να νόμι. Συγγνώμη.
0: Σε κοπέλα δεν είχε κάνει μια καριέρα τρομερή. Ναι,
1: The Phantom of the Opera. Αν τους ακούσεις μαζί να το πούν, να το λένε, να τριχιάζει.
0: Ντροπή γυναίκα και μια καριέρα και εγώ την κοροϊδεύω.
1: Εσύ την έκανες playmaker του NBA.
0: Myers. Για τρεις.
1: Θα μπορούσα.

0: bias for the match. For the match.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ωραία συζήτηση πάντως αυτή να την κάνουμε. Να αφήσουμε τον κόσμο τώρα μια εβδομάδα να σκεφτεί και να μας πει.
2: Ποιον καλλιτέχνη
1: θα ήθελε να ακούσει στο νησί.
2: Ναι, όντως, ωραία έρευνα αυτή.
1: Ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Ναι, μα νομίζω ξέρεις τι. Θεωρώ ότι εμείς.
2: Θα ήταν ωραίο θέμα για εκπομπή newsletter.
1: Θα ήταν ωραίο θέμα. Έξω στον κόσμο. Ποιον θέλετε να ακούσετε. Θεωρώ πάντως ότι περισσότεροι από εμάς θέλουν να ακούσουν κάποιον με τον οποίο έχουν συνδέσει κάτι. Δηλαδή την εφηβική τους ηλικία. Έναν έρωτα.
2: Αλκίνος Ιωαννίδης, αλλά τον χόρτασα πέρσι στην Ίσυρο. Αλκίνος,
1: ωραίος ο Αλκίνος.
2: Υπέροχος.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή ακούγαμε φουλ φανατικά όλοι Αλκίνο. Ναι. Πολύ καιρό να βάλω μόνος μου να ακούσω Αλκίνο, να σου πω την αλήθεια.
2: Είδες τώρα σου έδωσα το ένα.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Γιατί είμαι σε μια φάση που ακούω.
2: Ροκ.
1: Άλλα πράγματα.
2: Σκληρό.
1: Ναι, λίγο ρόκ ξένο ακούω το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, εμένα δικέ μου μουσικέ επιλογέ, δηλαδή αν κάποιο μπει και δει στο Spotify τι ακούω.
2: Κόντρα όλα, φαντάζομαι.
1: Θα σου λέει ότι ο άνθρωπο το παιδί έχει πρόβλημα.
2: Δυσχυδή προσωπικότητα.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Ακούω Lex. Ακούω Lex φανατικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Ακούω πολύ ραπ ελληνική. Και εκεί που μου τραβάει μια.
2: Ναι,
1: κάτι. Κάτι κριτικά, μπορώ να ακούσω κριτικά. Δηλαδή, η λίστα μου δηλαδή στο Spotify είναι. Μπορεί να είναι Lex, να είναι Novelle 747 και μετά να είναι Ζωηδάκης, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
2: Μοιάζει καλά. Εγώ αυτό το θεωρώ πολύ normal. Δηλαδή, ναι. Κάθε στιγμή δεν είναι για να ακούμε ένα συγκεκριμένο είδο μουσική, ανάλογα με τη διάθεση, την ώρα της μέρας, τι έχει περάσει.
1: Ξέρεις τι, εγώ τα παιδιά αυτά που τραγουδάνε rap. Ραπ και τραπ, ξαναλέω. Καταρχάς, σε θεωρώ πάρα πολύ έξυπνα παιδιά. Δηλαδή, ότι μπορούν μέσα σε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο.
2: Να κάνουν στίχο και ολόκληρο τραγούδι με νόημα.
1: Και τρομερό στίχο και με νόημα. Δηλαδή, αν μπει κάποια στιγμή στη διαδικασία και ασχοληθεί και ακούσει αυτά που λένε και ψάξει να δει τι είναι αυτά. Γιατί το σημαντικό είναι ότι σε αυτά που λένε πολλές φορές κρύβουν κάτι από πίσω, κρύβουν μια ιστορία. Δηλαδή, αν μπει και το ψάξει, σου ανοίγει έναν άλλον ορίζοντα η μουσική εκεί. Αλλά δεν μπορώ να τα παίξω εγώ αυτά στο ραδιόφωνο.
2: Είναι Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα δεν είπαμε, ναι. Έχουμε και άνθρωπο να μας πει για το Μετάλλικα. Το Μετάλλικα που ήταν εκεί.
2: Ξέρω, τον είδα.
1: Που ήταν εκεί.
2: Τον είδα, ζήτησα βίντεο, αλλά μου λέει είναι τόσα πολλά που δεν μπορούσα να στα στείλω.
1: Οργανωμένος εκεί πήγε, ήταν. Σαν παιδί το ένιωσε.
2: Ναι.
1: Σαν παιδί.
2: Πώς πατήσαμε και δεν πήγαμε.
1: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και λέει ήταν η δεύτερη φορά που ήταν Μετάλλικα. Δεν ήταν η δεύτερη, έχουν έρθει 5 φορές.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ρε. Και εγώ αυτό νόμιζα. Δεν είναι η δεύτερη φορά που ήρθαν Μετάλλικα.
2: Να του ξαναδούμε, μπορεί να έρθουν ξανά.
1: Είχαν έρθει την πρώτη φορά το 1993 στη Νέα Σμύρνη. Και βλέπω ένα ρεπορτάζ και λέει: είναι η πρώτη φορά που ήρθαν Μετάλλικα και το έχουν αλλάξει το βίντεο και γράφει Μετάλλικα. 1993, Μετάλλικα. 1999, Μετάλλικα. 2000 κάτι. Έχουν έρθει 4-5 φορές. Σίγουρα.
2: Εντάξει.
1: Ωραία φάση.
2: Καλά.
1: Ωραία φάση. Λοιπόν, κλαίω μου, φτάσαμε στο τέλος.
2: Ήρθε το τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ με κόμβο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα της εργασίας του. Εχθρός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε στους Αιγαίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Αστυνομικοί της Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο δεύτερος στη τάξη ηγέτης του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιστρέφοντας από το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια είναι εντάξει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία ολοκλήρωσης απογραφής αναλκυστήρων. Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χωρίς τον άσο της Manchester United, Χάρι Μαγκουάιρ, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Αγγλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Αντίθετα, στην 26άδα των τριών λιονταριών είναι μεταξύ άλλων η Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Τρέντ Αλεξάνδρ Άρνολντ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Πετσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ήταν σαν σήμερα το 1987 όταν οι U2 ανέβαιναν στο νούμερο 1 της Αμερικής με αυτό το τραγούδι, το With or Without You, και αυτό το βάλαμε, πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίο και μας αρέσει.

0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα σχετικά με το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως. Και επειδή και εγώ και ο Δημήτρης έχουμε αυτή την περίοδο στο σπίτι μας παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα ότι χωρίς να ισοπεδώνουμε τις καταστάσεις, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία από τις πόρτες που σου ανοίγονται για να προχωρήσεις στην ενήλικη ζωή σου. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν είναι όμως και κάτι που μπορείς να παίρνεις αψήφιστα. Είναι.
1: Δηλαδή, για να μην έχουμε την υποκρισία, δηλαδή, όπως το λέγαμε στην άλλη περίπτωση, προφανώς δεν το λύσουμε το πρόβλημα ούτε με τις αυτοκτονίες των κοριτσιών, με μια κουβέντα στα μικρόφωνα, ούτε το θέμα της εκπαίδευσης, με τις εξετάσεις, με το σύστημα. Αλλά αυτό που λέει η Κασιανή είναι ότι για να ξεπλύνουμε από τη μία τις ενοχές μας, να λέμε όλα καλά, ναι, δεν έγινε τίποτα. Όχι, συγγνώμη. Έτσι όπως είναι δομημένο. Ναι, οι πανελλαδικές είναι μία μάχη. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Η ζωή είναι ένας πόλεμος. Αποτελείται από πολλές μάχες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να την κερδίσεις, μπορεί να μην την κερδίσεις. Θα μάθεις την επόμενη φορά, τη μεθεπόμενη. Εγώ την τρίτη φορά, για παράδειγμα, πέρασα. Εντάξει, την πρώτη πήγα διότι τότε ήμουνα σε μία φοιτητική πολιτική νεολαία και είχαμε εκλογές τότε και ήμουν εγώ αμόλαγα ετώ, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και έχασα την πρώτη χρονιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, για να γίνουμε, για να γλύφουμε είτε τον κόσμο είτε τα παιδιά, δεν είναι ότι όχι και τι έγινε, δεν είπα ότι τέλειωσε ο κόσμος. Είναι μια σημαντική στροφή στη ζωή του παιδιού, πιθανότατα. Να είναι η πρώτη του μάχη, αλλά είναι η πρώτη μάχη. Δεν είναι η τελευταία. Επίσης διαφωνώ και με αυτό ότι άμα δεν περάσει υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Εάν κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, ρε εσύ, Κασιανή, ποια είναι η εναλλακτική, να γίνει δημοσιογράφος. Δεν κουστάρ να γίνει δημοσιογράφος, αυτό θέλει να γίνει. Δηλαδή μην τα όλα τα κάνουμε, εντάξει δεν είναι και τίποτε για να είμαστε αρεστοί. Δεν ήρθε η συντέλεια. Είναι μια σημαντική στροφή. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Δεν είναι μοναδική. Δηλαδή με το που θα την περάσει δεν σημαίνει ότι η ζωή είναι ευθεία. Έχει να γίνει. Έχει ανηφόρες, κατηφόρες.
0: Πρέπει να βγάλεις το πανεπιστήμιο, να μπεις στην αγορά εργασίας.
1: Ναι.
0: Να προσπαθήσεις.
1: Μην δημαγωγούμε και μην λαϊκίζουμε. Ναι, και μετά πάμε στο θέμα των εξετάσεων των πανελλαδικών. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή με αρμόδιους. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Το αν είναι σωστό το σύστημα των πανελλαδικών όπως είναι σήμερα ή αν δεν είναι, είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Είναι απολύτως αδιάβλητο το πλέον αδιάβλητο σύστημα, αλλά είναι και το πιο άδικο, κατ' εμέ. Γιατί μέσα σε τρεις ώρες, ρε παιδί μου, μπορεί να πάθεις κάτι, ξέρω εγώ. Έτσι όπως να πας να τον βρουτζά, να άγχος, οτιδήποτε.
0: Να είσαι άρρωστος, χίλια δυο.
1: Να βρεθεί άλλο σύστημα, ναι, αλλά μην μιλάμε για το σύστημα, να μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Καλύτερα. Και πώς φτάνουμε σε όλο αυτό. Γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει στροφές, είπαμε, όλη αυτή η διαδικασία. Εδώ στροφές έχουν άλλα και άλλα πράγματα, Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Είναι μόνο μια στροφή αυτό το πράγμα πάντως,
0: Πώς το γύριζες έτσι το θέμα,
1: Μόνο στροφή. Είμαστε στη συνέχεια. Σε ζιγ-ζάγκ είμαστε. Λες... Μία από εδώ, μία από εκεί, μία παραπέρα.
0: Λες και ανεβαίνει στο βουνό, είναι οι στροφές.
1: Κάτι φορά δεν βλέπω όμως.
0: Μην έρθει
1: η Ταλίκα από απέναντι.
0: Μην έρθει κατηφόρα ευνηδίως και κουτρουβαλίσουμε. Θα συζητήσουμε λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, θα περάσουμε στα διεθνή γεγονότα, όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και μετά την πώς διαμορφώνονται τα πράγματα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Είναι ο Μάριος Παναγιώτης Εφημιόπουλος μαζί μας, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και επικεφαλής του Strategy International LTD. Γεια σας, κύριε Εφημιόπουλε.
2: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πιο εύκολα λύνεται το Ιράν πάντως από το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Τι πιο, καλά, ναι, μην ανοίξουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, ναι, γιατί
2: όχι, ξέρετε. Όχι, ήθελα να το πω, γιατί το περάσαμε και εμείς σαν άνθρωποι, αλλά το περνάμε και σαν εκπαιδευτικοί, έτσι, το κατανοούμε σαν εκπαιδευτικοί και σαν τέτοιοι. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε λίγο τι αποδεικνύουμε καταρχήν με τις εξετάσεις.
1: Έχετε δίκιο, γιατί οι εξετάσεις είναι παράμετρος του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν είναι το εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ξέρετε, φτάνουμε σαν να μιλάμε για τη σαντιγή σε μια τούρτα, αλλά...
2: Όχι, είναι ανησυχητικό, εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι αυτά τα δύο νέα παιδιά, τα κορίτσια που αυτοκτονήσανε. Είναι ανησυχητικό για την κοινωνία μας αυτό το πράγμα. Και πρέπει να προσέξουμε τα νέα τα παιδιά. Δεν μπορούμε άλλο πρέπει να βρούμε λύσεις, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε όλα τα παιδιά από την αρχή τη σχολική του χρονιά από πολύ πολύ πλέον νεαρή ηλικία, μέχρι και τη στιγμή που τελειώνουν το λύκειο. Δηλαδή φτάνουν σε ένα σημείο να πιούν νερό, φτάσουν πηγή να πιούν νερό και εκεί πέρα κλατάρουν. Γιατί όμως?
1: Ναι.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Φημιόπουλο, όπως μεγάλη είναι και η συζήτηση με την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πώς θα φτάσουμε στον τερματισμό και την εκεχηρία. Είμαστε σε ένα νέο αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Έγινε και η συνάντηση του Τραμπ με το Xi Jinping στο Πεκίνο, που ξέρουμε ότι η Κίνα είναι ένας σύμμαχος του Ιράν. Δεν ξέρω, δεν βλέπουμε όμως τη λύση και το φως στην άκρη του τούνελ.
2: Εντάξει, καταρχήν, για μένα υπάρχει μια δομική σκέψη σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Η δομική σκέψη όμως δεν είναι τοπικού περιεχομένου. Είναι παγκόσμιο περιεχομένο. Θυμάστε, σας είχα πει και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε μαζί, ότι θα υπάρχει μια, ας πούμε, ξέραμε ότι θα πήγαινε ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα και θα υπήρχαν κάποιες συμφωνίες. Οι συμφωνίες είναι οι λεγόμενες συμφωνίες.
1: Θα πάει και ο Πούτιν σε...
2: Και ο Πούτιν πάει και πιο πριν και πάει και ο υπουργός εξωτερικών.
1: Σε 15 μέρες θα πάει εκεί πέρα.
2: Και πάει του Ιράν στην Κίνα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι στο διμερές. Προφανώς είναι σημαντικό γιατί η Ρωσία με την Κίνα είναι σημαντική συνάντηση από μόνη της.
1: Αυτό λέω. Προφανώς και εκεί θα συζητηθεί. Δεν μπορεί να το βγάλουμε από τον προβληματισμό μας.
2: Θα συζητήσουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι αλληλεξαρτώμενες σχέσεις τους. Και είναι αλληλεξαρτώμενες σχέσεις τους από την αρχή που ανοίχτηκαν ουσιαστικά τα σύνορα, τα εμπορικά επενδύσεων εκατέρωθεν, αρχικά κυρίως στην Κίνα και μετά στις ΗΠΑ από την Κίνα. Μιλάμε τώρα το 1999 και μετέπειτα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι, καταρχήν συμφωνήσαν ότι οι σχέσεις τους είναι αλληλεξαρτώμενες. Οικονομικά, εμπορικά, κατασκευαστικά στο εμπορικό κομμάτι και βεβαίως στο πλουτοπαραγωγικό, στις πρώτες πηγές. Είναι αλληλεξαρτώμενες οι σχέσεις σε επίπεδο κατανάλωσης επίσης. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη καταναλωτική κοινωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη καταναλωτική κοινωνία στον κόσμο και με μια καταναλωτική κοινωνία που τίνει να γίνει η Κίνα. Η Κίνα δε επίσης είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με πάρα πολύ μεγάλο δημογραφικό και πολλές πηγές, πρώτες ύλες, τις οποίες χρειάζεται η Αμερική, αλλά και η Κίνα χρειάζεται την τεχνογνωσία των Ηνωμένων Πολιτειών, γι' αυτό και ήταν και όλες οι εταιρείες που πήγαν εκεί, συγκεκριμένες εταιρείες πλέον, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας και της παραγωγής της μοντέρνας τεχνολογίας, αν μπορώ να το πω. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς θα συζητηθεί και το γεωπολιτικό. Και το γεωπολιτικό για τον απλό λόγο ότι προφανώς με αυτά που γίνονται με τους πολέμους καθυστερούν την παραγωγή, καθυστερούν την μεταφορά και καθυστερούν την παραλαβή. Το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί νέες τιμές και νέες πλεύσεις ουσιαστικά στρατηγικής και ασφάλειας, τα οποία προδιαθέτουν την ανάγκη οι δύο πολύ μεγάλες χώρες να πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για να μπορέσουν να συμφωνήσουν σε τι πλανήτη ακριβώς θέλουν να λειτουργούν αυτή την αλληλεξαρτώμενη σχέση, χωρίς να βάλουμε τρίτους ή τέταρτους μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση, η Κίνα είναι μια χώρα η οποία είναι φιλικά προσκύμενη στο Ιράν, γιατί πουλάει στο Ιράν πολλά τα έτη, ενώ η Ρωσία δίνει στο Ιράν, έχει μεγάλη διαφορά. Και το δεύτερο είναι ότι η Κίνα, ας μην ξεχνάμε ότι είχε μια μυστική συνεργασία από το 2016 μέχρι το 2019 με το Ιράν, όπου κατέληξαν σε μια πολύ μεγάλη συμφωνία, η οποία όμως δεν ευόδωσε ούτε πρακτικά στο στρατιωτικό κομμάτι, να φανταστείτε, ήταν να υπάρχει η παρουσία 5.000 στρατευμάτων κινέζικων στον αραβικό παύλα Περσικό κόλπο. Και αυτό δεν έγινε εφικτό, όπως επίσης η επένδυση και ούτω καθεξής. Όμως η Κίνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή για τρεις λόγους. Ο πρώτος και μεγαλύτερος λόγος λέγεται Ιράν. Ο δεύτερος λέγεται Πακιστάν και ο τρίτος λέγεται Ινδία. Αυτά τα τρία λοιπόν τους ενδιαφέρει, γιατί κατά τα άλλα με τις αραβικές χώρες έχουν συνάψει στρατηγικές συμφωνίες μεταφοράς όλων των εμπορικών, του εμπορικού ισοζυγίου που θέλουν και της τεχνογνωσίας. Άρα λοιπόν για αυτούς αυτές οι τρεις χώρες είναι εμπόδιο ούτως ώστε να πάνε προς τη Δύση. Από εκεί και πέρα η Κίνα ξέρει ότι έχει στρατιωτική υπεροχή σε σχέση με αυτές τις χώρες και έχει την τάση να φτάνει την ίδια υπεροχή των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν θέλει να παίξει ένα παιχνίδι ισοζύγιο. Ζητάει ανταλλάγματα που έχουν Ταϊβάν. Να φανταστείτε ότι σήμερα.
1: Εντύπωση μου έκανε, κύριε.
2: Η ανακοίνωση του Τραμπ.
1: Του Τραμπ, δηλαδή.
2: Ναι, το γύρισε εντελώς. Το γύρισε παντελώς.
1: Συγγνώμη, την άδειασε την Ταϊβάν.
2: Ναι, το γύρισε.
1: Εντελώς. Τι το γύρισε. Εντάξει, εσείς το λέτε επιστημονικά. Συγγνώμη, τους άδειασε. Και έτσι όπως το είπε. Άκουσα τη δήλωση. Έτσι όπως το είπε. μη δω αποσχιστικά. Πώς το πω, λες και τους τραβάει από τα αυτή.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει. Θυμάστε την
1: δηλαδή πρέπει η οικονομική διπλωματία, το διπλωματία εντός εισαγωγικών τελικά, γιατί η εξωτερική πολιτική του Τραμπ πλέον είναι οικονομική διπλωματία, το διπλωματία εντός πολλών εισαγωγικών. Πρέπει να πήγε πολύ καλά στην Κίνα για να πήγαν αυτή τη δήλωση.
2: Πήγε εξαιρετικά και μάλιστα έχω βγει στη τηλεόραση και με ρωτάνε, μου λένε, και μάλιστα άλλοι λένε, δεν πήγε καλά, δεν έκανε. Μα μισό λεπτό. Τι ακριβώς συγκρίνουμε, το πώς κατανοούμε την Ελλάδα ή πώς κατανοούμε τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έβγαλαν, μπορώ να σου το πω, συμβόλαια. Έβγαλαν δισεκατομμύρια χθες. Και τα δισεκατομμύρια λέει το εξής. Καταρχήν, εξασφαλίζει την οικονομία την εσωτερική. Εξασφαλίζει επενδύσεις από τους Κινέζους στην Αμερική. Εξασφαλίζει αγορά του δημοσιονομικού ελλείμματος, γιατί ξέρουν οι Κινέζοι ότι όταν αποπληρώνονται. Αν δεν αποπληρώνονται, μπορούν να επενδύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ξεκαθαρίσαν τους ρόλους με τις βίζες. Ένα σημαντικό πράγμα, με το οποίο είχε γίνει και ολόκληρη φασαρία με το Ρούμπιο. Το οποίο το αλλάξανε το όνομα με τόσες Κίνες για να μπορέσει να είναι στην Κίνα. Γιατί ήταν persona non grata για την Κίνα κάποια στιγμή ο Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και βεβαίως βγάλανε λαβράκι όσο αφορά τα στενά. Έχω πει λοιπόν, το έχω πει επανειλημμένες φορές και από προηγουμένως δεν γίνομαι επισκεπτός, αλλά ποιος θα κυβάει. Θα γίνουν διεθνείς συνθήκες για τα στενά. Και μάλιστα, αν θέλετε και ένα νέο, έτσι, μίλησα πρόσφατα στο Cyprus. Θα γίνουν διεθνείς συνθήκες για τα στενά. Και μάλιστα, αν θέλετε και ένα νέο, έτσι, μίλησα πρόσφατα στο Cyprus Shipping Chamber την προηγούμενη Τετάρτη. Ήμουνα ο κυρίως ομιλητής της περιοχής.

0: μετά την αποχώρηση του Τραμπ θα γίνει κίνηση από τους Κινέζους σε σχέση με τα στενά της Ταϊβάν για την Ταϊβάν. Και όχι μόνο τους πρόλαβε, αλλά φρόντισε ο Τραμπ να ανακοινώσει τα σημερινά με την Ταϊβάν, ότι μην κάνετε κίνηση, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μιλάει το δημογραφικό και το ΑΕΠ σε σχέση με ένα μικρότερο ΑΕΠ, το οποίο υποτίθεται ότι θα επενδύει ένα 14 δισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς οι Αμερικανοί στην Ταϊβάν. Και τώρα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ το πουλάει προς την Ταϊβάν, λέγοντας το ίδιο πράγμα που είπε κάποτε στην Ιαπωνία. Εάν θέλεις την παραμονή Αμερικανικών στρατευμάτων, αντί να σου επενδύσω, θα πρέπει να πληρώσεις. Και το απαντήσανε οι Ταϊβανέζοι ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και αυτό θυμίζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, την ιστορία, αν θυμάστε καλά, με το δημοψήφισμα των Κούρδων για να γίνει ανεξάρτητο κράτος, αν θυμάστε καλά, επί Biden. Λίγο πριν φύγει ο Biden, που τελικά όχι μόνο δεν έγινε, αλλά γύρισε και εναντίον των Κούρδων, που μετά παραδόθηκε ουσιαστικά το PKK προς τη μεριά της Τουρκίας, μέσα στο Ιράκ κτλ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα γίνονται όταν κάποιος δεν κατανοεί τη σημασία του να έχεις μια ισχυρή οικονομία και να μην είσαι αλληλεξαρτώμενος μόνο από το διεθνές δίκαιο και ή μόνο αλληλεξαρτώμενος από μια επικοινωνιακή πολιτική. Και
1: αυτό πρέπει στο να θέμα, το κύριε Φθινόπουλε, πάμε στο θέμα της οικονομίας που μόλις αναφέρατε, γιατί είναι πολύ ωραίες οι αναλύσεις και η Ταϊβάν και η Ερυθρά και όλα αυτά. Το θέμα όμως είναι ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, μας βλέπω να είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο εμάς ως Ελλάδα, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Ίσως να έχουμε θέμα με την επάρκεια των καυσίμων. Το μέλλον προμηνύεται άσχημο αν δεν έχουμε μια λύση στην περιοχή.
0: Ωραία τα λέμε. Να σας εξηγήσω όμως μερικά πράγματα, γιατί γίνονται και πρέπει να γίνονται ορθές και ορθολογικές αναλύσεις. Καταρχήν, το πετρέλαιο και το αέριο επηρεάζει την Ευρώπη κατά 20%. Αυτό που επηρεάζει την Ευρώπη είναι ο φόβος, είναι το ρίσκο, είναι το ασφάλιστρο, είναι η παράδοση του προϊόντος αργά. Δεύτερον, το Ορμούς πρακτικά δεν κλείνει. Πρακτικά. Γίνεται όμως το εξής. Καταρχήν δεν είναι στο Ιράν. Ανήκει μεταξύ Ιράν και Ομάν. Τα στενά του Ορμούζ από τη μεριά του Ομάν όμως είναι πολύ, είναι βραχώδης περιοχή και είναι ρηχή περιοχή. Και αυτό προκαλεί πρόβλημα για όλη την αυσιπλοεία. Τρίτον, το πρόβλημα του Ορμούζ είναι από το 1979 και όχι από το 1971 και τώρα. Και μάλιστα έχει υπάρξει ιστορικό παρελθόντος απέναντι σε αυτό. Οι λύσεις λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες. Πρώτον, όπως έγινε με την πολιτική της πειρατείας το 2001 στη Σομαλία, το οποίο ουσιαστικά αφήσανε και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι αμερικανικές να υπάρχει στράτευμα πάνω στα πλοία. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτό, είναι η πολιτική που κάνει η ίδια Αμερική, συνοδεία. Και με συνοδεία περνάνε. Τρίτον, αν δεν είναι αυτό, θα πρέπει να είναι άμεσα εμβόλυμα πολιτική στρατιωτική εναντίον το οποιασδήποτε ιρανικής πλευράς και αν είναι αυτό. Γιατί οι Ιρανοί χτυπάνε με χαμηλή τεχνολογία, με πολλαπλό πληθυσμό με βαρκάκια, πλησιάζουν και ανεβαίνουν τα πλοία και κάνουν ουσιαστικά μία πειρατεία, ας πούμε, στα Σιμπή, λέγοντας ότι δεν έχει το δικαίωμα να περάσετε. Και επειδή το ασφάλιστρο είναι μεγάλο, το προϊόν που πιθανώς να κουβαλάει ένα πλοίο είναι μεγάλο, δεν παίρνουν το ρίσκο. Με εξαίρεση 3-4 εταιρείες, και μάλιστα μία από αυτές που ξέρω είναι ελληνικών πλειοκτητικών συμφερόντων, οι οποίες ρισκάρανε και περάσανε μια χαρά. Όμως το ρίσκο είναι μεγάλο. Τώρα, η παγκόσμια οικονομία έχει δύο κομμάτια τα οποία φοβάται αυτή τη στιγμή. Πρώτον, ότι ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανίας πρέπει να τελειώσει και να τελειώσει εντός του 27, που το έχω ξαναπεί, από το 22 το έχω πει αυτό, λόγω πίεσης καταστάσεων για πολλούς άλλους λόγους. Όμως η συνέδεση των γεγονότων αυτών, λίγο με τη Μέση Ανατολή και κατά πολύ με τον κόλπο, φαίνει μια διαχωριστική γραμμή από βόρεια προς νότια, το οποίο ουσιαστικά διαχωρίζει τη Δύση με την Ανατολή. Και αυτό φέρνει μεγάλο κακό τόσο στη μετακίνηση του πληθυσμού, εμπορικά δηλαδή, όσο και στη δημιουργία του ΑΕΠ, όσο στη μεταφορά του πλούτου, στην παραγωγή του πλούτου
1: και να κλείσουμε, κύριε Φθινόπουλε, ευχαριστούμε.
0: Και αυτό μας φέρνει προβλήματα στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι μια κλειστή ακόμα αγορά, δεν είναι φιλελεύθερη αγορά όπως είναι η Αμερικανική. Υπάρχει διχογνωμία και πολυφωνία και πολύ αργή να πάρει απόφαση για το ασπίδες 2, ας πούμε, το οποίο το πρότειναν πολύ στην αρχή, το είχαμε πει και στην αρχή και δεν το κάνουν, λένε να το κάνουν, αλλά το πρόβλημα είναι ο προϋπολογισμός και βέβαια το πολιτικό κόστος. Χρειάζεται ηγεσία, η οποία ηγεσία να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος.

0: και όχι θεωρήματα. Τα θεωρήματα και οι αναλύσεις τις κάνουν πολύ καλά, όπως είπατε πολύ καλά πριν. Την πρακτική όμως υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν γείτονες χώρες που έχουν δημιουργήσει διάφορα όνειρα στα μυαλά τους, με τα οποία σκέφτονται στενά.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Φημίου.
2: Σαφέ αυτά που λέτε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
2: καλά.
1: Πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Φημιόπουλε. Να είστε καλά, να είστε καλά, για χαρά.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Τέσσερις προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης ως παίκτες και ως προπονητές με την ίδια ομάδα. Ο Ιταλός Κάρλο Αντζελότη με την Μίλαν, οι Ισπανοί Μιγκέλ Μουνιόφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και Πεπ Γκουαρδιόλα με την Μπαρτσελόνα και ο Γάλλος Ζινεντίν Ζιντάν με την Ρεάλ Μαδρίτης.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Μην χρειαστεί σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Ουνής.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα τις εργασίες του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα υπόθεση παραμέλησης υλικών παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε στους Αιγαίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο. Τον θάνατο του δεύτερου τη τάξη ηγέτη του Ισλαμικού κράτους σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με δεδομένες επιστρέψαμε. Είναι 33 λεπτά μετά τη μία. Εδώ στο Real FM 97,8. Με δεδομένες ερωτήσεις και τα σχόλια που κάνατε νωρίτερα, τόσο για το θέμα με αφορμή το θέμα με την τραγωδία των δύο κοριτσιών στην Λουπολή, που θέσατε ευρύτερα θέματα, γιατί είπαμε την άποψή μας και αν και κατά πόσο κατ' εμέ δεν συνδέονται, ήταν η αφορμή και όχι η αιτία της τραγωδίας οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το είπαμε αυτό λοιπόν. Όπως είπαμε και για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Θα πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με έναν από τους πλέον αρμόδιους για αυτά τα δύο θέματα, ή τι. Πανεπιστήμια, άσυλο, ασφάλεια, ένα το κρατουμένο. Δεύτερον, εξετάσεις. Θα πάμε στον
1: Νίκο Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας. Υπουργέ, γεια σας.
2: Καλημέρα σας, μάλλον καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας, Υπουργέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί έχετε και τραχάματα τώρα και περνάμε το συνέδριο. Οπότε να εκμεταλλευτούμε όσο χρόνο έχουμε, γιατί δεν είναι και πολλοί. Είναι δύο τα θέματα. Καλά, είναι πολλά τα θέματα για την παιδεία, αλλά σε δύο θέλουμε να εστιάσουμε. Το πρώτο έχει να κάνει όχι με την τραγική διάστασή του, με τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τις εξετάσεις συνολικότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, μια συζήτηση για αλλαγή, συζήτηση λέω. Κατ' εμέ νομίζω εξετάσεις είναι το τέλος μιας εκπαιδευτικής διαδρομής. Προφανώς πρέπει να συζητηθεί το σύνολο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταλήγει εκεί. Άρα θέλουμε ένα σχόλιο σας. Τι γίνεται με τις εξετάσεις?
2: Πρώτα απ' όλα μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ μέσω του σταθμού σας σε όλα τα παιδιά που δίνουν. Και να απευθυνθώ πρώτα απ' όλα ως γονέας που έχω περάσει κι εγώ τέτοιου είδους εξετάσεις με τα παιδιά μου, αλλά και ως ένας άνθρωπος που τα τελευταία 35 χρόνια υποδέχομαι στα πανεπιστήμια νέους φοιτητές. Παιδιά, ούτε τελειώνει ούτε αρχίζει η ζωή σας με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, χωρίς άγχος, είναι μια κουβέντα το χωρίς άγχος, αλλά αυτό απορρέει από το να σκέφτεστε ότι υπάρχουν και άλλα πεδία στα οποία μπορείτε να πετύχετε στη ζωή σας. Δεν είναι μόνο το να μπείτε σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Υπάρχουν οι δυνατότητες να κάνετε το όνειρό σας πράξη με άλλους τρόπους. Επομένως, πάτε με διάθεση αυτό που έχετε διαβάσει, να το αποδώσετε και στο τέλος θα δείτε ότι ό,τι και αν προκύψει θα βρείτε το δρόμο σας και θα βρείτε να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Πάμε τώρα και στην ουσία του ερωτήματός σας. Τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις? Είναι ένα σύστημα, είναι 4-3 ώρα, άκρος.
0: Ο Δής διαφωνεί ότι πρόκειται περί του πλέον αδιάβλητου συστήματος.
2: Ακριβώς,
0: όμως πρόκειται, όμως, κύριε Υπουργέ, και για το πλέον άδικο, γιατί μέσα στα 3 ώρα.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Okay.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι 4-3 ώρα κρίνουν όχι μόνο το αν θα μπεις ή δεν θα μπεις, αλλά και το που θα μπεις. Mm-hmm. Με τους παράγοντες που μπορεί να υπησέρχονται σε μια τέτοια διαδικασία. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, όπως είπατε, είναι το πλέον αδιάβλητο. Άρα λοιπόν η πολιτεία τι έχει κάνει, γιατί η αλλαγή ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι το κάνω σήμερα, το διαπιστώνω το πρόβλημα και αύριο το αλλάζω. Ξεκίνησε ο εθνικός διάλογος για το εθνικό πολιτήριο. Τι περνάει μέσα από το εθνικό πολιτήριο, και γι' αυτό πολύ σωστά είπατε στην εισήγησή σας, διάλογος. Δεν έχει ολοκληρωθεί, κατατίθεται προτάσεις. Με βάση λοιπόν το τι έχουμε διαπιστώσει, τι θέλουμε, η όλη αξιολόγηση για την είσοδο στα πανεπιστήμια να μην είναι τα 4-3 ώρα, αλλά να έχει ένα βάθος χρόνου. Να συνεκτιμώνται και άλλες δεξιότητες και όχι μόνο σε 3 ή 4 μαθήματα. Να υπάρχει αποφόρτιση του μαθητή και της μαθήτριας από μια συνεχή και αέναη διαδικασία του να κυνηγάω εξετάσεις. Όλα να μπαίνουν σε μια καθημερινή διαδικασία, φιλική προς το μαθητή, μέσα από το σχολείο, με μια διαφορετική αντίληψη της τάξης. Άρα λοιπόν, τα έβαλα πολύ έτσι γενικά, όλα αυτά εξειδικεύονται...
0: Και πάμε στο ειδικό. Άρα χρονοδιάγραμμα, υπάρχει θέμα λαγόνα, αυτό...
2: Προσέξτε, ναι. Όταν ξεκίνησε ο
0: εθνικός διάλογος... Κάντε σας να μας πείτε ότι αλλάζει αύριο.
2: Προφανώς. Όταν ξεκίνησε ο εθνικός διάλογος ήταν για 9 μήνες. Ξεκίνησε περίπου το Φεβρουάριο, άρα φαντάζομαι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί ο διάλογος, θα μαζευτούν όλες οι προτάσεις, διότι στην ομάδα του διαλόγου είναι περίπου 106 άτομα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, mm-hmm. από όλες τις βαθμίδες mm-hmm. της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα συγκεραστούν αυτές οι απόψεις και μετά προφανώς θα συμμετέχουν και τα κόμματα. Εδώ τώρα είναι και μια κριτική που θέλω να κάνω, διότι κάποιοι είπαν ή κάποιες πολιτικές δυνάμεις ότι δεν συμμετέχουν, δεν συμφωνούμε, δεν κάνουμε. Μα εδώ δεν είναι πολιτική. Εδώ πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για το αύριο, πρόκειται για την παιδεία. Ας καθίσουν στο τραπέζι, να εισφέρουν με την άποψή τους και είμαι σίγουρος ότι από όλες αυτές τις απόψεις το συμπέρασμα το οποίο θα αποκομίσουμε θα είναι τέτοιο, το οποίο θα είναι εξ όφελος, κρατώντας πάντα σε όλη τη διαδικασία του όποιου τρόπου εξέτασης την αδιαβλητότητα.
0: Άρα μέχρι μέσα στο 27 θα κατατεθεί... Μέσα στο 27. Θεωρητικά στο 27, γιατί θα έχουμε και εκλογές, ναι.
2: Δεν μπορώ να το πω τώρα. Ναι. Είναι το 9 μήνος.
0: 9 μήνο είναι, όχι, δεν λέω αυτό, ναι.
2: Και από εκεί και πέρα είναι η διαδικασία του να ολοκληρωθεί, το να παρουσιαστεί,
0: αυτό λέω,
2: να πει σε μια διαβούλευση. Όλα αυτά έχουν και κάποιες τεχνοκρατικές.
0: Άρα όμως, τίθεται και θέμα αλλαγής προφανώς των εξετάσεων, σωστά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και τι έχει λεχθεί από τα πιο επίσημα χείλη, από την Υπουργό, γενικά από την πολιτική εργοπαιδεία και γενικά από την πολιτική ηγεσία, ότι τα παιδιά που είναι σήμερα Δευτέρα Γυμνασίου θα έχουν μπροστά τους το νέο τρόπο εισαγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στο θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, Υπουργέ, γιατί τα επεισόδια που είδαμε αυτή την εβδομάδα και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μας έχουν ανησυχήσει ιδεόντως. Νομίζω ότι τίθεται τώρα περισσότερο από ποτέ το ζήτημα της ασφάλειας στα ελληνικά πανεπιστήμια, ειδικά μετά τις εικόνες που είδαμε και τις κραυγές που ακούσαμε από τους φοιτητές που υφίστανται βία ακραίου βαθμού. Απ' την άλλη, είχαμε και τα σχόλια ότι γιατί μπήκε η αστυνομία στο πανεπιστήμιο όταν βλέπουμε παιδιά να δέρνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τι κάνει η κυβέρνηση για αυτές τις εικόνες? Γιατί δεν δούλεψε η πανεπιστημιακή αστυνομία? Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτούς που μπορούν να μπουν μέσα στα πανεπιστήμια?
0: Και το θέμα το έχετε ζήσει, κύριε Υπουργέ, σε αυτό που λέει Κασιανή, εσείς και από τις δύο πλευρές.
2: Συμφωνώ.
0: Και ως Πριτανής,
2: όταν έσπασα μία κατάληψη
0: και με βίαιο τρόπο το ζήσατε και ως
2: ναι,
0: λύση όμως ποια είναι, όπως λέει Κασιανή.
2: Ως Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Βεβαίως, πάμε. Θα συμφωνήσουμε, αγαπητοί φίλοι.
0: Απέτυχε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Το αντιμετωπίσατε ως πολιτικά φοβικά.
2: Θα το πω και αυτό. Δεν κρύβομαι εγώ πίσω από το δάχτυλό μου. Πρώτον, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι από το 19 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργός κατάληψη σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεύτερον, θα συμφωνήσουμε ότι στα μεγάλα κάμπουσεις έχει πάψει παραβατικότητα. Κυκλοφορούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εκεί που υπήρχαν ναρκέμποροι και παραβατικά στοιχεία. Τρίτον, θα συμφωνήσουμε επίσης ότι όλες αυτές οι αποκρουστικές εικόνες που είδαμε προχτές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Αυτό όμως δεν αμβλύνει το ερώτημά σας, το οποίο θα απαντήσω. Τι κάνει η πολιτεία για αυτά? Πανεπιστημιακή αστυνομία. Με τα πλέον επίσημα χείλη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ήταν μια κίνηση η οποία δεν περπάτησε. Σαφώς. Άρα την αφήνουμε. Τι κάνουμε λοιπόν ως πολιτεία γι' αυτό? Πρέπει να δώσω τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια, τα οποία τι έχουν, το αυτοδιοίκητο, έτσι, να προλάβουν ή να αποτρέψουν τέτοιες δραστηριότητες. Διότι, επίσης να συμφωνήσουμε, υπάρχει περίπτωση, πείτε μου κάπου ένα τον κόσμο, έχω περάσει από πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και εσείς ως έγκριτοι δημοσιογράφοι τα γνωρίζετε. Υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι οπουδήποτε ένα τον κόσμο, όταν θα δουν τον τάδε να μπαίνει και να προσπαθεί να χτυπήσει τον Δίνα, να του κόψει το χέρι? Όχι. Θα σκεφτεί λοιπόν αυτός που θέλει να κάνει την παραβατική πράξη αν υπάρχει τρόπος να κρυφτεί. Να κρυφτεί. Όχι να πει δεν θα το κάνω αν το έχει αποφασίσει. Πώς θα κρυφτεί από αυτό? Με τεχνικά μέσα. Ποια είναι τα τεχνικά μέσα? Κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος. Γιατί δεν έγιναν μέχρι τώρα? Εγώ το ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι ναι, μεν είχαν νομοθετηθεί από το 21-22 και μετά, αλλά στην πορεία το κάθε πανεπιστήμιο όντως έκανε τη μελέτη και υπάρχουν πανεπιστήμια, βλέπε Πολυτεχνείο και Αριστοτέλειο, που έχουν μπει κάποιες κάμερες. Όμως οι μελέτες αυτές δεν έχουν την σωστή ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί έχουν γίνει από εταιρείες που ασχολούνται με αυτά. Πού βρισκόμαστε τώρα? η αρμόδια υπηρεσία, η αρμόδια, ναι, υπηρεσία του κράτους, το ΚΕΜΕΑ, Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, έχει εκπονήσει για όλα τα πανεπιστήμια, ενιαία, ανάλογα βέβαια και με την βαθμό επικινδυνότητας, προτυποποιημένο σχέδιο ασφαλείας, έτσι ώστε όλοι να ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες. Δεύτερον, οι κάμερες. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να μην μπούμε και στη διαδικασία των προσωπικών δεδομένων. Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν. Ο νόμος ορίζει σε κοινόχρηστους χώρους. Ναι, σε κοινόχρηστους χώρους. Αλλά πού. Μελέτη έγινε. Μετά την ψήφιση του νόμου τον Ιούλιο, που ο νόμος αυτός τι ήρθε να κάνει. Ήρθε να ενισχύσει έτσι περαιτέρω αυτόν τον 47-77 του 21. Άρα λοιπόν τι έδωσε. Έδωσε όλα αυτά που σας λέω. Την ελεγχόμενη είσοδο με τους card readers και την ακαδημαϊκή φοιτητική ταυτότητα που έχει ο καθένας από εμάς, έχουν φορτωθεί ήδη από την ΕΔΙΤΕ, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν παραπέμπουν σε πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα. Και από την άλλη πλευρά έχει δοθεί για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο, άμεσο και ουσιαστικό για ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες. Εφαρμόστηκε, βεβαίως. Πού, στο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο. Πότε στο Πολυτεχνείο, να θυμίσω την 17 Νοέμβρη που έγινε ο χαμός στο κτίριο Γκίνη. Λοιπόν, όσοι συνελήφθησαν έχουν ήδη ξεκινήσει, πάρει τις ποινικές διώξεις και το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε τις πειθαρχικές διώξεις και την αστική ευθύνη. Τι σημαίνει αστική ευθύνη για πρώτη φορά. Κατέστρεψε ο Τάδε.
0: Ναι, εντάξει, ναι, να πληρώσει το λογαριασμό. Ναι, okay.
2: Το ίδιο συνέβη και τώρα στο Αριστοτέλειο που έγινε με τον Αντιπρέσβη.
0: Κύριε Υπουργέ, για να γινόμαστε και πρακτικοί, χρονοδιάγραμμα σε αυτό υπάρχει.
2: Πολύ σωστή η παρατήρηση. Όλα τότε αυτά για να αγοραστούν, δεν ναι πάμε στο ηλεκτρολογίο της γειτονιάς και λέμε στο
0: διαγωνισμοί δηλαδή.
2: Μπράβο. Α, οι διαγωνισμοί εντάξει λοιπόν, επειδή είναι μεγάλοι, θέλω να πιστεύω ότι στους μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί και θα αρχίσουν να τοποθετούνται.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, έχουν γίνει βήματα, έχουν μειωθεί, θα κοιτάξουμε να τα αποτρέψουμε χωρίς με σιγουριά κανένας να πει ότι ξέρεις ότι εξαφανιστούν. Λέω, card reader. Είμαστε
0: κύριε Υπουργέ, έχουμε ενστάσεις αυτά τα οποία λέτε.
2: Βεβαίως,
0: εγώ δεν έχω και πολιτικές ενστάσεις, αλλά ο χρόνος δεν είναι επαρκής. Θεωρώ ότι θα πρέπει να την κάνουμε τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι δεν αγγίζεται τη ρίζα. Δεν αγγίζεται τη ρίζα του προβλήματος.
2: Πείτε μου ποια είναι η ρίζα του προβλήματος, αν έχετε χρόνο.
0: Θα ανοίξουμε συζήτηση μεγάλη. Θα θέλαμε όμως να την κάνουμε με την Κασιανή. Ξέρετε ποια είναι. Η ρίζα. Ναι. Το τι γίνεται με τους φοιτητές, φοιτητικές εκλογές, ναι, φοιτητικοί σύλλογοι.
2: Άρα λοιπόν βάζετε ένα ερώτημα το αν πρέπει να υπάρχουν ναι φοιτητικοί σύλλογοι, κομματικοί σύλλογοι.
0: Αυτό
2: η άποψή μου ναι είναι κομματικοί σύλλογοι, όχι.
0: Α, μπράβο, οκ. Okay.
2: Φοιτητική
0: παρουσία δεν τα ανακαλύπτει με τον τροχό. Το έχουν λύσει. Το έχουν λύσει και άλλες χώρες με τους συλλόγους.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε τώρα όμως.
0: Πάμε να σας πούμε σε κάτι άλλο όμως.
2: Αυτοί οι σύλλογοι τι είναι. Συνδικαλιστικοί σύλλογοι που δεν εμφανίζονται στο πρωτοδικείο ως κομματικοί σύλλογοι. Άρα
0: το ίδιο λέμε, ναι.
2: Μπράβο. Άρα είναι και θέμα νοοτροπίας.
0: Αυτό, δηλαδή, αυτό λέω, το αντιμετωπίζετε φοβικά, αλλά γι' αυτό είπα είναι μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε για το συγκεκριμένο.
2: Οι κομματικοί σύλλογοι διαφωνώ και δεν πρέπει να υπάρχουν. Τα πετσαρίες με αφίσες του ενός ή του άλλου, ακόμα και την ημέρα των εκλογών, σαφώς και δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Να πάμε σε ένα ερώτημα που μας έχουν στείλει και με αυτό να κλείσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Που και οι πολλοί κόσμο δεν ξέρουμε.
1: Έχουμε
0: αν...
1: εδώ και αρκετό καιρό μας στέλνουν μηνύματα υφυπουργέ από την ΧΙΟ, οι φοιτητές εκεί του νησιού, ναι, ότι δεν έχουν αρκετά δρομολόγια ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στις φοιτητικές εστίες στη λέσχη του Πανεπιστημίου, ότι τελειώνουν τα δρομολόγια πολύ νωρίς με αποτέλεσμα να χρειάζεται ή να περπατήσουν πάρα πολλές ώρες ή να πάρουν ταξί.
2: Εύλογο η παρατήρηση στο ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα πρώτον της πολιτείας, να απευθυνθούν στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, διοίκηση τμήματος και διοίκηση του Πανεπιστημίου και μετά να δούμε τι μπορεί να κάνει η πολιτεία. Στο τι, στη μεταφορά, η μεταφορά γίνεται με τη ΜΕΚΤΕΛ, άρα πού παρεμβαίνουμε. Και υπάρχει και η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, πολίτες είναι όπως όλοι οι άλλοι.
0: Ωραία, θα το ψάξουμε αυτό. Ναι.
1: Και θα σας, είναι φοιτητές πανεπιστημίου και ζητούν μια βοήθεια.
2: Εγώ τι θα έκανα, ή απλά ως ακαδημαϊκός. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα δρομολογία. Υπάρχουν αυτά τα δρομολογία. Άρα φτιάχνω ένα και ένα πρόγραμμα σπουδών τέτοιο, φιλικό και προς τις υπόλοιπες ανάγκες των φοιτητών σε σχέση με, με τη μετακίνησή τους. Απλά και λέω. Όχι να, επειδή έρχομαι για δύο ώρες, δεν λέω ότι γίνεται, σε κάποια πανεπιστήμια γίνεται. Να πάει κάποιος για δύο ή για τρεις μέρες να μαζέψω όλες μου τις ώρες εκεί, να κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ και να. Όχι. Φιλικό, πρόγραμμα σπουδών φιλικό προς τις ανάγκες, ανάλογα με την κάθε φορά εκάστοτε τοπική διαδικασία. Από τη στιγμή που θέλουμε να έχουμε πανεπιστημιακά τμήματα σε πολλές πόλεις, θα πρέπει λοιπόν και η ακαδημαϊκή κοινότητα, μάλλον οι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, να φτιάξουν ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών φιλικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Υπουργέ. Όχι, θα επανέλθουμε στο κατά τη γνώμη μας μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ.
2: Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα.
1: Έφτασε.
3: Α, και.
1: Εννοείται.
3: Με.
1: Ξέρω.
3: Χωρίς.
1: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Βρε αγάπη μου, πώς ωραία μέρα είσαι.
6: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και σημειώστε στο ημερολόγιο σας την 25η Μαΐου, γιατί η Nexis Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 για Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει την ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
4: Και λίγο πριν κλείσουμε, παιδιά, θα κάνω και το προσωπικό μου ρουσφέτη. Όπως γνωρίζετε, εγώ. Η καταγωγή μου είναι από τη Λέσβο, των γονιών μου. Αύριο λοιπόν, μεταξύ μας, εμείς θα μαζευτούμε οι κασμάδες με πρωτοβουλία ενός πολύ καλού φίλου και μυτιλινιού δημοσιογράφου του Lesbos News, του Γιάννη Συνάνη. Μυτιλινιό τραπέζι είναι αυτό, κυρία Κασιανή μου.
3: Όλοι θα ήθελα να είμαι σε αυτό το τραπέζι.
4: Στον ίσως Ρόδο, στο λιμάνι του Πειραιά, θα μαζευτούμε είτε μυτιλινιοί δημοσιογράφοι, είτε φίλοι της Λέσβου. Δεν είναι μόνο για να μπεκροπιούμε, διότι θα πρέπει μετά από αρκετά χρόνια να επικοινωνηθούν τα σοβαρά προβλήματα του νησιού. Ιδίως τώρα με τον αυτόδη πυρετό και σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το νησί. Το Γιάννη το Συνάνη τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, χαίρετε.
5: Χαίρετε. Γελάω γιατί άκουσα τη συμπαρουσιάστρια να λέει πολύ θα ήθελα. Τι την εμποδίζει.
4: Ο αυτόδης πυρετός.
3: Όχι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω, θα προλάβω να τσιμπήσω κάτι αν είναι στο τραπέζι και ο Δημήτρης. Αυτό με εμποδίζει.
4: Λόγω κατανάλωσης. Γιάννη, μη δίνει σημασία. Κακεντρέχειες. Γιάννη, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, δώσε μας τους τίτλους με την κατάσταση που υπάρχει στο νησί.
5: Θα τα πω σύντομα, Δημήτρη. Απλά να πω ότι όποιος δεν έρθει, χάνει. Τόσο απλά.
4: Ωραία.
5: Κοίταξε να δεις, όπως ξέρεις Δημήτρη, η κατάσταση με τον αυτόδη πυρετό είναι τραγική, είναι φιαλτική. Ξέρεις πάρα πολύ καλά λόγω του η καταγωγή σου από τη Λέσβο και ξέρω ότι βοηθάς με κάθε τρόπο, βάζεις πλάτη και εσύ από το δικό σου μετερίζει. Δεν είναι τα πράγματα καλά και κυρίως διότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα οι κτηνοτρόφοι είναι ότι γίνεται θανάτος των ζώων. Δεν μπορεί δηλαδή στο πρώτο μήνα που είχαμε 43 κρούσματα δεν μιλάμε. Είχαν αντισώματα, όχι, δεν είχαν τον αυτόδη πυρετό. Σε 43. Κρούσματα να θανατώνονται 12.000 εγωπρόβατα. Δεν είναι καταστροφή. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μια σπάνια ράτα εγωπροβάτων στη Λέσβο, μάλλον προβάτων, η οποία κινδυνεύει να χαθεί ολότελα. Και κάνουν έκκληση κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ετοιμάζουν νέες πιο δραστικές κινητοποίησεις. Λένε ότι θα αποκλείσουν το λιμάνι και τις.
4: Έρχονται νέες κινητοποίησεις.
5: Ναι, μέσα στη βδομάδα και το αεροδρόμιο και δεν θα επιτρέψουν αυτή τη φορά να φέρει ούτε αυτοκίνητο, ούτε επιβάτες, ούτε τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό, δημιουργεί πρόβλημα και στην κοινωνική τάξη της Λέσβου, γιατί ναι, μεν θέλουν οι Λέσβοι να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, αλλά ωστόσο όταν τους εμποδίζονται και αυτούς να γίνονται οι δουλειές. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν άμεσα μια λύση, κυρίως σε αυτό το τομέα. Δεν θέλουν τη θανάτωση, αντιδρούν. Σου λέει βρίσκεται 5 κρούσματα. Πάρτε τα 5 κρούσματα, θανατώστε τα. Αν υποτίθεται ότι υπάρχει πρόβλημα, ξαναελάτε να κάνετε άλλο έλεγχο μετά από ένα μήνα. Αν βρείτε άλλα πάλι, ξαναπάρτα. Αλλά όχι, δεν γίνεται τώρα να θανατώνονται. Αν πάει σύμφωνα με τις κατοικίες 43 με 12.000, σε τρεις μήνες θα έχουν μείνει μόνο 30.000 εγώ πρόβατα, κατά στο επιτέλους. Το 70% της ανάπτυξης του νησιού μας το ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι η κτηνοτροφία, όλα τα άλλα έπονται. Έτσι πρέπει να βρει η κυβέρνηση άμεσα, χθες θα έλεγα, μια λύση, όπως έγινε στην Κύπρο. Αυτό υποστηρίζει και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων, είναι υπέρ αυτής της τάσης, δηλαδή να εμβολιαστούν. Όχι στη θανάτωση λένε. Δεν το λένε δηλαδή επιστήμονες, δεν το λέει τυχαία ένας.
4: Άρα, Γιάννη Συνάνη, αυτά θα συζητήσουμε αύριο από κοντά όλα.
5: Εννοείται,
4: αύριο 11 η ώρα.
5: 11 η ώρα πάνω στον ίδιο του Ρόδος, όχι μόνο Λέσβη και Μυτιλίνη δημοσιογράφοι, αλλά και πολλοί συναδελφοί μας, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν τη Λέσβη και τη Μυτιλίνη, τα έλεγα εγώ, γιατί περάσαμε προσφυγικό, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
4: Ναι.
5: Με πανδημία, τώρα έρθει και το κερασάκι στην τούρα με τον Αφρόδη. Και είναι ένας τρόπος να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας που βάζουν πλάτη και στηρίζουν τη Λέσβο μας.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
4: Χαίρετε.
5: Πολύ και εσάς για το βήμα που μου δώσατε.
4: Χαίρετε.
3: Πολύ γρήγορα από τη Λέσβο στη Μονεμβασιά, γιατί είναι ο διαγωνισμός αυτής της εβδομάδας. Ο Real FM και η Selecta Rent Cars σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Πελοποννήσου. Βρείτε τη Selecta Rent Cars σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαση και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα προφάλι της Greco Strom. Αυτό τον Μάιο από την Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και ένα air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα. Μπείτε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Τρέξτε
4: σε παιδιά, τρέχοντας θα φύγουμε κι εμείς, γιατί περιμένει έξω Γιώργος Κολοκοτρώνης. Θα έρθει σε λίγο για ένα τριώρο με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Εμείς σας αφήνουμε, οι Rangers φεύγουν.
3: Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Ψάλτη που ήταν απέναντί μας, Βάσια Κούτρα και τη Χρυσακλητσιώτη που θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.

0: Τον Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο δεύτερος στη τάξη ηγέτης του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιστρέφοντας από το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, είναι εντάξει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου. Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων. Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη Σανγκάη αρχίζει αυτή την ώρα το πρώτο meeting στίβου της σειράς Diamond Link με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Πρώτη παρουσία σήμερα στον ανοιχτό στίβο και για τον Μίτλτο Τεντόγλου στο Μήκος. Στις 6 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο meeting Βεργότια που γίνεται στο Εργοστόλι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Οικονομού. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η κυρία Βάσκια Κούτρινη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Στούντιο παπάκυριαλfm.gr, το email της εκπομπής.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε στην αρχή της σεζόν που από αυτήν εδώ την εκπομπή έλεγα ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να βρεθούν στο Final Four του Μαΐου. Ήταν η ευχή μας, ήταν η ελπίδα μας, ήταν οι προσδοκίες που μας είχαν δώσει οι ίδιες ομάδες με τις μεταγραφές που είχαν κάνει, το budget, τους προπονητές, τη δίψα που είχαν. Τελικά αρχίζει το Final Four σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, και έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, διότι κατά τεκμήριο ήταν, αν όχι η καλύτερη ομάδα, μία από τις 2-3 καλύτερες ομάδες, τερμάτισε πρώτη. Η επιτομή της ομάδας έφτασε εκεί που έφτασε και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, έφτασε στη Βρύση, αλλά δεν μπόρεσε να πει νερό παρά το γεγονός ότι είχε κάνει το 2-0 μέσα στην Ισπανία. Τελικά έγινε το 2-2 και η Βαλένθια στο πέμπτο μάτς ήταν καλύτερη και πήρε την πρόκριση με το σπαθί της, αντίπαλός της η Ρεάλ, η προβληματική φέτος Ρεάλ. Αυτά για το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο σήμερα έχουμε ένα ανταγωνιστική. Αν ο Αστέρας κερδίσει την Κηφισιά σώνεται, πέφτουν οι Σέρες και η Λάρισα. Και αύριο τελειώνει το πρωτάθλημα, θέσεις 1 ως 4, 5 ως 8. Οι θέσεις 5 ως 8 κανένα ενδιαφέρον. Για το 1 ως 4 η ΑΕΚ σηκώνει τη 14η κούπα. Και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δεύτερη θέση, είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός με νίκη καθαρίζει. Εάν χάσει ή αν φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος στη βαθμολογία. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια.

0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Σας έδωσα πολύ γρήγορα στο ξεκίνημα της εκπομπής την αθλητική επικαιρότητα, που σαφώς είναι πλούσια, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια. Έχει σήμερα, ας πούμε, τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στις 5, ανάμεσα στην Τσέλσι και την Σίτι. Και γενικά πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να μας απασχολήσουν. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει μία ακόμα μεταγραφή στο μπάσκετ. Αναφέρομαι στον Καλάθι. Έχει Ολυμπιακός αγώνας 4 και 4 με τον Κολοσσό για να περάσει στα ημιτελικά. Έχουμε αγώνα πόλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού που πάνε για Final Four, όπως και οι άντρες. Είναι πολύ πλούσια επικαιρότητα. Οπότε εσείς καλείτε στο 211-200-8200 να σχολιάσετε την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Θα ακούσουμε και την μουσική μας και ελπίζω να κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 5. Ήδη έχουμε και την πρώτη γραμμή. Τον αγαπημένο σε όλους, τον κύριο Λευτέρη. Γεια σας, κύριε Λευτέρη μου. Κύριε Λευτέρη, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Γιώργο, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε, η υγεία σας?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι.
1: Πέρασε το κρύωμα,
0: εντάξει είμαστε, τώρα προχωράμε. Τώρα φτιάχνει και ο καιρός.
1: Ναι, όντως. Λοιπόν, ο Όφη έκανε καλή δουλειά, έτσι?
0: Ο Όφη, ναι, που πήρε το κύπελλο, τα είπαμε, πήρε το κύπελλο.
1: Ναι. Να σου πω, εμείς οι Χανιώτες με τις Ηρακλειώτες είμαστε αγαπημένοι, δεν έχει σημασία. Έχεις το λόγο μου.
0: Εδώ τώρα, εντάξει, τώρα επειδή ξέρω πολύ καλά, δεν είναι και απόλυτα έτσι.
1: Κοίτα να δεις, εντάξει. Ο Βαρδινογιάννης έχει κάνει καλές δουλειές και έχει κάνει εκεί τη γέφυρα, τα σφαλιά και είναι ευκολία για τους χωριάτες εκεί.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω τώρα, εγώ γενικά μιλάω. Παραδοσιακά υπάρχει μία έτσι ένας ανταγωνισμός, υπάρχει το Αταχανιά με το Ηράκλειο. Εντάξει.
1: Εντάξει, είμαστε όμως αγαπημένοι, εντάξει.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω οι πιο νέοι. Γιατί οι πιο παλιοί έχουν τα θέματά τους. Τέλος πάντων.
1: Στο μπάσκετ δεν τα πήγαμε, κύριε Γιώργο.
0: Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Με τον
1: Παναθηναϊκό. Ναι. Τώρα παίξαμε με την Μύκονο, θα ξαναπαίξουν ένα παιχνίδι.
0: Ναι, θα παίξουν στη Μύκονο, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και θα περάσει στα ημιτελικά, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ και τον Άρη.
1: Α, ωραία, καλά που μου τα πει, γιατί εδώ δεν τα μαθαίνουμε καλύτερα.
0: Πώς δεν τα μαθαίνετε? Και θα παίξει στον τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τελειώσει το Final Four και μετά θα παίξουν και το ποτάλιμα.
1: Εντάξει. Να σου πω, κύριε Γιώργο, θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε ένα γλυκό άνθρωπο εκεί στο Μενίδη, μωρέ. Τι γλυκός άνθρωπος. Πολύ καλός. Αυτός θέλει χαιρετίσματα σε όλους.
0: Για το λέτε για τον κύριο Νεόφυτο.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι εξαιρετικός κύριος. Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, έτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη. Και εμείς. Όλοι οι ακροατές του Real FM σας αγαπάνε. Το ξέρετε.
1: Να σου πω κάτι, πραγματικά να έχουμε καλοκαίρι, να έχουμε να κάνουμε καραμπάγιο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εδώ, όπως σου είπα, δεν έχει το κέντρο υγείας, μωρέ, ορθοπαιδικό να μας γράψει.
0: Όλα θα φτιάξουνε. Αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, τα ακούσουνε. Μίλησε κόσμος.
1: Τι μπορεί αυτός ο υπουργός, δεν ακούει να δεν
0: μάθουνε. Εντάξει, όλα θα φτιάξουν. Όλα θα φτιάξουν, κύριε Λευτέρη μου. Όλα θα φτιάξουν.
1: Η γιατρός, η κυρία, είναι μια Γαλλίδα. Πολύ καλή γιατρός.
0: Ναι, μου τα έχετε πει την άλλη φορά.
1: Μου λέει η γυναίκα, μου λέει, κύριε Λευτέρη, άμα μου δώσουν εντολή, θα σας γράψω εγώ φυσιοθεραπείες.
0: Ναι. Ωραία, κύριε Λευτέρη μου. Λοιπόν, να είστε καιρός, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια και χαρά και καλή καλά. Δύναμη.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και σιγά σιγά να αρχίσουμε και να αναλύουμε τι έχει γίνει, τι περιμένουμε, να ακούσουμε και εσάς τα δικά σας τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Γιάννης Κότσιρας μας λέει: κάνει το χειμώνα καλοκαίρι, μια και μας ευχήθηκε και καλό καλοκαίρι ο κύριος Λευτέρης, συνεργασία του Νίκου Μωραΐτη με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, το μπάσκετ, Γιώργο, άμα μπορείς, γιατί έχω θέμα με το... Λοιπόν, έχουμε αλλάξει για λίγο στούντιο και είμαι, αν με ακούτε λίγο περίεργα, είμαι έξω από τα νερά μου για λίγη ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μπάσκετ, το οποίο φυσικά είναι στην επικαιρότητα, διότι έχουμε το Final Four, το πόσο αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, και σε λίγο θα έχουμε και το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο εξάλλου τελειώνει. Οπότε θα έχουμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και μετά αρχίζει και το Μουντιάλ, έτσι, 11 Ιουνίου. Λοιπόν, προσωπικά θεωρώ ότι, εντάξει, όταν μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό, σαφώς το μερίδιο ευθύνης είναι σε όλους, σε μια ομάδα. Αλλά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, επειδή το έχω πει πολλές φορές και δεν έχω θέμα να το ξαναπώ, γιατί το είδα να έρχεται, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ανήκει στον προπονητή. Και όσοι ακούτε την εκπομπή από την αρχή της σεζόν, εγώ είχα πει από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο ότι η γλώσσα του σώματος του Αταμάν δεν μου άρεσε. Και το είχα πει και το είχα γράψει. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι έχω δικαιωθεί. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά μου προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που διαχειρίστηκε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, διότι έχω πει πολλές φορές, αυτή είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό είδαμε κάποιες φορές τον Μπαρτζόκα να τα βάζει με κάποιους παίκτες, ήταν στιγμιαίο. Και επειδή ο Ολυμπιακός όντως θυμίζει οικογένεια, αυτά λυθήκαν στο άψες βίσε. Δόθηκαν οι εξηγήσεις οι οποίες έπρεπε να δοθούν, σε χρόνο τετέ που λέμε, σε χρόνο ρεκόρ, και ο Ολυμπιακός είναι η επιτομή της ομάδας. Γιατί ο Ολυμπιακός στηρίζεται, έχει τα 2-3 μεγάλα ονόματα, αλλά στηρίζεται στο σύνολο. Ενώ ο Παναθηναϊκός, εάν δεν παίξει ο Ναν, αν μπλοκάρουν τον Ναν, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Ή αν παίξει ο Ντέιβις και όπως έπαιξε, ας πούμε, στο μάτς με τη Βαλένθια στην Ισπανία, εντάξει, ένα μάτς. Δεν έχει πολλές λύσεις. Δεν χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Χρησιμοποιεί 6-7 παίκτες. Και δεν τους διαχειρίζεται και σωστά. Μου έχει μείνει η απίστευτη δήλωση που έκανε τώρα στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια στο πέμπτο μάτς του Αταμάν, ότι πέσαμε με 4 παίκτες στην επίθεση. Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται αυτά. Είναι αντιεπαγγελματικά. Όχι για τον Σόλτς, για τον οποιοδήποτε Σόλτς. Έχεις ακόμα ένα ημίχρονο και ισοπεδώνεις τον παίκτη σου ψυχολογικά αλλά και ολόκληρη την ομάδα. Ή βγαίνει ο Λεσόρ και λέει ότι πήγαμε απροετοίμαστοι. Δηλαδή μια ομάδα με το πιο ακριβό budget παίζει, ας πούμε, το τελευταίο της χαρτί για να πάει στο Final Four και λέει το βασικό center four ότι είμαστε απροετοίμαστοι. Έχουμε μια γραμμή, βλέπω εδώ το Γιώργο από το Λονδίνο, γιατί έχω να πω πολλά, θα συνεχίσω μετά, αλλά Γιώργο.
1: Γεια σου.

0: Εάν ο Real FM αύριο το πρωί το πουλήσει σε μένα το σταθμό και τον κάνω Real 2026, θα βγαίνω εγώ και θα λέω 40 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, αν ο καθένας που. Δηλαδή τώρα έτσι όπως μου λες, η Νότιχαμ δεν έχει πάρει δύο πρωταθλητριών από τότε που το πήρε ο Μαρινάκης.
0: Δεν αλλάξει κανένα φορολογικό μητρό.
1: Όχι, α, εκεί θες να το πας. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δεν έκλεισε. Γιώργο, με συγχωρείτε. Επιχείρηση δεν είναι Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παλαθηναϊκός και κάθε ομάδα. Επιχείρηση δεν είναι.
1: Επιχείρηση είναι, εντάξει, όπως τα λες, τυπικά είναι επιχείρηση. Αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι οργανισμοί, είναι κλαμπ, είναι ιστορίες, ναι, είναι φανέλες, είναι ιδέες, είναι πολλά.
0: Γιατί τους ακούω σε πολλά ραδιόφωνα, θέλοντας να αμφισβητήσουν την παντοκρατορία του Ολυμπιακού επί κόκαλη, με κάποια λάθη που έχουν γίνει. Πρόσεξε τι λέω, χωρίς να τα βάλω εγώ αυτά. Αλλά την ίδια στιγμή που αυτοί αμφισβητούν τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και τα πρωταθλήματα που πήρε, καταρχήν το πήρε η ΑΕΚ πανάξια, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και καλά έκανε και το πήρε, έτσι. Την ίδια στιγμή που το λένε αυτό, βγαίνουν και επικαλούνται τα πρωταθλήματα αυτά που έχουν σβηστεί. Προ 14 χρόνια δηλαδή. Και ενώ έχουν σβηστεί τα υπόλοιπα 11, αυτοί τα προσθέτουν. Εκεί είναι εντάξει. Αλλά στα υπόλοιπα που δεν έχουν σβηστεί ποτέ από την ιστορία, που είναι καταγεγραμμένα στην UEFA, που έτσι, εκεί υπάρχει αμφισβήτηση. Έλα μωρέ, δεν έχουν μετρηθεί σωστά, ο Ολυμπιακός μέτραγε μετά το 50, κάποιοι άλλοι τα πήρε με τον κόκαλη.
1: Πάντως για μένα αυτά τα πράγματα τώρα το 2026 είναι, αφού ξέρεις ποια είναι η ψυχολογία μου και ποια είναι και η φιλοσοφία μου, είναι ανάξια σχολιασμού για μένα. Τα έχω πει πολλές φορές τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ολυμπιακός στις τελευταίες 3 εβδομάδες, ιδίως με τον Παναθηναϊκό, όλοι οι Ολυμπιακοί βλέπουν τον Ολυμπιακό πολύ καλά, πολύ καλό με τον ΠΑΟΚ. Εγώ είδα πολύ καλό τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ έχω μάθει να σέβομαι τους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε ένα φοβερό παιχνίδι με την ΑΕΚ μέσα στα Φιλαδέλφια, φέρνοντας σε πολύ δύσκολο σημείο την ΑΕΚ, και όχι μόνο αυτό, και με 10 παίκτες του ανέμεινε την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έτσι. Ήρθε στο Καραϊσκάκι, φίλε, και δεν κέρδισε ούτε ένα κόρνερ, δεν πέρασε τη σέντρα. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ότι μπορεί να ήταν κακός ο Παναθηναϊκός. Και η άλλη είναι ότι μπορεί να ήταν και πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Εγώ λοιπόν, βλέποντας τον Ταρέμι στη Γορυφή, βλέποντας ένα Ροντινέι που είναι από τα παλιά, από τα παλιά, από αυτά που έπαιζε στη Φλαμέγκο, βλέπω ένα Μπρούνο που μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε Γιώργο, και ένα Σιπιόνι, πρόσεξε τι λέω, που μπήνοντας αλλαγή μου έδειξε πράγματα τα οποία από τον μεγάλο Έσε, χωρίς να τον αμφισβητώ, δεν τα έχω δει. Είδα και δύο σούτρε, φίλε, έστω και αν κοντράρανε. Καταλάβες, είδα και δύο κάστες να πάνε να μπει μέσα. Με αντιλαμβάνεις τι θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, καλά θα είναι σήμερα, επειδή αύριο που θα γίνει το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά, σαν Ολυμπιακός, είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι. Δεν εκφράζει κανένα άλλο Ολυμπιακό. Εμένα εκφράζει. Εγώ θέλω να βγει τρίτος Ολυμπιακός. Και θα σου εξηγήσω το λόγο, λέει. Θέλω να πάει στο Europa. Γιατί. Στο Champions League είναι σίγουρα πολλά τα λεφτά, είναι άλλο level, σίγουρα όλα αυτά, αλλά στο Champions League άντε να πας μέχρι τους 8 ρε Γιώργο. Ομάδα Champions League είναι Ολυμπιακός, αυτό δεν κατεβαίνει. Αλλά μην ξεχνάς ότι και σαν ομάδα Europa μπήκε Ολυμπιακός και πήρε ένα ευρωπαϊκό στο conference. Νομίζω ότι έχει τεράστιες δυνατότητες όταν βλέπω την Aston Villa και επειδή ζω στην Αγγλία και την παρακολουθώ να είναι στο τελικό του Europa. Πιστεύω, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στην Aston Villa. Και έχω όρια ότι την έχει κερδίσει, όχι ο φετινός Ολυμπιακός, ο σοβαρός Ολυμπιακός. Και αυτός που είδαμε στο Champions League.
1: Ολυμπιακός. Μα νομίζω από τότε που χάσε ο Aston Villa από τον Ολυμπιακό, δεν έχει ξαναχάσει το γήπεδο της.
0: Δεν έχει χάσει ποτέ στην ιστορία.
1: Ναι, ναι, φοβερό, ναι.
0: Ποτέ στην
1: ιστορία. Και έριξε στη Λίβερπουλ 4.
0: Στην Αγγλία με καμιά ομάδα, ούτε με Μπαρσελόνα, ούτε με Ρεάλ, ούτε
1: χθες
0: με καμία.
1: Είδες 4 γκολ της έριξε. Της Λίβερπουλ στο χαλαρό.
0: Ναι. Και πρόσεξε, αυτή η ομάδα είναι στο τελικό του Europa, φίλε. Και να σου πω και κάτι, θα το πάρει κιόλας. Γράφω αυτό, το λέω εγώ.
1: Ναι, το πιο πιθανό, ναι.
0: Και ρωτώ εγώ, προκειμένου να είμαι στο Champions League, πρόσεξε τι λέω, είναι πολλά τα λεφτά, θα μου πεις, Γιώργο. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, δεν διαφωνώ. Αλλά προκειμένου να είμαι στο Champions League, να παίζω στην elite κατηγορία. Και να φτάσω το maximum, πιστεύω, δηλαδή είναι υπέρβαση ο Ολυμπιακός να φτάσει στις 8 ομάδες, αλλά άντε να σε βάλω στις 8.

0: γιατί από εκεί και πέρα τα νούμερα είναι αστρονομικά.
1: Προτιμάς να έχεις τις πιθανότητες σου να προχωρήσεις στο Europa, ναι.
0: Είναι πιο εφικτό να είμαι στο Europa, διεκδικώντας, γιατί πλέον έχω καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό, διεκδικώντας το δεύτερο ευρωπαϊκό, που θα είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο άλμα. Και για τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και για τους πιλάδους του, αλλά πολύ δε περισσότερο για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Σεβαστή, βέβαια.
0: Μπορεί αύριο ο Ολυμπιακός να κερδίσει, να χάσει ο ΠΑΟΚ ή να βαθύνει και να στεί δεύτερος. Εγώ λέω όμως, εγώ τι θα ήθελα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί είτε πας στο Europa και ξεκινήσεις δύο εβδομάδες πριν, είτε πας στο Champions League και ξεκινήσεις δύο εβδομάδες μετά, να ξέρεις, Γιώργο, δυστυχώς, με το λάθος που έκανε ο Ολυμπιακός, χάνοντας το πλεονέκτημα που είχε να ξεκινήσει στο Σεπτέμβριο τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και έχοντας μπροστά ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο όλοι αυτοί οι παίκτες που θα μπορούν να φορέσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού, για να καταλαβαίνομαστε, θα είναι σε εθνικές ομάδες ή θα περιμένουν να λήξει το παγκόσμιο κύπελο, να δουν τι προσφορές έχουν για να πάνε σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι. Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία.
0: Θα
1: τα ξαναπούμε. Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Για χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα της εργασίας του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο. Μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ θα ανακοινώσει η Ταχεράνη. Θα υποφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ζήσε.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο? Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εμένα η παρελθοντολογία δεν μου αρέσει, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Χάνουμε το νόημα. Δηλαδή τώρα, εντάξει, το διαβάζω. Τι τα διαβάζω, τέλος πάντων. Ο Τρίφωνας 13 δεν είναι 48, γιατί η Αλφα Εθνική ξεκίνησε το 59. Ο Γιώργος από τη Νέα Φιλαδέλφια μιλάει για αυτό που είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, τι λένε οι αεξίδες. Υπάρχουν εκεί για τα κάποια πρωταθλήματα του Κόκαλη, μου είχε ολόκληρη αναφορά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Με αυτό το σκεπτικό, αν γυρίσουμε πίσω 30-40 χρόνια, δεν κάνουμε εκπομπή. Ό,τι έγινε, έγινε, προχωράμε μπροστά. Τώρα τι γίνεται? Εμένα δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως τα βλέπει. Δηλαδή, άμα πω κάτι εγώ, τι σημαίνει? Ότι θα πιαστείτε από αυτό που είπα εγώ, το είπε ο τάδε? Αν εσείς πιστεύετε σε κάτι, τελείως. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το θέμα είναι να τα βάζουμε στη σωστή βάση τους. Να μην φοράμε οπαδικά γυαλιά. Μπορούμε να το κάνουμε. Όπως κάποιος μου στείλε, λέει, φοράς, είσαι γάβρος. Δεν είμαι, φίλε, γάβρος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, αλλά δεν είμαι γάβρος. Και το ξέρουν άπαντες. Εάν τώρα από αυτά τα οποία λέω, επειδή είπα, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μπάσκετ, ότι είναι επιτομή της ομάδας, φαίνομαι ότι είμαι γάβρος, εγώ ξέρεις, αν με ακούς, ότι λέω τα πράγματα όπως τα πιστεύω και όπως τα βλέπω. Αν πάει καλά ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, έλεγα ότι μ' άρεσε στην Ευρώπη. Ειδικά στο μάτς με την Αιτχόβεν ήταν εξαιρετικός. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός ο ίδιος στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο πάντα. Τι σημαίνει, τι συμπέρασμα βγάζεις? Ότι είμαι Ολυμπιακός στην Ευρώπη και δεν είμαι στην Ελλάδα? Ή έλεγα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου, τρομερή μπάλα. Αλλά ο ΠΑΟΚ μετά το Φλεβάρι δεν βλέπετε. Τι ήμουνα? Ήμουνα τότε ΠΑΟΚΖΙΣ και τώρα δεν είμαι? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χάνουμε το νόημα, χάνουμε την ουσία. Να γυρίσω στο μπάσκετ, αλλά έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Αργυρούπολη. Έλα, κύριε Γιώργο.
8: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Και εγώ για το μπάσκετ θα μιλήσω.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Λοιπόν, αφορά το Παναθηναϊκό. Και κάνω 2-3 ερωτήσεις θα θέσω. Προπονητής τροπεούχου 7 φορές πετάει μπουκάλι για να διακοπεί το παιχνίδι.
7: Ναι, θα το έλεγα τώρα, ναι.
8: Για να κόπουλε τι κάνεις? Ένα αυτό. Καλά, στους συγχωρεμένους πατέρα και θείο του αυτά δεν υφίστανται, έτσι. Προπονητής στο ημίχρονο να δίνεις τα κανάλια παίχτη. Ένα αυτό. Ναι. Πάμε τώρα. το να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα είναι ότι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί όλα θα κρυφτούν κάτω από το χαλί.
7: Ναι.
8: Επίσης, ακούω κουβέντες για Πασκουάλ. Ο Πασκουάλ δεν ήταν προπονητής στο Παναθηναϊκό που ο Γιαννακόπουλος τους είπε «Ελάτε ναι, με Πούλμαν».
7: Με το Πούλμαν, ναι.
8: Πάμε παραπέρα. Για ο Μπράντοβιτς, είμαστε σοβαροί τώρα. Ο Μπράντοβιτς θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού με πρόεδρο που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στο TikTok. Θα δεν συμβαίνουν. Και κάτι άλλο, το οποίο κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Στο πέμπτο παιχνίδι, κύριε Γιώργο, παρατηρήσατε πρώτα-πρώτα τον Παναθηναϊκό, δεν τον ξεφτύλισε η Βαλένθια σαν ομάδα. Τον ξεφτύλισε το προπονητικό team της Βαλένθια. Και θα σας πω γιατί.
7: Ναι.
8: Δεν πήρανε κανένα time out στον αγώνα.
7: Στον αγώνα ή στο τελευταίο δεκάλεπτο.
8: Στον αγώνα.
7: Ναι.
8: Κανένα. Και ο λόγος, ναι, ξέρετε ποιος είναι.
7: Ναι.
8: Δεν θα πάρεις ένα τσίρκο να το βάλεις να παίξει εσχύλο στο Ηρώδιο. Δεν γίνεται. Τσίρκο είχες απέναντί σου.
7: Εγώ είδα ότι υπήρχε ολόκληρος μηχανισμός παγίδες στο ΝΑΝ και ο αντίστοιχος ΝΑΝ, δηλαδή ο Μοντέρο, δεν είδα εγώ έτοιμο τον Παναθηναϊκό και ότι είχε ετοιμαστεί να τον αντιμετωπίσει.
8: Ακούστε, σε όλα τα παιχνίδια του Αρταμάν και όταν ήταν στην ΕΦΕΣ δεν είχε κάποιο είχε μέσα παίχτες one man show και αν έβγαινε έβγαινε, αν δεν έβγαινε δεν έβγαινε. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
7: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
8: Δεν είναι ο προπονητής, πώς να σας πω, ένας προπονητής ο οποίος να κάτσει, θέλετε να πούμε η Τούδη, θέλετε να πούμε οποιονδήποτε βάλτε.
7: Ναι.
8: Εντάξει. Και επιτρέπετε τώρα προπονητής.
7: Στηρίζεται στο ένστικτο.
8: Ναι, μα δεν γίνεται έτσι όμως.
7: Ναι, ναι.
8: Δεν γίνεται έτσι. Και γυρνάει και λέει, μας έλειπε ο Λούκας. Σοβαρά. Δηλαδή θα γυρίσει και θα πει ο Μπαρτζόκας, έχανα παιχνίδια επειδή μου λείπει ένας παίχτης. Καταλάβατε, αυτό θέλω να δείξω.
7: Και καλά κάνετε. Και συμφωνώ.
8: Δεν είναι κάτι... Α, και κάτι άλλο. Ακούγεται και για το Σπανούλι. Και προσέξτε τώρα τα τραγικά λάθη. Θυμίζω σε φίλους Παναθηναϊκούς, μετά το περιβόητο τρίποντο του Σπανούλη μέσα στο ΆΚΑ, ο Γιαννακόπουλος τον περίμενε στην είσοδο των αποδυτηρίων και του ευχόταν η οικογένειά, ναι, του και τα, ναι, παιδιά του, ναι, να βγάλουν καρκίνο. Το θυμάστε αυτό?
7: Ναι, και ζήτησε μετά συγγνώμη, μετά από καιρό βέβαια.
8: Κύριε Γιώργο,
7: ναι,
8: σε τέτοια πράγματα...
7: Ναι, εννοείται, εννοείται, τώρα προστεύω, εννοείται. Αλλά οφείλω να το πω ότι ζήτησε συγγνώμη δημόσια τουλάχιστον.
8: Μια ζωή συγγνώμη δεν
7: έχω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα, εντάξει, εγώ οφείλω να το πω από εκεί και πέρα.
8: Όχι,
7: ο καθένας
8: εκεί,
7: το
8: καταλαβαίνω τι λέτε.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ο καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή, έφερε ένα Παναθηναϊκό σε ένα, προσωπική μου άποψη, σε ένα αδιέξοδο. Φυσικά δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έτσι. Αλλά θα αργήσει να επανακάμψει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το να νικάς στον Ολυμπιακό δεν λέει κάτι. Τιμάς τα 7 αστέρια που έχει στη φανέλα σου. Δηλαδή, να πάμε έξω, στο ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ, αν νικάει κάθε χρόνο την Μπαρτσελόνα, τιμάει τα Champions League που έχει πάρει.
7: Μάλιστα. Ωραία.
8: Αυτά ήθελα να πω.
7: Πολύ ωραία, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και εγώ, γεια σας.
7: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σε πάρα πολλά, μήπως σε όλα με βρίσκει σύμφωνο. Θα συνεχίσω γιατί έχω μείνει στη μέση και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον κύριο Σίδωρο. Περιστέρη, γεια σας κύριε Σίδωρο. Έπεσε. Ωραία, προφανώς θα ξαναπάρει ο κύριος Σίδωρος. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και όπως είπα αυτό για τον μπουκάλι. Εντάξει, γενικά η όλη συμπεριφορά του Αταμάν. Εγώ έχω πει για τη γλώσσα του σώματος, με τις τεχνικές ποινές, ο τρόπος που κοτσάρει, το μπουκάλι που πέταξε, οι δηλώσεις για προπονητές, για προέδρους, για παίκτες. Έχει αδειάσει πάρα πολλές φορές τους παίκτες του. Ξαφνικά θυμάται τον Τολιόπουλο που όλη τη σεζόν δεν έπαιζε, ή θυμάται τον Ροκαβόπουλο, αχρίστευσε τον Μήτρογλου. Δηλαδή έβλεπες ότι είχε ένα θέμα, είχε κάποιες αιμονές εναντίον και Ελλήνων παικτών αλλά και ξένων παικτών, όπως με τον Σόρτς, όπως πέρυσι είχε με τον Λορέντζο Μπράουν. Δηλαδή τους τελειώνει την ψυχολογία. Και χάνει τα αποδυτήρια έτσι. Χάνει τα αποδυτήρια. Ο Παναθηναϊκός είχε μία αστάθεια ως ομάδα. δεν σου γέμιζε το μάτι ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει στο Final Four? Και αν λέγαμε όλοι ότι το ευχόμαστε και ελπίζουμε, γιατί το λέγαμε? Γιατί έχει μεγάλους παίκτες. Έχει μεγάλη φανέλα και λες, εντάξει, η Βαλένθια είναι στα χτωπούτα, δεν έχει την εμπειρία του Παναθηναϊκού, δεν έχει το όνομα του Παναθηναϊκού, ότι με τον ΑΒΓ τρόπο ο Παναθηναϊκός θα το κάνει. Και γίνεται το 0-2, εκεί που έπαιξε σκυλής και άμυνα, όντως, και λες ότι μίλησε η εμπειρία του Παναθηναϊκού, το δυνατό όνομα. Και έρχεται εδώ πέρα η Βαλένθια, κακή ψυχολογική προετοιμασία, το πήραν έτσι στο χαλαρό. Το τρίτο μάτς θα το πάρουμε με τον κόσμο, να το 2-1, τους μπήκε πίεση, να το 2-2, και στο πέμπτο παιχνίδι, ενώ ξεκινάει το μάτς στα μέτρα του Παναθηναϊκού, τους έχει στους 14 πόντους μόλις, ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζεται μια ομάδα γνώριστη. Εκεί κλείθηκε το παιχνίδι. Όχι στο δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη, στο δεύτερο δεκάλεπτο, που άρχισε η Βαλένθια να παίρνει διαφορά. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα που γίνανε. Να κάνεις 2-0 έξω και στο τέλος να χάνεις. Είναι ο κύριος Σίδωρος. Ορίστε, κύριε Σίδωρε, γεια σας. Κύριε Σίδωρε. Κύριε Σίδωρε, σας ακούω εγώ. Κύριε Σίδωρε. Με ακούτε, γιατί εγώ σας ακούω? Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Θες να πάμε διαφημίσεις? Να πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για να δούμε τώρα τρίτη φορά. Κύριε Σίδωρο, με ακούτε τώρα? Ναι. Κύριε Σίδωρο, εγώ σας ακούω. Με ακούτε?
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, εγώ σας ακούω. Ώρα σας ακούω. Λοιπόν, στον αέρα. Ωραία. Είστε, στον αέρα.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να πω για τον μπάσκετ ότι μπορεί να έχει απλά δημιούργησε προβλήματα και ο πρόεδρος τους παίχτες, γιατί είδα και μερικά πράγματα από τους παίχτες ότι έχουν παρεξηγηθεί και με τον προπονητή και με τον πρόεδρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και καλή ομάδα η Βαλένθια, δεν ήταν καμιά ομαδούλα της πλάκας, μπορεί να μην έχει εμπειρία, αλλά έχει ένα καλό σύνολο. Και εγώ πιστεύω ότι η Βαλένθια θα πάει στο τελικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μπάσκετ δεν έχουμε θέματα, έχουμε 7, μακάρι να μας πιάσουν κι άλλοι. Τώρα με το ποδόσφαιρο είχε βάλει τους πιτσιρικάδες και αυτόν τον Κροάτι τον μικρό που έλεγα, δείχνει δείγματα πολύ μεγάλων παλαδόρων να είναι. Και μακάρι να τον βλέπω ότι αν του δώσουν χρόνο και μπευτό θα γίνει Κωνσταντέλια. Τον βλέπω, είναι πολύ τεχνίτης ο μικρός, δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
0: Όχι, εγώ δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα, όχι.
1: Είναι, εγώ είδα την πάρα πολύ.
0: Εσείς πού τον έχετε δει? Τον έχετε δει στην Κροατία, πού τον είδατε?
1: Είπα τα πλάκα, γιατί δεν του δίνε.
0: Μην βγάζετε, κύριε Σίδωρε, από 10 λεπτά και από 15 λεπτά, μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα για παίχτες.
1: Ακού να δεις τώρα,
0: μην βγάζετε.
1: Εκείνο που με διγενέστε τώρα είναι να αξιολογήσει τα νέα ταλέντα που έχει πάρει, γιατί είναι καλά ταλέντα. Από εκεί και πέρα να πάρει και 2-5-6 παίκτες έτοιμου πέρα από τα ταλέντα που έχει. Σε κάθε γραμμή από έναν θέλει center back, θέλει 2 back, θέλει ένα δεκάρι και θέλει και ένα center forward. Από εκεί και πέρα να πάρει και έναν προπονητή νέο που να έχει φιλοδοξίες. Γιατί αυτός από ό,τι είδα ούτε φιλοδοξίες έχει ούτε τίποτα. Ούτε έδειξε και μια βελτίωση ο Παναθηναϊκός να μου δείξει κάτι. Και ακόμα για τον κύριο Γιώργο που λέει για να πάει conference Ολυμπιακός, για τον πρώτο Ολυμπιακό στην Ευρώπη.
0: Ευρώπη, ναι. Δεν έχει δείξει Ολυμπιακός δείγματα.
1: Πού το στηρίζουνε οι Ολυμπιακοί ότι με το που πάω στο conference.
0: Στο, καταρχάς η Ευρώπη, Ευρώπη είπε.
1: Ούτε στο UEFA, δηλαδή να το πάρω και το UEFA. Εντάξει, έτυχε, πήρε μια φορά, όπως και η Εθνική πήρε το Euro μια φορά.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία,
1: και το conference μπορεί να το πάρει και άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλοι μπορούν να το πάρουν το conference, όλοι μπορούν να το πάρουν.
1: Το UEFA και το Champions League δεν γίνεται. Γιατί κατεβαίνουν ομάδες από το Champions League. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνω έναν καλό αγώνα, σημαίνει ότι και ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 3 φορές στους 4 στο Champions League. Τι να λέμε τώρα, πάμε στους 4. Έτυχε. Αυτό είναι, δεν υπίσταται. Πρώτα να φτιάξουν ομάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ομάδα, γιατί δεν επέτει, δεν ήταν το πρωτάθλημα αξιόλογο, δηλαδή. Πέρσι ήταν πολύ πιο αξιόλογο σαν ποδόσφαιρο. Φέτη δεν μου δείξε ούτε
0: ωραία,
1: με τα φεγγάρια του, ο Ολυμπιακός με τα φεγγάρια του, η ΑΕΚ με τα φεγγάρια. Δεν είχε μια ομάδα έτσι μοντέλο φέτη. Όπως πέρσι που ήταν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, κύριε Σίδωρε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας.
0: Επειδή ο άνθρωπος δεν μ' άκουγε, εννοείται ότι διαφωνώ. Καταρχάς, ο Γιώργος είπε για Ευρώπη, όχι για κόμφερες. Και ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη φέτος ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Έκανε σπουδαία παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Ακόμα και στην Βαρκελόνη, έφαγε την εξάρα, την κοίταξε στα μάτια. Και εκεί πήρε την κατραπακιά από την διαιτησία. Τη Ρεάλ, υπήρχαν κομμάτια του αγώνα που ζόρισε τη Ρεάλ. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι ο Ολυμπιακός με την Αϊτχόβεν. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά ήταν άλλος Ολυμπιακός της Ευρώπης και άλλος Ολυμπιακός της Ελλάδας. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Και βάλτε κάτω ποιους είχε αντιπάλους, έτσι. Και είδατε και η Arsenal τώρα. Τελικό. Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Εύβοια.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Γεια χαρά, πώς πάμε?
2: Σήμερα εσύ έπρεπε να βρισκόσουν στο Λονδίνο, στο Γουέμπλεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι, κανονικά, ναι.
2: Έλα σου πω, Γιώργο, σου έχει μια ευκαιρία να πας τελικό έτσι Γουέμπλεϊ?
0: Στο Γουέμπλεϊ όχι, αλλά είχα πάει στο Champions League που πήραμε με την Bayern.
2: Α, είχες πάει.
0: Ναι. Θα πήγαινα, για διάφορους προσωπικούς λόγους δεν πήγα. Είχα σκοπό να πάω σήμερα, ναι.
2: Αλλά παιδί μου, τώρα τέτοιος αγώνας είναι ωραία, μόνο και μόνο που θα...
0: Ναι, στο Γουέμπλεϊ τελικό, όχι, δεν έχω τύχει, όχι. Κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι που θέλω να βρεθώ, και να δω αν με αξιώσει ο Θεός. Θέλω να πάω Buenos Aires, να δω Boca River. Αυτό είναι το όνειρό μου.
2: Εντάξει, ναι, ναι, σε αυτό... Ναι.
0: Αυτό θέλω να πάω, να δω Boca River, στο La Bombonera.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να είσαι καλά, να σου μπερδεύει ευκαιρία. Τίποτα, ναι. Άκου να σου πω.
0: Έλα.
2: Θα πάρετε σήμερα το κύπελο,
0: ναι,
2: και θα μας δώσετε την Τρίτη το παιχνίδι με την Τότεναμ και να σωθεί η Τότεναμ.
0: Εντάξει, ναι, τότε θα έχει αδειάσει. Αλλά ας το πάρουν σήμερα βασικά. Ας το πάρουν σήμερα, δεν είναι εύκολο γιατί η Τσέλσι φέτος έρνεται.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις, τελικός είναι.
0: Ναι, τελικός είναι, δεν το συζητάμε. Σε ένα τελικό να γίνονται. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν είναι η ομάδα. Εγώ το είχα προβλέψει, αν θυμάσαι.
2: Ναι,
0: πήρε τον Παγκόσμιο Συλλόγων και μετά δεν έκανε προετοιμασία. Είχε προβλήματα, έφυγε ο προπονητής, έφυγε ο άλλος προπονητής. Υπάρχουν θέματα με τον Μπάλμερ, υπάρχουν θέματα με τον Έτσο Φερνάντες, με τον Καϊσέδο. Βρίζει ο κόσμος. Δεν είναι, είναι η κατάσταση άσχημη.
2: Όχι, φαίνεται, ναι, ξεκάθαρα. Γιώργο, πάμε λίγο στα δικά μας. Έλα σου πω, σε άκουσα καλά, έκανες κριτική στον Οταμάν. Αλλά με τις αναρτήσεις, δεν ξέρω άμα τις έχεις προσέξει, που έκανε ο κύριος Καραπαπάς, δεν ασχολήθηκες καθόλου. Και μετά,
0: με τον Καραπαπά, λέμε, τι εννοείς, τι είπε, για, μήπως ναι, ξέρω, το έχω χάσει κάτι.
2: Εχθές το είδα, έχει
0: ότι...
2: ανεβάσει δύο φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Έχει τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με το πανό της σειράς 13.
0: Ναι.
2: Λέει εισιτήρια για το Final Four, αυτό μόνο. Και δεύτερη φωτογραφία λέει...
0: Ναι, μα μισό λεπτό. Τώρα... Εγώ κάνω δύο λεπτά. Εγώ κάνω κριτική, έκανα κριτική για τον Παναθηναϊκό, τους λόγους που δεν πήγε στο Final Four. Τώρα ο Καραπαπάς με αυτό δεν έχει σχέση. Το πρώτο. Αλλά το δεύτερο δεν έχω πρόβλημα να το σχολιάσω. Γιατί να έχω πρόβλημα.
2: Ακού να σου πω. Πώς...
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί μου το λες και είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για τον Καραπαπά. Δηλαδή, ο Καραπαπάς είναι το θέμα μου ή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για τον μπάσκετ? Ο Καραπαπάς θέλει να δείξει το αντιπαναθηναϊκό μένος του. Εντάξει, και λοιπόν τι έγινε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και κρίνεται.
2: Θέλω να σου πω ότι το έχεις πει πολλές φορές.
0: Μα εγώ για όλους μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τον Καραπαπά.
2: Όχι, εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι. Το έχεις πει μέσα από την εκπομπή σου και το βλέπουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Πέφτει πάρα πολύ ξύλο στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Αυτό που έκανε ο Καραπαπάς.
0: Μα ο Καραπαπάς, άκου να δεις, πρόσεξε, είτε το κάνει ο Καραπαπάς αυτό, είτε δεν το κάνει, τώρα δεν θυμάμαι ποια ανάρτηση λες, ειλικρινά. Αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει τέτοια τοξικότητα, άκουσε με, μην πάμε την μπάλα αλλού. Πας αλλού την μπάλα τώρα.
2: Όχι,
0: υπάρχει τέτοια τοξικότητα που το ξύλο πέφτει. Δηλαδή τι, αν κάνει ο Καραπαπάς μια ανάρτηση, θα πέσει περισσότερο ξύλο από αυτό που πέφτει?
2: Ναι, Γιώργο, αλλά αυτοί προκαλούν όμως. Μιλάμε τώρα μετά ότι τα πιτσιρίκια πλακώνονται στους δρόμους και βγάζουν και μαχαίρια και χάνονται ζωές και μετά λέμε συλληπιτήρια στους γονείς.
0: Εννοείται ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εννοείται αυτό.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ο Καραπαπάς όλα τα χρόνια που ξέρω εγώ με τα φάνταλ που έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Είδες που πάει κουβέντα, επειδή τα ξέρω που θα πάει κουβέντα, κατάλαβες, να πάλι τα ίδια.
2: Ναι.
0: Πάμε, πώς γυρίζουμε το... πίσω.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Πες, ορίστε. Εντάξει, δεν θέλω να σε διακόψω και θα μου πείτε ότι δεν διακόψα τον Γιώργο. Διακόπτη τον Παναθηναϊκό τον Βαγγέλη. Πες, τα βγάλω τα κι εσύ, ορίστε.
2: Θέλω να σε πω, ναι. Όχι, ρε, εγώ το λέω. Από πού και σου πω ασχολείται τώρα ο Καραπαπάς με τον μπασκετικό Ολυμπιακό?
0: Εντάξει, κακώς ασχολείται. Και για μένα, εντάξει, δεν έχει καμία. Κακώς ασχολείται. Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπασκετ. Φυσικά, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Τώρα το ξέρω. Θα πάρεις μηνύματα πολλά.
0: Εντάξει.
2: Θα πούνε ότι και ο Γιαννακόπουλος προκαλεί. Ναι, αλλά ο Γιαννακόπουλος δεν έχει προκαλεί ποτέ τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Το κάνει μόνο τώρα,
0: ναι, αλλά
2: δεν,
0: αυτό εσύ και εγώ το βλέπουμε ως ποδόσφαιρο μπάσκετ. Ο Καραπαπάς, επειδή είναι στον Ολυμπιακό και είναι Ολυμπιακός και είναι την Παναθηναϊκός, ήθελε να πικάρει τους Παναθηναϊκούς. Εντάξει.
2: Επειδή σε έχασε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, σου λέει κάτσε να το ρίξουμε στο μπάσκετ. Και στο ξαναλέω, μην λέμε μετά ότι πέφτει πάρα πολύ ξύλο στους δρόμους, γιατί από κάτι τέτοιο σου προκαλούν.
0: Κακώς προκαλούν, όπως και να λέγονται. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Κακώς προκαλούν. Αλλά το ξύλο δεν πέφτει μόνο γι' αυτό.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω λίτως. Είναι και κάτι τέτοιο τώρα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το έχει κάνει και με τους Μαοβιτζίδες. Τότε που είχε φτάσει στα προμητελικά ο ΠΑΟΚ στο κόφερας και λέει, τι να πάρει ο ΠΑΟΚ, λέει. Πώς το είχε πει, το World Cup.
0: Το Μίλκο Cup, το Μίλκο Cup.
2: Ναι, ναι. Mm.
0: Εντάξει, είδες αυτά τα οποία τα λένε, μένουνε. Εδώ, τι να σου πω τώρα. Αφού το είχε πει και μετά όταν πήρε ο Ολυμπιακός, βγήκαν 100.000 στους δρόμους.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ο καθένας κρίνεται με τις πράξεις του. Τα έχουμε πει. Αλλά το θέμα τώρα στον Παναθηναϊκό άλλο, δεν είναι ο Καραπαπάς και τι λέει. Το θέμα ότι ο Παναθηναϊκός την πάτησε. Και πρέπει να δει τι θα κάνει, πώς θα τη δράσει.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά, εχθές είδα τον αγώνα με τη Μύκοντο. Εγώ, Γιώργο, πραγματικά πήγε 6.000 κόσμο.
0: Δεν είχε 6, γύρω στους 3 ήταν μόνο, δεν ήταν 6.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Πώς όχι, είχα άνθρωπο δικό μου και μου είπε 3.000 ήταν, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, τώρα άμα λέει ψέματα.
0: Πώς, εγώ διάβασα τα site, άκουσα ραδιόφωνα, 3.000 είπαν. Τι λέει ψέματα. Και η Air Sport άκουσα και το Sport FM άκουσα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι άλλοι χειροκροτήσανε, άλλοι αποδοκιμάσανε.
2: Ναι, εγώ πάντως, Γιώργο, είδα μια ομάδα. Παρότι περάσανε μια ημέρα από ό,τι έγινε ο τελικός με τη Βαλένθια, Παρασκευή έχτες, ότι το έχει ξεπεράσει τόσο. Είδα μια ομάδα, ρε παιδί μου, δεν τους πήρε από κάτω. Είδα πρόσωπα χαμογελαστή.
0: Καλά, εντάξει, τώρα τι είδες τώρα. Φυσικά τους έγινε, τι λες τώρα.
2: Εγώ νόμιζα, Γιώργο, ότι θα ήταν Αγκαρία χθες με την εικόνα, αλλά... Το έχει ξεπεράσει τη σοκ, Γιώργο. Πραγματικά έπαιξε ένα μπάσκετ ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, θα το δούμε στους τελικούς αν το έχει ξεπεράσει, όχι. Θα το φανεί στους τελικούς του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά. Κοίτα, ρε παιδί μου, είδα ένα μπάσκετ διαφορετικό. Ξέρεις, δεν τους πήρε πολύ από κάτω.
0: Μόνοι τους πέσανε τώρα, συγγνώμη, μόνοι τους πέσανε. Ναι, εδώ πέτυχε ο Μίτογλου τώρα που έχει ξεχάσει να βάζει καλάθια και πόσους πέτυχε, 24, πόσους πέτυχε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσει, θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Αρχεία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αποκαλύπτει την αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις Κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Στις εκλογές του 2027, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Αστυνομικοί της Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που σημείωσε ότι θα εφαρμοστεί στα παιδιά που φοιτούν σήμερα στη Δευτέρα Γυμνασίου. Προανήγγειλε παράλληλα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τοποθετηθούν κάμερες στα πανεπιστήμια. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του 41 ετών άσου της Αλ Χιλάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Ανέμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Ωραία πάσα μου κάνεις, Γιώργο, από το Καματερό και λες, μου λέει Σάρας προχώρα. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, θα επαναλάβω ό,τι είπα και πέρυσι, μπορείτε να τα βρείτε. Απλά αλλάζουν οι ομάδες. Τότε που έλεγα, μα είναι δυνατόν Ολυμπιακοί να είναι με τη Φενέρ, με τους Τούρκους. Ό,τι λοιπόν είχα πει για τους Ολυμπιακούς, λέω και τώρα για τους Παναθηναϊκούς. Οι Παναθηναϊκοί να είναι με τη Φενέρ, που μου λες τώρα Σάρας, δηλαδή εσύ είσαι με το Σάρας, δεν είσαι με τη Φενέρ. Για να μην πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα, για να μην πάει στον τελικό. Ειλικρινά, παιδιά, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Το να παίζει, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με την Βαλένθια και να μούσε με τη Βαλένθια για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, λες πάει στο διάλογο, το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, και μέσα στο σπίτι μου. Ειλικρινά μπορώ να το καταλάβω. Αλλά το να είσαι με τον Τούρκο με ξεπερνάει. Γιατί για μένα και μόνο ξένοι να παίζουν και ξένο προπονητή που έχει είναι ομάδα της Τουρκίας. Και θα έρθει η ομάδα της Τουρκίας να το σηκώσει μέσα εδώ. Δηλαδή εσύ προτιμάς να το σηκώσει, ας πούμε, η ομάδα της Τουρκίας από το να κερδίσει μια ελληνική ομάδα. Εντάξει, με ξεπερνάει. Οφείλω να πω αυτό που πιστεύω. Δεν σημαίνει ότι θα κάνετε αυτό που λέω εγώ. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό του βγαίνει από μέσα του. Αυτό που τον εκφράζει. Αλλά οφείλω να το πω επειδή μου λες Σάρας προχώρα. Δεν λες Σάρας προχώρα. Όχι. Δεν το λες σωστά. Λες μην προχωρήσεις Ολυμπιακέ. Αυτό λες. Και δεν το λες σωστά το μήνυμά σου. Και αν νομίζεις ότι είμαι λάθος ή πιστεύεις κάτι άλλο, στείλε μου άλλο μήνυμα, βγεις στον αέρα. Να μου πεις ότι το θέμα δεν είναι με τον Ολυμπιακό, είναι υπέρ του Σάρας. Τον αγαπάτε το Σάρας, οι Παναθηναϊκοί. Και κάποια στιγμή λογικά θα τον δείτε στον πάγκο της ομάδας σας. Αλλά το θέμα είναι τώρα μη σηκώσει ο Ολυμπιακός την κούπα και μη το σηκώσει μέσα στην Αθήνα. Και με την ευκαιρία, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θλίβομαι από αυτά που διαβάζω στα social media και ακούω και στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι οι Παναθηναϊκοί που έχουν πάρει τα εισιτήρια, γιατί περιμέναν την ομάδα τους να είναι σίγουρα στο τελικό, να τα δώσουν σε Τούρκους. Θλίβομαι πραγματικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Γεια σας, κύριε Νάση, τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Τι κάνουμε? Δεν είναι, τι να πω, διακρίνω εκ νέου μια όχι φέρπουσα αλλά καταφανή τοξικότητα γενικά. Τι να πω, ότι συμφωνώ 1000% με εσάς. Εγώ δηλαδή στην Ισπανία που είμαι Βαλένθια, που υποστήριζω τη Βαλένθια, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Και παρόλα αυτά ήθελα να περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, είμαι μειοψηφία, είμαι εξαίρεση, δεν ξέρω. Πάντως το, για εμάς τους Σουδέτερους που θέλαμε, που σκεφτόμαστε και ελληνικά λιγάκι, που θέλαμε ένα τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θα γίνει. Δεν είναι. Και πρόκειται για μεγάλη, όπως είπαμε και αλλού, πρόκειται για μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, γιατί αυτή η ομάδα είχε φτιαχτεί στο μπάσκετ για να σηκώσει την κούπα. Έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Αταμάν που κατάφερε να διαλύσει την ομάδα. Έκανε περίεργες διακρίσεις, περίεργες δηλώσεις. Μια ομάδα σταθήσει σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Μια ομάδα προσπάθησε να τη βγάλει με πολύ περιορισμένο rotation. Και που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε ένα σχέδιο, δεν μας έδειξε ότι είχε κάποιο πλάνο, δεν είχε κάποιο προγραμματισμό. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και σαν ομάδα και τη σφραγίδα του προπονητή έχει και εν πάση περιπτώσει έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και το εύχομαι τα καλύτερα, μακάρι να το σηκώσει. θα είναι μεγάλη αποτυχία και για τον Ολυμπιακό άμα δεν το σηκώσει. Έχει 5 συνεχόμενα Final Four μετράω. Έτσι δεν είναι? Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο και εκεί στην Αραπιά που ήταν εκεί στο Αμπουτάβι.
0: Το Αμπουτάβι, ναι. Είναι το 5ο σερί.
1: Λοιπόν, 5ο συνεχόμενο και να μην σηκώσει την κούπα θα είναι αποτυχία, ειδικά φέτος που είχε και το έμεσο πιστεύω σπρόξιμο από την Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα, όπως έχω πει, κάνει ό,τι μπορεί η ομάδα η οποία έχει το γήπεδο που διοργανώνει το Final Four, κάνει ό,τι μπορεί να μην είναι παρούσα. Λοιπόν, ας πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά για το Final Four. Πιστεύω ότι άμα κερδίσει τη Φενέρ, εύκολα ή δύσκολα θα καταβάλει και τη Βαλένθια, η οποία είναι μια ομάδα χωρίς πολλές εμπειρίες. Θα βρει τον τρόπο να τη σταματήσει. Και θα βρουν τον τρόπο να σταματήσουν και τον Μοντέρο και τον άλλον, τον Νταμπιό, όπως τον λένε.
0: Μπαντιό, Μπαντιό, ναι.
1: Ναι, Μπαντιό. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο. Έχω να πω ότι για την ομάδα μου είναι μεγάλη αποτυχία και είναι συνεχόμενες οι αποτυχίες και δείχνει ότι δεν γίνεται να προχωρήσει χωρίς αλλαγή φιλοσοφίας και αλλαγή νοοτροπίας. Στην πραγματικότητα, ο ΠΑΟΚ είχε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός από πολύ νωρίς βγήκε εκτός και ο Ολυμπιακός απασχολήθηκε με τα πολύ δυνατά μάτς στο Champions League, γιατί συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο να παίζεις ούτε κόφερες, πολύ περισσότερο Europa και ακόμη περισσότερο στο Champions League. Έτσι λοιπόν κατάφερε και απέτυχε με αυτή την νοοτροπία, με αυτή την γύμναση, με αυτή την περίεργη αθλητικότητα, με αυτή τη φυσική κατάσταση που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές και με την παραμέληση της ενίσχυσης της ομάδος ή την κακώς εννοούμενη ενίσχυση, όπως τα έχω εξηγήσει εδώ και χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται αλλαγή μοντέλου. Δεν γίνεται τώρα με Skype να λειτουργήσει η ομάδα με τη διοίκηση έτσι όπως είναι. Δεν γίνεται να είναι τόσο άσχετη και να τα αφήνουν όλα στο Λουτσέσκου το τι θα κάνει, που έφτασε να μην είναι μόνο προπονητής αλλά να κάνει και το μάνατζερ. Και εν πάση περιπτώσει και διαβάζω και διάφορες περίεργες νοοτροπίες. Τ' άκουσα για την άλλη φορά κάποιους που είπανε, λέει, άκου τώρα σκεπτικό, δεν γίναμε, λέει, για τους τίτλους ΠΑΟΚ. Ρε μεγάλε, εγώ όταν έγινα ΠΑΟΚ ήταν 11ος και 1ος και πάλι με Απόλλωνα και Πανιόνιο. Ποιος αν θα καταφέρει να καταλήξει πάνω από αυτούς. Αλλά αυτό το σκεπτικό είναι η επιτομή της μετριότητας, είναι η συνταγή μικρής ομάδος και είναι συνταγή αποτυχίας. Ομάδες που για να μεγαλώσουν θέλουν διακρίσεις και τίτλους. Για μένα θέλουν διακρίσεις ευρωπαϊκές και τίτλους όσο γίνεται περισσότερο εγχώριους. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς και στο Δία, δηλαδή, εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Φάτε στη μάπα το ΜΕΙΤΕ, αφού σας αρέσει τόσο πολύ και αφού είναι το απαραίτητο εργαλείο για τον Λουτσέσκου, ένα μπέχτη βραδικίνητο, ένα μπέχτη που άμα καλά, ο ΜΕΙΤΕ τώρα έτσι όπως έχει τραυματιστεί και με το πρόβλημα στο ισχύο, αυτός και του χρόνου, αν συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, μία θα παίζει, μία δεν θα παίζει.
0: Είναι έτσι σοβαρό, ναι, πρέπει να το δούνε βεβαίως.
1: Τώρα μην αργοκίνει το καράβι. Ανανεώσε τον Οσντόεφ, επειδή είναι αρεστός του Προέδρου και είναι Ρώσος και μιλάει καλά. Και συγκρίνεται τώρα το κέντρο που έχει η ΑΕΚ με Πινέδα και που κι αυτή δεν έχει λύσει. Γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε κανένα τρομερό προτάσμα. Είδατε, εμφανίστηκε χωρίς Μαρίν στην Ισπανία και είδαμε τα αποτελέσματα. Τριάρα άρπαξη. Λοιπόν. Αλλά συγκρίνεται το δίδυμο του ΠΑΟΚ, το όποιο δίδυμο. Και με Ζαφίρι που εγώ τον θεωρώ φιλότιμο πέφτει, αλλά υπερτιμημένο.
0: Ναι, ναι.
1: Και χωρίς αίσθηση του γκολ. Αλλά συγκρίνεται λοιπόν το κέντρο του ΠΑΟΚ με το Πινέδα και το Μαρίν. Για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Και συγκρίνεται και την άμυνα. Είναι άμυνα αυτή. Για να πάει σοβαρά, για μένα 4-5 παίχτες και πολλούς λέω. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας που πρέπει να δυναμώσει και να αφήσει αυτό το θυλάκι που παίζει το μερικές φορές δεν μου πολύ αρέσει. Πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, πιο δυναμικός και να δυναμώσει το μυϊκό του σύστημα και δεν τον δουλεύει.
0: Να θυμώσει περισσότερο, να θυμώσει περισσότερο.
1: Βέβαια, να γίνει πιο αποφασιστικό το ποδοσφαιρικό της αποκράτησης. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, παίχτες που ήταν παλιά ο Δωμάτου, δεν δεχόταν την
0: ίδια. Ναι, εντάξει, άλλο.
1: Είναι άλλες εποχές, αλλά τα άλλα, ρε παιδάκι μου, και δεν είχαμε και εμείς τέτοιους παίχτες. Τερζανίδης, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν ήταν τέτοιο στυλ. Πάλευε συνεχώς στα
0: μάτια.
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν. Είναι ο Κένι που αξίζει να είναι στον ΠΑΟΚ, είναι ο Παυλέκα, ο Ζαφίρης. Αλλά η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και είναι παραμελημένη, παρατημένη στην ουσία.
0: Ωραία, κύριε Νασό.
1: Τέλος πάντων, εύχομαι σε όλες τις ελληνικές ομάδες τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Και θεωρώ αδιανόητο να παίζει ελληνική ομάδα με ξένη και να υποστηρίζει την ξένη ομάδα. Έτσι. Είναι για μένα, δεν ξέρω, αδιανόητο μου φαίνεται.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά όλοι. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Ταξί.
2: Κύριε Γιώργο, τι κάνουμε.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, γεια σας.
2: Εδώ ψηλόβροχο έχει λίγο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει και πολλή κίνηση ευτυχώς. Τέλος πάντων, η εβδομάδα που έρχεται είναι, δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, είναι μπασκετική η εβδομάδα που έρχεται και περιμένω από τον Ολυμπιακό να φέρει το κύπελο με τη μόνη διαφορά, και αυτό δεν το έχει πει κανένας, ότι δεν μου απαλύνει καθόλου τον πόνο που έχω χάσει το πρωτάθλημα. Κι ας έχω 48 πρωτάθληματα. Δεν μου απαλύνει το πόνο, γιατί κυριολεκτικά το χαρίζει. Κυριολεκτικά όμως το χαρίζει. Όταν δεν κερδίζεις τη Λάρισα, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, ξέρω εγώ, όποιον την Κηφισιά, το χαρίζεις. Δεν είναι να πεις ότι έπαιξες τα ντέρμπι και έχασες, ή ότι, ξέρω εγώ, έπαιξες μια δύσκολη έδρα. Εσύ το χάρισες φέτος κυριολεκτικά το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, προτιμώ να βγει κι εγώ τρίτος, κύριε Γιώργο, προκειμένου να ταλαιπωρηθούν λίγο οι προνομιούχοι παίχτες χρηματικά, εννοώ του Ολυμπιακού, και να πάνε να μαζευτούν από Ιούνιο να παίξουν. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί φαίνεται το πολύ το καθισκιό κάνει κακό. Λοιπόν, ας πάνε να παίξουν από Ιούνιο και θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Όσο για τον Ολυμπιακό, θα σας πάρω την επόμενη εβδομάδα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω για να μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά, γιατί δεν είναι η ώρα τώρα, να τελειώσει το πρωτάθλημα και θα τα πούμε.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη.
2: Κύριε Γιώργο.
0: Βεβαίως.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το βασικό, ότι μόνο οι μικρόψυχοι ασχολούνται με τι είπε ο Καραπαπάς, με τι είπε ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να βλέπουμε εμείς αφύλαστοι τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι να βλέπουμε την ομάδα μας, τα λάθη που έκανε, τα σωστά που έκανε, τι βελτιώσεις πρέπει να έρθουν, και μέσα από ένα σχέδιο, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας, και εμείς ακόμα οι φύλαθλοι οπαδοί, να βλέπουμε πώς θα βελτιώσουμε την εικόνα της ομάδας. Και πάω παρακάτω, το θέμα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να διαγράψει την πορεία του Παναθηναϊκού από όταν ανέλαβε ο Αταμάν, που ήταν 17ος, και τον έβαλε στην τετροχιά να πάρει το 7ο. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο επιτυχία όλης της ομάδας όμως, όχι προσωπικά του Αταμά, γιατί ο Γιαννακόπουλος ασχολήθηκε πραγματικά παίρνοντας παίκτες τον οποίο δεν ξέραν ακόμα οι υπόλοιπες ομάδες πώς θα το διαχειριστούν. Μετά από εκεί πέρα το μάθανε, και από εκεί και πέρα, αφού το μάθανε, κάνανε τα ανάλογα σχέδια και τον μπλοκάρανε με τελευταίο τη Βαλένθια. Όμως θα μιλούσαμε με διαφορετικούς όρους αν το 2-0, το 0-2 στη Βαλένθια μέσα, γιατί με τον Αταμά και τους παίκτες αυτούς το πήρανε, παίζοντας σωστή άμυνα όμως. Επιθετική άμυνα. Βάζανε τα χέρια τους σε όλες τις μπάλες. Το οποίο δημιούργησε προσδοκίες. Από εκεί και πέρα, μέσα στο σπίτι του αυτοκτόνησε. Και πιστεύω ότι η κακή διαχείριση προπονητικά προήλθε από το ότι έχασε το τρίτο μάτς. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να σκεφτεί λογικά ο Αταμάν, δεν κυριάρχησε η προπονητική του ικανότητα, απλώς το συνέστημα, και απλώς προσπαθούσε να δει την επόμενη μέρα όταν θα έχανε ο Παναθηναϊκός και αποκλειότανε, πώς θα τη διαχειριστεί. Αυτά τα λάθη έκανε. Και φυσικά θέλω να σταθώ το ότι σε αυτό που είπε στο ημίχρονο, στο πέμπτο αγώνα, για το Σόρτς. Ο Σόρτς του δώσε τις δύο νίκες, συμμετείχε πολύ σε μεγάλο βαθμό στις δύο νίκες μέσα στη Βαλένθια.
0: Ναι,
3: άρα λοιπόν η διαχείριση όλη από πλευράς Αταμάν μετά το χαμένο παιχνίδι μέσα στο σπίτι μας, αυτό το, τον αποδιοργάνωσε τελείως. Δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν είναι κακός προπονητής. Απλώς δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα και άφησε την ομάδα το τελευταίο παιχνίδι στο έλεος του Θεού. Και οι δικαιολογίες περί διαιτησίας και αυτά δεν την ακούω. Γίναν πολλά σφάλματα στη διαιτησία. Αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Το ελάστον είναι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, συνολικά όμως θεωρώ ότι η πορεία της ομάδος μου με αυτά που μου χάρισε είναι επιτυχημένη. Και αυτό οφείλεται και στο διοικητικό παράγοντα που λέγεται Γιαννακόπουλος και στους παίκτες και στον προπονητή. Άρα λοιπόν δεν μηδενίζω τίποτε. Προσπαθώ να μάθω από τα λάθη. Αυτό πρέπει να κάνει και η ομάδα μου για να διορθώσει τα υπόλοιπα. Εύχομαι ολόψυχα στον Ολυμπιακό να πάρει την Ευρωλίγκα. Εύχομαι ολόψυχα.
0: Και χαίρομαι που τα ακούω. Χαίρομαι που τα ακούω.
3: Παίζει το καλύτερο μπάσκετ, Γιώργο μου. Παίζει το πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ και αξίζει αυτή η ομάδα, γιατί βλέπω και μια διαφορά. Την αλλαγή του προπονητή, του Μπαρτζόκα, σε σχέση με άλλες χρονιές.
0: Είναι το διαφορετικός εδώ και ένα μήνα, δύο. Τον βλέπεις πιο χαλαρό, πιο ήρεμο, πιο σοβαρό. Δεν
3: σωστά.
0: Κάνει τα. Ναι, έχει αλλάξει.
3: Σωστά. Τώρα, όσο για το ποδόσφαιρο. Καλά, τα χάλια μας τα έχουμε δει, εμείς οι Παναθηναϊκοί, αλλά θα πω ένα πράγμα παίρνοντας το αφορμή την τελευταία τάκα που είπε ο προηγούμενος φίλος. Ο Ολυμπιακός έχασε μικρά παιχνίδια, όμως και οι υπόλοιπες ομάδες χάσανε μικρά παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό.
0: Και ο ΠΑΟΚ αρκετά έκανε.
3: Αυτοκτόνησε στον Αντέρα, αυτοκτόνησε στο Βόλο. Η ΑΕΚ τον κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε τον Πανετολικό στην Τούμπα.
3: Ακριβώς.
0: Με την ΑΕΛ, με τον Ατρόμητο. Έχασε και αυτός πολλούς πόντους. 10-12 πόντους προσέχασε.
3: Μη στεκόμαστε στα μικρά και στα στιγμιαία. Να βλέπουμε τη μεγάλη πάντα εικόνα. Θα μας κάνει καλύτερους πειράτους. Και πρέπει να διαβάζεις, Γιώργο μου, το βιβλίο ισορροπιστής.
0: Ναι.
3: Για να μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις απόψεις μας.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ
3: που μας άκουσες.
0: Ευχαριστώ, yeah. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, άκου Μίλτο, αν έχεις χρόνο και μην βγάζεις έτσι εύκολα συμπεράσματα, έτσι, γιατί προφανώς δεν ξέρεις με ποιο μιλάς. Αν έχεις χρόνο, όταν ο Καραπαπάς είχε πει το Μίλκο Καπ, ξέρεις τι είχα πει εδώ σε αυτό το...

0: για να ασχολούμαι κάτι που έχω πει άπειρες φορές για τον κάθε Καραπαπά και το συγκεκριμένο. Είμαι αυτός που έχω πει άπειρες φορές ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν οι αρχές και οι θεσμοί στο ποδόσφαιρο. Να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να τιμωρούνται αυτοί που πρέπει να τιμωρούνται, όπως και να λέγονται, σε όλες τις ομάδες. Μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί αυτό τώρα που μου λέτε είναι για να πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα άλλα που λέει ο κόσμος. Πάμε και στο Γιάννη Πορταριά.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά για την καλή σας εκπομπή, τις μουσικές επιλογές και το ευγενικό κέντρο της κυρίας που σηκώνει το τηλέφωνο. Συμφωνώ με αυτό το τελευταίο που είπατε, αυτό ήθελα να πω. Έχω να πάρει εδώ νομίζω κάνα χρόνο να σας πάρω τηλέφωνο. Ξέρετε, με αυτό το πάρισμα που έχουν όλοι οι φίλοι αυτοί, είτε από οποιαδήποτε ομάδα μεγάλη, ακούω εδώ πέρα. Και αν δεν το πάρει, δηλαδή όταν το πήρε, παραδείγματος χάρη, το πρωτάθλημα ο Γιαννακόπουλος είναι καλός. Τώρα δεν είναι καλός. Ή ο Αταμάν, συμφωνώ. Ο καθένας έχει τη συντροπή. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός να πάρει 100 πρωταθλήματα, η ΑΕΚ να πάρει 100, ο Παναθηναϊκός. Εγώ χάρηκα που το πήρε Όφη. Γιατί υποστηρίζω τις μικρές ομάδες. Όπως ήταν η Γηγή Βόλου, ο Ολυμπιακός Βόλου, τότε που ήταν, τώρα έχουμε την ομάδα του Βόλου. Θέλω να πω ότι είναι φοβερό, εάν ρωτήσουμε τον κάθε φίλαθλο, ο καθένας θα θέλει διαφορετικό προπονητή ή διαφορετικό πρόεδρο. Είναι τρομερό. Να. Και ο ένας, τι το πάρισμα είναι αυτό. Δεν δέχονται το αυτονόητο. Ότι ο καθένας μπορεί να το πάρει η Λάρισα, να το πάρει η Ταϊάννα, όπως το είχαν πάρει κάποια φορά, όπως Όφη που χάρηκα. Δηλαδή, έτσι θα είναι το ωραίο το πρωτάθλημα. Τώρα, ακούω τον κύριο Γιώργο, πρέπει να πήραμε τόσα πρωταθλήματα. Καλά κάνει. Ο Παναθηναϊκός. Χάσαμε το πρωτάθλημα φέτος. Και αν δεν το πήρανε, τι έγινε στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο ή ο Ολυμπιακός. Και αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πρέπει να φύγει ο προπονητής, ο πρόεδρος και όλα αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμένα τώρα η παρέμβαση του κύριου Γιάννη με εκφράζει 100% και το έχω πει άπειρες φορές. Έχετε μία αιμονή, έχετε μία τρέλα. Λες και θα πέσουν τα καράβια σας έξω. Λες και δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει αν χάσετε το πρωτάθλημα και τι έγινε. Και αν θέλετε και να σκεφτούμε και πολύ σοβαρά, εάν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σηκώσει την κούπα στο μπάσκετ, που το ευχόμαστε υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι, καλό θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Γιαννακόπουλος και ο κάθε Γιαννακόπουλος θα σκυλιάσει. Σου λέει το πήραν μέσα εδώ και αρχίζουν να μας πλησιάζουν. Πάω να πάρω το 8ο, να πάρω παίκτες, να πάρω προπονητή. Έτσι κι αλλιώς τόσα εκατομμύρια βάζει. Δεν υπάρχει θέμα οικονομικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, αν θέλετε, μια δική μου σκέψη, μια δική μου φιλοσοφία. Το θέμα είναι, βλέπω εγώ και τα μηνύματα, που δεν στέλνετε μπάσκετ. Είστε, το κοινό είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Ελάχιστοι είστε μπάσκετ και όταν το στέλνετε μου κάνει και εντύπωση. Εδώ είναι φουλ με. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Θα πρέπει να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, ειδικά η Παναθηναϊκή. Είχε η ομάδα μια αποτυχία. Η αποτυχία αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Για μένα είπα εγώ ότι είναι ο Αταμάν. Μου λέει κάποιος ότι δεν έχουν μερίδιο ευθύνης. Ο Γιώργος από τη Νέα Μάκρη. Φυσικά, Γιώργο μου. Όταν είσαι κάτω από το καλάθι και παίρνεις 2-3 εκατομμύρια και δεν μπορείς να βάλεις την μπάλα μέσα, δεν έχεις ευθύνες. Όταν λέγεσαι Ντέιβις και παίρνεις 4 εκατομμύρια και μου πας ταξίδια, ναι, είναι δικός σου ο χρόνος ο ελεύθερος. Κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ αν ήμουν, το έχω ξαναπεί και στην τηλεόραση, αν ήμουν προπονητής ή πρόεδρος, δεν του επέτρεπα να πάει ταξίδι. Προέχει η προσήλωσή του στην ομάδα. Η ξεκούρασή του. Είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Και βγαίνει και χθες και κάνει ανάρτηση, επειδή λέει τον βρίζει ο κόμμα του Παναθηναϊκού και λέει είναι παιδικό παιχνίδι. Ακούστε τι είπε, παιδικό παιχνίδι. Ο τύπος που παίρνει 4 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πολλά παιδικά παιχνίδια που παίρνουν οι μπασκετμπολίστες 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ και στο NBA τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Γιατί ο κόμμα του Παναθηναϊκού και το βλέπετε πονάει. Πικραίνεται. Ενώ αυτός έχει έτοιμη τη φωτογραφική μηχανή, πότε θα πάει το επόμενο ταξίδι. Δεν τρέχει τίποτα. Εσείς τι νομίζετε, ότι αυτοί πονάνε τη φανέλα όσο πονάει ο κόσμος? Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, υπάρχει ένα όριο. Έχουμε πει, ο αθλητισμός έρχεται σε δεύτερη, σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Κανονικά το πρώτο θέμα όλες αυτές τις μέρες, ξέρετε ποιο έπρεπε να ήταν? Ότι χάσαμε δύο κορίτσια 17 χρόνων που πέσανε από μια ταράτσα. Γιατί πέσανε. Και όχι να μιλάμε για Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Αμυγρού.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.

0: Είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
4: Ανθρώπινης. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ.
6: Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη μέρα της εργασίας του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο.

0: Weekend στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα γιατί είναι αρκετά. Αυτά που διαβάζονται, γιατί μου και τα στείλει παιδιά αυτά τα οπαδικά, δεν τα διαβάζω εγώ. Είναι μετικά, με συγχωρείτε. Αυτά δεν είναι για το Real FM. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος. Αυτά τα έσχη που βλέπουμε και ακούμε ότι οι Έλληνες οπαδοί υποστηρίζουν ξένες ομάδες έναντι ελληνικών είναι ο καθρέφτης της ύψης ελληνικής κοινωνίας. Έβγαινε στο φύλαθρο του ΠΑΟΚ. Και ελπίζω πάντα τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Έβγε επίσης το Ρώτα για όσα είπε μπροστά στις κάμερες. Ένας εξήντας συγκινητικός, όντως, ο Ρώτας. Ο Πάνος, εγώ είμαι Παναθηναϊκός στα γενοφάσκια μου. Μεγάλωσα με το τριφύλι στην καρδιά και στιγμές ευρωπαϊκής δόξας. Όμως το μπάσκετ είναι πολιτισμός, πάθος και ελληνική περηφάνεια. Δεν με πειράζει καθόλου αν ο Ολυμπιακός σηκώσει την κούπα, γιατί όταν μια ελληνική ομάδα φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης, κερδίζει συνολικά το ελληνικό μπάσκετ και ο αθλητισμός μας. Εγώ πραγματικά χαίρομαι να διαβάζω αυτά τα μηνύματα. Υπόξω τον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη ή τον κύριο Νάση. Αυτό είναι επίπεδο. Αυτό σημαίνει φίλαθρος. Αυτό είναι αθλητισμός. Τώρα εσείς που μου στέλνετε, τι περιμένετε να διαβάσω και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε? Είναι δυνατόν? Μιλάμε για αθλητισμό, για μπάσκετ. Αυτά τα μηνύματα διαβάζω. Λοιπόν. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Με νίκη αύριο Ολυμπιακός θα σώσει τη χρονιά και θα πάει στο Champions League. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Πολύ ωραίος. Ολυμπιακός λέει για την ΑΕΚ. Γεια σου Θοδωρή από την Καρδίτσα. Εντάξει Θοδωρή μου, τι να κάνεις. Έλα στη θέση μου, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Υπάρχει σεβασμός. Η κυρία Γεωργία, πάλι το γνωστό θέμα, δεν έχει γίνει κάτι. Από τους φοιτητές, στοιχείο λέει, καλό μεσημέρι, που δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Μην μας ξεχνάτε. Δεν σας ξεχνάμε, κυρία Γεωργία. Γι' αυτό ακριβώς και τα διαβάζουμε. Λοιπόν, γεια σου Κώστα μου. Γεια σου Κώστα, εντάξει. Αυτό για τη Ιουβέντους, καμία σχέση τώρα. Τη Ιουβέντους που έπεσε με αυτό που είπε για το άφημι. Ο Γιώργος Κολοκοντώνης δεν είναι γάβρος, είναι μέγας παοξής. Μ' αρέσει και το μέγας. Δεν λες παοξής, είναι και μέγας παοξής. Ναι. Ο Μάκης είναι σαφές ότι φταίει ο πρόεδρος, αλλά ζώνας κακούς χαρακτηρισμούς στους παίκτες, π.χ. εξευτελισμένη αναρτήσεις στο TikTok, λες και είναι παιδάκι. Δύσκολα να έρθει σοβαρός προπονητής στο Παναθηναϊκό. Έχω πει, γιατί μου λέει ένας άλλος φίλος, ο Χρήστος από την Κεσαριανή, ότι δεν κάνεις κριτική στον Γιαννακόπουλο. Μα δεν νομίζω να υπάρχει δημοσιογράφος να του έχει κάνει την κριτική, την καλόπιστη που έχω κάνει εγώ χρόνια. Συνέχεια, έχω βαρεθεί. Τα ίδια και τα ίδια θα λέω. Όπως έχω πει ότι θέλω να σταματήσω για τη διαιτησία και το έχω περιορίσει. Μόνο είναι σοβαρά θέματα στο ποδόσφαιρο. Για τη διαιτησία και για τον μπάσκετ δεν μιλάω καθόλου, γιατί οι άνθρωποι είναι εφευρέτες. Είδατε τώρα στον Παναθηναϊκό. 2,5-3 μάτς με τη Βαλένθια δεν πήρε ένα φάουλο, να έλεος. Λοιπόν, το ίδιο λέω και για τον Γιαννακόπουλο. Τα έχω βαρεθεί να τα λέω. Θέματα συμπεριφορών, θέματα αναρτήσεων. Κουράστηκα. Γιατί πρέπει να τα λέω συνέχεια? Όλα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά όμως, άλλο αυτό, θέμα συμπεριφοράς, και άλλο ότι είναι ο άνθρωπος που κρατάει τον Παναθηναϊκό εκεί που είναι. Αυτός βάζει τα λεφτά. Όταν ο Γιαννακόπουλος έμεινε στο περιθώριο για 2-2,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός πήγε να διαλυθεί. Το ξεχάσατε? Το ξεχάσατε? Και είπε ο Γιαννακόπουλος, ελάτε. Θα έρθει κανείς να πάρει την ομάδα, δεν εμφανίστηκε κανένας. Επομένως, τι να συζητάμε? Να πω ότι υπάρχουν 10 Γιαννακόπουλοι και να φύγει ο Δημήτρης και να έρθει ένας άλλος, πάω πάσο. Υπάρχουν 10 Γιαννακόπουλοι, όχι 10, ούτε δεύτερος υπάρχει. Δεν είναι απλό. Εάν φύγει αυτή τη στιγμή ο Γιαννακόπουλος από τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση. Τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, όταν τέθηκε κάποια στιγμή που λέγανε η θύρα 7 θα πάρει ή για τους Αγγελόπουλους, βγήκε ο Μαρινάκης, σας θυμίζω, και είπε είμαι εδώ. Σας το θυμίζω, είμαι εδώ, είπε ο Μαρινάκης. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιος άλλος. Στον Παναθηναϊκό έχετε ακούσει κάποιον να λέει είμαι εδώ? Όχι. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχετε ακούσει κάποιον να λέει είμαι εδώ? Να φύγει ο Αλαφούζος και να αναλάβει κάποιος? Κανένας. Επομένως, τι να συζητάμε? Κριτική λοιπόν γίνεται στο Γιαννακόπουλο, γιατί και αυτός είναι μέρος του προβλήματος της ομάδας που λατρεύει και χρυσοπληρώνει. Αλλά δεν είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι ο προπονητής και οι παίκτες. Ο Γιαννακόπουλος δεν επεμβαίνει στον Αταμάν ποιος θα κατεβάζει, ποιος θα βάζει, ποιος θα κάνει αλλαγή. Σε αγωνιστικά θέματα δεν επεμβαίνει. Επεμβαίνει σε άλλα πράγματα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, να τα αλλάξουμε και λίγο, γιατί πολλοί για μπάσκετ έτσι έχουν να πούμε και για την ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα, δεν έχουμε πει τίποτα. Να ακούσουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τα καράβια μου και ο κύριε συνάδελφε. Πάμε να τα ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και γυρίζουμε.

0: Συνεχίζουμε με την Αντιόπη από το Βύρονα. Καλώς την.
1: Γιώργο μου αγαπημένε, αγαπημένο team του Γιώργου Κολοκοτρώνη στο Real FM. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του Ηρακλή Κουτζιά, που έφυγε σε ηλικία 88 χρόνων και είχε δουλέψει ως αθλητικός συντάκτης στο ΦΟΣ, στο Δικέφαλο, και νομίζω ότι υποστήριξε πάρα πολύ τη δημιουργία του καναλιού της Era Sport.
0: Ναι, ήταν από τους συνιδρυτές.
1: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ θλιμμένη σχετικά με κάποιους γνωστούς μου, δεν θα πω φίλους μου, οι οποίοι όταν μιλούσαμε για το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, μου είπαν δεν είναι δυνατόν εσύ Ολυμπιακάρα και από την άλλη να υποστηρίζεις τον Παναθηναϊκό να κερδίσει εκεί που κέρδισε. Θύμωσα πάρα πολύ, γιατί εγώ, φίλοι μου αγαπημένοι, και θέλω να με ακούσετε, υποστηρίζω την ελληνική φανέλα.
0: Έτσι.
1: Και σε όποιον αρέσει. Αυτό δεν με αφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω η Ολυμπιακάρα μου να φέρει την κούπα, και θα τη φέρει. Και φυσικά θα τη χαρώ πιο πολύ όταν έρθει μέσα από τουρκική ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται πάθος, αν αυτό λέγεται ιδιαιτερότητα, αλλά δεν αντέχω και σχόλια της τάξης δεν γίνεται να υποστηρίζει τους βάζελους. Όχι. Αγαπώ τον αθλητικό πολιτισμό και δεν πρόκειται να το χάσω, όπως υποστηρίζω την ΑΕΚ, η οποία επάξια, με μέθοδο, με αγωνιστικότητα, με συνέπεια, βγήκε πρωταθλήτρια, και συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Επειδή ένιωθα όλη αυτή τη θλίψη, αποφάσισα να βγω μέσα από αυτή παρακολουθώντας ποδόσφαιρο στα plate out. Είδα τρεις υπέροχους αγώνες, με ζάπινγκ βέβαια, δεν μπορούσα να δω έναν και μόνο, με τον Πανετολικό και την ΑΕΛ. Για να είμαι ειλικρινής, έχω μια μικρή, και είχα πάντα από παιδί, μια μικρή αδυναμία στην ΑΕΛ. Και μέχρι και το δεύτερο ημίχρονο κέρδιζε 1-0 και στην παράταση έφερε την ισοπαλία. Θα δούμε. Όπως επίσης είδα έναν υπέροχο αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ και τις ΣΕΡΕΣ στο Κολοκοτρώνης. Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε το 1-0, αγωνιστικότητα από τους παίκτες, πίστη στη φανέλα, δύναμη στα πόδια, να τα λέμε όλα. Και φυσικά με τον Ατρόμητο ήμουνα που πήρε 3-0 την Κηφισιά. Χάρηκα, γιατί αυτό σημαίνει αθλητισμός, τα βλέπουμε όλα, παίρνουμε από κάτι, αλλά κυρίως αγαπάμε τη φανέλα. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα μου, φέρε μου την κούπα. Έτσι θα κλείσω, Γιώργο.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έλα, σε χαιρετώ,
0: έγινε,
1: αγαπημένα.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτη.
9: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να ξεκινήσω από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δώσει πάρα πολλά δικαιώματα που εγώ πιστεύω ότι άμα ζούσε ο πατέρας του και ο θείος του, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, πιστεύω θα είχαν πάρει μέχρι τώρα 10 ευρωπαϊκά. Γιατί αγαπούσανε υπερβολικά την ομάδα τους και ήταν και αγαπητοί σε όλους τους φιλάθλους και ποτέ δεν έχουν κάνει προβλήματα και ήταν σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ, τα λέω έτσι πως τα βλέπω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, εννοείται.
9: Ναι, να πω τώρα για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Ο φετινός Ολυμπιακός στην Ευρώπη έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, μπορούσε και άλλους βαθμούς να μαζέψει, αλλά εγώ πιστεύω δεν είχε την τύχη για να τους μαζέψει. Έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και πιστεύω η κορυφαία που έχει κάνει πρέπει να ήταν την Αϊχόβεν. Όχι,
0: ναι,
9: το 1-1,
0: ναι,
9: πιστεύω τον αδικεί πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Θα πω λίγα απ' όλα και θα είμαι σύντομος, γιατί έχω μάθει να σέβομαι τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, να πω για την ΑΕΚ. Κανένας δεν πίστευε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα από την πρώτη αγωνιστική ότι η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια. Όποιος το πιστεύει αυτό, νομίζω λέει παραμύθι. Όλοι είχαμε φαβορεί τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν το πήρε δικιά. Το πήρε πανάξια, δικαιότατα και η ομάδα η καλύτερη φάνηκε στο τέλος. Και να πω και για τον Όφη πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως λέω πάντα, γιατί και ο Όφη άξιζε και το πήρε, και να μην τα ρίχνουμε στους διαιτητές, γιατί όταν έχει καλή ομάδα δεν μπορεί ούτε διαιτητής να σταματήσει. Λοιπόν, να πω τώρα το Real FM, όπως έχω πει, έχει πάρα πολλούς συμπαθείς, πάρα πολλούς. Και για να μην κάτσω τώρα και λέω τα ονόματα και καθυστεράω, να πω για τον κύριο Λευτέρη να έχει πάντα την υγεία του, ο κύριος Λευτέρης από το Αποκόρωνα, και πράγματι είναι από τους αγαπητούς σε πάρα πολύ κόσμο, και του εύχομαι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια να τα ξεπεράσει πάρα πολύ γλύβολα. Αυτά, κύριε Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο στις υπέροχες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε. Να είστε καλά. Γεια σου, Τζιμ. Δεν το διαβάζω. Όχι, γιατί κατάλαβα το πνεύμα σου. Αλλά θα παρεξηγηθεί. Τουλάχιστον λες για τους Σέρβους και μιλάς για την αδελφοποίηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και τα 40 χρόνια και το πανό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνω. Πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
10: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και σε όλους τους φιλάθλους που ακούν αυτή την υπέροχη εκπομπή. Δύσκολο το έργο σου, Γιώργο. Πραγματικά, δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις χαρακτήρες και καταστάσεις οι οποίες σε παρακολουθώ τόσα χρόνια, σε βγάζουν πολλές φορές και εκτός εαυτού. Τέλος πάντων, εσύ δηλαδή στο πρόγραμμά σου, όπως και κάποιοι νέα παιδιά που έχουν ξεκινήσει τώρα τη δημοσιογραφία, τραβάνε μεγάλο κανάλι όταν δίνουν φωνή σε οπαδούς κυρίως και όχι σε φιλάθλους. Λοιπόν, και όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος συνάδελφος ο Γεωργίου, ο Έλληνας είναι χαλασμένος. Τον έχουν χαλάσει. Λοιπόν, δεν θέλω να πολιτικοποιήσω την κατάσταση. Για το κομμάτι του Αταμάν, θα μιλήσω για το μπάσκετ. Όπως και για το κομμάτι του Γιαννακόπουλου, τα έχω πει επανειλημμένες φορές και παλαιότερα και πολύ πριν αρπάξει φωτιά και γίνει πυροτέχνημα, δηλαδή στην κυριολεξία αυτό που έγινε στον Παναθηναϊκό. Τη Βαλένθια την είχα δει και την παρακολουθούσα πολύ καιρό και όλοι λέγανε ότι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο ΟΑΚΑ, έλα μωρέ, άπειρη ομάδα είναι, δεν είναι τίποτα. Ήρθε, μας κέρδισε και λέμε εντάξει. Οι περισσότεροι λέγανε ότι αυτή η ομάδα θα ξεφουσκώσει. Έλατε όμως που δεν ξεφούσκωσε και όχι μόνο αυτό, έχει κερδίσει Ολυμπιακούς, έχει κερδίσει πολλές ομάδες και άξια έχει πάει στο Final Four. Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον προπονητή. Οι παίκτες δεν τον θέλουν, αλλά δεν μπορούν να πάνε στο Γιαννακόπουλο και να τον διώχτωνα. Την προσωπική μου γνώμη. Έχει σκοτωθεί με τη μισή ομάδα και παραπάνω και με τον Χόλμς, ο οποίος δεν έπαιζε γιατί δεν τον ήθελε με τίποτα. Δεν υπήρχε χημεία μεταξύ αυτών, μεταξύ προπονητή και παικτών. Πέρα από το KCP έχει καταστρέψει παίκτες, την κυριολεξία, και τον Τελειόπουλο και τον Μίτογλου. Με τον τρόπο του δηλαδή δείχνει, ξαφνικά του θυμήθηκε τα τελευταία παιχνίδια. Αυτό δεν είναι προπονητής. Αυτό λοιπόν πίστευε ότι με τα αστέρια που του έχει δώσει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα σημειώσω ότι άλλο να αγαπάω την ομάδα μου και άλλο να μισώ τον αντίπαλο. Ο Γιαννακόπουλος μισεί τον αντίπαλο. Λειτουργεί κάτω από καθεστώς μίσους. Και κάνει τα πάντα, σκορπάει εκατομμύρια για να φτιάξει ομάδα. Έτσι ομάδες δεν φτιάχνονται. Και δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ έτσι ομάδα με έναν προπονητή ο οποίος είναι ακριβώς ίδιοι. Ξέρει ότι θέλει να τον διώξει, όχι για τα λεφτά. Ο Αταμάν είναι πολύ εκατομμυριούχος. Έχει πάρα πολλά εκατομμύρια. Δεν έχει ανάγκη ούτε το ένα, ούτε τα δύο, ούτε τα τρία εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει να παραιτηθεί, γιατί είναι σαν να παίρνει όλη την ευθύνη κάτι που δεν το δέχεται. Πιστεύει ότι αυτός τα έχει κάνει όλα καλά και γι' αυτό που φταίνε είναι οι παίκτες. Έχει φτάσει λοιπόν στο σημείο, όπως είπατε και πριν, να βγάζει στη σέντρα στο ημίχρονο του αγώνα του Σόρτς και Αταμάν, Γιαννακόπουλος και Ναν έχουν πάει κόντρα με διαιτησίες, με προεδρία, με όλη την Euroliga και να μου το θυμηθείτε, δεν θα έχει την ίδια αντιμετώπιση ο Ολυμπιακός στο επόμενο ένα ή δύο παιχνίδια που θα παίξει. Τον Ολυμπιακό το σέβονται, διότι δεν έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Τουλάχιστον οι Αγγελοπουλέοι, κάτω τις καρέκλες τους, βλέπουν ακόμα και όταν αδικείται ο Ολυμπιακός, δεν βγαίνουν στο TikTok ή να δημιουργούν καταστάσεις. Αυτό είναι εις βάρος της ομάδας μας. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ή να κατεβαίνει κάτω, γιατί είναι και υπότροπος, έτσι, ο Γιαννακόπουλος, και να λέει σφύρα ένα φάουλ. Τη γραμματεία. Αυτά τα βλέπει όλη η Ευρώπη. Έγινε λοιπόν ο Παναθηναϊκός από μια αγαπημένη ομάδα της Ευρώπης στο επίπεδο του μπάσκετ, έτσι. Έγινε μια μισητή ομάδα. Όλοι οι διαιτητές του φταίνε ότι δεν μας πήγε η διαιτησία σε κάποια παιχνίδια, ναι. Και το θεωρούσα λογικό. Έχουμε δημιουργήσει καταστάσεις για να μην σε πάει. Δεν λέω ότι είναι στημένα τα παιχνίδια, έτσι προς Θεού. Ο καθένας έχει πάρει αυτό που του αξίζει. Και ο Παναθηναϊκός πήρε πραγματικά αυτό που του αξίζει. Γιατί θα ήταν ανώμαλο να παίρναγε ο Παναθηναϊκός από μια τόσο πολύ καλή ομάδα. Ξέρετε, το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Δεν είναι άδικο σαν το ποδοσφαιρό. Μια κατεβασιά τον παίζει μονότερμα των άλλων και τρως γκολ. Στο μπάσκετ ή παίζεις και κερδίζεις ή δεν παίζεις και δεν κερδίζεις. Δεν μιλάω για τρίτους παράγοντες. Έτσι, προς Θεού. Αλλά για να μπορέσει μια ομάδα να σου βάλει τρεις φορές μέσα στην έδρα σου 100 πόντους. Δηλαδή έχουμε φτάσει δηλαδή να έχουμε γίνει, τι να πω. Μόνο και μόνο ότι έχει 16 ήττες στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, τι άλλο να πεις. Και εκεί επιμένει και το κρατάει. Βέβαια, το τελευταίο μήνα ήμουν και εγώ υπέρ το να μείνει, γιατί ποιο θα παραπάρει τον τελευταίο μήνα. Με 7η την έβγαλε την ομάδα. Με 43 εκατομμύρια υλικό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει για να τον διώξει.
0: Καλώς.
10: Θα σκορπάει τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Πού κολλάει. Θέλουν δηλαδή να πούνε αυτοί οι δυο ότι ό,τι έχει γίνει φταίνει οι παίκτες.
11: Αυτό εκεί καταλήγουμε. Ο Γιαννακόπουλος θα πει: εγώ δεν φταίω, εγώ ρίχνω εκατομμύρια. Και επειδή δεν ρίχνει εκατομμύρια, τι σημαίνει, ρε φίλε. Τι σημαίνει, και ο Αλαφούζος ρίχνει εκατομμύρια. Ο Αλαφούζος όπως δεν βγαίνει στα TikTok. Μία φορά βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε πέντε πράγματα. Ούτε ξεφτιλίζεται, ούτε κατεβαίνει στους διαιτητές. Είναι διαφορά. Άρα τελικά παράλληλοι δρόμοι με διαφορετικούς νοοτροπίες
0: προέδρους.
11: Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Θα τα ξαναπούμε.
11: Μου ρίξες και μία μαχαιριά, βέβαια, λίγο πριν τελειώσει το. Πριν κάνεις διαφημίσεις, αντί να συζητάμε για τα δύο κορίτσια, καλύτερα να μην το ανοίξουμε αυτό το κομμάτι, γιατί πάμε σε άλλα επίπεδα. Ίσως να μην είναι και εκπομπή τέτοια.
0: Έτσι, ναι, καλά, εννοείται ότι δεν. Εγώ γενικά μιλάω. Γενικά μιλάω γιατί βλέπω ότι ασχολούμαστε από το πρωί. Εντάξει.
11: Δύσκολο κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην σοκαρίστηκε με αυτό το γεγονός.
0: Είναι φοβερό, ναι.
11: Είναι φοβερό όπως και με την άλλη κοπέλα 24 χρονών που πήδηξε.
0: Ναι,
11: δεν είναι και λίγο και αυτό, δεν ξέρουμε τι γενική.
0: Ναι.
11: Αλλά ας το αφήσουμε γιατί θα βαρύνει πολύ το κλίμα.
0: Εννοείται.
11: Δυστυχώς όταν τελειώνω, δύο δεύτερα, όταν ο άνθρωπος έχει γίνει η ληστής και το μόνο που πιστεύει είναι στο χρήμα και με συγχωρείς και στο πείδημα, δεν γίνεται να έχουμε διαφορετικό χαρακτήρα και δυστυχώς αυτό περνάει και στα παιδιά μας.
0: Okay. Να είσαι καλά Κώστα μου, ευχαριστώ πολύ.
11: Τίποτα, να είσαι καλά Γιώργο μου, να έχεις υγεία
0: ευχαριστώ
11: και
0: πολύ.
11: Να έχεις υπομονή και σου εύχομαι ό,τι καλύτερα για την οικογένεια.
0: Έγινε. Απλά πριν πάω σε διαφημίσεις να πω ότι εγώ δεν τα φέρθηκα γενικά. Διότι βλέπετε, τα μου πει τώρα έχει το Eurovision. Αλλά βλέπουμε μια ιστερία που υπάρχει για το Eurovision από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάξει, αντί να ασχοληθούμε 50 ώρες, ας ασχοληθούμε 48. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί σαν τα κορίτσια αυτά υπάρχουν και άλλα κορίτσια και αγόρια ανάμεσά μας. Το θέμα είναι να προλάβουμε καταστάσεις. Το θέμα είναι να κάνουμε μια επανεκκίνηση και εμείς αγωνείς, να επανασυστηθούμε. Δεν είναι μόνο δίνουμε το χαρτζιλίκι, είναι να έρθουμε και πιο κοντά στα παιδιά μας. Πάμε διαφημίσεις.
12: FM. Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αποκαλύπτει την αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα τις εργασίες του. Στις εκλογές του 2027, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο παιδόν για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που σημείωσε ότι θα εφαρμοστεί στα παιδιά που φοιτούν σήμερα στη Δευτέρα Γυμνασίου. Προανήγγειλε παράλληλα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τοποθετηθούν κάμερες στα πανεπιστήμια. Νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο πραγματοποίησε το Ισραήλ, αφού εξέδωσε εντολή εκένωσης στους κατοίκους 9 χωριών, μία ημέρα μετά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τζάμπολ σε 15 λεπτά στη Ρόδο στον δεύτερο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό. Με 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει άλλη μία για να προκριθεί στα ημιτελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά εύθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Συνεχίζουμε εδώ στο Real FM. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας μέχρι τις 5 η ώρα. Ακόμα μία ώριτσα. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται τώρα 18 Μαΐου. Δευτέρα 18 Μαΐου, ένα τρίμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Περισσότερα στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Grecostrom. Αυτό το Μάιο στην Grecostrom ο ύπνος σας απογειώνται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Grecostrom. Air fryer από τη Μόρις. Φριτές αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Ο Γιάννης από την επανομή μου κάνει μια πολύ ωραία πάσα και μου λέει: Κύριε Γιώργο, ας μην είχαμε εμείς τις απώλειες και θα βλέπατε ποιος έπαιρνε το ποτάμι, αλλά φέρεται στον ΠΑΟΚ, έτσι. Κοίταξε να δεις, και γιατί θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ΑΕΚ, που είναι πλέον πρωταθλήτρια. Όταν ξεκίνησε η σεζόν και με ρωτούσατε, και εγώ σας είπα ότι λόγω εμπειρίας, ονόματος κλπ., ότι είναι πιο έτοιμος από τον Ολυμπιακό, σας έλεγα. Αλλά τελικά δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και αποφεύγω και τις προαγγελίες και τις προβλέψεις, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Το πήρε η ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ δεν τον έβλεπα. Για τον Ολυμπιακό σας έλεγα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είχε απολύσεις. Και ο Ολυμπιακός είχε απολύσεις. Και η ΑΕΚ είχε απολύσεις. Ίσως λιγότερες, αλλά είχε. Ποιος περίμενε, ας πούμε, τα γέμιζε το Πανθεσσαλικό και δεν θα μπορούσε να κερδίσει το Βόλο. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι παίρνει μια ομάδα το ποτάσμα. Εκμεταλλεύεται και τα λάθη του άλλου. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι η ΑΕΚ. Όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός με Ριμπάλτα και Νίκολιτς κλπ. Δεν ήταν το πρώτο φαβορί. Δηλαδή δεν είπαν ότι σώνει και καλά θα πάρουμε το ποτάλεμα. Να φτιάξουμε ομάδα είπαν. Και στην αρχή θυμάστε ότι υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Ναι μεν προχώρησε στην Ευρώπη, μπήκε στην Ευρώπη με τις προκρίσεις, αλλά κέρδιζε με 1-0, με το Στανιό. Προσπαθούσε να παίξει ο Νίκολιτς με ρόμβο. Εδώ παίρνατε τηλέφωνο και νομίζω ότι αν κάποιος έχει άλλη γνώμη να βγει να μου το πει. Και τι σας έλεγα. Περιμένετε. Ταμείο στο τέλος. Περιμένετε. Δεν ξέρουμε. Για να δούμε. Κάποια στιγμή ο Νίκολιτς λέει από τον Οκτώβριο θα δείτε άλλη ομάδα. Δεν έγινε από τον Οκτώβριο, έγινε από τον Νοέμβριο. Και σιγά σιγά η ΑΕΚ άρχισε να σου λουπώνει, να παίζει καλύτερα, να φτιάχνει την ανασταλτική της λειτουργία και προσέξτε, μια ομάδα που παίζει χωρίς εξάρι. Που για μένα το εξάρι είναι πολύ σημαντική θέση για οποιαδήποτε ομάδα. Και πώς κάλυψε το εξάρι. Με έναν τρομερό Πινέδα, το συμπλήρωνε ο Μαρίν, πολύ κοντά οι γραμμές και με τους αμυντικούς και με τα χαφ και οι δύο που έβαζε στα άκρα, λεγόταν Κοϊτά Γκατσίνοβιτς, λεγόταν Κοϊτά Περέιρα, τι κάνανε, γινόντουσαν οι άλλοι δύο του κέντρου. Και έτσι και εκεί που φαινόταν ότι έπεσε ένα 4-2-3-1 ή 4-2-2-2, έπεσε ουσιαστικά 4-4-1-1. Ήρθε και ο Βάργα, ο οποίος συμπλήρωσε τον Γιώβιτς και έκανε πάρα πολλή δουλειά και στον αέρα και πώς άνοιγε διαδρόμους και η ΑΕΚ ήταν και αποτελεσματική και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει 23 μάτς. Φυσικά η ΑΕΚ πήρε πανάξια το ποτάθλημα και δίκαια το ποτάθλημα. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε τώρα επειδή ο ΠΑΟΚ έχασε κάποιους βαθμούς, αρκετούς. Φυσικά έχασε αρκετούς βαθμούς. Ότι το έδωσε ο ΠΑΟΚ δεν πάει έτσι. Ή το έδωσε ο Ολυμπιακός, ενώ ήταν ο Ολυμπιακός της Ευρώπης. Και εγώ έλεγα, άμα είναι ο Ολυμπιακός της Ευρώπης θα το πάρει, αφού δεν ήταν. Εδώ πρέπει να αναζητήσουν στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την εικόνα. Διότι ο ΠΑΟΚ Δεκέμβριο-Γενάρη έβγαλε μάτια και μετά το Φλεβάρι δεν βλεπόταν. Και έχεις τον Λουτσέσκο και σου λέει 50%. Ή έβλεπες, ας πούμε, τον Ολυμπιακό να στέκεται έτσι όπως στάθηκε στο Champions League και έλεγες εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Και που κέρδισε κάποια μάτια με την ψυχή στο στόμα. Ή ήταν αδιάφορος, ή Αγκαρία. Ή δεν μπορούσε να κερδίσει το Λεβαδιακό με 10 παίκτες. Έκανε θέατρο Τζολάκης. Ή την Κηφισιά. Ήταν με τον ΠΑΟ καλύτερος, ας πούμε, και έχασε. Επομένως, το θέμα μας λοιπόν είναι ότι η ΑΕΚ κόντρα στα προγνωστικά πήρε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Πραγματικά είναι μεγάλο το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Άλλη εποχή, τελείωσε ο Αλμέιδα, ήρθε ο Νίκολιτς, ο οποίος Νίκολιτς όντως πρόσφερε στην ομάδα, αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε έργο Νίκολιτς μόνο, όχι. Λέω και έργο παικτών. Γιατί? Διότι όταν ο Νίκολιτς πήγε να παίξει ρόμβο και δεν του βγήκε, βάλανε πλάτη παίκτες. Οι παίκτες έδειξαν με τη συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο πώς η ΑΕΚ μπορεί να πάρει πράγματα. Και με την τακτική που αναγκαστικά άλλαξε ο Νίκολιτς και έπαιξε παιχνίδι από τον άξονα. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που δεν έπαιξε από τα άκρα. Έπαιξε από τον άξονα. Και το παιχνίδι από τον άξονα και ειδικά από τα χαφ της έδωσε βαθμούς, της έδωσε νίκες, της έδωσε πρωτάθλημα. Και είδαμε μια άμυνα χωρίς σπουδαία μπακ. Τα μπακ της δεν είναι τίποτα. Ούτε το δεξί, ούτε το αριστερό του πύλιου, ούτε ο Πεντράης. Ο Ρότα είναι καλός. Βιονικός θα έλεγα. Υπάρχουν κάποια μάτς που ρετάρει, αλλά γενικά είναι καλός. Και ο Μουκουτί που εμένα δεν μ' αρέσει, έδεσε με το Ρέλβας και είχε τη βοήθεια των χαφ. Γι' αυτό η ΑΕΚ λοιπόν μπόρεσε να σταθεί απέναντι σε όλες τις ομάδες και να είναι τόσο δυνατή και στα ντέρμπι τα τελευταία 9 μάτς και πήρε το πρωτάθλημα. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στα play-off του Champions League και δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα με μια καλή κλήρωση και να μπει και στον όμιλο, στο league phase του Champions League. Και αν δεν μπορέσει να μπει στο Champions League θα παίξει στο Europa. Η ΑΕΚ, για να ξέρετε, και πάω στον κόσμο γιατί βλέπω έχουν έρθει γραμμές, χωρίς να κάνει τίποτα μέχρι τώρα, έχει στο παντελόνι 8 εκατομμύρια. Χωρίς να παίξει αγώνα. Είναι τα 4 εκατομμύρια που θα πάρει από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League και αν αποκλειστεί, τα 4 εκατομμύρια που θα έχει από τη συμμετοχή της μόνο στο Europa League. Υπολογίζεται ότι στο Champions League αν μπει μόνο με ήττες και όλα αυτά που θα πάρει, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια κλπ, market pool όλα, είναι ένα 18. Προσέξτε με ήττες. Δεν σας λέω τώρα νίκες, ισοπαλίες κλπ, που μπορεί να φτάσει το κοντέρ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μεγάλη ιστορία η Ευρώπη. Και μπορώ να κάνω και ολόκληρη ανάλυση. Πάμε τώρα στον κόσμο που περιμένουμε και τα πούμε αργότερα. Πάμε στον Ανέστη από τη Ρόδο. Καλώς τον Ανέστη.
3: Χαιρετάω τον μεγάλο μου Γιώργο Κολοκοτρώνη.
2: Γεια σου κύριε Ανέστη μου.
3: Το καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη.
2: Να είσαι καλά κύριε Ανέστη μου, να είσαι καλά.
3: Γιώργο, να έρθω γρήγορα στο ρεσμέ. Η ΑΕΚ το άξιζε που το πήρε. Η ΑΕΚ είχε 4 κλειδιά παίχτες, θα σου το ονομάσω.
2: Ναι.
3: Ήταν ο Ρέλβατ, ο Μαρίν, ο Πινέδα και ο Τζίνι. Συμφωνείς?
2: Ο Τζίνι στο τέλος.
3: Ναι,
2: δεν έπαι, στο τέλος έπαιξε.
3: Ναι. Πήρε το ποτάλημα. Το ότι όλοι είχαμε φαβορί τον Ολυμπιακό, ένα άλλο ποσοστό, ένα δίναμε, ξέρω εγώ, ένα 70% δίναμε στον Ολυμπιακό, ένα 55% δίναμε στον ΠΑΟ και τρεις το φαβορί δίναμε την ΑΕΚ. Λοιπόν, και το πήρε η ΑΕΚ, το άξιζε και το πήρε. Όχι ότι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έπαιξε. Με από το Γενάρη και μετά έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Η ΑΕΚ δεν ήταν ομάδα του 10, αλλά ούτε και ομάδα του 3. Ήταν μια ομάδα του 7 και του 8.
3: Μπράβο, συμφωνώ.
2: Είχε σταθερότητα. Είχε σταθερότητα. Και είχε και καλά αποδυτήρια.
3: Δηλαδή ήταν η μόνη ομάδα που δεν έκανε κοιλιά, ενώ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κάνει μικρή κοιλιά. Γιώργο, συμφωνείς?
2: Όχι μικρή, μόνο μικρή. Ειδικά ο ΠΑΟΚ έγινε μεγάλη κοιλιά.
3: Εντάξει, το ναι, λέω ναι, ναι. Εισαγωγικά.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι.
3: Γιώργο, λοιπόν, Γιώργο, ακούω τον κόσμο και έχει βάλει παράπονα. Στην ΕΦΕΣ πήρε, πήρε δύο συνεχόμενα ο Αταμάμ. Πήρε. Είδε τι υλικό είχε η ΕΦΕΣ πήρε.
2: Είχε το Λάρκιν και το Μίτσιτς. Αυτός παίζει με το ένστικτο του παίχτη. Θέλει μεγάλα ονόματα. Θέλει τουλάχιστον δύο παιχταράδες. Έτσι παίζει.
3: Για να στηρίζεται.
2: Ναι, δεν είναι ο Μπαρτζόκα. Στηρίζεται στην ομάδα. Έχει παιχταράδες, αλλά στηρίζεται στην ομάδα. Ο Αταμάν στηρίζεται στα άτομα.
3: Γιώργο, να η ευκαιρία του Ολυμπιακού να σηκώσει το τέταρτο μέσα στην Αθήνα. Ναι. Θα χαρώ πολύ ο Ολυμπιακός να το πάρει.
2: Ναι.
3: Αφού ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε, γιατί στραβώσανε πολλά, πάρα πολλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω παρακάτω και περισσότερα, διότι δεν θέλω να μιλήσω τι τρέχει. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά, εγώ σαν Ανέστης, είμαι γνώστης του ποδοσφαίρου 65 χρόνια, είμαι 75 χρονών και είμαι 65 χρόνια μέσα στο χορτάρι. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στο χώρο του ποδοσφαίρου, αυτοί που δικούν το ποδόσφαιρο και το άθλημα. Μιλάω για στις θυματικές εταιρείες. Ξέρω τι συμβαίνει, δεν θέλω να μιλήσω παρακάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, να αλλάζουμε συνέχεια προπονητή η κάθε ομάδα δεν είναι καλό, γιατί επηρεάζουμε τις ομάδες. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό τον επηρεάζει. Άμα θα αλλάξει τώρα και φύγει ο Ράφα Μπενίτε, που στην Ελλάδα ήρθε ένα όνομα, αλλά λίγοι το εκτιμάνε αυτό το όνομα, διότι ήρθε ο άνθρωπος στα τέλη Οκτωβρίου και σημάζεψε τα ασημάζευτα. Γιώργο, συμφωνείς?
2: Δεν ξέρω τι εννοείς. Αν εννοείς από αποτελέσματα, ναι, από εικόνα
3: Γιώργο,
2: όχι. Από εικόνα δεν συμφωνώ.
3: Μιλάω, εγώ, ναι, Γιώργο, το σύνολο μιλάω. Το σύνολο. Δηλαδή, έφυγε ο Βιτόρια και παράδεσε μια ομάδα, την είχε ρίξει πάνω στα βράχια. Συμφωνεί, Γιώργο?
2: Ναι, πρόσεξε, ο Βιτόρια όταν ξεκίνησε ήταν 15 μάτσα ήττητος. Όταν ξεκίνησε. Και η πορεία, ο Βιτόρια. Η πορεία, είδες όμως πώς εξελίχθηκε. Εδώ τώρα, συγγνώμη, ο Μπενίτεθ, ναι, μεν θεωρητικά κάποια αποτελέσματα και Ευρώπη, αλλά τώρα στα 9 τελευταία ντέρμπι έχει βάλει δύο γκολ ο Παναθηναϊκός. Δεν βλέπετε.
3: Επιθετικά. Εντάξει, Γιώργο, δεν θέλω, Γιώργο, κάποια στιγμή που θα συναντηθούμε.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δεν θέλω, Γιώργο, γιατί δεν θέλω να μιλήσω.
2: Εντάξει.
3: Γιώργο μου, τι σου είχα πει.
2: Εντάξει.
3: Όταν οι ομάδες.
2: Πάντως ο Μπενίτεθ φεύγει, έτσι.
3: Αλλά δούμε ο επόμενος που θα είναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος. Λοιπόν, Γιώργο.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε, ναι. Έλα.
3: Θυμάσαι, Γιώργο μου, τι σου είχα πει στο Champions League, ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάνε στο τελικό και οι δύο?
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ότι είχε πει για την Arsenal.
3: Η πρώτη ομάδα για μένα είναι η Arsenal.
2: Ναι.
3: Και η δεύτερη ομάδα είναι η Παρί.
2: Η Παρί, ναι, ωραία.
3: Έπεσα,
2: ναι,
3: μέσα Διάννα.
2: Βεβαίως και μπράβο.
3: Ο Χρήστος με παραδέχτηκε και μου βγάλει το καπέλο.
2: Ναι, εγώ δεν περίμενα την Arsenal, δεν το περίμενα.
3: Γιώργο.
2: Δεν το περίμενα.
3: Γιώργο, αν δεν βλέπεις από εδώ σε ρωτής, πρώτα έχει δύναμη η Arsenal, διότι ό,τι βγαίνει μπαίνει.
2: Ποιο ποδόσφαιρο, τα μισά γκολ τα βάζει από κόρνερ και από φάουλ. Άμα είναι αυτό ποδόσφαιρο.
3: Δηλαδή, Γιώργο,
2: εμένα δεν μ' αρέσει όπως παίζει η Arsenal. Εγώ κοίταξα, δεν μ' αρέσει. Εγώ οφείλω να πω αυτά που νιώθω. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Προτιμώ να δω την Aston Villa ή προτιμώ την Brentford παρά την Arsenal. Δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Άλλο, πρόσεξε με όμως. Άλλο τα αποτελέσματα και άλλο η εικόνα. Εάν δεις τους αγώνες της Arsenal με τη City, ακόμα και με τη Λίβερπουλ το 1-1, αν δεις ακόμα και την Τζέλσι που παραπέει, δες ποια ομάδα ήταν καλύτερη. Άλλο το αποτέλεσμα και άλλο η εικόνα.
3: Ναι.
2: Εμένα η Arsenal ως ομάδα δεν μου λέει κάτι.
3: Συμφωνώ, Γιώργο μου. Η Arsenal πάει με στατικές φάσεις.
2: Ναι.
3: Και γι' αυτό, επειδή πάει μια ομάδα με στατικές φάσεις, έχει το πλέον.
2: Άλλο αυτό. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Εγώ μιλάω ως εικόνα. Ως εικόνα δεν μου λέει κάτι.
3: Εντάξει, Γιώργο, αλλά όμως.
2: Ούτε μπορώ να συγκρίνω. Δηλαδή, μπορεί να συγκρίνει. Θα δει τώρα στον τελικό πώς θα παίζει η Arsenal και πώς θα παίζει η Παρί. Αλλά το αποτέλεσμα μπορεί η Arsenal να κερδίσει.
3: Γιώργο,
2: μπορεί να κερδίσει, δεν ξέρουμε.
3: Η ομάδα που θα το σηκώσει είναι η Arsenal. Θα το θυμάστε.
2: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Ανέστη, επειδή περιμένει πολλοί κόσμος και έχουμε ξεφύγει λίγο.
3: Έγινε, Γιώργο.
2: Έγινε, λοιπόν, θα τα πούμε.
3: Έγινε, Γιώργο.
2: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Για. Πάμε στον κύριο Γιώργο Δράμα.
4: Έλα, Γιώργο.
2: Για χαρά.
4: Γιώργο, να πούμε εντάχει κάτι, να πω και για την Arsenal. Η Arsenal, Γιώργο, μέσα στην Αθλητικό, στο τελευταίο τέταρτο, τους έπαιζε μονότερμα.
2: Ναι.
4: Είχε μεγάλη διαφορά αθλητικότητας οι δύο ομάδες. Εκτός από τον Λούκμαν και τον Αλβάρες, όλοι οι άλλοι παίκτες υστερούν σε αθλητικότητα της Αθλητικού. Γι' αυτό και την πήρε και την πρώτη συζητά. Έχει παίκτες το Νοέζε, το Μαντουέκε, το Σάκα. Πίσω έχει καλούς, Κινκάπη, Σαλιμπά. Έχει αθλητικότητα. Θα την κοντράρει την Παρή που κι αυτή έχει φουλ αθλητικότητα. Θα πούμε τώρα για την Ελλάδα, Γιώργο. Γιώργο, όλοι τώρα εγκομιάζουν τον Νίκολιτς, έτσι. Εγώ ξεστηλέω ότι το υλικό που του έδωσε ο Λιόπουλος ήταν πάρα πολύ γεμάτο, ιδίως από τη μέση και μπροστά. Και αν έκανε καλή διαχείριση και στο πρώτο παιχνίδι μέσα δεν κατέβαινε με δύο βαριά σεντερφόρ που πρέπει όλη η ομάδα αυτή να του σηκώσει και έβαζε μπροστά γρήγορους παίκτες όπως το Ζήνη, τον Κουτέσα, ακόμα και τον Ελίασον, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα και εκεί μέσα και εδώ μέσα τη Ρεβάς με τη Ράγιο, με το που βγήκε ο Ζήνη μέσα, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, είπαν ότι κουράστηκε, κατευθείαν η ομάδα έχασε 10 μέτρα και όλοι λέγανε τώρα θα το φάει. Η ομάδα της ΑΕ κουβαλήθηκε φέτος από τους αθλητικούς παίκτες. Από το Μουκουντή πίσω, που έβγαινε πρώτος αυτός και όχι ο Ρέλβας σε όλα τα μαρκαρίσματα με ταχυδύναμη, από τον Πινέδα στο κέντρο που έκανε να φαίνεται και ο Μάριν που δεν έχει αθλητικότητα αλλά έχει μόνο τα στημένα, και κοίτα ποιοι βγήκαν, κάναν τη διαφορά. Κάνει το σπριντ ο Αργεντινός ο Περέιρα μέσα στον Ολυμπιακό. Δίνει το γκολ τελευταία αγωνιστική ζώα ο Μάριο. Κοίτα και τι κάνει και ο Ζήνη. Που ο Ζήνη είχε φανεί και μέσα στη Φιωρεντίνα όταν όλοι λέγαν τώρα θα σοφαριστεί η ΑΕΚ, γίνεται η αλλαγή και κατευθείαν κάνει τρεις ατομικές φάσεις. Ο ίδιος κατευθείαν έχασε 15 μέτρα η Φιωρεντίνα, το πήρε σβηστά το μάτς. Χωρίς αθλητικότητα δεν μπορεί. Ήταν λάθος του Νίκολης οι δύο βαριές συντερφόρ. Ούτε και ο Γκατσίνοβιτς έχει θέση. Να μην παίζει ο Κοϊτά και να παίζει ο Γκατσίνοβιτς. Και λάθος και που δεν άφησε και για μένα, ο Μπεν Ράιτ δεν υπάρχουν. Και ο Ρώτα ακόμα λύγησε με τη Ράγια. Αυτό το φάγε τον κόλ του Φαλάκρο τον άλλον, τον Ίση. Έπρεπε να κρατήσει τον Οντεμπάτζο. Αυτά για να τα λέμε και ο. Έχει προβλήματα και ο τερματοφύλακας. Για μένα MVP Πινέδα, Κοϊτά και μετά ο Ζήνη. Το Ζήνη έχει ελαφρυντικό γιατί την τραυματίστηκε και δεν τον έβαζε. Και οι δηλώσεις του μετά, ξέρεις τι ήταν του Ζήνη μετά το 3-1. Εγώ είμαι έτοιμο να όποτε με βάλει ο προπονητής. Και τα λέμε τώρα που είναι πρώτος, έτσι.
2: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός δε ήταν ο μόνος που μπορούσε να κοντράρει την ΑΕΚ αγωνιστικά, με μάτς όμως που έκανε σε τέτοιο στυλ μόνο στο Champions League. Δεν έβγαλε ένταση στην Ελλάδα. Ο δε ΠΑΟΚ λείπει αθλητικότητα, φουλ από την ομάδα, πιο αθλητικός παίκτης είναι ο Τάισον, φαντάσου, και θέλουν και να το διώξουν κιόλας. Και για το δε Παναθηναϊκό θα πω ότι αν διώξουν τον Μπενίτεθ και πούνε θα φέρουμε έναν άλλον και πενταετή πλάνα και τέτοια, πάει ο Παναθηναϊκός. Ξέχασε τον για άλλα 10 χρόνια. Ξέρεις τι θέλει. Κρατάς τον Μπενίτεθ, τον παίρνεις αυτούς που πρέπει, ούτε μικρούς, ούτε Έλληνες, ούτε τίποτα τέτοια. Όποιον θέλεις να τον πάρεις και τον κρίνεις κατευθείαν. Όλοι βρίζαμε το καλοκαίρι για τον Νίκολης. Μετά τα 2-3 πρώτα παιχνίδια, όταν καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται, γιατί η Άκη ήταν καλή και στα, το καλοκαίρι. Σκληρή ομάδα ήταν και πέρασε 3 γύρους.
2: Μα εδώ στους 10 εξίδες 9 βρίζανε. Εδώ
4: ναι,
2: σήμερα στην εκπομπή.
4: Το Μίτογλου. Έλεος. Δηλαδή ο Μίτογλου, άμα ήταν.
2: Όχι μόνο ανέκει, για τον Μίτογλου, για τον Γιόνσον, για πολλά πράγματα. Τέλος
4: πάντων. Εντάξει, τι έδιωξε, τους αργούς έδιωξε.
2: Εντάξει.
4: Μόνο τον Αντεμπάτζο πρέπει να κρατήσει εκεί πέρα. Γιατί να ξέρεις κάτι και με την Αντβέρπ, εδώ μέσα, δύο φορές περάσανε πάνω από τη γραμμή το Ρότα από εκεί, τη γυρίσαν, τη σπάσαν την μπάλα και έχασε 30 εκατομμύρια από το Champions League. Το θυμάσαι αυτό.
2: Βεβαίως.
4: Το μάτς με την Αντβέρπ.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι τρύπες στα μπακ. Και θέλει κι άλλο ένα πληρωματικό σεντερμπάκ και τερματοφύλακα.
2: Ναι, θα...
4: Το θυμάσαι αυτό.
2: Βεβαίως.
4: Το μάτς με την Αντβέρπ.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι τρύπες στα μπακ. Και θέλει κι άλλο ένα πληρωματικό σεντερμπάκ και τερματοφύλακα.
2: Ναι, θα πάρει. Στόπερ θα πάρει. Δεν μπορεί να πάρει.
4: Ο Μουκουντή όμως έκανε τη δουλειά να ξέρει.

0: Τηλέφωνο από τη Δράμα.
1: Γιώργο, θυμάμαι που έπαιρνα το φύλαθλο το 88 που έκανε.
0: Να παίρνει τηλέφωνο από τη Δράμα, την αγαπημένη Δράμα. Μόνο ο κύριο Δημήτρη παίρνει από τη φτελιά.
1: Καλά, Γιώργο, σε παρακολουθάω πολύ καιρό, να ξέρει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά, η Δράμα. Ωραίοι άνθρωποι. Έχει ωραία κρασιά επάνω στην Δράμα. Λοιπόν, Κλέαρχο Ηράκλειο, όλα κύριε Κλέαρχο.
2: Να μιλάει η επαρχία, κύριε Γιώργο.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Και ο κύριο αυτό τώρα που πήρε να μου λέει για τη δόξα Δράμα, να μην μου λέει για την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ναι.
2: Για τη δόξα Δράμα να μου λέει, πού είναι η δόξα Δράμα.
0: Όντω. Όντως.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ τους συνακροατές που δίνουν τα συγχαρητήρια στον Όφη που σήκωσε την κούπα φέτος, έτσι. Αλλά επειδή πήγα την Τετάρτη στη Λιβαδιά και είδα αυτό τη δετησία έκτρωμα Τσακαλίδη στο ΒΑΡ και Κουκούλα από τη Λέσβο στο σαν διαιτητή, κάνανε δώρο μια διαιτησία του Κομπότη, έτσι, για να δει την ομάδα του να βγαίνει στην πέμπτη θέση, διότι ο Όφη φέτος του κλείσε το σπίτι. Μετά από αυτό, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, διότι ήταν όλο τον χρόνο τρίτος, τέταρτος και τελικά δεν πήρε τίποτα, ούτε πάει πουθενά. Έτσι. Να στηρίζουμε την επαρχία, τις επαρχιακές ομάδες, διότι η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη είναι υγεία. Είναι υγεία για μένα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Καλά, εντάξει. Τα έχω πει χιλιάδες φορές.
2: Ναι, είναι υγεία για την
0: Εδώ, επειδή είπα κάποια στιγμή ότι ο πατέρας μου υπήρξε ποδοσφαιριστής του Όφη τη δεκαετία του 50.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και δεν το κρύβω ότι αγαπάω τον Όφη, αλλά δεν τον αγαπάω οπαδικά, τον αγαπάω
2: ναι,
0: και συναισθηματικούς λόγους.
2: Ναι.
0: Ότι λοιπόν, είμαι Όφη και μιλάω για τον Όφη. Εγώ μιλάω για όλες τις ομάδες επαρχίες.
2: Μα συγγνώμη, έχω κουραστεί να ακούω για τον Big 4.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Έχω κουραστεί, δεν μπορώ άλλο.
0: Απλά το θέμα είναι επειδή έχουν τη μερίδα του λέοντος σε κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο αυτές οι ομάδες.
2: Πατήσω, αλλά όταν βλέπουν μια επαρχιακή ομάδα να κατακτάει το κύπελλο Ελλάδος
0: ναι.
2: και να σπάει το κατεστημένο, αυτό να το χαίρονται.
0: Ναι.
2: Να το χαίρονται γιατί είναι υγεία.
0: Έτσι, σωστό.
2: Λοιπόν,
0: σωστό.
2: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Πόσα χρόνια είσαι στην αθλητική δημοσιογραφία?
0: 43.
2: Έχεις, όταν παίζεις, βλέπεις ομάδα και παίζει τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι για να περάσεις στο Final Four και βλέπεις παίχτη και το επιτρέπουν να φύγει με το αεροπλάνο να πάει στην άλλη άκρη της γης. Για 24 ώρες και να γυρίσει πίσω μετά από τέτοιο ταξίδι.
0: Είπα, δεν ξέρω αν το έχει όρο στο συμβόλαιό του.
2: Αυτό για μένα,
0: ξέρω, ναι.
2: όχι, αυτό για μένα όσα χρόνια είμαι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Είναι, ναι. μου δείχνει διάλυση.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό μου δείχνει διάλυση στην ομάδα, διότι έχει προπονητή, έχει συμπαίχτες αυτός ο άνθρωπος που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα που γίνονται. Αντί να τους κλείσει το ξενοδοχείο, να υπάρχει μια συγκέντρωση αποκλειστικά στο παιχνίδι, αυτό που έπαιζε το πέτο παιχνίδι, το να αφήνει να πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αυτό για μένα, με συγχωρείς, αλλά μου δείχνει διάλυση. Δεν μου δείχνει η ομάδα αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και όπως επίσης θέλω να πω και για τον Ολυμπιακό, εύχομαι στην Αθήνα να μην φύγει το κύπελο από την Αθήνα, αλλά φοβάμαι λίγο το κόμπλεξ που δείχνει ο προπονητής σου στα τέτοια παιχνίδια. Σου υπενθυμίζω πέρυσι με τη Μονακό, την ήττα που έκανε στον ημιτελικό, με τον Βεντζέρκοβ να σημειώνει 7 πόντους. 7! Εγώ τους παίχτες αυτούς τους θέλω στα παιχνίδια αυτά, που καίει η μπάλα. Που καίει η μπάλα, όχι να μου παίζει με τον Προμηθέα 30 πόντους, να τον δω λοιπόν την άλλη Παρασκευή στον ημιτελικό με την Φενέρμπαξε και εκεί να μου βάλει τους 30 πόντους. Εύχομαι η κούπα να μείνει στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
2: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα.

0: Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: 30 έως 40% μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον παράσπρο κλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Νέο μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής.

0: Τελείωσε τώρα, παιδιά, ένα μάτς Celtic Hearts. Πριν σας πω το αποτέλεσμα, πριν τον αγώνα, υπάρχει ένα παιχνίδι Celtic Motherwell 3-2. Και πήρε η Celtic πέναλτι στο 99, ανύπαρτο πέναλτι. Είχε γίνει χαμός στην Σκωτία. Κέρδισε 3-2 και σήμερα έπαιζε με τη Hearts τελευταίο μάτς. Celtic Hearts. Η Celtic ήθελε μόνο νίκη και η Hearts ισοπαλία και νίκη. Πήγαινε για 2 αποτελέσματα. 0-1 προηγείται η Hearts, η οποία ήταν όλη τη σεζόν πρώτη στη βαθμολογία. Ισοφαρίζει η Celtic 1-1. Και λίγο πριν τελειώσει το μάτς γίνεται το 2-1. Και τώρα στο τέλος 3-1 και μπούκαραν μέσα οι οπαδοί της Celtic να πανηγυρίσουν. Δηλαδή κέρδισαν 3-1 η Celtic και πήρε το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Αλλά κάποια στιγμή όταν έχετε χρόνο, βάλτε να δείτε το πέναλτι που πήρε στο 99 με τη Motherwell. Και σκεφτείτε να έδινε ένα τέτοιο πέναλτι, ας υποθέσουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός και δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Ακόμα στο γήπεδο θα είμαστε όλοι. Λοιπόν, 7 η ώρα. Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Κυρία Νίκη μου, πρώτον, είδατε ότι δεν έβαλα καθόλου τραγούδια. Δεν πρόλαβα από τις πολλές γραμμές. Τον Ακύλα τον ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και θα τον ακούσετε και το βράδυ στην Eurovision. Δεν μπορώ τώρα να σταματήσω με τον κόσμο να ακούσουμε τον Ακύλα. Σε λίγο τον ακούσετε. Και καλή επιτυχία στο παλικάρι με την ευκαιρία. Λοιπόν, είπαμε Αστέρας και Βυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Από το Prime το Αστέρας και Βυσιάς, Κοσμοτέ 1 η ΑΕΛ, Πανσεραϊκός Πανετολικός Νόβα 2. Ο Αστέρας με νίκη επί της Βυσιάς καθάρισε. Τελείωσε, παρέμεινε στην κατηγορία, οπότε δεν χρειάζεται ούτε δέκατη αγωνιστική και δεν έχει σημασία και τα αποτελέσματα τα άλλα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με χαρακτήρι της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού. Η ΑΕΛ γιατί κατάφερε και πήρε βαθμούς από όλους τους μεγάλους. Και με τους μικρούς τα έκανε μπάχαλο. Γι' αυτό λέω χαρακτήρι. Να παίρνεις από τους μεγάλους. Και λυπάμαι διότι είναι μια ομάδα με ιστορία, με τίτλους, με κόσμο. Όλη Λάρισα είναι Λάρισα. Είναι μια έδρα. Θα λείψει από το ποδόσφαιρό μας, από την Αλφα Εθνική. Όπως έλειπε ο Ηρακλής χρονιά, όπως λείπει ο Πανιώνιος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ή η Δόξα Δράμας που είπε ο κύριος πριν. Έτσι. Ο Δε Πανσεραϊκός, που ήταν μεταξύ Φθοράς και Αθαρσίας, έκανε μεταγραφές, ξεκίνησε πρωταθλητισμό από το Φλεβάρι. Από νίκη σε νίκη και την πάτησε μέσα στο γήπεδό του με τον Ατρόμητο και την Κηφισιά. Και οι δύο χαρακτήρια έκαναν. Αλλά ας περιμένουμε πρώτα τα μάτς σήμερα. 9 η ώρα θα ξέρουμε. Αύριο αδιάφορα Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος στις 5 και στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θα πούμε περισσότερα αύριο για τα συγκεκριμένα μάτς. Απλά να σας πω, τώρα 5 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες στη Φιλαδέλφεια. Βέβαια βρέχει και λιγάκι. Για να πάει ο κόσμος. Στον Παναθηναϊκό δεν παίζει ο Τετέι. Εκτός αποστολής είναι ο Σάντσες στην αποστολή. Και είναι χωρίς κόσμο, έτσι. Είναι χωρίς κόσμο. Άδικη απόφαση. Αν προλάβω, θα τη σχολιάσω. Αλλιώς αύριο. Πάμε στον Κρητικό από την Άξο. Καλώς τον, ναι. Γεια σας. Είστε στον αέρα. Μ' ακούτε. Ο Κρητικός από την Άξο ακούει. Γιατί εμείς τον ακούμε.
1: Εδώ είναι ο Κρητικός.
0: Έλα, καλώς τον, τι γίνεται.
1: Το κύριο Γιώργο.
0: Εγώ, στον αέρα είστε, εγώ είμαι.
1: Λοιπόν, εγώ να πω για την ομάδα μου τον Όφη.
0: Βεβαίως.
1: Στον πρώτο γύρο κοιμήθηκε γερά, χόρτασε τον ύπνο του, αλλά στο δεύτερο είχε κοιμηθεί γερά και πήγε μπροστά. Είχε δύσκολο πρόγραμμα να πάρει το κύπελλο και όμως τα κατάφερε. Τα κατάφερε ο Όφη και πήρε το κύπελλο.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί ήταν δύσκολο το πρόγραμμά του και φέτος.
0: Ναι. Ναι, ολοκληρώσατε.
1: Ναι.
0: Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο Στέφανο Περιστέρη.
2: Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
2: Χαιρετισμούς και να είναι, καλή, να είναι καλά το Γενικό Τηλεφωνικό σου Κέντρο, η κονσόλα του ήχου, τεχνική σου υποστήριξη και εσύ και η οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης, ευχαριστώ.
2: Τόσο ανέστη Γιώργο μου, να πούμε. Έχει την Τετάρτη.
0: Το τραγούδι στο βάλα, έτσι, το τραγούδι στο βάλα που το ζήτησες.
2: Σε υπέρ ευχαριστώ.
0: Δεν το λέω γι' αυτό, δεν το λέω γι' αυτό.
2: Επειδή ήταν και η γιορτή της μάνας και επειδή είχε για τη μάνα κάποιο στίχο μέσα ο Μάρκος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για τον Ατρόμητο τι να πούμε, εντάξει, ο Ατρόμητος έκανε μια αντεπίθεση στα play-off και στο δεύτερο γύρο και έπαιξε για τη φανέλα του, γιατί σε κάποια φάση κάποιος προπονητής είπε θα είναι ο ίδιος ο Ατρόμητος και με τους επόμενους, λέει, που διεκδικούν την παραμονή. Και πήγε στον Πανσερέκο και έρπισε με 4-0. Λοιπόν, να πω για τους γονείς που δίνουν πανελλαδικές, Γιώργο, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά δεν έχουν καμία διαφορά με τους αθλητές του στίβου και ιδίως στα αθλήματα που έχουν προσπάθειες. Ο αθλητής προσπαθεί. Μπορεί να αποτύχει στο πρώτο άλμα, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο να κάνει, Γιώργο, μια καταπληκτική επίδοση. Αυτό να πούμε στα παιδιά. Δεν τελειώνει η ζωή επειδή θα αποτύχουμε. Το θέμα είναι να προσπαθούμε, Γιώργο μου. Νικητής δεν είναι αυτός που δεν χάνει. Νικητής είναι αυτός που προσπαθεί πάντα. Και να μην δημιουργούμε άγχος στα παιδιά, γιατί ακούω και μερικά πράγματα που στενοχωριέμαι. Έκοψα τον καφέ για να πάω στο δεστήριο. Εγώ κλείνομαι μέσα για να αντάξει εσύ όλα. Για κάτι τέτοιο. Αυτά δημιουργούν ενοχικές καταστάσεις και ενοχικά σύνδρομα στα παιδιά, Γιώργο.
0: Βεβαίως. Συμφωνώ.
2: Έτσι. Όπως είναι ο αθλητής. Είδος ότι ο Καραλής, ξεκινώντας τις προσπάθειές του στο άλμα πικοντό, δεν είχε και τις καλύτερες επιδόσεις. Και όπως είναι στο Καραλής, είμαι όπως είναι, έτσι. Η προσπάθεια, η προπόνηση, προσπάθεια είναι. Και αν αποτύχουν, δεν πειράζει. Η επόμενη. Δεν διαφέρει λοιπόν για μένα ο μαθητής με τον αθλητή του στίβου. Τώρα για τον μπάσκετ που λέτε κλπ. Πιστεύεις ότι με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός θα ήταν ο ίδιος?
0: Όχι, εντάξει, και να έπαιζε θα βοηθούσε στην οργάνωση ή σε κάποια κρίσιμα διαστήματα.
2: Είναι απώλεια,
0: αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα άλλαζαν πολλά πράγματα.
2: Όχι, θα άλλαζαν, Γιώργο. Αλλάζουν. Γιατί και περιφερειακός είναι και έχει σουτ και μοιράζει και ασίστ κάνει κλπ. Νομίζω, είναι άποψή μου, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει.
2: Έχω και στα ξένα χωράφια. Έχω στον Ολυμπιακό να φέρει το κύπελλο, οπωσδήποτε αν βλέπουμε ελληνική ομάδα εκτός, βλέπουμε την εθνική μας ομάδα. Και μάλιστα φέτος και η ΑΕΚ αυτοκτόνησε εκεί έξω με τον τελικό που πήγε. Αλλά δεν έχει σημασία, πήγε τελικό. Λέω για τον μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ πήγε τελικό. Δηλαδή τον μπάσκετ μαζί
0: με τις πολλές χαρές. Εκεί έκανε κλίματα ο Σάκοτα. Με την ΑΕΚ έκανε κλίματα ο προπονητής. Εντάξει. Διαφορά, μισό λεπτό, 18 πόντι διαφορά. Πήγαινε στους 14, στους 10, πάρε βρε άνθρωπε ένα time out να ρεμίσει την ομάδα σου. Έλεος. Και εγώ που δεν ξέρω μπάσκετ, θα το έπαιρνα το time out που λέει ο λόγος.
2: Ναι, βρήκα όλο, στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ.
0: Μα είναι φοβερό να έχεις το κύπελο στα χέρια σου, ας πούμε, και επειδή ο προπονητής τον πήρε ο ύπνος.
2: Στο τέταρτο δεκάλεπτο αυτά.
0: Ναι, 18 πόντι μπροστά και ήθελε ένα δεκάλεπτο και χάνεις το κύπελο. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ έχασε από μια ομάδα την Μπιλμπάο, οπότε είναι ανωτερή του. Το ξέρω.
2: Αλλά πήγε τελικό. Αυτό λέμε να πούμε στην Γαλλία. Πήγε τελικό. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Γενικάτερα, Γιώργο, το ελληνικό μπάσκετ και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο μας έχει δώσει μεγάλες χαρές.
0: Εννοείται.
2: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Μαρούσι.
0: Εννοείται. Όλοι αυτοί.
2: Νομίζω και το Μαρούσι έχει
0: φέρει. Έχει πάρει ένα σαπόρτα, κάτι είχε πάρει.
2: Το Περιστέρι πήγε Final Four πρόπερση.
0: Ναι. Όντως έχουμε πολλές και θα έρθουν και άλλες.
2: Και σε εθνική ομάδα έχουν πάρει 2 ευρωπαϊκά, έχουν πάρει τελικό μουντιάλ.
0: Θα έρθουν και άλλες, τώρα ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ πολύ.
2: Μακάρι, Γιώργο, να δούμε ωραίο μπάσκετ, το οποίο να σου πω για κάτι άλλο. Είναι και πιο ήρεμο άθλημα και ούτε κρυώνει, ούτε ζεσταίνεσαι.
0: Καλά, δεν κρυώνει. Το κρύο και τη ζέστη είναι αλλού, εν πάση περιπτώσει. Άστο τώρα. Λοιπόν,
2: έγινε. Θα ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Αυτό που συνέβη στην περιοχή μου με τα 6 παιδιά και με τη μάνα που είναι ίδιος στο έδωμο, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Γιώργο, το εξής. Ο δήμαρχός μου, ο Ανδρέας Μπαχατουρίδης, Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει περίπτωση.
0: Δεν το ξέρει ο άνθρωπος, γιατί όντως ξέρω ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοια θέματα. Ναι, δεν θα το ξέρω.
2: Όχι μόνο εγώ ίδιος και όλοι οι αντιδήμαρχοι. Και απορώ πώς δεν πήγε αυτή η οικογένεια να.
0: Και στους Αγίους Αναργύρους είχαμε κι άλλο σήμερα.
2: Σήμερα στους Αγίους Αναργύρους. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η οικογένεια γιατί δεν πήγε στον Δήμαρχο να ζητήσει μια βοήθεια για κάτι να γίνει.
0: Τι να πω.
2: Λοιπόν, είμαι φλιβερά αυτό τα πράγματα.
0: Έγινε, Στέφανε.
2: Λίγο, επειδή έρχεται η γενοκτονία των ποντίων, αν θέλεις αύριο θα μου βάλεις ένα ποντιακό τραγούδι.
0: Ένα ποντιακό αύριο. Στις
2: 19 του μηνός έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων. Δεν ξέρω αν μπορείς αύριο να το βάλεις.
0: Ναι, θα βάλω αύριο ποντιακό.
2: Ένα ποντιακό τραγούδι με το Στέλιο, θες να είναι με το Χρήστο, να το μου βιωθεί.
0: Οκ.
2: Από Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
0: Έγινε, επίσης. Ο κύριος Δημήτρης Νικιά.
3: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε, καλά.
0: Γεια σας, καλά, ευχαριστώ πολύ εσείς.
3: Θα ήθελα να σας πω κύριε Κολοκοτρώνη ότι καταρχήν μερικούς Παναθηναϊκούς που λένε για τον Ολυμπιακό να το σηκώσει ότι και επόμενη Δευτέρα πάλι ο ήλιος από εκεί θα βγει από την Ανατολή, ό,τι και να γίνει. Θα ήθελα να πω και για ξεφτύλα που λένε, κύριε Κολοκοτρώνη πιστεύω στον αθλητισμό ότι δεν υπάρχει ξεφτύλα.
0: Ναι.
3: Ξεφτύλα στον αθλητισμό λένε για έναν άνθρωπο που αγωνίζεται και για όσους αγωνίζονται. Όπως ας πούμε. Ο Καραλής, όλοι, ο Τεντόγλου αν βγει ένατος, ο 8ος ένατος, δεν θα είναι ξεφτύλα.
0: Εννοείται με αυτά που έχει πετύχει, εννοείται.
3: Ξεφτύλα στον αθλητισμό.
0: Να, σήμερα στο, ας πούμε στη Σανγκάη, Diamond League, ο Καραλής ήταν 7ος και τι έγινε.
3: Ναι,
0: τώρα αρχίζει η σεζόν, το παιδί μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει.
3: Μπράβο, για μένα ξεφτύλα κύριε Κολοκοτρώνη στον αθλητισμό είναι το να στείνεις αγώνες, να στείνεις διαιτητές, να είσαι έτσι. Ο ίδιος στημένος. Αυτό είναι για μένα. Να στείλει πρωταθλήματα, αυτό είναι για μένα ξεφτύλα στον αθλητισμό.
0: Πολύ σωστό. Όχι
3: για ανθρώπους που αγωνίζονται.
0: Πολύ σωστό.
3: Και ήθελα να πω και για τον κύριο Γιαννακόπουλο ότι, ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι γνήσιος. Καταλάβατε, αυτό πιστεύω. Ότι είναι γνήσιος άνθρωπος. Τα λέει όλα όπως πρέπει. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε κύριε Κοντρούφε.
0: Σας ακούω. Προφανώς είστε ιδιοκτήτης ταξί.
3: Είμαι σε δουλειά.
0: Ναι, είστε δουλειά. Τέλος πάντων, εντάξει. Τα συνδυάζουμε όλα.
3: Ότι είναι ένας άνθρωπος γνήσιος, τα λέει όλα όπως είναι και αυτό ενοχλεί πολλούς. Ενώ άλλοι τραπεζώνουν αυτούς τους χαρτογιακάδες της Ευρωλίγκας, τους τραπεζώνουν, αυτός τους τα λέει στα ίσα. Βέβαια κάπου το παράκανε ότι εγώ με τα λεφτά μου θα το φέρω εδώ στο τραπεζάκι. Εκεί κάπου παράγεινε το θέμα. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Κάπου προκάλεσε άσχημα.
0: Εντάξει, και... δεν χρειάζονται αυτά. Αυτά δεν χρειάζονται.
3: Δεν χρειαζόταν, βέβαια.
0: Αυτά δεν χρειάζονται.
3: Ναι, δεν χρειαζόταν. Αυτό σίγουρα δεν χρειαζόταν. Ήταν ακραίο. Ότι ό,τι και να κάνετε, εγώ θα το φέρω εδώ στο τραπεζάκι. Κάπου προκάλεσε και κάπου γίνανε όλα αυτά που είδαμε. Και ο Νάν επιτέλους μετά από 3 αγώνες πήρε ένα φάουλ. Όταν πέρασε τον αντίπαλο και πήγε να βάλει το καλάθι, που γύρισε πίσω τη φάση ο διαιτητής και το ρίξανε να το παίξαν τη γραμμή. Αν το θυμάστε.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
3: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Μου λέει ο Παντελής με ρωτάει από το Νέο Ρήσιο, δεν είπες τίποτα για καλάθι. Τώρα Γιώργο, και γιατί διάλεξε εμάς και δεν έμεινε στην Παρτιζάν. Θα το έλεγα, φίλε μου, θα το έλεγα, δεν πρόλαβα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λέω, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον καλάθι στα 37 και η απάντηση είναι πολύ εύκολη, φίλε μου, από Θεσσαλονίκη, από το Νέο Ρήσιο. Δίπλα στους Σταγαράδες, για να δεις ότι είμαι και ενημερωμένος. Διότι η Παρτιζάν του έδινε 1,1 το χρόνο, είναι 37, και έρχεται ο Μιστακίδης και του λέει, έλα εδώ αγόρι μου, πόσα σου δίνουν οι Σέρβοι, ωραία, πάρε ένα 800 για 2. Κατάλαβες τώρα γιατί διάλεξε τον ΠΑΟΚ, όχι ότι ξαφνικά έγινε ΠΑΟΚΣΙΣ, και αν θέλεις τη γνώμη μου, η εμπειρία του θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι φοβερός στην ασίστ, στα κλεψίματα, μην περιμένετε πόντους κλπ. Και ότι θα είναι σκόρερ, αλλά θα βοηθήσει γενικά ο Καλάθης. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό.
4: Real FM. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Γεια σου Σόφη μου, γεια σου, να είσαι καλά. Θα τα πούμε και αύριο. Κυρία Μαλία, αύριο θα βάλω κάποια τραγούδια. Σήμερα ζητώ συγγνώμη, είχε τόσες πολλές γραμμές. Μπλέξαμε και με το μπάσκετ και με όλα αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Αθλητική εκπομπή δεν είναι η εκπομπή μουσική. Εγώ προσπαθώ να την κάνω και μουσική. Αύριο υπόσχομαι πολύ περισσότερα τραγούδια. Πολύ περισσότερα. Λοιπόν, ακούσουμε και τον κύριο Θανάση, Αγίου Θοδόρη.
13: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνατε, πώς είστε κύριε Θανάση, υγεία σας?
13: Εντάξει Γιώργο μου, με το μάτι μου τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
13: Δεν υπάρχει όραση στο δεξί μάτι καθόλου.
0: Ναι, μα δεν μου το έχετε πει.
13: Εκεί που πήγαινα τότε, να το πω στην Αγία Όλγα, δεν θέλω να πω το όνομα της κυρίας, δυστυχώς απογοητεύτηκα. Ναι. Πίσω από πολλά πράγματα από αυτή, δυστυχώς τίποτα, μου τα έκανε χειρότερα.
0: Ναι.
13: Μην λέω το όνομα της, δεν θέλω.
0: Ναι.
13: Θέλω πάντων. Μεγάλη πλάκα έπαθα, μεγάλη. Ούτε 1000% δεν βλέπω.
0: Εντάξει, το θέμα είναι μήπως να πάτε κάπου αλλού, κάτι υπάρχει φως που λέμε.
13: Δεν γίνεται. Πήγα και στο γεννηματά, πήγα και στο Αττικό πήγα και πού δεν πήγα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι το κεντρικό πίσω των Εύρω κατεστραμμένο. Μου έκανε 5 εγχειρήσεις. Όλη η ιστορία μου την έκανε αυτή η κυρία μου. Δυστυχώς. Αυτή είναι η υπεύθυνη για το χάλι μου.
0: Τι να πω.
13: Τι θέλω να έλεγα.
0: Ναι.
13: Ας έχω το άλλο το αριστερό τουλάχιστον, Παναγία μου, κάθε μέρα παρακαλώ να βλέπω. Κατάλαβες.
0: Ναι.
13: Και το προσέχω και μετράω την πίεση συνέχεια να, στο αριστερό. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Γιώργο μου. Εντάξει, πήρε για έκτο πρωτάθλημα. Συμφωνώ, θα πω και εγώ. Το πήρε και δεν είναι δικιά. Όλες οι ομάδες κάνανε βαθμούς εδώ και εκεί. Και για και έχασε και ο Πάουκ, έχασε όπως το είπα και πού έχασε ο Μακρός, έχασε με στη Θεσσαλονίκη με τον Πανετολικό, πού έχασε.
0: Έχασε με τον Πανετολικό στην Τούμπα, με τον Αστέρα το 3-1 το έκανε 3-3, με τον Ατρόμητο, με την ΑΕΛ, Με το Βόλο. Έχασε πολλούς πόντους ο Πάοκ.
13: Εντάξει, βέβαια και η ΑΕΚ έχασε, αλλά και ο Ολυμπιακός έχασε από το Δαμπάδο από τη Λάρισα, που σχεδόν η ομάδα έπεσε. Μέσα στο Καραϊσκάκι 0-0. Έχασε με την Κηφισιά που σώθηκε και με τα κρύα ζόρια. Ας πούμε. Και η ΑΕΚ θα μπει στα ίδια είπα. Εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά Γιώργο, εγώ δεν θα μπορέσω. Τώρα η ΑΕΚ μας περνάει τον Ολυμπιακό. Πώς βαθμούς 6, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
13: Εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει αύριο μέσα στη Φιλαδέλφια, πόσο θα είναι οι βαθμοί?
0: 3. Ναι.
13: Δεν είναι λοιπόν οι δύο βαθμοί τεράστια, έτσι δεν είναι. Και αν το γκολ που είχε βάλει ο Γιατζίτζη, που ήταν πεντακάθαρο γκολ για μένα και για πολλούς Ολυμπιακούς που μιλάμε και για πολλοί κόσμο, ήταν πεντακάθαρο γκολ που το ακύρωσε λόγω ότι είχε κόψει την ορατότητα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω ψηλό ορατότητα και δεν είναι πολύ μακριά του.
0: Πάντως, κύριε Θανάση, να σας πω κάτι. Ξέχωρα από αυτό και τι πιστεύει ο καθένας. Ως εικόνα στο πρωτάθλημα ήταν καλύτερη της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Ως γενική εικόνα.
13: Εάν με τη λείπαν, έβαζε λίγο μυαλό στα τελευταία 15 παιχνίδια και δεν έβαζε λίγο σεντρεφόρ που το λέγανε όλοι, δεν ήταν έτσι ο Ολυμπιακός. Εάν δεν έβαζε Ελκαμπή και πίσω τον Ταρέμι, δεν ήταν έτσι. Για όλα για μένα. Να μείνει ο με τη Λίμπα, να μείνει, αλλά να προσπαθήσει να μην κάνει το κεφαλιού του και να μείνει ο ξεροκέφαλος. Γιατί με τα δύο σέντρα που έβαζε Ταρέμι πίσω από τα Δεκαμπή, η ομάδα δεν τράβαγε. Τώρα λοιπόν που παίζει με τον Τζικίνιο που έχει λίγο ανέβει, έτσι δεν είναι, και με δύο χαφ, η ομάδα είναι καλύτερη. Και να σου πω και κάτι άλλο, Γιώργο μου. Ο Αντρέ Λουίς, τον έχει παρακολουθήσει καθόλου? Τι γνώμη έχει γι' αυτόν?
0: Εντάξει, δεν μου γεμίζει εμένα το μάτι. Δεν μου γεμίζει. Ούτε αυτός, ειδικά ο Κλέιτον. Δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Αλλά ο Αντρέ Λουίς τώρα. Εντάξει, πρέπει να τους δεις όμως. Να αποκτήσουν ρυθμό. Εντάξει, πάντως η πρώτη εικόνα δεν μου αρέσει. Όχι.
13: Ναι, υποθέτω ότι τον έβαλε εγώ. Από πίεση τον έβαλε.
0: Από πίεση τον έβαλε. Μα και τον Ελκαμπή από πίεση τον άψησε στον παγκό.
13: Ναι, από ποια πίεση, Γιώργο?
0: Από πίεση του κόσμου, των παραγόντων, των φιλάθλων, όλων.
13: Μπράβο. Από πίεση
0: των δημοσιογράφων, όλων.
13: Γιατί είχε πάει εκεί πέρα μια εβδομάδα ο Μαρδάκης και μίλησε ότι στο Λαϊδόπουλο.
0: Δεν
13: μπορούσε στην Πορτογαλία.
0: Δεν το ξέρω. Μήπως
13: λοιπόν ο Σεραλέμπος είπε, γιατί δεν τον βάζει αυτό το παίχτη? Και δεν το ξεκινάει. Μήπως μιλήσανε? Μήπως όλα αυτά παίξανε ρόλο και τον έβαλε.
0: Καλά, φαντάζομαι ο Μαρινάκης τώρα με τόσα πόκια στο κεφάλι του δεν πήγε στην Πορτογαλία για τον Αντρέ Λουίς. Πήγε να δει και την ομάδα του. Εντάξει.
13: Συγκουβέντα πάνω, όλα γίνονται.
0: Όλα, ναι, αλλά.
13: Όλα λέγονται συγκουβέντα πάνω. Και είμαι παιδί μου να δω γιατί τον έβαλε και απορώ πώς τον έβαλε. Και εγώ λέω τώρα, βέβαια, από το τελευταίο παιχνίδι θα τον έβαλε πάλι αύριο. Και πιστεύω ότι χρόνο θα μείνει. Ο Γιώργος από τον Λονδίνο, εμένα μου έχει πει κατευθείαν ο Γιώργος από τον Λονδίνο, είναι πολύ καλό παίκτη. Γιατί ο Γιώργος ξέρει τον έχει παρακολουθήσει. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος από τον Λονδίνο αυτό ο παίκτη. Μπορεί να φτιάξει
0: όλα. Θα δούμε. Υπάρχουν παίκτες που τον πρώτο χρόνο δεν πήγανε και πήγαν το δεύτερο. Θα το δούμε αυτό.
13: Πολλοί φίλοι λένε να μην παρακολουθούν μεγάλες ομάδες και να κοιτάμε την ομάδα μας και τα λοιπά, τις μικρές ομάδες. Εγώ τους λέω, σαν Θανάσης, εγώ θα τους είδα αγίους εδώρους, εδώ το τοπικό, 15 φορές, 10 φορές. Δεν μου απαγορεύει κανένα να δω.
0: Εννοείται, κύριε Θανάση. Εννοείται.
13: Εννοείται. Μην λένε ότι μπορούμε να βλέπουμε και δοξαδράμα. Τι γίνεται, φίλε, δεν ξέρω δοξαδράμα.
0: Εντάξει.
13: Σε πάω χρέο και ζει, να σε άγγελε παλιού.
0: Εντάξει.
13: Μην λένε λοιπόν τώρα να πηγαίνουμε να βλέπουμε. Εγώ πάω, πώς βλέπω τοπικό συνέχεια.
0: Ωραία, κύριε Θανάση. Πρέπει να κλείσω. Θα τα πούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.
13: Να είστε καλά.
0: Κυρία Κατερίνα, θα το μεταβιβάσω αυτό που λέτε. Δεν το λέω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Κυρία Φελίτσα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Μου έχετε στείλει πολλές γυναίκες μήνυμα για τον Ακύλα. Καλή επιτυχία στο παλικάρι. Για όνομα του Θεού, Έλληνες είμαστε. Με την Ελλάδα δεν θα είμαστε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 2 η ώρα. Έχουμε να πούμε πολλά και για τα τελευταία παιχνίδια. Και κλείνω με Λαυρέτη Μαχαιρίτσα. Μάτια δίχως λογική. Να είστε καλά.

ξαπνισμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresty. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresty. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresty. Από την Vap Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής. Νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο παιδόν για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε νέα συλλήψεις για ρευματοκλοπή προχώρησαν οι αρχές μετά από έφοδο σε καταβλισμό του ασπροπύργου. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίων 3.000 μέτρων. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση, στην άνοδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μαραθώνος.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Χωρίς τον άσο της Manchester United, Harry Maguire, η αποστολή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Αντίθετα, στην 26άδα των τριών λιονταριών είναι μεταξύ άλλων η Harry Kane, Jude Bellingham και Trent Alexander-Arnold. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είς. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Μπράβο! Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Τέσσερις προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης ως παίκτες και ως προπονητές με την ίδια ομάδα. Ο Ιταλός Κάρλο Αντζελότη με την Μίλαν, οι Ισπανοί Μιγκέλ Μουνιόφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και Πεπ Γκουαρδιόλα με την Μπαρτσελόνα και ο Γάλλος Ζινεντίν Ζιντάν με την Ρεάλ Μαδρίτης.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Δέκα χρόνια Athens Street Food Festival.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
3: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
2: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
3: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
4: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2023.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο

0: Βρετανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών. Με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Νέο μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής.
5: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην Ποσειδόνος προς Πειραιά στον Άλυμο. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι τα μάτια σου μια θάλασσα πλατιά. Κι εγώ που χάνομαι και σβήνομαι μακριά.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Καλωσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής. Νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Πέδον για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε νέα συλλήψεις για ρευματοκλοπή προχώρησαν οι αρχές μετά από έφοδο σε καταβλισμό του ασπροπύργου. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίων 3.000 μέτρων.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την 7η θέση με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατέκτησε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής στο πρώτο meeting στη Wu Diamond League που έγινε στην Σαγκάη της Κίνας. Αυτή την ώρα αρχίζει στο αργοστούλι της Κεφαλονιάς το meeting Βεργότια με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω.

θα σε κόψω τώρα πια. Φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.

0: σε θέλω μια ζωή. Κι ας ξέρω πως θα έρθει στιγμή να με ξαντώσεις.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης μετά από σφοδρή σύγκρουση εμπορικού τρένου με λεωφορείο.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
1: Real FM.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

say.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

ένας διάδρομος παλιός. Τα κρυαπνιγμένα ξεφουδίζουμε τους θυρούς, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.
3: Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου
0: ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
9: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τροφής που διακινούνταν από εταιρεία. Παράλληλα, προέκυψε και μεγάλη έκταση φοροδιαφυγή, η οποία αφορά στην απόκρυψη εσόδων που φτάνουν τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πατησίων όταν συγκρούστηκαν 3 γιοταχή και 2 μοτοσυκλέτες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Διακόπηκε η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Σύνδος λόγω ατόμου στις ράγες. Στο σημείο μεταβαίνουν ΕΚΑΒ αστυνομία.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα ημιτελικά της Basket League προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε στη Ρόδο με 97-58 του Κολοσσού. Στο ποδόσφαιρο η Manchester City κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Chelsea. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather.
0: Γενικά ευθύος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

8-9 λεπτά πλέον μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports. Έχουν ξεκινήσει αυτή την ώρα 2 από τα 3 παιχνίδια για τα play-out της Super League. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Η Λάρισα παίζει με τον Ατρόμητο. Είμαστε στο 7ο λεπτό 0-0. Στο 10ο λεπτό στην Τρίπολη ο Αστέρας με την Κηφισιά 0-0. Ενώ το τρίτο παιχνίδι που ήταν να ξεκινήσει, Πανσεραϊκός Πανετολικός στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών, πάει για αναβολή. Γιατί υπάρχει έντονη βροχόπτωση και δεν μπορεί να η μπάλα να παιχθεί στο δημοτικό στάδιο, στο τερέν του δημοτικού σταδίου των Σερών. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο για το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στις Σέρες, όπου ήταν να γίνει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Στην Αγγλία πριν από λίγο η Manchester City 1-0 κέρδισε στον τελικό του κυπέλου την Chelsea. Ο Αντουάν Σεμενέο στο 72ο λεπτό το γκολ για την City, που πήρε το 8ο κύπελο στην ιστορία της.

αποθέωση για τους παίκτες του ΣΑΕΚ αυτή την ώρα, πριν από, μάλλον πριν από λίγη ώρα, ανοιχτή προπόνηση στην Αγία Σοφιά. Είχε περίπου 20.000 θεατές, 20.000 φιλάθλους που πήγαν εκεί και αποθέωσαν τους παίκτες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αύριο τελευταία αγωνιστική στα play-off στη Super League. 7.30 η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και το άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση στην Λεωφόρο. Κρίνεται η δεύτερη θέση πλέον γιατί η ΑΕΚ έχει καπαρώσει το πρωτάθλημα. Αύριο θα γίνει και η απονομή. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός με 97-58 κέρδισε στη Ρόδο τον Κολοσσό και έκανε το 2-0 στις νίκες στα προημιτελικά της Basket League και πέρασε στα ημιτελικά πλέον στον Ερυθρό. Οι Ερυθρόλευκοι κοιτάνε το Final Four την προσεχή Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center, όπου εκεί θα παίξουν με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα στον πρώτο ημιτελικό. Άλλος ημιτελικός στις 10 το βράδυ η ομάδα της Βαλένθια που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό θα αντιμετωπίσει την Real Madrid σε έναν εμφύλιο ισπανικό. 9 το βράδυ η Βαλένθια με, με την Real Madrid. Δεν συστηθήκαμε όμως. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Κατερίνα Βουτσά έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε και είναι αρκετά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Αταμάν που μίλησε χθες μετά την νίκη της ομάδας του επί της Μικόνου στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Basket League. Η Βάσια Κούτρα φυσικά είναι στην υποστήριξη εκπομπής εδώ πάντα, πολύτιμη συνεργασία της. Στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Κασιανή Βραχά.

Μπαίνετε για να ενημερώνεστε ενικός.gr. Βασικό θέμα: Αγία Ανάργυρη, νέες εικόνες από το σπίτι Τρόγλι που ζούσαν τα τρία παιδιά. Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί ο πατέρας. Ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα στο ενικός.gr. Real.gr, επίσης η ενημέρωσή σας. Το βασικό θέμα της εφημερίδας, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Βασικό θέμα στην εφημερίδα Real News που κυκλοφορεί στα περίπτερα με πολύ πλούσια ύλη. Ακόμα διαβάζεται στο Real.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης. Live σε εξέλιξη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα εξαρθώθηκε διεθνές κύκλωμα διακίνησης μη εγκεκριμένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων έρευνες και στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Γερμανία, όπου έχουμε τελικά αποτελέσματα, εκεί είναι η 34η αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπου είναι γνωστό ότι η Μπάγερ έχει κατακτήσει τον τίτλο, έχει κλειδώσει τον τίτλο, είναι η τελευταία αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν σήμερα στην Γερμανία Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2, Βέρντερ Βρέμις με την Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2, Gladbach Hoffenheim 4-0. Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες. Bayer Leverkusen Αμβούργο 1-1, Bayer Μονάχου Κολονία 5-1, Union Βερολίνου Augsburg 4-0, St. Pauli Wolfsburg 1-3, Freiburg Lipsia 4-1, Heidenheim Mainz 0-2 στο γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπου στην Γερμανία είναι η τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga.

Γερμανία, Μπάγερ Μονάχου, τελική βαθμολογία 89 βαθμούς στην πρώτη θέση, πρωταθλήτρια στην Γερμανία. Δεύτερη θέση, Μπορούσια Ντόρτμουντ με 73. Η Λειψία έχει 65. 62 η Στουτγκάρδη στην τέταρτη θέση. Πέμπτη θέση, η Χόχενχάιμ με 61. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν 59 στην πρώτη εξάδα. Έβδομη η Φράιμπουργκ με 47 βαθμούς. Έχουμε και λέμε τώρα. Η Μπάγερ Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Λειψία και η Στουτγκάρδη, οι τέσσερις πρώτες ομάδες, απευθείας στη League Phase του Champions League. Χόχενχάιμ και Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασαν στη League Phase του Europa League. Ενώ η Φράιμπουργκ, που ήταν 7η, προκρίθηκε για τα προκριματικά του Conference League. Από εκεί και πέρα, στην 8η θέση η Άιντραχτ Φραγκφούρτη σε 44 βαθμούς, η Άουσμπουργκ έχει 43, η Μάινς 40, η Ουνιόν Βερολίνου 39, στην 12η θέση είναι η Γκλάντμπαχ με 38 το Αμβούργο, ακολουθεί 14η θέση η Κολονία 32, στην 15η θέση η Βέρντερ Βρέμις 32, η Βόλσπουργκ έχει 29 βαθμούς, πάει σε μπαράζ για την παραμονή. Υποβιβάζονται η 17η η Χάιντενχάιμ που είχε 26 και η Σεντ Πάουλη επίσης με 26 βαθμούς. Ένα 1-0 προηγείται η Λάρισα 15 λεπτό στο LFC Arena του Ατρόμητου στο παιχνίδι για τα play-out, το 1-0 για την Θεσσαλική ομάδα ομακών στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης.

Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά πολλά πολλά πράγματα. Να πούμε ότι είπαμε, να πούμε ότι στην Φιλαδέλφια πάλι ο κόσμος εκεί εμψύχωσε την ομάδα εν ώψη του κυριακάτικου παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Νέα Φιλαδέλφια, κατάκτηση από την ΑΕΚ. Ο Μιχάλης Φουστέρης τώρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά πρώτα να πάρουμε έτσι μια γεύση από τον κόσμο στην Φιλαδέλφια, που είπαμε ότι συγκεντρώθηκαν πάλι γύρω στις 20.000 ήταν οι φίλοι της Ένωσης.

0: Ακούμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια, άστο λίγο ακόμα. Αυτά λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μιχάλη Φουστέρη, καλησπέρα. Πάλι ο κόσμος πήγε εκεί να εμψυχώσει για τη γιορτή πιο πολύ. Γιατί νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά που είχαν πάει, για την πιο προηγούμενη, τώρα που έχει καθαρίσει ο τίτλος, οι άνθρωποι εκεί στην ΑΕΚ γιορτάζουν τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία, θα το έλεγα εγώ, το ότι συμβαίνει στα play-off. Παραμονές αγώνων της ΑΕΚ επαναλήφθηκε και σήμερα πριν από λίγη ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αυτή τη φορά το γήπεδο ήταν ανοιχτό, όλο το γήπεδο ήταν ανοιχτό, όλες οι θύρες και όχι μόνο για 15 λεπτά όπως ίσχυε στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά για όλη την προπόνηση ο κόσμος της ΑΕΚ και κυρίως εκείνοι που δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι είναι sold out το match με τον Ολυμπιακό εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Έτσι λοιπόν ο κόσμος σήμερα συγκεντρώθηκε. Πανηγύρισε με τους παίχτες, αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς βεβαίως, κάθε έναν ποδοσφαιριστή ξεχωριστά που έκαναν το γύρο του γηπέδου, χειροκρότησαν τα ενδάλματά τους και τους ευχήθηκαν βεβαίως καλή επιτυχία για αύριο, όχι για βαθμολογικούς λόγους γιατί το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, αλλά για το γόητρο. Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει το πρωτάθλημα τη σεζόν σαν πραγματική πρωταθλήτρια, να παίξει δυνατά όπως έπαιξε στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ που χαιγόταν και κατάφερε να του κάνει τη ζωή δύσκολη μέχρι που δέχτηκε την εσωφάρη στο τελευταίο λεπτό. Το ίδιο φιλοδοξεί να πράξει και αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχουν σημασία να σας μεταφέρω κάποια πράγματα που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε στους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο, έδειξε μια δυνατή ομιλία σαν και αυτή που συνηθίζει ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ. Θα σας μεταφέρω λοιπόν κάποια από τα λεγόμενά του. Λαέ της ΑΕΚ, παλικάρια της ΑΕΚ, από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη. Θα γίνεται σεισμός. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα. Η ΑΕΚ είναι κίνημα. Τα παλικάρια μας το φέρανε αυτό που θέλανε.
0: Χάσαμε, είπες τα παλικάρια, εκεί μπαίνεις.
1: Τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε αυτό που θέλανε φέτος. Και κατέληξε ο κύριος Ηλιόπουλος λέγοντας: σας αγαπώ, δείξαμε τον δρόμο της νίκης, της κατάκτησης. Έχουμε πολλή δουλειά αύριο. Ουσιαστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλησε να καταστήσει σταθές. Πώς η ομάδα το αύριο, παρά το γεγονός ότι είναι βαθμολογικά αδιάφορη, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει σοβαρό ένομο συμφέρον για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που χαρίζει εισιτήριο Champions League, θα τα δώσει όλα όπως έκανε και με τον ΠΑΟΚ, προσβλέποντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να πούμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο από νωρίς θα είναι η εορταστική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα προηγηθεί για ένα τετράωρο η εθελοντική αιμοδοσία. Και αυτό είναι πραγματικά μια σπουδαία χειρονομία που όποιοι οπαδοί της ΑΕΚ μπορούν. Ή απλώς κόσμος στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, θα ήταν καλό να δώσουν αίμα. Όταν δίνεις αίμα, βοηθάς συνανθρώπους. Πολλές φορές σώζεις ζωές με αυτό που κάνεις. Αυτή η αιμοδοσία θα κρατήσει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μετά θα υπάρχει πρόγραμμα με μουσική έξω από την πλατεία του ΑΕΤΟΥ για μικρούς και μεγάλους. Και βεβαίως μετά το παιχνίδι θα κορυφωθούν τα επινίκια με το κύπελο, με την κούπα που θα σηκώσουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ένα γλέντι το οποίο αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Ωραία, θα τα πούμε και αργότερα. Σημασία έχει ότι ο κόσμος σε βλέπει, ότι παρά το γεγονός ότι στην Αθήνα σήμερα, τώρα εδώ, αυτή την ώρα και πριν από λίγη ώρα, είχαμε συννεφιά.
1: Ναι,
0: βροχερός ο καιρός. Βροχερός ο καιρός, πήγε κοντά. Να τους στηρίξει, να τους επιβραβεύσει πιο πολύ.
1: Να τους επιβραβεύσει όπως το λες. Και μάλιστα το είχε κάνει και στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ μετά. Ναι. Και στο αεροδρόμιο Μακεδονία υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότεροι φυσικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος τα ξημερώματα. Όταν πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο, αποθέωσαν τον Νίκολη του ποδοσφαιριστές του σε ένα γλέντι που συνεχίστηκε σήμερα και θα κορυφωθεί βεβαίως αύριο κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα και φυσικά τη βραδιά.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Αργότερα θα ξαναπούμε. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας έδωσε το στίγμα για ό,τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην προπόνηση ΣΑΚ, με τον κόσμο που ήταν εκεί. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο αυτή την ώρα να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Αυτή την ώρα δεν έχει. Έχει ξεκινήσει το meeting τα Βεργότια στην Κεφαλονιά, όπου εκεί μετέχει πρώτη φορά στον ανοιχτό για φέτος ο κύριος Μίλτος Τεντόγλου, και ενώ νωρίτερα να σας πω ότι η ο Εμμανουήλ Καραλής στο meeting που έγινε στη Σαγκάη στην Κίνα, έμεινε στο 570, πήρε την 7η θέση, προσπάθησε τρεις φορές για το 590 χωρίς να το περάσει. Αυτή την ώρα Champions League γυναικών play-off στο κολυμβητήριο του Πειραιά έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με την ισπανική Σαμπατέλ προηγείται στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός με 6-3 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 17-12. Νωρίτερα η Βουλιαγμένη, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε από την ισπανική Σαν Ανδρέου. Έχασε στα πέναλτι 15-14. 11-11 ήταν το πρώτο παιχνίδι και έτσι έμεινε εκτός Final Four. Στις λεπτομέρειες στα πέναλτι τα κορίτσια του ναυτικού όμιλου Βουλιαγμένης δεν κατάφεραν να περάσουν στο Final Four της Ευρωλίγκας, του Champions League, στο πόλο των γυναικών. Περάσουν στο Final Four της Ευρωλίγκας, του Champions League, στο πόλο των γυναικών.

0: από την Βαλένθια. Να ξεκινήσουμε πρώτα και το έχουμε τον Αταμάν. Αταμάν για αποκλεισμό. Θα το βρούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα ηχητικά με τις δηλώσεις του Αταμάν. Ο Αταμάν μίλησε για τον κύριο Γιαννακόπουλο και είπε ότι όσο με στηρίζει, αυτός θα πει όταν είναι να φύγω. Μίλησε για τον Σλούκα, ότι ήταν πολύ σημαντικός ο τραυματισμός του. Για τη διαιτησία, απάντησε για την ιστορία με τον Σόρτς στις δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο. Απάντησε και στον πρόεδρο της ΧΑΠΟΕΛ που του άσκησε κριτική. Είπε για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά τα έχουμε ετοιμάσει για να ακούσουμε τον Αταμάν. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε για τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Of course, all players are very sad.
0: Όλοι οι παίκτες είναι απογοητευμένοι, όπως και όλοι μας, όπως και ο κόσμος. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Είχαμε τρεις στόχους, το κύπελο, την Ευρωλίγκα, τον μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Πήραμε το κύπελο κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά χάσαμε το Final Four στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο όταν ήμασταν στο 2-0. Πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και έκανε εξαιρετική σεζόν. Έχασαν μόνο τρία μάτς στην έδρα τους. Κερδίσαμε τα δύο πρώτα εκεί, αλλά στα επόμενα δύο είχαμε άθλια στατιστικά. Στο πέμπτο παιχνίδι είχαν πλεονέκτημα πνευματικά και το ψυχολογικό momentum και κέρδισαν τη σειρά. Μάλιστα, αυτά είπε. Σε λίγο είπαμε ότι θα έχουμε τον κύριο Χρυσάνθη για να μας δώσει αναλυτικότατο ρεπορτάζ για μπάσκετ. Να σας πω εγώ ότι το Πανσεραϊκός Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Θα γίνει αύριο Κυριακή. Το γήπεδο, το Δημοτικό Στάδιο Σερών, είχε μετατρυπεί σε λίμνη από την έντονη βροχόπτωση. Έγινε ο καθιερωμένος έλεγχος, δεν μπορούσε να κυλήσει η μπάλα και έτσι αύριο 7 η ώρα θα είναι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Αυτή την ώρα, 25 λεπτό, η Λάρισα προηγείται 1-0 του Ατρομήτου. Play out τη Super League, σήμερα είναι η ένατη αγωνιστική, ενώ στο άλλο παιχνίδι, πάντα για τα play out, στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Θυμίζω πριν κλείσουμε πώς είναι η βαθμολογία αυτή την ώρα στα play out. Ο Ατρόμητος έχει 43, 38 έχει Κηφισιά, ο Πανετολικός έχει 35. Υπολογίζονται και τα αποτελέσματα αυτή τη ώρα. Ο Αστέρας Τρίπολης 33, 30 η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός 28. Θυμίζω Πανσεραϊκός, Πανετολικός δεν παίξανε σήμερα, θα παίξουν αύριο. Κασιανή Βραχά έρχεται εδώ για τους τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω πάντα Interveten Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον παράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο...

0: αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Προηγήθηκε ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, στην οποία άσκουσε έντονη κριτική στην κομματική ηγεσία. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real FM.
2: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

0: πάντα στον Real FM. Θα είμαστε μαζί στις 10 μαζί εκπομπή Real Sports. Μην ξεχάσετε αύριο 7.30 ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός, 7.30 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Live, τα δύο παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στη Super League. Αυτή την ώρα είμαστε στο 33ο λεπτό στη Λάρισα. Λάρισα Τρόμητος 1-0 στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά στο 0-0 αναβλήθηκε για αύριο λόγω της έντονης βροχόπτωσης στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό για τα play-out της Super League. Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Και ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Αταμάν τι είπε για τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Τώρα ρωτήθηκε για το, μάλλον συνέχεια των δηλώσεων για τον αποκλεισμό, αναφέρθηκε στην απουσία του Σλούκα και στην διαιτησία. Για να τον ακούσουμε.
1: Of course there are also
0: υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που δεν τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στις τρεις σεζόν, ο Κώστας Λούκας, δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ήταν ο πιο επιδραστικός point guard για την επίθεσή μας στα τρία χρόνια. Ο Λούκας έχει την καλύτερη στατιστική στα τρία αυτά χρόνια. Αν έμενε ο Μοντέρο εκτός από τη Βαλένθια, τι θα γινόταν? Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν θέλω να φέρω δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας έλειψε πολύ ο Λούκας. Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια για τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο μάτς. Ο καλύτερος μας παίκτης, ο Ναν, δεν πήγε στις βολές. Δεν πετύχαμε στην Ευρωλίγκα. Συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Στις τρεις τελευταίες σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ από όλες τις ομάδες. Έχουμε μία Ευρωλίγκα, δύο κύπελα, ένα πρωτάθλημα. Μόνο η Φενέρ είχε καλύτερο αποτέλεσμα από εμάς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς. Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Ο κύριος Αταμάν λοιπόν λέει ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν έχει άδικο σε αυτό φυσικά. Όμως το ταμπλό γράφει ότι δεν θα είναι στο Final Four στην Ευρωλίγα. Καλησπέρα Δημήτρη Χρυσάνθη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού στράβωσε κατά τη γνώμη σου η κατάσταση, πετυχαίνει και δεύτερο γκολ η Λάρισα τώρα απέναντι στον Ατρόμητο. Πού στράβωσε η κατάσταση στο τρίτο παιχνίδι εδώ στο ΑΚΑ?
2: Εδώ δεν μας είπε ο βασικός υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου πω. Εδώ ακούσαμε μια συνέντευξη τύπου χτες, πάρα πολύ ωραία, με επιθέσεις κατά άλλον, με διάφορα πράγματα. Το κριτική όμως δεν ακούσαμε πουθενά, έτσι?
0: Όχι βέβαια.
2: Δηλαδή, εντάξει, okay, απέτυχε ο Παναθηναϊκός, παραδέχεται το Ερκίνα Ταμάν ότι ο Παναθηναϊκός απέτυχε, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά βεβαίως, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο ένας και μοναδικός στόχος που είχε ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν να κερδίσει την Ευρωλίγκα στο Final Four που θα γινόταν στο σπίτι του, που θα γίνει μάλλον στο σπίτι του στο ΑΚΑ. Δεν πέρασε ούτε καν στο Final Four. Οπότε μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Ομολόγησε, παραδέχτηκε μάλλον ότι η ομάδα απέτυχε, αλλά από εκεί και μετά άρχισε να ψάχνει δικαιολογίες. Είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Φενέρμπαχτσε την τελευταία τριετία. Οι διαιτητές, ο Λούκας. Εντάξει, κοίταξε. Τίποτα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Έτσι. Πάντα υπάρχουν διαβαθμίσεις στα πράγματα. Σε ένα βαθμό έχει δίκιο. Και η διαιτησία έπαιξε κάποιο ρόλο, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι. Και η απουσία του Σλούκα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι αν ο Σλούκας έπαιζε σε αυτή τη σειρά και ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε, ο Παναθηναϊκός δεν θα αποκλείεται από το Final Four, θα περνούσε. Όμως αυτό που τελικά έγινε ήταν να δούμε ένα Παναθηναϊκό πολύ κακό. Αν όχι και στα πέντε παιχνίδια, τουλάχιστον στα τρία από αυτά σίγουρα. Και στα δύο πρώτα στην Βαλένθια, νομίζω ότι και εκεί δεν ήταν ότι ήταν εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός, απλά ήταν πιο στιβαρός και κατάφερε να κερδίσει τα παιχνίδια. Δεν είδαμε μια ομάδα πεινασμένη και να παίζει ανάλογα με το τεράστιο μπάτζετ που έχει, το ακριβό, το πιο μεγάλο σε όλη την Ευρώπη. Δεν μας είπε ο Αταμάν χθες τι πήγε λάθος. Αρκές και να πει ότι εντάξει, αποτύχαμε, έτσι είναι τα σπορ, θέλαμε να πάμε πολύ.
0: Εντάξει, αυτό το έτσι είναι τα σπορ, το ξέρουμε ναι, και εμείς αγαπητέ.
2: Okay, αυτό λέω, δεν έγινε κάποιο είδους αυτοκριτική. Ακόμα και στην περίπτωση του Σόρτ που γνώρισε τη λαϊκή κατακραυγή για αυτή την δήλωση που έκανε στο ημίχρονο του πέμπτου αγώνα με την Βαλένθια, όταν είπε ότι παίζουμε με τέσσερις στην επίθεση Και γι' αυτό θα βάλουμε τον Δολιόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί με το σότ παίζουμε 4 με επίθεση. Ακόμα και για αυτή την απαράδεκτη δήλωση δεν απολογήθηκε χθες. Απλά εξήγησε γιατί το είπε. Εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε ότι ο σότ ήταν προβληματικός στο σούτ και καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι δίσταζε να πάρει τα σούτ, ευνοούσε την άμυνα της Βαλένθια και αντιθέτως δυσχέρουν τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει για κανένα παίκτη να λε τα πράγματα. Δεν μπορεί να τον εκθέτει. Αυτά είναι πράγματα που τα λε στα αποδυτήρια με του παίκτε σου. Δεν μπορεί να βγει για τον εκθέτει έτσι τον παίκτη. Ακόμα και γι' αυτό δεν απολογήθηκε χθε. Απλά εξήγησε τι έγινε.
0: Πάμε
2: και
0: μετά, να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε ήδη ακούσει τι είπε για τον Σλούκα και τη διαιτησία και τι είπε για τον αποκλεισμό. Πάμε να ακούσουμε που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Σόρτ και τον πρόεδρο τη Χάπολη, τον Γιαννάη. Και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Στο τελευταίο μάτς με τη Βαλένθια, στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σόρτς, ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ήταν θέμα τακτικής, γιατί ο Σόρτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Γι' αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο. Ήταν θέμα τακτικής. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή. Ο πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με 3 τίτλους. Οι παίκτες μας δεν είχαν coach, είπε ο Γιαννάη. Θέλω να απαντήσω. Δεν σε ξέρω, αλλά δεν με σέβεσαι. Ήταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου την ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για εμένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος. Ας βγει να μιλήσει όποιος το είπε. Ήθελα να τα πω αυτά, γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται. Ακόμη άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια budget. Καλή τύχη. Ακόμη και 100 εκατομμύρια να κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δεν θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα για την ομάδα σου. Έλα, Δημήτρη.
2: Εντάξει, κοίταξε. Σε αυτό το δεύτερο του Γιαννάη θα μπορούσε να του δώσει.
0: Να του δώσει ένα δίκιο, ναι, νομίζω και εγώ σε αυτό συμφωνώ.
2: Και ο ιδιοκτήτη τη ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ δεν είχε κανένα λόγο να βγει και να πει τώρα πράγματα που συζητάμε στο καφενείο. Έτσι.
0: Ναι,
2: δεν έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός, δεν σέβεται το σοτ. Εντάξει, αν έχει την ιδιότητα του απλού φιλάθλου και σχολιάζει στο καφενείο, στα social media, οτιδήποτε, εντάξει, μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει. Τώρα, εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης της ΧΑΠΟΕΛ, μια ομάδα ανταγωνίστρια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είσαι συνεργαστής με τον Αταμάν. Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει.
0: Ναι, σωστό.
2: Βγαίνεις και λες τώρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα λόγο να το πει, γιατί ούτε καν αντίπαλες ήταν οι δύο ομάδες. Να πεις ότι θέλει να παίξει κάποιο παιχνίδι μυαλού, κάπως να. Δεν είχε κανένα λόγο να βγει και να πει αυτά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, αυτό το πράγμα του δίνω ένα δίκιο του Αταμάν. Υπό την έννοια ότι απάντησε σε μια ευθεία επίθεση που δέχτηκε από ένα άσχετο σε όλη αυτή την ιστορία παράγοντα. Άσχετο εννοώ με την σειρά, με την Παναθηναϊκό Βαλένθια, με τον Παναθηναϊκό τέλος πάντων σε αυτή τη φάση.
0: Ωραία.
2: Αλλά στο θέμα του Σόρτς όμως δεν έδωσε
0: καμία. Ναι.
2: Ήταν εντελώς λάθος η τοποθέτησή του αυτή στο ημίχρονο. Λοιπόν, και σε έχει και συνέχεια η σεζόν, ναι, γιατί πρέπει να υπολογίζει με το σότ και για το play-off του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Με προλαβαίνει. Καταρχήν, είναι δεδομένο ότι θα πάει με τον. Γιατί είπε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος θα αποφασίσει. Είναι δεδομένο ότι συνεχίζουμε με τον Αταμάν.
2: Για να το κλείσουμε αυτό, ναι, και ο κόσμος εχθές στο ΑΚΑ, αυτοί οι λίγοι που πήγαν στο
0: Παναθηναϊκό
2: με την Μύκονο, χειροκρότησαν το σότ. Κατάλαβαν, ο κόσμος έχει αισθητήριο και κατάλαβε το λάθος που έκανε ο Αταμάν και στήριξε τον παίχτη εχθές με το να το χειροκροτήσει, έτσι. Ελπίζω να το καταλάβει και ο Αταμάν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορείς να παίζεις. Ο Αταμάν νομίζει ότι παίζει με το μυαλό των παιχτών έτσι και στήγει τον εγωισμό τους και το φιλότιμό τους για να παίξουν καλύτερα από το να τους εκθέτει δημοσίως.
0: Αυτό είναι κάτι που γινόταν πριν χρόνια. Τώρα...
2: Ναι, δεν λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να εκθέτεις τους παίχτες δημοσίως. Εγώ θυμάμαι τώρα κολοσσούς προπονητές. Θυμάμαι τον Νίβκοβιτς, ο Μπράντοβιτς, κολοσσοί προπονητές, οι οποίοι ποτέ δεν βγήκαν δημοσίως να πούν μισή κουβέντα σε παίχτη, για παίχτη τους. Στα αποδυτήρια μπορεί να τους έσκιζαν. Άλλο, ή στο time out, μέσα στο εσωτερικό της ομάδας. Δημοσίως όμως ποτέ κανείς από αυτούς τους τεράστιους προπονητές δεν βγήκε να πει μισή κουβέντα κακή για έναν παίχτη. Πάντα έβγαιναν μπροστά και τους προστάτευαν. Αυτός τώρα βγήκε και τους μισούς τους έχει εκθέσει φέτος. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξήγηση για την αποτυχία του Παναθηναϊκού φέτος στην Ευρωλίγκα, αν θες τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα, τώρα πάμε στον πάμε στον Ολυμπιακό.
2: Κάτι θέλετε να ρωτήσεις για το μέλλον, Παύνα?
0: Για το μέλλον, εντάξει, το μέλλον το δούμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι, αυτό είναι κάτι αυτονόητο νομίζω, ε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά κοίταξε, είπε κάτι ο Αταμάν εχθές, ότι ναι. Εγώ ήρθα γιατί με πιστεύει ο Γιαννακόπουλος και θα φύγω μόνο να αποσύρει την εμπιστοσύνη του Γιαννακόπουλος προς εμένα. Που σημαίνει ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να φύγει από μόνος του, έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Άρα θα αποφασίσει ο Γιαννακόπουλος αν θα φύγει ο Αταμάν. Τώρα πότε θα τα αποφασίσει αυτό, έχω την αίσθηση καταρχάς ότι δεν θα μείνει ο Αταμάν και τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να μείνει ο Αταμάν στη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, γιατί θα πρέπει να φύγουν οι παίχτες. Δεν
0: νομίζω ναι.
2: Μπορούν να συνεπάρξουν.
0: Λοιπόν, να προτείνω, επειδή έχουν ενδιαφέρον και έχουμε και μηνύματα, να προτείνω να μου δώσεις ένα λεπτό να πάω στη διαφήμιση, σε παρακαλώ. Ναι. Αλλά πρώτα να ακούσουμε τι είπε ο Αταμάν για τον Γιαννακόπουλο και την επόμενη μέρα. Παρά να ακούσουμε πρώτα τον Αταμάν για τον Γιαννακόπουλο.
1: Guys. Only four teams.
0: Μόνο τέσσερις ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Έχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στα play-off και να τα καταφέρουμε στον τελικό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίχτες. Μέσα στη σεζόν συζητάγαμε. Δεν κάνουμε τέχνη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίχτες μου έχουν την εμπειρία. Ήρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κυρίου Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα.
1: My players are upset.
0: Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ για τον κόσμο, αλλά ακόμη περισσότερο για εμάς που δουλεύουμε 7 μήνες. Έχουμε ακόμη ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μένουμε πάντα σε ρυθμούς Ευρωλίγκας μπάσκετ. Δημήτρης Χρυσάνθης μαζί μας. Δημήτρη, τώρα εντάξει, νομίζω ότι το καλύψαμε. Πάμε για τον Ολυμπιακό. Τώρα έκανε σήμερα το 2-0 απέναντι στην ομάδα του Κολοσσού. Δεν έπαιξε ο Βεζέκοφ. Κάποιο θέμα είχε. Μια μικρή ενόχληση τον κράτησε στο γαστροκνήμιο, τον κράτησε εκτός, είπε ο Μπαρτζόκας. Θα ακούσουμε αργότερα τι είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Τώρα, εσύ, αυτοί μπαίνουν στην τελική ευθεία πλέον. Προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να μαζέψει το σύστημα, διότι είναι και τα social media. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα social media στην συνέντευξη τύπου που δίνουν ενόψεις Ευρωλίγκας. Αλλά νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας εκεί έχει μια άλλη τακτική. Κρατάει πολλά στεγανά και πολλές φορές αυτό κάνει καλό στην ομάδα.
2: Τι στεγανά κρατάει?
0: Εννοώ στεγανά ότι τους δεν μαζεύει το μυαλό των παιχτών να μην φεύγει. Αυτό εννοώ.
2: Εντάξει. Τώρα αυτά όλα είναι σχετικά. Γιατί και οι παίχτες δεν είναι παιδάκια. Οι παίχτες είναι έμπειροι σε αυτές τις καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός παίζει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πάει. Αυτός ο κορμός των παιχτών θα βρεθεί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Το έχουν ξανακάνει και το έχουν ξανακάνει. Ξέρουν πώς πρέπει να αντιδράσουν και τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι το φετινό Final Four γίνεται μέσα στο ΆΚΑ. Και αυτό έχει βάλει παραπάνω πίεση από την κανονική πίεση για ένα Final Four. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας όσο καιρό, ότι όποιον βλέπουμε στον δρόμο μας λέει να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να βάλει παραπάνω άγχος στον Ολυμπιακό και στον Μπαρτζόκα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός κινδύνει μόνο από αυτό το πράγμα, μόνο από την πίεση που μπορεί να έχει. Κατά τα λοιπά είναι καλύτερος και σαν ομάδα και σαν άτομα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες του Final Four και από τη Φενέρμπαχτσε και από όποια ισπανική μετά περάσει στον τελικό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να την πατήσει μόνο αν χαλάσει το μυαλό του από την πίεση. Ο Μπατζόκας είναι ένας άνθρωπος που δέχεται πίεση, πιέζεται και ο ίδιος αισθάνεται άγχος και όλο αυτό όλη αυτή η προσπάθεια θα περιστραφεί αυτές τις μέρες σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτή η πίεση να μην αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες του Ολυμπιακού. Να μην χαλάσει το μυαλό των προπονητή, των παιχτών και το παιχνίδι τους. Έτσι. Από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλα ζητήματα και πλήρης είναι και προβλήματα τραυματισμών δεν έχει και φρέσκους κράτησε ο Μπαρτζόκας κάποιους κομβικούς παίκτες μη δίνοντάς τους χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα παιχνίδια με τον Κολόσο που μπορεί να μην ήταν ανταγωνιστικά αλλά ήταν 40 λεπτά παιχνίδια. Δεν έπαιξε ο Φουρνιέ, δεν έπαιξε σε κανένα από τα δύο, ούτε και ο Βεζένκοφ. Σήμερα δεν έπαιξαν ο Γουόκαπ και ο Μιλουτίνοφ καθόλου, είχαν μείνει στον Πειραιά. Είναι καλά ο Ολυμπιακός, είναι φορμαρισμένος, βγήκε πρώτο στην κανονική περίοδο, δεν έχει κάποιο ζήτημα, πρέπει να μπει και να παίξει με τη Φενέρμπαχτσε. Ο ημιτελικός είναι δύσκολος και αν με ρωτάς πιστεύω ότι αν κερδίσει τον ημιτελικό δεν υπάρχει τρόπος να χάσει το κύπελο. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε αυτό το Final Four είναι ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαχτσε. Όπως και κάθε ημιτελικός, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Σε αυτά τα τέσσερα συνεχόμενα Final Four που έχει βρεθεί ο Ολυμπιακός, τα προηγούμενα εννοώ, έχει περάσει μόνο μία φορά στον τελικό. Τα άλλα τρία αποκλείστηκε από τον ημιτελικό. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό ημιτελικός του Final Four. Και ενδεχομένως και πόσο μεγάλη πίεση πάει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Έτσι ώστε να μην καταφέρνει να ξεπερνάει τον ημιτελικό. Τρεις φορές λοιπόν έχει χάσει τον ημιτελικό από τις τέσσερις τελευταίες ο Ολυμπιακός.
0: Αναφέρθηκε και στο Αμπουντάμπι πέρσι ο Μπαρτζόκας.
2: Το παιχνίδι του τώρα είναι ο ημιτελικός με τη Φενέρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπου το λογικό είναι να επικεντρωθείς εκεί πέρα και όχι να κοιτάς το βράδυ της Κυριακής.
2: Εκεί θα επικεντρωθείς, αλλά εμείς που μπορούμε να επικεντρωθούμε όπως θέλουμε. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες του έχουν υποχρέωση να επικεντρωθούν στο παιχνίδι που έχουν μπροστά τους. Και αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Εμείς όμως μπορούμε να κοιτάμε τα πράγματα όπως θέλουμε να τα κοιτάμε και σε μια πιο ευρεία, ας πούμε, έκταση. Λέω λοιπόν εγώ τη γνώμη μου ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε θα πάρει την κούπα την Κυριακή στο κατάμεστο ΆΚΑ που θα είναι και κατακόκκινο προφανώς. Γιατί θα είναι γεμάτο οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να χάσει, κατά τη γνώμη μου, αν περάσει από τον ημιτελικό, όποιος και να είναι ο αντιπαλός στον τελικό. Το δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού
0: είναι της Παρασκευής 6 το απόγευμα.
2: Και όχι μόνο επειδή είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι η γνωστή Φενέρμπαχτσε, του Σάρα Διασκευήσεως, των πολύ καλών παικτών που έχει, του σκληρού και δεμένου συνόλου, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, υπερασπίζεται το τίτλο της. Όλα αυτά είναι ζητήματα για τον Ολυμπιακό, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το ότι είναι ένας ημιτελικός. Και στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι έχει ζητηματάκια τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι να τα ξεπεράσει όλα αυτά και να κερδίσει την Παρασκευή και να περάσει τον τελικό.
0: Και ανέφερε ο Σάρας Γιαχτσεβίτσιος να πάμε στην καλύτερη δυνατή φόρμα στην Αθήνα. Ήταν δηλώσεις του.
2: Ναι, και αυτοί είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα και για το, έτσι, την κατάρρευση που παρουσίασαν στο τέλος της κανονικής περίοδου. Θυμίζω ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν πρώτη και με 2-3 νίκες διαφορά από τον Ολυμπιακό και τελικά κατέληξε τέταρτη. Έτσι. Είχε ένα σερί 5-6 ητών στο τέλος.
0: Σήμερα για την 30η αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας την Μπασάκ Σεχίρ με 96-86.
2: Εντάξει, καλά, αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν σημασία, όπως δεν έχουν σημασία και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, σου λέω τι έγινε. Η Φενέρ είναι πρώτη.
2: Το σημαντικό για τη Φενέρ είναι ότι έχουν επιστρέψει όλοι οι τραυματίες της. Είχε το τελευταίο διάστημα τραυματίες τον Ντεκολό, είχε τον Μέλι, είχε τον Ντεβον Χολ. Σημαντικές απουσίες. Αυτοί έχουν γυρίσει όλοι. Και ένα πρόβλημα τώρα τελευταία μετά το προηγούμενο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, με τον Γιάντουνεν. Δεν ξέρω αυτός σε τι κατάσταση είναι. Αλλά είναι και το μοναδικό πρόβλημα που έχει η Φενέρμπαχτσε. Και μπορεί και αυτός μέχρι το Final Four να είναι έτοιμος. Θα κατέβει πλήρης η Φενέρμπαχτσε. Θα παίξει πλήρης κι αυτή. Προφανώς κι αυτή έχει το μυαλό της στο Final Four. Και αυτό ετοιμάζει, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ομάδες που μετέχουν σε αυτό το πολύ σημαντικό event. Επομένως, θα είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
0: Η Φενέρ είναι πρώτη 55 βαθμούς στην Τουρκία, η Μπεσίκτας 55 ακολουθεί και η Μπασάκ Σεχίρ έχει 51, η Ανατολού Εφές είναι τέταρτη με 50, η πρώτη τετράδα στο τουρκικό
2: πρωτάθλημα μπάσκετ. Ένας άλλος λόγος, που δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα, είναι ότι είναι και επειδή στην Τουρκία, όπως και στην Ελλάδα εδώ, οι ομάδες δεν παίζουν με όλους τους παίκτες που έχουν στη διάθεσή τους, διότι έχουν περισσότερους ξένους από αυτούς που επιτρέπουν οι κανονισμοί και στο ελληνικό και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Άρα αναγκαστικά κάποιους τους αφήνουν εκτός. Άρα δεν είναι πλήρης η συνθέση τους. Βεβαίως ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσέφ και άλλους παίκτες εκτός. Έχει ακόμα πιο διαφορετικό ρόστερ σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιεί στην Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν δεν είναι και. Δεν προσφέρουν τίποτα σοβαρές ενδείξεις αυτού του είδους στα παιχνιά. Το αν κέρδισε η Φενέρμπαχτσε σήμερα ή έχασε πριν από τρεις μέρες από την Μπεσίκτας, δεν λέει απολύτως τίποτα. Η ομάδα που θα κατέβει την Παρασκευή στο Final Four θα είναι διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτή που παίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως και ο Ολυμπιακός θα είναι διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτόν που βλέπουμε τώρα. Γιατί την Παρασκευή θα έχει και τον Τζόζεφ αλλά και τον Μακίσικ. Η δωδεκάδα παίκτες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι όπως έχει δηλώσει το ρόστερ του Ολυμπιακού στην Basket League, έτσι.
0: Μάλιστα, οπότε μπαίνουμε σε μια εβδομάδα καυτή
2: που... τώρα το Final Four, Δημήτρη, το Final Four είναι όλα τα λεφτά. Θα δούμε, θα θέλαμε να ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες, δεν είναι και οι δύο, είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε λοιπόν ο Ολυμπιακός αν θα μπορέσει να κερδίσει και να σπάσει και αυτή την κατάρα του πρώτου της κανονικής περίοδου που δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ευρωλίγκα. Ο πρώτος της κανονικής περίοδου από το 2017 και μετά, οπότε θεσπίστηκε αυτό το ενιαία βαθμολογία της Ευρωλίγκας με τις 30.
0: Δεν το έχει πάρει ποτέ.
2: Δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ευρωλίγκα ο πρώτος. Πάντα κάποιος άλλος κερδίζει. Ο πρώτος ποτέ. Για να δούμε. Μήπως ο Ολυμπιακός είναι φέτος ο πρώτος που θα κερδίσει την Ευρωλίγκα, το τρόπαιο.
0: Δημήτρη Χρυσάνθη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα είμαστε πάντα από εδώ και πέρα σε επαφή, γιατί είναι πολλά τα θέματα λόγω Ευρωλίγκας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Μας είπε για όλα και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τώρα, ημίχρονο στη Λάρισα. Η Λάρισα με τα γκολ του Μασόν στο 13 και του Μπλά στο 34 προηγείται 2-0 του Ατρομήτου. Το άλλο παιχνίδι στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά στο 0-0. Δεν έγινε το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου από την έντονη βροχόπτωση. Θα γίνει αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, για τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας και την Premier League, τον τελικό κυπέλου Αγγλίας που πήρε η Manchester City. Θα είναι κοντά μας και προπονητής του μπάσκετ, ο Γιώργος Σκαραφίγκας, που είναι στον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα, να μας μιλήσει για την άνοδο της ομάδας του στη Β' Εθνική, αλλά και για την Ευρωλίγκα. Και φυσικά, πού σε ρεπορτάζ.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: τα 58 του Κολοσσού. Στο ποδόσφαιρο, η Manchester City κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας, κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Chelsea. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπιθιόν σου έχω, νουκα φρακάσω. No unlimited, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: 8 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε και το Φέρτο με τον Ακύλα. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. 10 η ώρα το βράδυ στη Βιέννη, ο διαγωνισμός της Eurovision. Έχουμε και Ελλάδα και Κύπρο. Την Αντιγόνη της να αφήσω μετά. Εντάξει, σε λίγο. Θα το δεις? Όχι, δεν σε κόβω. Δεν σε κόβω. Δεν το κόβω, Λικούρη, ότι είσαι στους φαν του Eurovision. Πάντως, καλή επιτυχία στο παλικαράκι αυτό, το οποίο ζει το όνειρό του και μακάρι για το παιδί σήμερα, πρώτα για τον ίδιο, να φτάσει ψηλά και γιατί όχι να είναι και ο πρωταθλητής στην Eurovision με αυτό το τραγούδι, το Φέρτο, ο Ακύλας. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε ένα-ένα ό,τι έχουμε σε κρεμότητα. Πρώτα να σας πω, 51 λεπτό, η ΑΕΛ προηγείται 2-0 του Ατρόμητου και ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά είναι στο 0-0. Δεν έχει γίνει το παιχνίδι πανσεραϊκός, πανετολικός, λόγω ακαταλληλότητος του γηπέδου, γιατί με ρωτάει και η κυρία Βραχά, η κυρία Κασιανή Βραχά εδώ, που στηρίζει το σύστημα των ειδήσεων. Είναι ο άνθρωπός μας που την ακούμε στα δελτία ειδήσεων μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεν έγινε το παιχνίδι λόγω καταλληλότητας του γηπέδου, γιατί είχαμε θέμα με το γήπεδο λόγω της βροχόπτωσης. Λοιπόν, κλείνουμε τα μπασκετικά. Σας θυμίζω πάντα ότι ακούτε τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Ιντερβέτ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Κλείνουμε τα μπασκετικά. Πάμε να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα που μιλάει για το Final Four και την προσπάθεια που θα κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Και στη συνέχεια ρωτήθηκε και για πέρσι, για το Abu Dhabi, πρώτα για το Final Four.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να θυμίσω, ξέρω, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι. Αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τη συνήθως οι συστήμοι για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
0: Σχολιάζει και την Φενέρμπαχτσε, την αντίπαλό του στον ημιτελικό.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον τη Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ., είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρει την Ευρωλίγκα πρέπει να έχει χαρακτήρα.
0: Ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Φυσικά η απάντησή του πολύ, πολύ φυσιολογική.
1: Δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον, στα social media όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου σε αυτό το πράγμα.
0: Εύστοχη η ερώτηση του συναδέλφου από τα νέα, του Γιάννη Λαμπύρη, σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί την ιστορία με τα social media, όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν ώψη Ευρωλίγκας. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσέξτε τι λέει.
1: Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό, δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, νίκησε πριν από λίγες ώρες 97-58 στην Ρόδο τον Κολοσσό. Στον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Basket League με 2-0 προκρίθηκε στα ημιτελικά. Άφησε αρκετούς παίκτες εκτός, ενώ ο Χολ πέτυχε 21 πόντους, 13 rebound, 1 assist. Ο Πίτερ 18 πόντους, 10 rebound, 1 assist. Ο Ντόρσεϊ 15 πόντους, 12 rebound, 4 assist. Η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Τζου για τον Κολοσσό 14 πόντους και ο κύριος Μπαρτζόκας ρωτήθηκε από την ΕΡΤ για την μη χρησιμοποίηση του Βεζέκοφ. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Μια σοβαρή ομάδα, πιστεύετε τον αντίπαλο, δεν υποτιμάει τίποτα. Παίζει με ανεξάρτητα ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σοβαροί για 40 λεπτά. Αν εξαιρέσουμε ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό που χαλαρώσαμε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν και τους δικούς μας, αλλά και στην επαρχία ιδίως είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που σε έχει συνηθίσει να κάνεις. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε και μέσα στο γήπεδο και απ' έξω από αυτή, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στην Αγγλία, στον Κωνσταντίνο Λιανό, τον εκλεκτό συνάδελφο από την εφημερίδα Sun, να μας πει για τον τελικό. Ο Ολυμπιακός στο πόλο των γυναικών προκρίθηκε κερδίζοντας 18 στο Παπαστράτιο την Ισπανική Σαμπαντέλ και πέρασε στους 4 στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών. Στην Αγγλία, είπαμε ότι η City με τον Σεμενιό πέτυχε τον γκολ 8η φορά το κύπελο Αγγλίας απέναντι στη Chelsea με 1-0 στο Wembley. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο καλός συνάδελφος από την βρετανική εφημερίδα Sun. Τα ξέρει όλα και λέει αυτά που ξέρει, γιατί κάποια τα κρατάει και για τον εαυτό του, εννοώντας ότι τα κρατάει γιατί τα βγάζει αποκλειστικά στην εφημερίδα Sun τη βρετανική. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Να είσαι καλά. Καταρχήν, πες μας για όσους δεν είδανε τι έγινε στο τελικό. Η City το πήρε 8η φορά στην ιστορία της.
2: Ναι, δεν υπάρχει καμία έκπληξη, γιατί η Chelsea περνά μια πάρα πολύ κακή σεζόν, η οποία μετατράπηκε σε πάρα πολύ κακή σεζόν όταν κάναν το λάθος να αποκλείσουν τον Έντζο Μαρέσκα, που είναι το φαβορί να αναλάβει μετά τον Πεπ Γουαρδιόλα όταν έρθει η ώρα του Πεπ Γουαρδιόλα να φύγει. Το συμβόλαιό του λύγει το 2027, μπορεί όμως να φύγει και το καλοκαίρι. Πηγές μου λένε ότι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος ότι θα φύγει ο Γκουαρδιόλα την City αυτό το καλοκαίρι είναι μόνο άμα κερδίσει τον τίτλο της Premier League και κάνει treble, γιατί έχουν ήδη πάρει και το League Cup. Βέβαια δεν μοιάζει πολύ πιθανό ότι θα το πάρουν μετά από την γκάφα που κάνανε με την Everton, που βγάλανε ισοπαλία. Διότι η Arsenal έχει δύο πολύ πιο εύκολα παιχνίδια από την Manchester City. Η Arsenal παίζει με την αδιάφορη Burnley εντός έδρας, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί με τον Mike Jackson ως υπηρεσιακό προπονητή. Και έχει μετά και την Crystal Palace εκτός, πριν τον τελικό του conference, και η Palace θα κοιτάζει, θα ενδιαφέρεται μόνο για τον τελικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να βγει Ευρώπη. Τον τελικό του conference ακριβώς απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, ο μόνος τρόπος που μπορεί να περάσει Ευρώπη στο Europa League του χρόνου η Palace. Και φεύγει και ο Oliver Glasner. Και η City από την άλλη μεριά, στο τελευταίο μάτς έχει την Βίλα εντός, η οποία Βίλα έχει ήδη κλείσει την θέση της στο Champions League του χρόνου, αλλά στο πρώτο τελευταίο μάτς έχει την Bournemouth απέναντί της, εκτός έδρας, η οποία σπρώχνει για την πρώτη της πρόκριση στο Champions League στην ιστορία της, πρώτη πρόκριση στην Ευρώπη επίσης στην ιστορία της. Η Bournemouth είναι από τις καλύτερες ομάδες με τον καλύτερο προπονητή της Premier League για μένα, τον Άντωνι Ραόλα. Οπότε, σύμφωνα με τις δικές μου τις πηγές, μόνο αν πάρουν την Premier League θα φύγει ο Πεπ Γουαρδιόλα. Συνεχίζεται λοιπόν η κατρακύλα της Τσέλσι. Αυτή τη στιγμή ακούμε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο
0: πρέπει να σου πω, είναι μία από τις χειρότερες χρονιές που έχει κάνει η Τσέλσι. Καταστροφική. Αν τη χαρακτήριζε καταστροφική, θα ήμουν υπερβολικός.
2: Μα είναι καταστροφική. Υπάρχει πάρα πολύ θυμός απέναντι στην Μπλούκο, τους νέους ιδιοκτήτες μετά τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, οι οποίοι τώρα είναι έτοιμοι, αν θυμάμαι καλά, να φέρουν τον έκτο προπονητή τους, και είχε οργανωθεί μία τεράστια διαμαρτυρία στο Wembley απέναντι στην Μπλούκο. Αλλά οι ειδήσεις που παίρνουμε αυτή τη στιγμή που ακούμε είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει την Τσέλσι για την επόμενη σεζόν. Ναι. Και επειδή βγήκε αυτή η είδηση, η διαμαρτυρία μειώθηκε σε τεράστιο βαθμό και πολλοί διαμαρτυρόμενοι δεν ήρθαν διότι ακούστηκε το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο. Βέβαια περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί ο Αλόνσο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει λίγο χρόνο και διαλέγει πολύ προσεκτικά, διότι όταν ήταν στην Real Sociedad στους μικρούς αρνήθηκε να αναλάβει την Borussia Mönchengladbach, και όταν ήταν στην Bayer Leverkusen αρνήθηκε να αναλάβει την Liverpool. Είναι πολύ προσεκτικός, οπότε τώρα η απόφαση να αναλάβει την Chelsea με όλο αυτό το χαμό που γίνεται μου φαίνεται λίγο περίεργο, και θα έλεγα όλοι μας να κρατάμε ένα μικρό καλαθάκι. Από την άλλη, είχε ακουστεί και ο Σέσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος έστειλε την Κόμο στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της, ο θρύλος της Chelsea. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είναι το φαβορί και είναι πάρα πολύ κοντά στο να αναλάβει.
0: Παρόλο που δεν είναι Αγγλία, για την Ισπανία και τη Ρεάλ, αυτά που γράφονται για τον Μουρίνιο, έχεις κάτι περισσότερο εσύ?
2: Από ό,τι φαίνεται, τα έχουν βρει στο.
0: Τα
2: έχουν βρει με ο Μουρίνιο και η Ρεάλ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι τεράστιος φαν του Μουρίνιο. Έχουν κρατήσει πολύ στενή επαφή. Ο Μουρίνιο λατρεύει τη Ρεάλ ακόμα. Ο Ίκερ Κασίγιας, που δεν παίζει πλέον στη Ρεάλ, βγήκε στο Twitter και είπε ότι δεν κάνει ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ σε σχέση με άλλους, με άλλες επιλογές. Ο Σέρχιο Ράμος δεν είναι εκεί πλέον. Οπότε πλέον δεν υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ Μουρινίστας και Μαδριδίστας που θυμόμαστε που οδήγησε στην έξοδο του Ζωσέ Μουρίνιο. Τώρα πρέπει να πληρώσουν περίπου 2 εκατομμύρια λίρες, 2 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα για να πάρουν τον Μουρίνιο. Είναι μια περίεργη απόφαση, γιατί ο Μουρίνιο, λένε ότι ο Μουρίνιο είναι η σωστή επιλογή για να επαναφέρει πειθαρχία, αλλά ο Μουρίνιο έχει και πάρα πολλή ιστορία στο να κάνει τα αποδυτήρια. Έτσι έγινε και την Τζέλση στο δεύτερο.
0: Γελάω τώρα, καταλαβαίνεις γιατί γελάω. Γιατί μπορεί αυτό που λες έτσι να τα κάνει σε μια βράδυ να αλλάξει όλη η ρότα της ομάδας.
2: Είναι λίγο σαν να βάζει λάδι σε ένα μια πολύ καυτή κατσαρόλα, σε ένα πάρα πολύ καυτή τηγάνι. Υπάρχει το θέμα του Εμπαπέ που έχει χάσει τους οπαδούς με την αίτηση που έχει μαζέψει εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει, αφού πήγε για διακοπές με την κοπέλα του, ενώ η Ρεάλ αποκλείστηκε από το Champions League και έχανε το πρωτάθλημα στην Μπαρτσελόνα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Ρεάλ χωρίς τρόπαιο παρεπιπτόντος. Έγινε ο τσακωμός μεταξύ Φέντε Βαλβέρδε και Αουρελιάν Τσουαμενί, που έστειλε τον Βαλβέρδε σε νοσοκομείο. Υπήρχαν και άλλες οι φήμες ότι ο.
0: Και μετά είπε ότι γλίστρησαν σε ένα γραφείο. Δηλαδή απίθανα πράγματα.
2: Σε ένα γραφείο και χτύπησαν, ναι. Μετά υπήρξαν και φήμες ότι ο Τόνι Ρούντιγκερ έριξε χαστούκι στον Άλβαρο Καρέρας, που ο Καρέρας το αρνήθηκε. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, βέβαια, όταν έκανε την πιο τρελή και τραμπική του συνέντευξη τύπου, έλεγε ότι κάθε χρόνο γίνονται αυτά τα πράγματα, οπότε δεν το αρνήθηκε ειδικά.
0: Φαντάζομαι να μην γίνονταν.
2: Ακριβώς, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, νέα εποχή Μουρίνιο.
0: Μάλιστα. Ακούμε. Τώρα, πριν πάμε στην Premier League, που εμένα με ενδιαφέρει για την ουρά, σ' άλλους ενδιαφέρει για την κορυφή, να πω ότι είμαστε στο 63ο λεπτό, Αστέρας Κηφισιά 0-0 και Λάρισα Ατρόμητος 2-0 στα play out, σε εξέλιξη. Τώρα, αύριο είναι η προτελευταία αγωνιστική, σωστά λέω?
2: Έχουμε την προτελευταία αγωνιστική. Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές αυτή τη στιγμή, ναι, στην Premier League. Όλα τα φώτα, όλοι τώρα κοιτάζουμε δύο πράγματα στην ουσία. Κοιτάζουμε ποιος θα βγει πρωταθλητής. Σας είπα ότι η Arsenal έχει πάρα πολύ πιο εύκολα μάτς από την Manchester City. Είναι δικός ο τίτλος για να το χάσει. Είναι και η ουρά, η Wolves και
0: η Burnley. Να πούμε, να διευκρινίσουμε ένα λεπτό. Πρώτο για την Arsenal, ότι έχει 79, City 77.
2: Ναι.
0: Οπότε η Arsenal έχει το πάνω χέρι, κατά τη γνώμη σου, με τα δεδομένα αυτά που έχει, τα παιχνίδια.
2: Έχει πάρα πολύ πιο εύκολα μάτς. Η Μπέρνικη παίζει για την τιμή των όπλων, η Πάλα σκέφτεται το Conference και μετά έχουμε την Βίλα που είναι ομαδάρα απέναντι στην City και την Bournemouth που παλεύει για τη Champions League και θα τα δώσει όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, παράδοξο, η Crystal Palace παίζει τελικό Conference, είναι 15η.
2: Αυτό πιστεύω όλοι μας λιγάκι πρέπει να το σκεφτούμε, ναι, διότι ως Ευρώπη τώρα δεν νομίζω ότι μας τιμά η Palace σχεδόν περπατώντας και χωρίς τον καλύτερό της παίκτη από την περσινή σεζόν, ένα προπονητή ο οποίος τα έχει βάλει με όλους και φεύγει. Πέρασε και επίσης μια κρίση, ότι ο Ζων Φιλίπ Ματετά ήταν έτοιμος να φύγει και δεν πήγε στη Μίλαν λόγω τραυματισμού. Νομίζω ότι είναι λίγο ντροπή για τους υπόλοιπους μας να βλέπουμε τώρα μια ομάδα τέτοια ομάδα, 15η, να περπατά προς τον τελικό. Οπότε ίσως μάλλον χρειαζόμαστε τη Ράγιο Βαγκεκάνο να το κερδίσει, έτσι λίγο να ανεβούμε. Και έχουμε και το Europa League που και η Βίλα τώρα είναι το ακλόνητο το φαβορί να το πάρει. Δεν τη νοιάζει βέβαια, γιατί είναι ήδη στο Champions League. Βέβαια, εντάξει, ο Unai Emery θέλει να βάλει έξτρα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη. Να δούμε και τι θα γίνει στο τελικό του Champions League. Η Arsenal, από ό,τι φαίνεται, δυσκολεύεται όμως γενικά να συνδυάζει Champions League και Premier League. Ο ημιτελικός.
0: Να σου πω, αν αυτή τώρα μέσα στο μυαλό του μπορεί να μπει, να μου έλεγε τι θα θέλανε περισσότερο.
2: Και τα δύο τα θέλουν οι
0: άλλοι. Και τα δύο δεν γίνεται.
2: Αν είναι... παραπάνω.
0: Ναι.
2: Διότι έχουν να το πάρουν το 2004 με τους Invincibles, ναι, που το πήραν αίτητα, αλλά και απ' την άλλη δεν έχουν πάρει ποτέ το Champions League. Αυτή τώρα η Arsenal είναι μια ομάδα με πάρα πολύ σοβαρή νοοτροπία. Θέλουν και τα δύο και θα δοκιμάσω να πάρουν και τα δύο. Όπως σας είπα, έχουν πάρα πολύ εύκολα μάτς τώρα στην, ναι, Premier League. Θα πρέπει να τα θαλασσώσουν σε επικό βαθμό για να μην πάρουν την Premier League.
0: Μάλιστα. Ουρά, Μπέρνι και Wolves, χαίρετε. Η 18η είναι η West Ham, έχει 36. Από πάνω της είναι η Tottenham με 38. Από πάνω είναι η Nottingham με 43 και η Crystal Palace με 44.
2: Η Nottingham Forest και η Crystal Palace έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει. Ναι, γιατί είναι...
2: Συνεχίζουν την επόμενη σεζόν. Tottenham και West Ham πλέον. Εκεί είναι πλέον το μεγάλο παιχνίδι.
0: Με το 43 η Nottingham που με ενδιαφέρει εμένα δεν κινδυνεύει, δεν υπάρχει θέμα.
2: Δεν κινδυνεύει, τέλος. Η Forest έχει κλείσει για την επόμενη σεζόν, όπως και η Palace. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε West Ham Tottenham. Η Tottenham έχει ανέβει με τον Roberto De Zerbi. Η West Ham τώρα είναι το απόλυτο ερωτηματικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω. Η Tottenham επιτέλους βγάζει λίγο εγωισμό, βγάζει μια ταυτότητα. Το Roberto De Zerbi έφερε μια αναλλαγή, αλλά προλαβαίνουν και εκείνοι να τα θαλασσώσουν. Τι να σας πω, άμα πρέπει εγώ να διαλέξω, μάλλον με West Ham θα πάω.
0: Να μείνει West Ham.
2: Όχι, να πέσει.
0: Να
2: West Ham.
0: Πέσει.
2: Μα αν πρέπει να διαλέξω, θα πάω με West Ham. Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι στο Λονδίνο η Tottenham, όπως σωστά μου έλεγε πριν εκεί στα 11 παρα 10 στα αθλητική ενότητα κάθε μέρα ο Νίκος Χατζηνικολάου, είναι μια ομάδα με λαϊκό έρισμα, έτσι δεν είναι?
2: Πάρα πολύ λαϊκό έρισμα, υπάρχει πάρα πολύ ταυτότητα. Το τότε να μην
0: και, και ένα καινούριο πολύ καλό γήπεδο.
2: Υπερσύγχρονο γήπεδο. Πάρα πολύ ταυτότητα, γιατί τότε να μην έχει τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Πάρα πολύ ιστορία. Άμα πέσει κάτω θα κερδίσει την West Ham, την ομάδα η οποία έπεσε με φοβερούς παίκτες και που λέγανε ότι παρά είναι καλή για να πέσει. Το ίδιο λέγαμε για την τότε ότι παρά είναι καλή για να πέσει. Θα κάνει μεγάλη ζημιά στο σύλλογο, θα τη στοιχήσει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια λίρες. Θα χάσει παικταράδες, οι οποίοι ένας έως ξέρει πώς θα βρουν καλά συμβόλαια, διότι θα έχουν τη ρετσινιά ότι ρίξανε μια ομάδα top 6 από την Premier League. Θα γίνει μεγάλη ζημιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ο Ροπέρτο Τετσέρτη πώς θα αντιδράσει πάνω σε αυτό. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία τώρα με την άφηξη του Ιταλού τεχνικού. Από ό,τι φαίνεται, ναι, η West Ham έχει παραπάνω άγχος, γιατί έχει και την ιστορία πίσω της και το ιστορικό πίσω της που έχει πέσει και προηγούμενες σεζόν.
0: Ναι. Μια κουβέντα κλείνοντας, Hull Southampton το άλλο Σάββατο, 6.30 ώρα, μια θέση από την Champions League στην Premier League. Ναι, από την Championship, συγγνώμη, στην Premier League. Θα ακολουθήσουν Ipswich και Coventry, σωστά τα λέω?
2: Τι έχουμε τώρα με Champions League?
0: Λέω, ναι. Θα ακολουθήσουν Ipswich και Coventry, σωστά τα λέω?
2: Τι έχουμε τώρα με Champions
0: League? Λέω, ναι.
2: Οι Coventry και Ipswich έχουν ανέβει.
0: Ανέβει, ναι.
2: Αλλά έχουμε θέμα τώρα με τον τελικό της.

0: εκεί έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο απέναντι στο Luke Ayling. Πιο πολύ προκατάληψη είναι αυτό. Λέγεται ότι ο Luke Ayling έχει ένα θέμα με την ομιλία του, έχει ένα πρόβλημα με την ομιλία του.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τον Luke Ayling είναι ότι ο Harwood Bellis κορόιδεψε την ομιλία του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ένας κατάσκοπος στη Southampton πιάστηκε να κατασκοπεύει την προπόνηση της Middlesbrough. Έχει κατηγορηθεί γι' αυτό, επίσημα κατηγορηθεί γι' αυτό η Southampton, και αν βρεθεί ένοχη υπάρχει το ενδεχόμενο να τιμωρηθεί με έξοδο από τα play-off. Οπότε αυτή τη στιγμή η Middlesbrough συνεχίζει να προπονείται, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρει τη θέση της Southampton στον τελικό, γιατί μπορεί να τιμωρηθεί για την κατασκοπία η Southampton, να αποκλειστεί από τον τελικό και η Middlesbrough να πάρει τη θέση της. Οπότε έχουμε αυτό το μπάχαλο και το σκάνδαλο και το δράμα.
2: Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες, αγαπητέ Κωνσταντίνε, αυτά.
0: Και στα καλύτερα πρωταθλήματα.
2: Και στα καλύτερα πρωταθλήματα, ναι. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, Arsenal ή City.
0: Εντάξει, τώρα μάλλον θα είναι η Arsenal. Πρέπει να τα θαλασσώσει με επικό τρόπο. Τα έχω ξαναπεί και στην εκπομπή. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, φεύγει ο Μικέλ Αρτέτα. Ναι. Μόνο άμα πάρει το Champions League θα σωθεί από την ενδεχόμενη απόλυση. Βέβαια, μετά υπάρχει και το ερωτηματικό ποιος θα το πάρει. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι για μένα θα ήθελα να σας πω δύο τελευταία πράγματα. Όποιος πάρει το πρωτάθλημα, αυτός θα βγει ο καλύτερος προπονητής. Η Μικέλ Αρτέτα ή Πεπ Γκουαρδιόλα της Premier League. Αλλά για μένα, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο Άντονι Ραόλα, διότι είναι έτοιμος να στείλει την Bournemouth στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της και ενδεχομένως στο Champions League, γιατί αυτή τη στιγμή είναι έκτη με μόλις 4 βαθμούς από την πέμπτη θέση, από την Liverpool, και έχει καταφέρει να το κάνει αυτό χάνοντας τους καλύτερους του παίκτες, τον Ήλια Ζαμπάρνη στη Paris Saint-Germain, τον Μίλος Κέρκε στη Liverpool, τον Ντίν Χάουζεν στη Real Madrid, τον Αντουάν Σεμένιο στη Manchester City, τον Κέπα Ριθαμπαλάγκα στην Arsenal και τον Ντάγκο Γουατάρα στην Brentford, και είχε και τον Justin Κλάουφερτ τραυματία σε τεράστιο βαθμό αυτή τη σεζόν. Και έφερε παίκτες όπως ο Ελί Ζουνιόρ Κρουπί, ο Αντριάν Τρουφέρ, ο Ράιαν, ο Τζόρτζι Πέτροβιτς, οι οποίοι συνέχισαν να κρατάνε την Bournemouth ζωντανή. Φοβερό σκάουτινγκ εκεί πέρα από τον Ιραόλα. Για μένα ο Ιραόλα είναι ο καλύτερος προπονητής αυτής της σεζόν, όποιος και αν πάρει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Ιραόλα αξίζει αυτό τον τίτλο. Ο Ιραόλα που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: πριν από λίγο καιρό. Και επίσης, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ο καλύτερος παίκτης Premier League για μένα είναι ο Αντουάν Σεμένιο. 10 γκολ, 3 ασίστ, 25 μάτς με τη Manchester City. Αυτό ήταν μετά από 10 γκολ και 3 ασίστ, 20 Premier League μάτς με την Bournemouth. Και με τον Σεμένιο η City έχει κερδίσει 18 από 25 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις με τον Σεμένιο στην ομάδα.
2: Μάλιστα, όταν ξεκίνησες και μας έλεγες για την Chelsea, μας ανέφερες ο Τζάμπι Αλόνσο θα είναι ο επόμενος προπονητής. Το γράφει τώρα και το Athletic ότι ο Τζάμπι Αλόνσο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Απομάκρυνση του Real Madrid και αναφέρει ότι θα υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 χρονών έτων. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ ο Κωνσταντίνος Λιανός όταν βγαίνει πάντα λέει τα καλύτερα. Δηλαδή κάτι που μας το έχει πει εδώ και 10 λεπτά το βλέπουμε τώρα στο Athletic, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη στον Τζάμπι Αλόνσο, θα την έχει ανάγκη μετά από αυτά.
2: Νομίζω ότι θα την έχει ανάγκη την τύχη.
0: Τεράστια ανάγκη την έχει την τύχη. Καλή τύχη, γιατί το συμπαθώ πάρα πολύ μετά τη δουλειά που έκανε με την Bayer Leverkusen. Περιμέναμε ότι θα πάει η Λίβερπουλ. Τώρα το ερωτηματικό είναι ποιος θα διαδεχτεί τον Άρνε Σλότ, ειδικά άμα χάσει την πέμπτη θέση στην Bournemouth, η οποία δεν πάει τρένο. Ένα τελευταίο, η Chelsea φωνάζει για διαιτησία τώρα στο τελικό του FA Cup. Φωνάζει για δύο πέναλτι με τον Αμπντουλκοντήρ Χουσάνοφ, τον πρωταγωνιστή, που έριξε τον Γιόρελ Χάτο και τον Ζουάο Πέδρο. Για μένα με τον Πέδρο ήταν πέναλτι. Το VAR δεν ξέρω τι κάνει.
1: Αλλά
0: στην Αγγλία έχουμε πάρα πολύ χοντρό θέμα με τη διαιτησία.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουν πάρα πολύ από το VAR. Μετά υπήρχε και το σκάνδαλο, το δράμα με την West Ham που από τον γκολ του Κάλουμ Βίλσον ακυρώθηκε απέναντι στην Άρσεναλ, που θα έχει σοφαρίσει και θα είχε βάλει φωτιά στην Premier League. Αλλά εκεί πέρα έκανε το σωστό ο διαιτητής. Ο Πάμπλο έκανε φάουλ στον Ντάβιντ Ράι για τον τερματοφύλακα της Arsenal. Αλλά γενικά έχουμε να λέμε εδώ με το VAR. Στην Ελλάδα καλά κάνετε και φωνάζετε, αλλά βλέπετε και στην Αγγλία φωνάζουμε με το VAR.
2: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμα όλα αυτά που μας είπε ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής εφημερίδας Sun. Μας είπε για τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας και την City που το κατέκτησε, αλλά και τι γίνεται στην Premier League. Διαφημίσεις, έρχεται Κασιανή Βραχά, τίτλοι ειδήσεων, και μετά τους τίτλους ειδήσεων για τις διαφημίσεις θα πάμε να ακούσουμε και την Αντιγόνη, το Κυπριακό, την Κυπριακή εκπροσώπηση στη Eurovision. Στο αυτοκίνητο.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον παράσπρο κλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται ο Παύλος Πολάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

0: Αυτή ήταν η Αντιγόνη για την Κύπρο. Καλή επιτυχία λοιπόν σε Ελλάδα και Κύπρο. Ώρα 10. Γιατί γελάς, αγόρι μου? Γιατί γελάς? Τι να κάνουν? Τι προσπάθειά τους κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι και εκπροσωπούν και μια χώρα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 10 η ώρα από την Ερτένα, ο τελικός της Eurovision στην Βιέννη. Τώρα, αφού σας πω ότι η ΑΕΛ με τον Ατρόμητο είναι στο 2-0, στο 82ο λεπτό, και ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά στο 0-0, σας θυμίσω ότι ακούτε πάντα τον Real FM. Inter Veten Like Avzino, καθημερινή διασκέδαση. Γυρίζουμε πάλι σε ρυθμό μπάσκετ. Πάμε σε χαμηλότερη κατηγορία από την Basket League ή την Ευρωλίγκα. Πάμε στο Nation League 2. Τώρα, τι σημαίνει Nation League 2? Κάποιοι που ακούνε μπορούν να μην καταλαβαίνουν. Είναι η τρίτη εθνική. Και θα συνομιλήσουμε με τον προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα, τον Γιώργο Σκαραφίγκα, γιατί η ανδρική ομάδα του Συλλόγου προβιβάστηκε από την τρίτη εθνική στην β' εθνική. Επιστρέφει. Μία ήταν στην κανονική διάρκεια. 2-0 την Αγία Παρασκευή στα ημιτελικά. Σκούπα τον Ίκαρο Καλυθέας στους τελικούς και επιστρέφει ο Ασέ Δούκα στην β' εθνική κατηγορία. Coach, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο πώς πήγε αυτή η χρονιά και πώς ο Δούκας επιστρέφει και πάλι στην β' εθνική. Τώρα αυτά τα Nation League, τα Nation League 1, Nation League 2, Elite League, νομίζω ότι μπερδεύουν τον κόσμο, γιατί δεν είναι όλοι επαϊόντες, ξέρεις, στα αθλητικά ή στο μπάσκετ. Να το πούμε απλά, επιστρέφεται στη β' εθνική.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Απλώς η β' εθνική παλιά είχε άλλη μορφή, ήταν ενιαίο πρωτάθλημα, τώρα είναι με ομίλους, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα για όλους. Κοιτάξτε, δεν ήταν μια εύκολη χρονιά όσο φαίνονται στους αριθμούς και στις νίκες. Και από το ξεκίνημα και από το να δημιουργήσει μια ομάδα που θα πάει να πρωταγωνιστήσει. Είμαστε πολύ τυχεροί στο θέμα των χαρακτήρων, την επιλογή των χαρακτήρων ασχετά με σχετικά κριτήρια. Και όσο πέρναγε η χρονιά και κέρδιζες, κρύβονται και κάτω από το χαλάκι πολλά μικροπράγματα που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Τα παιδιά ήταν πραγματικά, αν και ήταν. Πήραμε αρκετές, νομίζω έγινε ολικό lifting εκτός από δύο μικρούς και ένα βασικό που είχαμε από πέρσι. Δηλαδή ήρθαν 9 παίχτες. Δεν είναι εύκολο να συνεργαστούν, να έχουν χημεία. Καταφέρανε και κάνανε πρώτα από τα αποδυτήρια τα στεγανά τους. Και μετά μέσα στο γήπεδο σε ομάδα κέρδιζε. Χτίζαμε αυτοπεποίθηση, χτίζαμε χαρακτήρα. Και αυτό μας ωφέλησε πραγματικά είναι η ταυτότητα της ομάδος που στηριζόταν πιο πολύ στην αμυντική της εικόνα και προσπάθεια. Και μετά κοιτάγαμε τον μπροστά.
0: Έχω μια άποψη, δεν μου τη βγάζει κανένα αυτή, ότι αυτές οι χαμηλότερες κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, χάντμπολ, πόλο, δηλαδή η τρίτη εθνική, η β' εθνική, είναι πιο δύσκολες από το να είσαι στην βιτρίνα, στην κορυφαία κατηγορία, στην πιο υψηλή ή ακόμα και στην Α2. Είναι έτσι, έχουν τις δυσκολίες τους.
1: Συμφωνώ, όχι απόλυτα, είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Εγώ είχα εργαστεί άλλη μια φορά κάμα εθνική, δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ στην Ελευσίνα πριν πρώτη φορά από όταν είχα πάει. Και όταν είχε τελειώσει και το πρωτάθλημα, ένιωθα ότι πήρα Champions League. Πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και η δεύτερη φορά που εργάστηκα σε κάμα εθνική είναι τώρα. Είναι πολύ περίεργο, είναι πιο δύσκολο το άθλημα. Είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες και στη λειτουργία, την καθημερινότητα αλλά και στα μάτς. Και πολλοί παίχτες που έχουν παίξει παραπάνω κατηγορίες και κατεβαίνουν προς τα κάτω, τα βρίσκουν πραγματικά πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ίσως έρχονται και με ένα ψιλοτουπέ ότι ξέρεις, εγώ έπαιζα μπάσκετ λίκ ή Α2, και τώρα και ξαφνικά εκεί μπαίνεις σε ένα κικαιώνα.
1: Ναι, κλείνουν λίγο οι χώροι, μαζεύονται πολύ μέσα στο ζωγραφιστό. Είναι λίγο δύσκολο όταν έχεις μάθει τα βασικά πράγματα με λίγο πιο καλό spacing, λίγο διαφορετικά. Δυσκολεύει πολύ.
0: Ναι.
1: Και η αντιμετώπιση, έτσι, όταν έχεις μάθει να σε αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά.
0: Και τα εξωγηπαιδικά, δηλαδή, ότι πας σε δύσκολες έδρες.
1: Ναι,
0: που
1: πολύ.
0: Δεν είναι όλοι να είναι μπασκετικοί να ξέρουν τι γίνεται. Φωνάζει ο κόσμος εκεί για το παραμικρό. Είναι όλα αυτά ένα μέρος της δυσκολίας.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι παραπάνω κάτι γνώμη σου, εκτός από την αμυντική λειτουργία, είχε ο Ασέ Δούκας για να φτάσει σε αυτή την επιτυχία?
1: Κοίτα, ήμασταν πραγματικά ομάδα και το λένε και τα νούμερα, που αν και πολλές φορές δεν λένε αλήθεια τα νούμερα. Είχαμε 6 παιδιά, δηλαδή ο πρώτος μας σκόρερ είχε 10 πόντους μεσόωρο. Απλώς ήταν άλλοι 5 που είχαν από το 9 μέχρι το 10 μέσα όρο, 9 με 10 πόντους. Δεν είχαμε δηλαδή το ΣΦΑΡ να μας τραβήξει, να μας πάει ψηλά. Το ΣΦΑΡ τον έκανε η ομαδική προσπάθεια και η ομαδική δουλειά. Αυτό ήταν το κλειδί. Και για το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής, νομίζω ότι η καθημερινότητα και η ομαδική προπόνηση ήταν αρκετά υψηλό επίπεδο.
0: Εσύ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, 2024-2025, ήσουν τεχνικός διευθυντής. Φέτος ανέλαβες τεχνικός στην ανδρική ομάδα. Ναι. Για σένα, που είσαι ένας προπονητής με επιτυχίες και σε πολλές ομάδες υψηλότερων κατηγοριών, ήταν ένα ρίσκο να πεις να πάω τώρα εκεί? Είδες κάποια πράγματα ότι στο ΔΟΥΚΑ δουλεύουν επαγγελματικά στην καθημερινότητα και ήταν και ένα δέλεαρ για σένα, αλλά και ρίσκο αυτή η ιστορία?
1: Ναι, κοίταξε, δεν το παίζω ηρωάς. Ήταν μια καλή θέση εργασίας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει, δηλαδή έχω μείνει σε τρεις ομάδες 22 χρόνια, φαντάσου. Δηλαδή έχω, και αυτό είναι που μου αρέσει και με γεμίζει.
0: Θύμισε μας.
1: Ήμουνα 8 χρόνια στα Λιώσια, όταν ήταν Δασάλ. Ήμουνα 7 χρόνια στην Ελευσίνα.
0: Στον Πανελευσυνιακό.
1: Στον Πανελευσυνιακό, και από εκεί ξεκινήσαμε πολύ χαμηλά. Και ήμουνα και 6 χρόνια στο Μαρούσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά χρόνια σε ομάδες με διάρκεια και αυτό. Όλα ξεκινήσανε με μια, επειδή είχα μια συνεργασία με τον Γιώργο Δοσουλή, τον είχα πετύχει ακόμα παίχτη στο Μαρούσι και κρατήσαμε και μια προσωπική σχέση. Από εκεί ξεκίνησε η ενασχόληση του Γιώργου με τον ΔΟΥΚΑ. Το ΔΟΥΚΑ τον είχα παίξει και αντίπαλος πολλές φορές. Ήξερα, δεν ξέρω αν έχετε έρθει, είναι υπερσύγχρονα όλα. Ναι, η λειτουργία, ο κύριος Δούκας είναι ένας
0: πραγματικός κύριος. Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι και λίγο ρομαντικός, θα το λέγα, ακόμα. Όταν ξεκίνησα αυτό το τεχνικός διευθυντής, η απόφασή μου ήταν να ασχοληθώ πρώτα, γιατί δεν ήθελα να φύγω άλλο επαρχία, δεν μπορούσα να επαγγελματικά και οικογενειακά, ήθελα να, ήταν μια πολύ καλή θέση. Από εκεί και πέρα, στο Δούκα βρήκα και κάποια νέα παιδιά που ήθελα να τα βοηθήσω. Και αναλαμβάνοντας την ομάδα, είχα πρωταρχικό στόχο να την πάω όσο πιο πολύ μπορώ. Αλλά πάνω σε αυτό το momentum, ότι να κάνουμε κάτι, αλλά να έχουμε δικά μας. Δηλαδή, και φέτος σκεφτόμαστε να μείνουν πάρα πολλά παιδιά για την επόμενη χρονιά. Να δημιουργήσουμε ένα κορμό για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το τέτοιο. Και εγώ δεν ήμουν. Αυτό που λες, πήγα να το εξαργυρώσω ότι έχω κάνει και παραπάνω κατηγορίες, με τη λογική ότι δεν είχα κανένα άγχος αν θα πετύχουμε ή όχι. Το άγχος ήταν μόνο για τον εαυτό μου να πετύχω, για να προχωρήσουν τα παιδιά.
0: Μου κάνεις μια πολύ ωραία πάσα, διότι ο Δούκας εφαρμόζει ένα μοντέλο το οποίο το έχει και στο hardball και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο σάλας, με αρκετούς μικρούς ηλικιακά εφήβους, δηλαδή 18, 19 εκεί παιδιά, 17. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι είχατε παίκτες από τους εφήβους στην ανδρική ομάδα, όπως ο Ευθύμης ο Γόγος, ένας 17χρονος που έπαιζε 20-25 λεπτά το παιχνίδι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το χάρισε κανένας, το κέρδισε. Κοιτάξτε, στο Δούκα υπάρχει και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι για τους νέους προπονητές βέβαια. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να μην αλλάζουν ούτε προπονητικά σταφ κάθε χρόνο, δεν τους αρέσουν αυτά, θέλουν να δείχνουν υπομονή και επιμονή στο έργο, και με αυτή τη λογική να δώσουν και ένα βήμα, ότι βάλε και το μικρό, δεν θα απολυθείς γιατί θα χάσεις. Καταλαβαίνετε αυτό το πρόβλημα.
0: Καλό αυτό. Δηλαδή. Αυτό βγάζει υγεία κατά την άποψή μου.
1: Αυτό είναι. Και εδώ βλέπω τώρα αφηβικά και δεν βάζουν τα παιδιά όλα γιατί φοβούνται μην χάσουν. Και δεν φταίνουν οι προπονητές. Δεν είναι οι από πάνω που άμα χάσουν τους διώχνουν.
0: Ναι, έχουν και οι γονείς ένα μερίδιο ευθύνης. Ο πάνω να κάνουν τον παράγοντα χωρίς να είναι. Και τους αφήνουν οι διοικήσεις.
1: Ναι, άμα χάσεις δηλαδή τώρα και απολυθείς, δεν έχει νόημα να ασχολείσαι. Λοιπόν, και εκεί είναι όλα. Εντάξει, σίγουρα έχει πάρα πολλά κακά, όπως έχει και κάποιες ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν. Σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό. Αλλά η γενική φιλοσοφία, το να δίνεις ένα βήμα στα παιδιά να δουν, να δείξουν το ταλέντο τους. Και το κυριότερο όμως είναι από τα πιο μεγάλα παιδιά. Βέβαια δεν είχαμε πολύ μεγάλα, ένα-δύο έμπειρα είχαμε. Ότι τους αποδεχτήκαμε, τους σεβαστήκαμε και υπήρχε αλληλεγγύη σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα, και τώρα εσύ από ό,τι καταλαβαίνω μένεις εκεί, στόχος πάνε β' εθνική. Είναι σε όμιλο, είναι 4 ομίλους, 2 βορρά, 2 νότου. Τρεις.
1: Είναι ένας νότος, ένας κεντρική Ελλάδα και ένας βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, γιατί έχει αρκετά καλές ομάδες. Ναι. Εκεί αρχικός στόχος?
1: Αρχικός στόχος δεν βάζω ποτέ. Εγώ θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα, και αντί είχαμε την τύχη να τη φτιάξουμε πέρσι όπως θέλαμε, να φτιάξουμε πάλι μια ομάδα όπως θέλουμε εμείς, με αυτά που πρεσβεύουμε και αυτά που μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν οι παίκτες που θα έρθουν. Ο αρχικός στόχος είναι να μείνουν όσο πιο πολλά που γίνεται παιδιά, είτε οικονομικά είτε σαν φιλοδοξίες από την περσινή χρονιά. γιατί το έχουμε κερδίσει. Και από εκεί και πέρα πάμε πάλι για να πρωταγωνιστήσουμε σε κάθε μάτς.
0: Ναι.
1: Είναι κάθε μάτς ξεχωριστό για μένα, γιατί ειδικά σε αυτές τις ηλικίες μαθαίνουν πάρα πολλά μετά από κάθε μάτς. Δεν βάζω ούτε ταβάνι, ούτε στόχο παραμονή, ούτε τίποτα. Πάμε να κάνουμε μια ομάδα, να το ευχαριστιόμαστε και να πάμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο γίνεται.
0: Παίζει ρόλο ότι είσαι σε ένα σωματείο με υγεία, δεν έχεις την πίεση αυτή, ότι ναι, ξέρεις, θα χάσω, μπορεί τη Δευτέρα να μου πούνε φύγε και όλο αυτό.
1: Αυτή την πίεση, επειδή την έχω ζήσει πολλά χρόνια, με έχει ξεπεράσει, δεν υπάρχει πλέον. Αν χάσω να φύγω. Ναι. Αν χάσω να φύγω γιατί έκανα λάθος εγώ. Αυτή είναι η υγεία στην ομάδα. Όχι γιατί σου είπε ο πρόεδρος θα βάλεις αυτόν, όχι γιατί σου είπε ο πρόεδρος γιατί έκανες αυτό. Κατάλαβες τι θέλω
0: να πω. Ναι.
1: Είναι δική μου η ευθύνη. Εγώ κάνω σε αυτό το κομμάτι μέσα στο κήπεδο το κουμάντο και αν χάσει η ομάδα και φταίω εγώ, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Όχι να χάσει τη δουλειά μου γιατί φταίνε κάποιοι άλλοι και πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα που δεν συμφωνείς. Γιατί υπάρχουν και αυτά σε πολλές ομάδες.
0: Δυστυχώς. Τώρα, μια που λέμε μπασκετικά, Ευρωλίγκα έρχεται μεγάλο τριήμερο. Καταρχήν, θα ήθελα να μου σχολιάσει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, τώρα, άσχετα από τα οπαδικά κριτήρια, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός που έπρεπε φέτος. Ναι. Το αποδεικνύει και η 7η θέση. Δεν ήταν σκληρός. Ίσως το πολύ ατομικό ταλέντο να μην έκανε και πολύ καλό. Δεν κάνανε και πολλά καλά μάτς. Δηλαδή, 3-4 μάτς μες στη χρονιά δείξαν ότι είναι Παναθηναϊκός. Νομίζω δικαίως αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός σαν εικόνα, όχι σαν ρόστερ, σαν μπάζετ και σαν τέτοιο. Και επειδή έχω και αδυναμία στον τρόπο που έπαιζε η Βαλένθια, νομίζω ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα, πραγματικά ομάδα σε όλα της και με παιδιά διψασμένα να κάνουν τη διάκριση.
0: Μια ταχυδυναμική ομάδα με πολλές εκρήξεις και πολύ γρήγορο μπάσκετ,
1: πολύ γρήγορο μπάσκετ. Απλώς το μειονέκτημά τους για το συγκεκριμένο Final Four θα είναι όταν μπει το σκεπτόμενο μπάσκετ. Εκεί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν, αλλά και αυτοί θα πρέπει να μάθουν.
0: Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 εκεί και έρχεται εδώ σε ένα τρίτο παιχνίδι που έπρεπε να το τελειώσει. Ναι. Φταίει και η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αυτές οι γιορτές, πανηγύρια στο Telecom Center, πάνε διάφοροι, αποσυντονίζονται τα πράγματα, ότι να, ναι, θα το πάρουμε, θα κάνουμε, και τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά σε μια σειρά αγώνων.
1: Εγώ νομίζω ότι η Βαλένθια είχε τρομερό άγχος στα δύο πρώτα μάτς και δεν είχε διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Μόλις ξέφυγε το άγχος ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την έλλειψη ενέργειας καθαρά στα δύο μάτς εδώ μέσα. Και θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερόπτης στο πρώτο μάτς, γιατί στο δεύτερο έπαιξε πάρα πολύ καλά η Βαλένθια και τους στύπησε πραγματικά εκεί που πόνουσαν. Νομίζω ότι η έλλειψη ενέργειας ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Σε τέτοια παιχνίδια.
1: Σε τέτοια, ναι, γιατί ήταν Τρίτη-Πέμπτη, Τρίτη ή Τετάρτη Παρασκευή, ήταν πολύ κοντινά.
0: Ναι.
1: Τώρα για το τελευταίο μάτς, εντάξει, τελευταίο μάτς τώρα.
0: Το τελευταίο μάτς πάλι είναι πια μια ρουλέτα, δεν μπορεί να πάμε στο τελευταίο. Ναι, αν έχει φτάσει στο τελευταίο μάτς, αντί ζωή.
1: Ναι, και νομίζω το κέρδισε αυτός που το ήθελε πιο πολύ.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός νομίζω δικαιότατα κατάφερε να πάει.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερότητα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Σίγουρα φέτος είναι πολύ καλύτερος από πέρσι, από πέρσι νομίζω. Προπέρσι ήταν με τη Ρεάλ. Όχι, τη χρονιά που το έχασε από το Ρεάλ νομίζω ήταν αρκετά καλό.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι πολύ καλύτερος και από τις δύο προηγούμενες χρονιές. Είναι πιο γεμάτος. Παίχτες σαν το Φουρνί έχουν αποδεχτεί το ρόλο τους και νομίζω αυτά είναι τα μυστικά σε τέτοιες μεγάλες ομάδες και κρατάνε τις ισορροπίες και προοδεύει η ομάδα.
0: Ότι οι προσωπικότητες γίνονται μέρος της ομάδας.
1: Βάζουμε το εγώ κατά την ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό στον Ολυμπιακό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι φίρμες έχουν αποδεχτεί ότι όλοι είναι ίσοι. Ανάλογα το μάτς θα πάρει ο καθένας τις περισσότερες ευκαιρίες. Είναι ένα δύσκολο μάτς με τη Φενέρ με τη λογική ότι είναι μια ομάδα που είναι εντελώς αντίθετη από αυτόν. Είναι πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο εκρηκτική τόσο στην άμυνα τους και στην επίθεση. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι πραγματικά ρυθμού, ότι όποιος βάλει το δικό του ρυθμό θα επιβιώσει πολύ εύκολα. Πολύ πιο εύκολα, μάλλον στο τελικό σκορ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα Final Four είναι λίγο άδικο, αλλά αυτό είναι.
0: Λίγο άδικο στο προσωπικό ότι έχει κάνει μια ολόκληρη σεζόν.
1: Ναι, για τη συνολική εικόνα τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπουμε ότι καμία ομάδα όταν πάει στα φαβορί δεν το έχει κερδίσει. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει, είναι όμως έτσι το σύστημα τώρα.
1: Ναι, το
0: σύστημα το αποδεχτεί.
1: Είναι βέβαια και η ομορφιά του Final Four, έτσι. Είναι και το απρόβλεπτο.
0: Το άλλο ζευγάρι, το Real Valencia.
1: Το άλλο ζευγάρι, επειδή είχαμε την τύχη να έχω κάποιο συνεργάτη στη Real για μια εβδομάδα τότε που παίξαμε στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εκτός από ότι είναι από ένα ντέρμπι ισπανικού ενδιαφέροντος, γιατί είναι απρόβλεπτο γι' αυτό να παίζουν δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Real, οι οποίοι προσαρμόζονται σε κάθε αντίπαλο. Θα έλεγα ότι είναι χαμελέοντας αυτή η τύπη. Και έχουμε και μια ομάδα που δεν προσαρμόζεται σε κανένα και πουθενά και δημιουργεί το δικό της παιχνίδι με όποιον και να παίζει και αντιμετωπίζει όλες τις ομάδες το ίδιο. Εγώ θα ήθελα τη Βαλένθια να κερδίσει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να υποτιμήσω τη Ρεάλ. Τώρα βέβαια με τα προβλήματα των ψηλών δεν ξέρω πώς θα τα ξεπεράσουμε.
0: Ναι, που είναι ο Τάβερες και ο Άλεν, νομίζω. Αυτοί οι δύο είναι εκτός.
1: Αυτό είναι σημαντική. Ειδικά ο Τάβερες ήταν πολύ σημαντικό για το να αποτρέψει τα drive που έχουν οι τρεις γκάρτες της Βαλένθια, που είναι μαγική σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι το σύστημα αυτό ότι σε ένα παιχνίδι κρίνεται όλη η σεζόν ο ημιτελικός. Πιστεύεις ότι αν υπήρχε άλλη διαδικασία, δηλαδή με σειρά αγώνων, θα ήταν ίσως λίγο πιο δίκαιο, δηλαδή να πήγαινε στις δύο νίκες και λοιπά για να φτάσεις ή στις τρεις νίκες, όπως το NBA, αλλά οι διαφορές NBA και Ευρώπης είναι χαοτικές.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κέρδισε πριν, πότε ήταν, το 12, την Τζέσεκα, σε έναν απίστευτο τελικό που σε σειρά δεν τον κέρδιζε ποτέ, γιατί ήταν πολύ καλύτερη η Τζέσεκα τότε. Και έχασε ένα τελικό από τη Ρεάλ που τον έχασε τη λεπτομέρεια στον ένα πόντο που σε σειρά θα τον κέρδιζε εύκολα. Άρα, απλώς νομίζω ότι είναι για την ψυχολογία των παιχτών και το πρέπει. Αυτό είναι, νομίζω, το άδικο. Όχι σαν, μόνο σαν διοργάνωση. Μια σειρά αγώνων θα ήταν σίγουρα πιο δίκαιη.
0: Δίνεις από ίδιο ποσοστό στους τέσσερις.
1: Όχι, αν και ξεκινάνε όλοι με το ίδιο ποσοστό, δεν δίνω το ίδιο ποσοστό.
0: Για πες.
1: Δίνω λίγο παραπάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και λίγο παραπάνω στη Βαλένθια, σαν άγνοια, σαν outsider και άγνοια κινδύνου.
0: Καμιά φορά η άγνοια κινδύνου παίζει ρόλο στον αθλητισμό πολύ μεγάλο.
1: Παίζει ρόλο, το έχω περάσει και εγώ με τον Μαρούση. Τότε που ανεβήκαμε, ήμασταν πραγματικά, λες και είχαμε παίξει 50 Final Four και δεν είχαμε παίξει ποτέ. Και μπήκαμε μέσα και κάναμε μαγικά πράγματα χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα τέτοιο.
0: Κλείνοντας, επιστρέφω. Ναι, για πες.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο στους παίχτες όταν είναι απελευθερωμένοι.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, επιστρέφουμε στον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα και στην άνοδο στην National League 1, δηλαδή στη Β' Εθνική. Αποτύπωμα της χρονιάς, παιχνίδι που ήταν το δυσκολότερο και είπες εκεί μπορεί να γίνει στραβή.
1: Δεν θα το χαρακτήριζα έτσι, γιατί κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα δεν ξέραμε ποιες ομάδες θα είναι για πάνω και ποιες δεν θα είναι. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό γιατί ήταν όλες μαζί ομάδες. Εμείς ξεχωρίσαμε μετά την 6η-7η αγωνιστική, αλλά όλες οι άλλες ομάδες ήταν για τη δεύτερη θέση, ήταν 4 ομάδες εδώ έναν βαθμό. Θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια είχαν τη δική του σημασία. Αυτό που θα ξεχωρίσω είναι ότι εκτός έδρας η ομάδα έδειξε πολύ δυνατό χαρακτήρα στα θεωρητικά ντέρμπι. Αυτό κρατάω.
0: Από αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, εκεί με την ομάδα του Δούκα, νιώθεις γεμάτος, δηλαδή εσύ ικανοποιημένος μέσα σου για αυτά που έκανες?
1: Ας πω την αλήθεια, όταν τελειώσει το μάτς, δεν...
0: Με τον Ίκαρο.
1: Ναι, το τελευταίο. Δεν εκδηλώθηκα αρκετά. Την άλλη μέρα όμως μου βγήκε μια ευχαρίστηση πάρα πολύ μεγάλη που δεν την έχασα, γιατί δεν την εκτόνωσα μετά το ίδιο βράδυ. Και η ευχαρίστηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά. Ότι τα καταφέραμε όπως έπρεπε και όπως μπορούσαμε.
0: Στο κλείνοντας, ο πρώτος προπονητής στο μπάσκετ έχει την ευθύνη. Αν δίπλα του, αυτή είναι γενική ερώτηση για όλα τα αθλήματα στους προπονητές, δεν έχει ένα staff να μπορεί να τον έχει σε εγρήγορση, να πιάσει κάτι που δεν θα πιάσει ο άλλος στη ροή και στην ένταση του αγώνα, είναι σημαντικό?
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έχω την τύχη να έχω δύο συνεργάτες που...
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Είναι η κυρία Κουζίνη και ο κύριος Παναγόπουλος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
0: Η Κουζίνη, παλιά παίχτρια,
1: Η παλιά παίχτρια, ναι.
0: Ναι.
1: Συνεργαζόμαστε τα τελευταία 6-7 χρόνια, κάθε χρονιά, σε όλες τις ομάδες. Και εκτός από την εμπιστοσύνη που διέπει το staff, δίνω και, γιατί το έχουν κερδίσει και το αξίζουν, και δίνω και πολλές πρωτοβουλίες να βγουν και μπροστά. Και είχα και την ατυχή σύμπτωση να αποβληθώ σε τρία μάτς και η ομάδα κέρδισε πιο εύκολα από ότι αν ήμουν εγώ.
0: Αυτό όταν φεύγεις εσύ και μπαίνει ο δεύτερος, ο βοηθός σου ή ο συνεργάτης σου, εκεί τι λες?
1: Τίποτα, είχα τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη που το έχουν κερδίσει. Και το καλό είναι ότι οι παίχτες παίξανε και καλύτερα με αυτούς.
0: Χωρίς άγχος,
1: ναι, ναι, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τους λέω κάποια στιγμή, άμα είναι έτσι, να φεύγω σε κάθε μάτς.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Αυτή την ώρα στα Βεργότια, meeting Στίβου, στη Ρογστόλη στην Κεφαλονιά, που καθυστέρησε να αρχίσει με λόγω της βροχής. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο δεύτερο άλμα έκανε 8 μέτρα και 20 εκατοστά στο μήκος.

Out για την Super League, προτελευταία αγωνιστική στην Λάρισα. Πολύ σημαντική νίκη για την Λάρισα, η οποία κέρδισε με 2-1 τον Ατρόμητο, με τα τέρματα του Μασόν στο 13 και του Τουτμπά στο 34, μείωση για τον Ατρόμητο Μπακού στο 90. Ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε παράταση στην αγωνία στην Τρίπολη για την παραμονή. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0, σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσει την παραμονή, έχοντας βρει απέναντι του τον Τσιλιγκύρη, τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, στον ντεπούτο του στην Super League 1, σε ένα παιχνίδι που ο Αστέρας είχε φάσεις όμως δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Πλέον ο Αστέρας περιμένει το αυριανό Πανσεραϊκός Πανετολικός, που σήμερα δεν έγινε λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης στην Σέρες. Το παιχνίδι πάει για αύριο στις 3, για να δουν τι θα γίνει, να θα κριθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική. Είπα ότι η ΑΕΛ κέρδισε, και όμως η ΑΕΛ με τη νίκη αυτή δεν λέει κάτι, γιατί ο Αστέρας πήρε το βαθμό και έμεινε ζωντανός και ουσιαστικά νομίζω ότι υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Super League 2 η ΑΕΛ. Μία αγωνιστική πριν το τέλος στην Super League 1, στους αγώνες των play out, ήταν η προτελευταία αγωνιστική σήμερα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε για την προτελευταία αγωνιστική την κατάταξη με τον Ατρόμητο να προηγείται. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 38, ο Πανετολικός 35, αυτοί οι τρεις έχουν εξασφαλίσει την παραμονή. Ο Αστέρας 33 βαθμούς, η ΑΕΛ προτελευταία με 30 και ο Πανσεραϊκός έχει 28. Οπότε νομίζω ότι η ΑΕΛ μετά από αυτή την νίκη και παρά το γεγονός ότι ναι μεν κέρδισε, όμως δεν λέει κάτι, γιατί υπάρχει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό και ο Αστέρας δείχνει έχει το πάνω χέρι. Η επόμενη αγωνιστική στα play out, η τελευταία, έχει Ατρόμητο Πανσεραϊκό, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικό Αστέρα, 5η 21 Μαΐου.

0: Για 11η φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός στις γυναίκες προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Νίκησε την Σαμπατέλη, την ισπανική ομάδα, με 18 στον δεύτερο αγώνα στο κλειστό κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ στον Πειραιά, και έτσι πέρασε στις 4 κορυφαίες ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Βάζει πλώρη για το τέταρτο του Champions League της ιστορίας του. Η ομάδα του κυρίου Ντόσκα, του χιώτη προπονητή του Γιώργου του Ντόσκα, σήμερα λοιπόν κέρδισε και στο δεύτερο αγώνα την ισπανική Σαμπατέλ με 18, και έτσι ο Ολυμπιακός περνάει στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών. Αντίθετα, δεν τα κατάφερε η Βουλιαγμένη, που ιτήθηκε στα πέναλτι από την Σαν Αντρέου, την ισπανική, 15-14, και έτσι μένει εκτός. Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το παιχνίδι που γίνεται τώρα. Η Ρώμα παίζει με την Ματαρό, την ισπανική. Στο άλλο παιχνίδι, η Φερετσβάρος απέκλεισε την Βάσας με 18-14 και πέρασε η Φερετσβάρος. Το Final Four του Champions League στο Πόλο είναι στην Μάλτα. Εκεί θα γίνουν οι αγώνες. 10 Ιουνίου η ημιτελική, 12 Ιουνίου ο τελικός. Περιμένει ο Ολυμπιακός την Ματαρό ή τη Ρώμα. Το άλλο παιχνίδι, η Φερετσβάρος με τη Σαν Αντρέου, την ισπανική. Καλωσορίζουμε την διεθνή παίχτρια του Ολυμπιακού, την Χριστίνα Σιούτη. Είναι εδώ μαζί μας για να μας πει για την επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, πώς κύλησε το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην πολύ ισχυρή Σαμπατέλ, και οι προσδοκίες για την συνέχεια. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς πήγαμε σήμερα, πώς ήταν το παιχνίδι?
1: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το περιμέναμε, γιατί η Σαμπατέλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιο σημείο επανήλθε η ισπανική ομάδα, αλλά καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και την πρόκρισή μας στο Final Four.
0: Είναι πολλές φορές που το θέλεις κάτι περισσότερο και αυτό βγαίνει μέσα στον αγώνα?
1: Σίγουρα ναι, το είχαμε και από πέρσι αποθυμένο κατά κάποιο τρόπο, γιατί από τη Σαββατέλ είχαμε χάσει τον τελικό. Οπότε ήταν ένας παραπάνω λόγος να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται στα δύο στα παιχνίδια.
0: Η δυσκολία ήταν πιο πολύ στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία ή σε αυτό εδώ στο δεύτερο στον Πειραιά?
1: Ήταν και τα δύο παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά. Στην Ισπανία πήραμε μεγαλύτερη διαφορά, παρόλο που περιμέναμε ότι θα ήταν πιο ανταγωνιστική η Σαμπατέλ. Παρ' όλα αυτά κάναμε πολύ καλό παιχνίδι εκεί. Νομίζω εδώ πέρα ήταν πιο σκληρό το παιχνίδι.
0: Η Σταματοπούλου είχε κατεβάσει ρολά. Η Βάσο έβαλε 3 γκολ. Ήταν πρώτη σκόρερ, θα το δούμε αυτό τώρα να το δω. Πάντως κάνατε μια συλλογική, μια ομαδική προσπάθεια που έφερε την επιτυχία.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή και η Ιωάννα και η Βάση και όλα τα κορίτσια. Κάναμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι από άμυνα και αυτό ήταν που μας έδωσε τη νίκη. Και τώρα συνεχίζουμε, πάμε στα επόμενα.
0: Λοιπόν, τώρα έχετε μπροστά σας τον ημιτελικό. Περιμένετε να μάθετε αντίπαλο ή την Ματαρό ή τη Ρώμα. Προτιμάς κάτι από τις δύο?
1: Όχι, για μας το ίδιο είναι. Θέλουμε να πάρουμε τη νίκη στον ημιτελικό. Οπότε όποια ομάδα και αν έρθει είναι το ίδιο για μας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 11η φορά που ο Ολυμπιακός στις γυναίκες πάει σε Final Four. Αυτή η βαριά ιστορία που έχει σας πιέζει εσάς ή το έχετε αποβάλει πλέον? Ξέρετε ότι είσαστε μια πολύ πολύ καλή ομάδα και πάτε πάντα για το καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, όσοι παίζουν στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι παίζουν για έναν από τους μεγαλύτερους λόγους της Ευρώπης, του κόσμου. Οπότε, ξεκινώντας πάντα τη χρονιά, ξέρουμε ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι εκτός από λίγο άγχος, περισσότερο είναι ανυπομονησία, και ξέρουμε ότι αυτός ο σύλλογος μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες ευρωπαϊκές μάχες. Οπότε είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Βλέποντας εσύ ότι ο σύλλογος πριν το παιχνίδι τίμησε Φιλιό Μανουλουδάκη, Αλεξάνδρα Σιμάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου, τρεις-τέσσερις παίκτριες που και οι τέσσερις μαζί έχουν κατακτήσει 65 τίτλους με το ερυθρόλευκο σκουφάκι. Φυσικά και εσύ είσαι πλέον μια πολύ πολύ πολύ διακεκριμένη παίκτρια με εθνική ομάδα και με Ολυμπιακό. Τι είπες μέσα σου βλέποντας αυτά στις τέσσερις?
1: Καταρχάς συγκινήθηκα, γιατί με τις τρεις από αυτές έχω παίξει την παίκτρια.
0: Δεν έχεις παίξει με την Ασημάκη?
1: Με τη Φιλιά δεν έχω παίξει.
0: Με τη Φιλιό.
1: Παρ' όλα αυτά συνεργαζόμαστε τώρα, ναι. Οπότε ξέρω γιατί αθλήτρια και γιατί άνθρωποι μιλάμε και είναι πραγματικά και οι τέσσερις τους καταπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικές αθλήτριες και πιστεύω ότι τους άξιζε μια τέτοια βράβευση.
0: Η Φιλιό που είναι στο staff μαζί με τον Γιώργο Ντόσκα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η έφερος της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ο coach τι σας είπε σήμερα μετά την νίκη, μετά την πρόκριση?
1: Ότι καταφέραμε τον αρχικό στόχο, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στους ημιτελικούς που ξεκινάμε και έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι το Final Four που θα διεκδικήσουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί όχι και τον τίτλο.
0: Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάσκετ παρακολουθείς καθόλου?
1: Εννοείται.
0: Για πες προγνωστικά για Ολυμπιακό Φενέρ.
1: Πιστεύω ότι έχει έρθει επιτέλους η χρονιά να γράψουμε το τέταρτο, οπότε θα πω νίκη.
0: Θα πεις
1: Ελπίζω
0: νίκη.
1: Να είμαι γουρλού.
0: Θα είσαι στο παιχνίδι? Στο παιχνίδι?
1: Δεν ξέρω ακόμα, γιατί έχουμε και τους ημιτελικούς, έχουμε και προπόνηση. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά σίγουρα ο κόσμος μας θα είναι εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την πρόκληση ομάδα του Champions League στο Final Four. Καλή επιτυχία για αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση και στόχο. Ευχαριστούμε τη Χριστίνα Σιούτη, τη διεθνή αθλήτρια του Ολυμπιακού στο Πόλο. Μας είπε για την σπουδαία επιτυχία του Ολυμπιακού που πέρασε στους τέσσερις για 11η φορά στην ιστορία του Champions League. Ο Ολυμπιακός πέρασε στην τετράδα στο Πόλο των Γυναικών και τώρα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο ανάμεσα στη Ρώμα και την Ισπανική Ματαρό. Εκεί είμαστε στην δεύτερη περίοδο όπου προηγείται 3-1 η Ματαρό. Το άλλο ζευγάρι είναι η Ισπανική Σαν Ανδρέου που απέκλεισε τη Βουλιαγμένη με την Ουγγρική Φέρετς Βάρος. Final Four στο Πόλο των Γυναικών Champions League.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι η Manchester City κερδίζοντα 1-0 την Chelsea κατέκτησε το κύπελο στην Αγγλία. Τώρα γυρνάμε, αφήνουμε το πόλο, πάμε σε τένις. Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Τένις 24, ήταν στη Ρώμη που διεξάγεται το Open της Ρώμης. Τον έχω μαζί μας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε στις σοβαρές χώρες τι γίνεται. Γιατί εδώ αν τους πεις να παίξουν μία η ώρα τοπική Ελλάδος ή 12 Ελλάδος σε οποιοδήποτε άθλημα, σου αρχίζουν ένα έργο το οποίο οχριά το έργο αυτό με μονόλογο της Παξινού στο Ινεπίδαυρο ή της Κοντοπούλη στο Ηρώδιο. Εντάξει.
1: Κοίτα, καταρχήν,
0: λοιπόν, να πω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο στη Ρώμη έχει τελευταία αγωνιστική, ναι, νομίζω είναι τελευταία αγωνιστική στο καμπιονάτο. Εντάξει. Και έχουν βάλει κάποια παιχνίδια που πρέπει να είναι μαζί και κάποια διαφορετική ώρα και κάποια άλλα που είναι μαζί σε άλλη ώρα. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως, παίζει στη μία η ώρα το μεσημέρι, μία ώρα Ιταλίας, μία η ώρα Ιταλίας, μία ώρα Ελλάδος, συγγνώμη, 12 Ιταλίας. Ξαναλέω, το μάτς είναι 12 το μεσημέρι. Ναι. Παίζει Ιουβέντους Φιωρεντίνα, Κόμο Πάρμα, Πίζα Νάπολη, Ρώμα Λάτσιο και Τζένοα Μίλαν. 6 ώρα παίζει η Ίντερ που έχει πάρει το πρωτάθλημα με τη Βερόνα, η Αταλάντα με την Πολόνια, η Κάλιαρη με την Τωρίνο και 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε. Λοιπόν, ώρα 1 το μεσημέρι στο Ολυμπικό έχει το Ρώμα Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κακός χαμός, διότι είναι τοπικό ντέρμπι. Έχουν φανατισμούς και με πολιτικό υποβαθρό.
1: Ακριβώς.
0: Και το έχουν βάλει στη μία η ώρα το μεσημέρι. Ενδιαφέρει το Ρώμα Λάτσιο, τη Ρώμα, για να δούμε αν θα κλειδώσει εκεί, κλειδώνει την είσοδο στη League Phase του Europa League και θα μπορέσει να περάσει τη Μίλα να είναι στο Champions League. Αυτό λοιπόν το βάλανε μία η ώρα η νομαρχία της, της Ρώμης. Δεν ρώτησε ούτε τις ομάδες αν μπορείτε κλπ. Το βάλε μαζί με τα άλλα παιχνίδια μία η ώρα. Γιατί, στις 6. Άκου κύριε Λικούρη πώς είναι οι σοβαρές χώρες και όχι οι καφενόβιες. Στις 6 έχει τον τελικό του Open του τένις ανάμεσα στον Σίνερ και τον
1: Ρουντ,
0: τον Ρουντ τον Νορβηγό, ο οποίος αυτός ο αγώνας θα είναι στις 6 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί είναι δίπλα-δίπλα η καταστάσεις, εκεί που είναι το Ολύμπικο.
1: Όταν λέμε δίπλα-δίπλα, να πούμε στον κόσμο ότι είναι στα 500 μέτρα.
0: Ναι, είναι πιο δίπλα από ότι είναι το Ολυμπιακό στάδιο με τα κόρτ του τένις.
1: Ναι. Εντάξει. Καμία σχέση,
0: και
1: καμία.
0: Λένε ότι για να υπάρχει ομαλή μετάβαση των φιλάθλων στο τένις, που είναι γύρω στις 10-12.000 το κόρτ εκεί.
1: Είναι 10.000. 12. 10.
0: Και για να μην υπάρχουν προβλήματα και με τους άλλους που θα φεύγουν από το γήπεδο, δεν μπορούσαν να το βάλουν μαζί τις ίδιες ώρες. Και το τένις, επειδή είναι μεγάλο event, μπήκε στις 6 και το ποδόσφαιρο μπήκε μία ώρα το μεσημέρι. Έτσι λειτουργούν οι σοβαρές χώρες. Ούτε ρωτάς τις ομάδες αν μπορείτε να παίξετε 12 το μεσημέρι. Δεν
1: κοίτα,
0: μπορούμε.
1: Η αρχική υπήρχαν δύο περιπτώσεις. Η μία απορρίφθηκε κατευθείαν, ήταν να γίνει σήμερα.
0: Το τένις.
1: Το παιχνίδι αυτό, όχι το Λάτσιο
0: Ρώμα. Το Λάτσιο
1: Ρώμα. Ήταν να γίνει σήμερα. Με αυτά που άκουγα και στο ραδιόφωνο και στον τοπικό τύπο. Ήταν να γίνει σήμερα, αλλά επειδή υπήρχε ο τελικός του κυπέλου Ιταλίας την Τετάρτη, αυτό δεν έγινε δεκτό από τη Λάτσιο.
0: Λογικό αυτό.
1: Αυτό απορρίφθηκε κατευθείαν. Υπήρχε και η άλλη λοιπόν εκδοχή να γίνει τη Δευτέρα. Για να γίνει όμως τη Δευτέρα θα έπρεπε να πάρει μαζί του και τα άλλα 2-3 παιχνίδια που έπρεπε να γίνουν την ίδια ώρα.
0: Ναι, που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις γινόταν
0: εκεί
1: ένα μπάχαλο.
0: Αυτά ήταν για την ακρίβεια 1, 2, 3, 4 μάτς.
1: Τέσσερα μάτς. Εκεί λοιπόν γινόταν ένα μπάχαλο.
0: Διότι, προσέξτε, το τένις δεν μπορούσε να φύγει.
1: Όχι. Ήταν ξεκάθαρος ο Άντζελο Μπινάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήταν ξεκάθαρος και μάλιστα είπε ότι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μεταθέσουμε τον τελικό μας, επειδή κάποιος ηλίθιος πληκτρολογούσε το πρόγραμμα των αγώνων του ποδοσφαίρου με τα πόδια. Έτσι ήταν η... αυτό ακριβώς είπε.
0: Τώρα μιλάμε για τελικό Open Roaming, που είναι τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικά δικαιώματα, ένας ολόκληρος οργανισμός, δεν είναι ένα τουρνουά της σειράς.
1: Είναι ένα event το οποίο είναι εδώ και 60-70 χρόνια.
0: Και από την άλλη θα σου πει, ο άλλος είναι τελικό, είναι παιχνίδι τοπικό derby Ρώμης.
1: Και είδε ο κόσμος, φαντάζομαι, αν είδε τι έγινε με τα καπνογόνα.
0: Καλά, κακός χαμός γίνεται εκεί.
1: Που μην μιλάμε
0: για βία εδώ στην Ελλάδα. Αυτά που γίνονται στην Ευρώπη.
1: Σταμάτησε ο αγώνας τένις από τα καπνογόνα, γιατί είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και η ατμόσφαιρα έγινε αποπληκτική.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό που απεφάνθη την Παρασκευή ήταν αυτό που είπες και προηγουμένως, ότι 12 η ώρα θα γίνουν οι αγώνες. Αυτοί οι
0: 12 τοπική μία δηλαδή.
1: Ακριβώς, και 6 η ώρα θα γίνει ο τελικός του Ιταλικού Open.
0: Ναι, αυτά στα λέω γιατί εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις ότι ασχολούμαι με κάποιο άθλημα, αν τους βάλεις να παίξουν 12 η ώρα το μεσημέρι, παθαίνουν ιστερίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και... ιστερία της ιστερίας.
1: Αλλά όμως φαντάσου όμως και το γεγονός, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα αναπρογραμματισμό, μιλάμε και για μία κόντρα, στο πούμε, μεταξύ ότι θα παίξουμε εκεί γιατί παίζει το τένις.
0: Ναι.
1: Φαντάσου εδώ να υπήρχε ποδόσφαιρο και τένις. Τι θα γινόταν στο τένις.
0: Ή ποδόσφαιρο και χάντμπολ. Ή ποδόσφαιρο και κάτι άλλο.
1: Πολύ σωστά το είπες.
0: Ναι. Θα λέγανε τα διάφορα τους.
1: Ναι, να πούμε ότι γινόταν, ότι... δεν υπήρχε το άλλο άθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι την Τετάρτη στο Λάτσιο Ίντερ τελικός του κυπέλου πέσαν κάτι, είχε κάτι κάτι φωτοβολιδές, καπνογόνα και επηρέασαν το παιχνίδι που ήταν δίπλα το τένις.
1: Ναι, ναι. Σταμάτησε για 20 λεπτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκδώ στον τελικό του τένις πήγε ο Σίνερ.
1: Ναι, ο Σίνερ σήμερα.
0: Νούμερο ένα. Ο Σίνερ, γιατί πρέπει να είμαι διαβασμένος, ξέρεις, για διάφορους λόγους εδώ. Πρέπει να είμαι διαβασμένος ποιος είναι το νούμερο ένα.
1: Ο Σίνερ είναι
0: κόσμο.
1: Και θα παραμείνει για καιρό ακόμα. Ναι. Ο Σίνερ, ο οποίος πραγματικά κάνει απίθανη σεζόν.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν... αυτός είναι ο πέμπτος συνεχόμενος τελικός Master 1000 μέσα στη σεζόν. Ναι. Έχει παραμείνει αίτητος για 33 αγώνες. Έχει ξεπεράσει και το ρεκόρ του Τζόκοβιτς, όπου ήταν για 31 σερία αγώνες αίτητος σε τουρνουά ATP Masters 1000, ξαναλέω.
0: Είμαι στο στούντιο.
1: Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που κατακτήσει αύριο το τρόπαιο, και είναι πολύ, και είναι το μεγάλο φαβορί φυσικά κοντά στο Ρουντ, θα γίνει ο πρώτος Ιταλός που κατακτά το τίτλο στη χώρα του μετά από 50 χρόνια και συνεχίζει ακάθεκτος ως νούμερο ένα και λείψει η Αλκαράθ, ο οποίος είναι εκτός λόγω τραυματισμού στον καρπό, συνεχίζει να κυριαρχεί στο χώρο του τένις αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και ο αγώνας ο ημιτελικός συνεχίστηκε γιατί είχαμε τη βροχή, ε?
1: Ναι, είναι αυτό το πρόβλημα που είχε κάθε χρόνο.
0: Καιρό, ναι, έχει
1: κάθε χρόνο αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Χθες είχαμε πολύ βροχή και γύρω στο μεσημέρι. Γεγονός που ανάγκασε τον πρώτο ημιτελικό του Ρουτ με τον Ταρντέρι να... πάει πίσω τον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό είχαμε και εκεί βροχή.

0: κεντρικό κόρτ,
1: ναι,
0: σε ένα project που θα είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Και επιτέλους αυτό το τουρνουά θα έχει ένα κεντρικό κόρτ το οποίο θα έχει οροφή και δεν θα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, πρώτα έχουμε κάτι από Τσιτσιπά και Σάκαρη, πάνε κάπου?
0: Βεβαίως, ξεκινάνε, ας το πούμε, σαν πρόβα τζενεράλ για το Ρολάν Γκαρός. Ξεκινάνε τη Δευτέρα ο Στέφαν Τσιτσιπάς, παίζει στο τουρνουά της Γενέβης, στο 250, παίζει και στο Μονό και στο διπλό μαζί με τον Πέτρο Τσιτσιπά, τον αδερφό του. Και η Μαρία Σάκαρη παίζει στο 500 τουρνουά του Αμβούργου, του, συγγνώμη, του Στρασβούργου.
1: Του Στρασβούργου, Στρασβούργου. Λοιπόν, και μετά έχει Ρολάν Γκαρός.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, Ιούλιο μήνα μου έχει κρατήσει θέση.
0: Εννοείται ότι σου κρατήσει θέση, το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, κοίτα, άλλο, άλλο αυτό, άλλο εδώ πέρα.
0: Δίπλα μου θέλει.
1: Ναι, και άλλο τώρα που με ήθελε να έρθει στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσα στις ζέστες. Δεν είναι τώρα για την ηλικία.
0: Όχι, εκεί είναι καλύτερη, εκεί είναι καλύτερη.
1: Εντάξει, τώρα, βέβαια, και έχουν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες. Να λέμε τώρα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το τουρνουά. Για πες, πότε θα είναι ημερομηνίες.
0: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, είναι από 7 μέχρι 13, είναι αμέσως μετά το Ρολάνγκα, αμέσως μετά το Γουίμπλεδον, συγγνώμη, όπου οι παίκτες τενίστριες θα μπουν σε μια μεταβατική, έτσι, θα κάνουν τη μετάβασή τους από το Γρασίδι και πάλι στα σκληρά για το φινάλι της σεζόν.
1: 13 με 19 Ιουλίου είναι.
0: 13 με 19, συγγνώμη.
1: Ένα τουρνουά επίσημο της WTA, ναι, 250. Ναι. Το 250 τι σημαίνει, για να καταλαβαίνει και ο
0: είναι
1: κόσμος?
0: Είναι, ας το πούμε, η πιο χαμηλή βαθμίδα,
1: ναι,
0: των τουρνουά WTA. Δηλαδή είναι 250, 500 και 1000. Είναι η πιο χαμηλή βαθμίδα της WTA,
1: μάλιστα,
0: στο επαγγελματικό tour.
1: Στις εγκαταστάσεις του ΑΚΑ,
0: στο ΑΚΑ, στο ανοιχτό, έτσι, δεν υπάρχει
1: πάση
0: και τέτοια,
1: ναι,
0: αν μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα που είναι και το Davis Cup με την Βραζιλία. Εκεί θα γίνει λοιπόν αυτό το μεγάλο event, θα έχουμε και την παρουσία φυσικά της Μαρία Σάκαρη, ναι, θα έχουμε και την παρουσία λογικά της Δέσποινας Παπαμιχαήλ και άλλων παικτριών, εφόσον εξασφαλίσουν και θέση στα προκριματικά ή κάποια wild card. Και αναμένεται μετά το ATP που κάναμε τον περασμένο Νοέμβριο, ακριβώς, να συγκεντρωθεί, να γίνει επιτέλους και ένα...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Καθαρίσουμε ότι αυτό πάλι ήρθε δια της πλαγίας οδού, δηλαδή δεν γίνεται στη Σαγκάη, αν δεν κάνω λάθος. Και πήραμε εμείς, κάπου δεν γίνεται και το...
0: Δεν γίνεται στην Ασία, ναι, δεν γίνεται στην Ασία και το πήραμε εμείς για να μην μπερδευτεί ο κόσμος και πει ότι θα γίνεται κάθε χρόνο. Θα γίνει φέτος, από εκεί και πέρα...
1: Είναι ένα βήμα όμως.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Όπως και στην ATP δεν το πήραμε πάλι φέτος, αλλά είναι ένα βήμα και βλέπει και βλέπουν και οι θεσμοί, και η ATP και η WTA, και κρίνουν για να δουν αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να φιλοξενούμε τέτοια τουρνουά.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Αύριο τελικώς είπαμε στις 6. Σίνερ εναντίον Ρουτ, τον Νορβηγό. Μου δίνει Σίνερ προγνωστικά, αν κάποιος θέλει να παίξει κάτι στοίχημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ. Καλώς βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο Θάνος Σταθόπουλος, εξεντάκτης στην ιστοσελίδα Tennis 24. Πάντα μαζί μας στην Τερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Τεντόγλου ετοιμάζεται για ακόμη ένα άλμα. Ο πέμπτο του έχει κάνει 8-21 το προηγούμενο και προηγείται στα Βεργότια στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.

Για όσοι διαγνωστήκατε τώρα, παρά τη νίκη της Λάρισα, υποβάζεται και μαθηματικά στη Super League 2, ενώ η ισοπαλία του Αστέρα έδωσε ελπίδες για να αισιοδοξεί ο Πανθεραϊκός. Δηλαδή ήταν η ένατη και προτελευταία αγωνιστική των play-out. Η Λάρισα κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, όμως γνωρίζει ο οδυνηρό υποβιβασμό στη Super League 2. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αστέρας με την Κηφισιά στην Τρίπολη έμειναν στο 0-0. Ανοιχτά για την ομάδα τη δεύτερη που θα πέσει στην κατηγορία. Οι Αρκάδες έχουν 33 βαθμούς, είναι στο μείον 5 από τον Πανθεραϊκό, το οποίο ο αγώνας με τον Πανετολικό αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Οι Σεραίοι υπερτερούν στην ισοβαθμία με τον Αστέρα και θέλουν να μην νικήσει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό και να κάνουν εκείνη το 2-2 για να παραμείνουν στο Super League. Σε αντίθετο ενδεχόμενο, ο

0: Πανσεραϊκός, πετάει τους βαθμούς σε ένα από τα δύο παιχνίδια και θα γνωρίσει τον υποβασμό αν ο Αστέρας πάρει διπλό στον επί του Πανετολικού. Έχουμε λοιπόν αύριο 3 η ώρα Πανσεραϊκός Πανετολικός και τελευταία αγωνιστική την Πέμπτη Πανετολικός Αστέρας στις 7, 7 η ώρα Κηφισιά ΑΕΛ, Ατρόμητος Πανσεραϊκός είναι στις 7 όλα τα παιχνίδια. Ο Ατρόμητος 43, 38 έχει η ομάδα της Κηφισιάς, ο Πανετολικός 35, είπαμε ότι αυτοί οι τρεις μένουν στην κατηγορία. Αστέρας έχει 33, 30 η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός 28. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

αύριο 7:30 μην ξεχνάτε ότι έχουμε τελευταία αγωνιστική play-off με τα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κρίνεται η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος της Super League και η έξοδος στην Ευρώπη, στο Champions League για Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι και κλεισμένο των θυρών και τα δύο παιχνίδια θα ακούσετε live εδώ από τον Real FM.

0: Αύριο το απόγευμα στις 4 ΣΕΡΤ 2 μπορείτε να το δείτε το μάτς. Η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών αντιμετωπίζει στο Ρότερνταμ την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Η Ελληνική Ομάδα την Τετάρτη στην Χαλκίδα μετά από ένα δραματικό τελικό κέρδισε τους Ολλανδούς 29-27 και θέλει αύριο να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά της ιστορία της. Πάει με το 29-27 την νίκη στο Ρότερνταμ. Βρίσκεται ήδη στο Ρότερνταμ για το πολύ μεγάλο αυτό παιχνίδι που η ελληνική ομάδα θα δώσει τα αρέστα της για να μπορέσει να βρεθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Συνδεόμαστε με το Ρότερνταμ, με την Ολλανδία. Ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας του Χάντμπολ, είναι μαζί εκεί να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα και το πώς προσεγγίζει η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Δημήτρη, καλησπέρα από το Ρότερνταμ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη. Έκανε και την προπόνησή της, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της εδώ στο Ρότερνταμ για τον αυριανό αγώνα. 4 ώρα Ελλάδος, ΕΡΤ Sports 2.
0: Να πούμε ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια εκεί.
1: Ναι, είναι sold out.
0: Και πες και την τιμή, σε παρακαλώ, των εισιτήριων.
1: Ναι, για 25, να καταλάβουμε. 25-30 ευρώ είναι αρκετά τσουχτερές οι τιμές. Βέβαια, εδώ για τους Ολλανδούς δεν είναι, να το πούμε, μεγάλα τα ποσά. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι άλλο το οικονομικό επίπεδο της χώρας της δικιάς από τη δικιά μας.
0: 12 αλλά είναι ευρώ παιδεία, είναι για τα παιδιά.
1: Και κυρίως είναι άλλη παιδεία τους, ναι. Κοινοτροπία τους. Έχουν μάθει εδώ να πληρώνουν και να πηγαίνουν παντού και με τις οικογένειές τους από το μεσημέρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρίσκονται στο γήπεδο και να κάνουν δραστηριότητες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε μάθει και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ.
0: Θέλω να σου πω πριν συνεχίσεις ότι αύριο στην Ιταλία, στο Ιταλικό Ποδοσφαίρο Ποδοσφαίρου, επειδή 6 ώρα έχει στη Ρώμη τον τελικό του τένις, έχουν βάλει 1 η ώρα το μεσημέρι, 12 η ώρα, δηλαδή Ιταλίας, το Ρώμα Λάτσιο. Μαζί με άλλα 5 παιχνίδια που είναι της ίδιας βαθμολογίας, δηλαδή 12 το μεσημέρι, οι άνθρωποι θα παίξουν τελευταία αγωνιστική και κάποιοι παίζουν και για Ευρώπη. Αν γινόταν εδώ αυτό, θα λέγανε δεν μπορούμε να παίξουμε 12.
1: Θα ήταν μόνο οι διαιτητές, ναι. Οι παρατηρητές.
0: Ναι. Γενικά σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Ναι, ναι, και θα λέγανε φυσικά το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, αλλάξτε εσείς. Για να καταλάβεις την οτροπία που υπάρχει. Όχι. Για πες μας τώρα για την εθνική ομάδα.
1: Λοιπόν, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα, γνωρίζουν το τι διακυβεύεται αύριο. Διακυβεύεται μια πρόκληση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και ειδικά για την εθνική ομάδα του Χάλμπουργκ για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια μετά την Ισία το 2005 και την έκτη θέση αυτής της εξαιρετικής ομάδας, της Ολυμπιακής ομάδας στην πραγματικότητα, που μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που καταλάβει την έκτη θέση και στο Παγκόσμιο 2005 έχει την ίδια ακριβώς πορεία. Και από τότε ουσιαστικά η ομάδα μας έχει να ξαναπάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα δώσει μεγάλο αγώνα αύριο απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τις κορυφαίες στην Ευρώπη που συμμετέχει συνέχεια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα με παίχτες φτασμένους οι οποίοι αγωνίζονται κάθε εβδομάδα στο Champions League όπως ο Λουκ Στάινς ο οποίος παίζει στην Paris Saint-Germain και πολλοί άλλοι αθλητές. Πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο η εθνική ομάδα. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι 60 λεπτά. Ακόμα και ένα πεντάλεπτο αρκεί πραγματικά για να χάσουμε το στόχο μας. Θέλει και τύχη, αλλά νομίζω πάνω απ' όλα θέλει θέληση, πάθος και αυτά τα στοιχεία τα έχει η εθνική μας. Τα έδειξε και την Τετάρτη σε ένα μάτς το οποίο στράβωσε, παρότι ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο ακόμα και με 5 γκολ προηγηθήκαμε 15. Στο δεύτερο μέρος όμως στράβωσε το μάτς. Παρόλα αυτά η εθνική βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει αυτό το παιχνίδι και από το 53 που ήμασταν πίσω με 5 γκολ να κερδίσουμε 29-27, από 20-25, 29-27 με ένα τρομερό comeback, δείχνοντας ότι έχουμε και δυνατότητες και πίστη σε αυτή την ομάδα. Αύριο λοιπόν που περιμένουμε, θα πρέπει να πούμε, εκτός από το sold out το οποίο υπάρχει και θα είναι και φυσικά οι Ολλανδοί που θα στήξουν την ομάδα, πέραμε ότι η ελληνική ομάδα θα είναι μόνη της. θα έχει και πολλούς Έλληνες στο πλευρό της.
0: Βέβαια, από την παροικία εκεί που έχει στο Ρότερνταμ.
1: Βεβαίως, από την ομογένεια εδώ πέρα και από πολλούς Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ολλανδία. Μάλιστα, έγινε για την Παρασκευή μια συνάντηση του Ταμεία της Ομοσπονδίας του Ανδρέα Μούκιου με την πρέσβυρα της Ελλάδας στην Ολλανδία, που βρίσκεται στη Χαγή, η πρεσβεία μας, η οποία βοήθησε η πρεσβεία στο να γίνει αυτή η κινητοποίηση. Οπότε θα έχουμε και τους Έλληνες στο πλευρό μας και νομίζω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη φωνή τους, γιατί θέλουμε πραγματικά τη βοήθειά τους, τη στήριξή τους. Αύριο θα είναι ένα μάτς πάρα πολύ δύσκολο, με μεγάλη ένταση, πολύ γρήγορο, και νομίζω ότι η εθνική μας, αν μπει καλά και καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό, θα έχει και οι πιθανότητες να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση, που να θυμίσω ότι θα έρθει αν κερδίσουμε, αν φέρουμε ισοπαλία, ακόμα και αν χάσουμε με ένα γκολ. Αν ιτηθούμε με δύο γκολ, πάμε κατευθείαν στη διαδικασία πέναλτι. Με οποιοδήποτε σκορ, αν ιτηθούμε δύο γκολ, δεν υπάρχει παράταση. Έχει αλλάξει εδώ και κάποια χρόνια ο κανονισμός. Οπότε πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον παίκτη δίπλα σου. Αν δεν έχεις μετέφερα...
1: Έχω τον coach, τον Γιώργο τον Ζαραβίνα. Να σας πει, δύο λόγια, coach.
0: Καλησπέρα. Πώς είμαστε έτοιμοι για αυτό το πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας η Ολλανδία. Μια πολύ γρήγορη και πολύ ομάδα με σημαντικές παρουσίες σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
2: Καταρχάς, αυτά τα έχουμε πει για την Ολλανδία. Αυτοί που γνωρίζουν το χώρο αντιλα ξέρουν ποια είναι η Ολλανδία. Για την ομάδα μας θέλω να πω ότι οι τελευταίες μέρες δείχνουν ότι σε πρώτη φάση τα παιδιά που αντιμετώπιζαν κάποια θέματα τραυματισμών που αποκόμισαν στη διάρκεια του παιχνιδιού, πιστεύω ότι θα είναι όλοι στη διάθεσή μας και εύχομαι να αντέξουν σε όλο το παιχνίδι. Και κατά δεύτερον, θεωρώ ότι η ομάδα έχει ξεκουραστεί. Μεσολαβούσαν ουσιαστικά τρεις μέρες. Έχουμε από την Παρασκευή εδώ. Από χτες έχουμε κάνει τις προπονήσεις μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και με καλή διάθεση από την ομάδα.
0: Το μαξιλαράκι αυτό των δύο γκολ της νίκης, όπως ήρθε στο τέλος, που έδειξε χαρακτήρα η ομάδα, σου δίνει εσένα την όθηση ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε?
2: Μας δίνει την όθηση από την άποψη όχι ότι υπάρχει κάποιο μαξιλαράκι. Δεν υπάρχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Γιατί αν μπει η ομάδα με κάποια τέτοια νοοτροπία, αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Ότι δεν χαρίζονται αυτοί.
2: Εννοείται. Αυτό που μου λέτε για τη διαφορά των δύο γκολ, εμείς το λαμβάνουμε απλά ότι καταφέραμε να κάνουμε μια ακόμη νίκη απέναντι σε αντιπάλους από το, θα έλεγα, από το πάνω ράφι. Αλλά όπως δήλωσα και τις προηγούμενες μέρες, η ομάδα έχει καταφέρει πολλά αυτά τα χρόνια. Έχει καταφέρει να κερδίζει αντιπάλους εντός και εκτός έδρας τη δικιά τη, θα έλεγα, εμβέλεια και λίγο παραπάνω. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε κάτι μετά από 25 χρόνια και γενικώς να αλλάξει επίπεδο, πρέπει η ομάδα να αρχίσει, αν έχει την ευκαιρία, να κερδίζει και ομάδες πολύ καλύτερες από αυτή εκτός έδρας.
0: Και από το πάνω ράφι, όπως λες, που είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι φυσικά ότι η Ελλάδα πέρασε τον πρώτο αγώνα play-off απέναντι στο Βέλγιο και προκρίθηκε. Και δεν πέρασε προκριματικά. Δηλαδή, έχει φύγει η ελληνική ομάδα πλέον από τον Κικαιώνα να πηγαίνει σε προκριματικά. Και αυτό είναι και επίσης πολύ σημαντικό.
2: Αυτά
0: δείχνει ότι έχουμε αλλάξει level.
2: Ακριβώς. Αυτά είναι πράγματα που έχουν χτιστεί ουσιαστικά αγώνα με τον αγώνα τα τελευταία χρόνια. Πρόκριση με την πρόκριση. Η ομάδα έχει καταφέρει και προσπαθεί, παρόλο θα έλεγα που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανανέωση από όταν είμαι επικεφαλής στην ομάδα, με μεγάλο αριθμό παιχτών καταφέρνει και μένει εκεί ψηλά σε αυτό το επίπεδο, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι ποτέ μια εθνική ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ δεν πρέπει και δεν έχει το δικαίωμα να επαναπάβεται. Πρέπει να ονειρεύεται, πρέπει να βάζει μεγαλύτερους στόχους, και το ίδιο κάνουμε και εμείς.
0: Κάτι τελευταίο, τι πρέπει να προσέξουμε αύριο από το πρώτο λεπτό απέναντι σε αυτούς τους πολύ γρήγορους?
2: Απέναντι στην Ολλανδία πρέπει να προσέξουμε τα πάντα. Ενώ ότι δεν υπάρχει κάτι, ένα ιδιαίτερο στοιχείο, τρέχουν πάρα πολύ καλά τον εφηδιασμό, παίζουν πολύ μοντέρνο χάντμπολ, παίζουν πολύ γρήγορο χάντμπολ. Αυτό εγώ θα έλεγα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι την ίδια μας την ομάδα. Εμείς πρώτο μέλημά μας θα είναι να κάνουμε στο γήπεδο αυτά που μπορούμε να κάνουμε και θα δούμε στο τέλος αν είναι αρκετά. Δεν θα ασχοληθούμε με την Ολλανδία από την άποψη ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό ή κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Είναι μια πλήρης ομάδα, μια κομπλήτη ομάδα από την άποψη σε όλες τις σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Το θέμα είναι πώς εμείς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το μυαλό μας και να ακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε αυτή την ομάδα κάνοντας πολύ καλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Εάν κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά, θα δούμε στο τέλος αν πραγματικά είναι αρκετά.
0: Εσύ έχεις θητεύσει παίκτη της πρώτης γραμμής με μεγάλες διακρίσεις. Σε τέτοια μάτς κλείνοντας, θέλω να μου πεις, είναι και πνευματικό το θέμα?
2: Κατά την άποψή μου, αν θέλετε, είναι κυρίως πνευματικό. Είναι κυρίως πνευματικό πώς θα προσεγγίσεις το παιχνίδι, πώς θα ετοιμάσεις τον εαυτό σου, πώς θα καταφέρεις να έχεις τον ενθουσιασμό, το πάθος που λέμε, αλλά σε αυτόν τον ενθουσιασμό και το πάθος θα πρέπει πάντα να υπάρχει ο τρόπος που θα φτάσεις. Δεν μπορείς να, όσο ενθουσιώδης και αν είσαι, όσο πάθος και αν διαθέτεις, δεν μπορείς να χτυπάς τον τοίχο. Πρέπει να, μέσα σε, αυτές, σε αυτά τα συστατικά που είπατε, τα οποία είναι πραγματικά τα απαραίτητα, το α και το β, πάντα αυτά πρέπει να υπάρχει το πλάνο, η τακτική, να αντιληφθούμε το παιχνίδι, να καταλάβουμε τι κάνουμε λάθος στη διάρκεια του παιχνιδιού, να διορθώσουμε πράγματα, να αλλάξουμε πράγματα. Είναι πραγματικά ένα σύνθετο, θα είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι και θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε 60 λεπτά.
0: Coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου και εσένα. Καλή επιτυχία από την καρδιά μας στο Ρότερνταμ. Ο Γιώργος Ζαραβίνας, ο τεχνικός εθνικής ομάδας Hardball των Ανδρών, ήταν εκεί μαζί με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας του Hardball, τον Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου. Αύριο ώρα 4 από το ERT 2 Sports, ο αγώνας εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Δεύτερο παιχνίδι για το δεύτερο γύρο των playoff του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027 στο Hardball. Η ελληνική ομάδα είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι την περασμένη Τετάρτη 29-27 την πανίσχυρη Ολλανδία και φυσικά πάει με στόχο την πολύ μεγάλη πρόκριση. Ιντερβέτερ Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Ο 8-21, όπως σας είπα, το τρίτο για τον Μίλτο Τεντόγλου στο meeting Βεργότια στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, που καθυστέρησε να αρχίσει λόγω της βροχής. Μέχρι τώρα είναι το καλύτερο. Έκανε 8-0-4 στο τέταρτο και έχει δύο ακόμη ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σε αυτό το meeting που γίνεται στην Κεφαλονιά, το meeting Στίβου. Πάμε να ακούσουμε τώρα για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον πρωταθλητή Μιχάλη Φουστέρη, τον πρωταθλητή για την ΑΕΚ, διότι πρέπει να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Είπαμε ότι νωρίτερα είχαμε 20.000 κόσμο στη Φιλαδέλφεια. Αποθέωσε την ομάδα, τελευταία προπόνηση εν όψη του αυριανού τελευταίου αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Και ο κύριος Ηλιόπουλος είπε: δεν θέλω να βρίζετε, από αύριο στόματα σταματά αυτό το σύνθημα. Δηλαδή ζήτησε από τους παίκτες να είναι κόσμοι, από τους φιλάθλους να είναι κόσμοι, και φυσικά αποθέωσε την ομάδα για αυτή την πολύ μεγάλη κατάκτηση του τίτλου. Για να τον ακούσουμε λίγο.

0: Πήραμε ένα μήνυμα. Μιχάλη Φουστερή, μου θυμίζει προεκλογική συγκέντρωση.
1: Έτσι, ειδικά όπως είναι, Δημήτρη, και πάλι.
0: Να σας πω εγώ ότι ακόμα από τον Ολυμπιακό δεν έχω κάτι. Ο Ποντένσε θα είναι λογικά μέσα. Παίζεται για τον Έσε. Όχι, έχω κάτι. Άπαντε σπαρόντες για τον Ολυμπιακό εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής των play-off με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ συμπερίλαβε στην αποστολή τόσο τον Ντανιέλ Ποντένσε όσο και τον Σαντιάγκο Έσε. Μένει τώρα να φανεί αν θα χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα τον Ποντένσε, όπου είχε διάσηση την περασμένη αγωνιστική, είχε χτυπήσει, ενώ ο Αργεντινός ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στον Μυρό. Πιο συγκεκριμένα, Πασχαλάκης Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόγκ, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Νέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι είναι οι εκλεκτοί για το αυριανό παιχνίδι. Να πούμε, Μιχάλη Φουστερή, ότι αύριο πρέπει ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει, τελειώνει η δεύτερη θέση, σωστά?
1: Ναι, έτσι είναι όπως το λες.
0: Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Και ο ΠΑΟΚ χάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι πάλι Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πλεονέκτημα, σε ισοπαλία έχει το πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και οι δύο ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση θέλουν τη νίκη. Ναι. Ο Ολυμπιακός με δική του νίκη δεν ασχολείται με οτιδήποτε γίνει στην άδεια λεωφόρο. Η ΑΕΚ από την πλευρά της το δήλωσε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του πριν από λίγο, ναι, στην Κοσμοτέ TV. Θέλουμε την νίκη στο μάτς με τον Ολυμπιακό μπροστά στον κόσμο μας. Ήταν σαφής ο Σέρβος, όπως είχε μιλήσει, ότι η ομάδα θα παίξει δυνατά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο θέλει να επαναλάβει με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλει να δώσει δηλαδή η ΑΕΚ δικαιώματα σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που ουσιαστικά αποτελεί το ρυθμιστή για τη δεύτερη θέση, ότι χαρίστηκε στον έναν ή στον άλλον. Πράγματι με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ παρά τις μικροαλλαγές στην ενδεκάδα ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική, καλύτερη από τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και συμπτωματικά δεν τον νίκησε. Ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό σε αναμέτρηση με την κεφαλιά του Μύθου. Και αύριο με τον Ολυμπιακό, και πάλι δεν βλέπω πολλές αλλαγές, θα δώσω μια πιθανή ενδεκάδα. Ενδέχεται ο Μπρινιόλ να υπερασπιστεί και πάλι την εστία της ΑΕΚ, διότι ο Στρακώσια είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, οι οποίες αν υφίστανται και αύριο, θα παίξει ο Ιταλός κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά πιθανότατα ο Πίλιος. Το κέντρο της άμυνας ο Βίντα, όπως και στην Τούμπα μαζί με τον Ρέλβας. Λογικά δεν θα αλλάξει το δίδυμο στον άξονα Πινέδα και Μαρίν. Κοϊτά δεξιά, αριστερά ο Περέιρα. Και στην κορυφή της επίθεσης, αν ο Βάρκα δεν είναι στο 100%, όπως συνέβη και στην Τούμπα, θα παίξει ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Ο Περέιρα, ο οποίος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στις δηλώσεις, είπε ότι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό στο παιχνίδι των Ολυμπιακού, για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας που θα δώσει το παρόν. Και σε αυτό το μήκος κύματος ουσιαστικά είναι και το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, που σήμερα γνώρισαν την αποθέωση. Και αυτό βεβαίως θα γίνει και αύριο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου στο τέλος της αναμέτρησης θα απονεμηθεί το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή. Για τον λόγο αυτό η ΑΕΚ έκανε τη σύσταση σήμερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο κόσμος της στη λήξη του αγώνα να μην μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως συνέβη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και να παρακολουθήσουν από τις θέσεις τους μία τελετή, είπε, η οποία δεν θα έχει προηγούμενο στα ελληνικά ποδοσφαιρικά χρονικά. Αυτό είναι κάτι που μας
0: θα είσαι εκεί για, να μας καταγράψεις τα πάντα. Πριν κλείσουμε, να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει το Ρενάτο Σάντσες στην αποστολή, ενώ είναι στη διάθεση του Μπενίτεθ, ενώ είναι εκτός Κάτρις, Μπακασέτας, Ίγκανσον, Γετβάη, Ντρέσερ, Σισοκό, Απόν με άδεια ο Πελίστρη για την Εθνική Ουρουγουάης. Επίσης είναι εκτός και ο Ανδρέας Τετέι. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνιο, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέρι, Κοντούρης, Σβιντεύσκι, Ταλμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Ερναντέθ, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάκουσιτς. Είναι αυτή που θα έχει ο κύριος Μπενίτεθ στη διάθεσή του. Και σας είπα ότι είναι εκτός αποστολής ο Ανδρέας Οτετέι, τον κράτησε εκτός. Ο κύριος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και αποφάσισαν να τον προστατεύσουν. Έχεις κάτι άλλο από ΑΕΚ?
1: Όχι.
0: Ωραία, Ακύλα, θα δεις Ακύλα σήμερα?
1: Ναι. Θα δω Eurovision, μου αρέσει.
0: Ναι, για πες τώρα εδώ προγνωστικά.
1: Η αλήθεια είναι, αν θα έδινα προγνωστικά, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Φιλανδίας.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Εύχομαι ως Έλληνας βεβαίως να πανηγυρίσουμε μία νίκη και να φέρουμε την επόμενη διοργάνωση στην Αθήνα. Θα είναι πολύ σκληρή αναμέτρηση όμως με την Φιλανδία να έχει ένα εξαιρετικό τραγούδι και την Αυστραλία. Οι οποίες δύο χώρες και στα προγνωστικά που έβλεπα πριν από λίγο στο στοίχημα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, η Φιλανδία προπορεύεται, αλλά η Αυστραλία έχει μικρύνει την ψαλίδα της διαφοράς και ακολουθεί σε σχετικά μικρή απόσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Αυστραλία τις τελευταίες ώρες κερδίζει έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Τρίτο φαβορί είναι ο Ακύλας. Μακάρι να ανατρέψει τα προγνωστικά και να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη ελληνική νίκη μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Αύριο 7.30 ώρα θα τον ακούμε live. Βεβαίως. Από τη Νέα Φιλαδελφία. Στο λεωφόρο θα είναι ο Γιώργος Καστάνης και ο Κώστας Σαρδέλης. Ο Ανδρέας Βαζέος, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Πριν από λίγη ώρα έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στα 32 του σημείωσε 48 δευτερόλεπτα 31 εκατοστά, ξεπερνώντας 48-39 του Απόστολου Χρήστου από το 2021. Η επίδοση αυτή του δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2026 στο Παρίσι. Είναι για τον Βαζέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 ελεύθερο. Πανελλήνιο ρεκόρ Ιάννα Βλάχου στα 50 μέτρα πεταλούδας των γυναικών σημείωσε 26-31, 26-44 ήταν της Γεωργίας Δαμασιώτη μία εβδομάδα πριν στο κύπελο Ακρόπολης. Ήταν η σπουδαία αυτή η Βλάχου, σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ.

0: με Σοφία Βόσου την Άνοιξη. Κλείνουμε και ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε Ακύλα και με το Φέρτο και την Αντιγόνη. Με το Τζάλα, καλά τα λέω, βλέπεις τα έχω διαβάσει, με την κυπριακή παρουσία και την ελληνική και την κυπριακή στο διαγωνισμό της Eurovision. 10 η ώρα αρχίζει στην ΕΡΤ 1, καλή επιτυχία στα παιδιά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και ελπίζουμε ότι τα μεσάνυχτα ο Ακύλας να έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην Eurovision. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας θυμίσω ότι ο Νίκος Λικούρης ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Γιώργος Τζιβελικίδης και η Κατερίνα Βουτσά επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε, η Δέσποινα Καλοχέρη με την Βάσια Κούτρα ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Μπαίνετε στο ενικός.gr, ο Σωκράτης Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Real.gr, τελικός Eurovision, έτοιμος να ξεσηκώσει το Σαντ Χάλε ο Ακύλας, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, αν θυμάμαι καλά είναι έκτος, θα είναι πέμπτος.
1: Real Voice 99,5, η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

θα ακούσουμε για τις επόμενες δύο ώρες τις ξένες γλώσσες σε αγαπημένα τραγούδια από αγαπημένους καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες οι οποίοι ερμηνεύουν τραγούδια όχι στη μητρική τους γλώσσα, αλλά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, με δεσπόζουσες φυσικά τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά και άλλες πολλές. Μικρά παραδείγματα, οι Rolling Stones να τραγουδάνε ιταλικά. Η Edith Piaf να ερμηνεύει στα αγγλικά. Ή ο Johnny Cash, για παράδειγμα, να τραγουδάει στα ισπανικά. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί για τρεις λόγους. Ο πρώτος και ο σοβαρότερος από όλους είναι καθαρά για εμπορικούς σκοπούς. Για το άνοιγμα δηλαδή καλλιτεχνών σε νέες αγορές. Ο δεύτερος, γιατί ενδεχομένως ένας καλλιτέχνης να αγαπά μία ξένη γλώσσα με το δικό του τρόπο. Και ο τρίτος, γιατί ορισμένες φορές παίζει ρόλο και η τύχη. Τραγούδια λοιπόν ερμηνευμένα από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, επίσης πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά σε διαφορετικές γλώσσες από αυτές που εκδόθηκαν για πρώτη φορά. Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει για τις επόμενες δύο ώρες. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις προτάσεις σας. Για να μην χάνουμε πολύ χρόνο και για να μπαίνουμε στο νόημα της απόψινής θεματικής βραδιάς, πάμε για το πρώτο παράδειγμα.

Η Diana Ross μαζί με τη Supremes, το You Can Hardly Love, μετατράπηκε σε L'Amore Vera, μετατράπηκε από τα αγγλικά στα ιταλικά, στο πλαίσιο του ανοίγματος το οποίο προσπάθησε να κάνει η δισκογραφική της εταιρεία, η Motown, διασκευάζοντας πολλές από τις επιτυχίες της εταιρείας και των καλλιτεχνών της σε άλλες γλώσσες, με κυριότερες στα ιταλικά και τα ισπανικά. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και συλλογές με τον τίτλο Motown Goes Around the World, με την Diana Ross, με τον Stevie Wonder και με τα άλλα αστέρια της Motown να ερμηνεύουν ιταλικά τραγούδια. Έτσι κι αλλιώς είχε προηγηθεί η επέλαση πολλών καλλιτεχνών τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Μεγάλη Βρετανία στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, κυρίως τη δεκαετία του 60, όπου εκεί εμφανίστηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, εκτός συναγωνισμού στα φεστιβάλ Σαν Ρέμο, μόνο και μόνο για να καταφέρουν να προωθήσουν τη δουλειά τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Ένα από αυτά τα αστέρια της δεκαετίας του 60 κυρίως ήταν ο Gene Pitney.

Μεσύνομη που ο Τζουντικάρε, το τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη, ερμηνεύθηκε από τον Τζιν Πίτνεϊ το 1966 στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Και είναι πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες που τη δεκαετία του 60 επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο φεστιβάλ και ερμήνευσαν τραγούδια στα Ιταλικά. Ανάμεσά τους οι Yardbirds, ο Louis Armstrong και η Dusty Springfield, η οποία εμπνεύστηκε από το φεστιβάλ μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στη συνέχεια της καριέρας της, το You Don't Have To Say You Love Me. Πολύ γνωστοί λοιπόν, αγαπημένοι ερμηνευτές που τραγουδούν όχι στη μητρική τους γλώσσα, τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες στα αγγλικά για παράδειγμα, μετατρέπονται, διασκευάζονται από τους ίδιους είτε στα ιταλικά, είτε στα ισπανικά, είτε μερικές φορές ακόμη και στα γερμανικά. Γεια σου Τάκη, καλή συνέχεια με τα ακουστικά πλέον. Φωτεινή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Αργύρο, καλώς βρεθήκαμε Δημήτρη. Φυσικά και η Άμπα έχουν κάνει ισπανόφωνες εκτελέσεις, μία εξ αυτών θα ακούσουμε απόψε. Ρένα, και η δική σου επιλογή είναι πάρα πολύ σωστή, με τη Σοφία Λόρεν μαζί με τον Τόνι Μαρούδα να ερμηνεύει το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Γεια σου Μαριέλα με τον Sting. Προς το παρόν και μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με τα ισπανικά σε συνδυασμό με τα αγγλικά του James Brown.

Ο Τζόνι Κας και το Ring of Fire, το οποίο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηχογράφησης και των ισπανικών που χρησιμοποίησε ο Τζόνι Κας, μετατράπηκε σε Fuego d'Amor. Επαναλαμβάνω ότι απόψε ακούμε πολύ γνωστά τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, οι οποίοι κάποια στιγμή ερμήνευσαν όχι στη μητρική τους γλώσσα, όπως είχαμε συνηθίσει ενδεχομένως, αλλά σε ιταλικά, σε ισπανικά, σε γερμανικά. Καλησπέρα στην Γογό, γεια σου Αναστασία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει, το θέμα και είμαι περίεργη να ακούσω τις επιλογές απόψε. Πάμε γρήγορα για την επόμενη. Οι Rolling Stones από το 1965 με το As Time Goes By, το οποίο όταν κυκλοφόρησε στην Ιταλία στην δεύτερη πλευρά περιείχε την εκτέλεση του τραγουδιού από το συγκρότημα, αυτή τη φορά στα ιταλικά.

Only Mie Lacrime είναι ο ιταλικός τίτλος για το As Time Goes By, που εδώ ακούσατε τον Mick Jagger να το ερμηνεύει στα ιταλικά, ενώ εκείνη την περίοδο είχε πραγματοποιηθεί και εμφάνιση των Rolling Stones στο Μιλάνο. Φυσικά η συγκεκριμένη ηχογράφηση στα ιταλικά ήταν μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της δουλειάς τους στη συγκεκριμένη χώρα. Κάτι που, όπως σας είπα, συνηθιζόταν αρκετά στη δεκαετία του 60. Γεια σου Μιχάλη, και η Roxette μου λέει με το Listen to Your Heart έχουν κάνει μια ισπανική διασκευή. Σωστό και αυτό. Καλησπέρα στον Γιάννη. Υπάρχει, μου λέει, και μια τέταρτη περίπτωση. Μια τέταρτη εκδοχή, η περίπτωση να τραγουδήσει κάποιος στην γλώσσα της χώρας στην οποία κάνει μια εμφάνιση, μια συναυλία. Και μια τέτοια περίπτωση είναι η Scorpions και το Tokyo Tapes. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Γιάννη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με την επιλογή του Κωνσταντίνου, με τον Iggy Pop να ερμηνεύει γαλλικά την μεγάλη επιτυχία του Jodassen.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Les deux ensemble.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών.

το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

Οι Scorpions εμφανίστηκαν στην Ιαπωνία από το διάστημα της 24ης Απριλίου μέχρι και της 27 εκείνου του μήνα του 1978. Εκεί ηχογραφήθηκε και το Tokyo Tapes, της περιοδίας δηλαδή των Scorpions στην Ιαπωνία, οι οποίοι φυσικά ερμήνευσαν και ένα τραγούδι στα Ιαπωνέζικα όπως ακούσατε και που ήταν η πρόταση του Γιάννη για απόψε. Τον David Bowie τον έχετε ακούσει να ερμηνεύει στα Ιταλικά το Space Oddity.

Το Space Oddity ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον David Bowie το 1969. Αμέσως το τραγούδι διασκευάστηκε από δύο ιταλικά συγκροτήματα, έγινε επιτυχία στην Ιταλία. Και αμέσως μετά από αυτήν την επιτυχία, ο David Bowie κλήθηκε να το ερμηνεύσει και στα ιταλικά το 1970. Δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό νόημα του τραγουδιού για το διάστημα, αλλά περιγράφει την ιστορία μιας αγάπης δύο νέων που συναντιούνται στην κορυφή ενός βουνού. Τη συγκεκριμένη εκτέλεση χρόνια αργότερα ο David Bowie θα συμπεριλάβει στο άλμπουμ Rare. Θα παραμείνουμε για ακόμη λίγο στα ιταλικά. Αυτή τη φορά για την Shirley Bassey, για την πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα από την ταινία του James Bond, το Diamonds Are Forever, το οποίο διασκευάστηκε στα ιταλικά με τον τίτλο Vivo di Diamanti.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Gideon Warwick καταβάλει προσπάθεια να ερμηνεύσει στα γερμανικά το Walk On By και τελικά τα καταφέρνει. Γεια σου αγαπητές, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ και σε σένα Βίκυ. Γεια σου Γρηγόρη που με πας πίσω στο 1977. Πολλούς χαιρετισμούς στην Φόφη με την Μίλβα. Θα φύγουμε από τα γερμανικά, θα πάμε στα γαλλικά. Ποιος θα τα ερμηνεύσει? Ο Μάικλ Τζάκσον. Πράγμα όχι συνηθισμένο.

Κι όμως ο Μάικλ Τζάκσον τραγουδά στα γαλλικά μαζί με την Σίντα Γκάρετ το I Just Can't Stop Loving You. Και δεν έμειναν μόνο σε αυτό, το διασκεύασαν και στα ισπανικά. Όλα αυτά φυσικά στην προσπάθεια για την προώθηση της δουλειάς τους εκεί στην δεκαετία του 80. Γεια σου Βούλα, μερικές φορές μου λέει πως τα ίδια μουσικά κομμάτια ήχουν διαφορετικά στην κάθε γλώσσα. Τον πόνο, τον ρομαντισμό, τη λύπη, ακόμα και αν δεν ξέρεις τι λένε, αισθάνεσαι αυτό που θέλουν να πούν. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς θα κλείσει με τον Sting και το Fragile, το οποίο θα διασκευαστεί, θα μεταφραστεί στα ισπανικά ως Fragilidad.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στα ξενόγλωσσα. Γνωστά τραγούδια από γνωστούς καλλιτέχνες, όχι όμως ερμηνευμένα στη μητρική τους γλώσσα. Γιατί πραγματικά είναι περίεργο αλλά και ταυτόχρονα ιδιαίτερο να ακούς τους Rolling Stones να τραγουδάνε στα ιταλικά, την Dionne Warwick στα γερμανικά, τον Johnny Cash στα ισπανικά ή τον Iggy Pop στα γαλλικά. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις που έχετε να κάνετε από αυτήν την κατηγορία τραγουδιών. Όπως ο Τάσος με την Μαρία από ό,τι βλέπω εδώ, επιλογή ο David Bowie και το Βολάρε. Ή η Μίνα για παράδειγμα με το Cry Me a River. Και αυτό ανήκει σε αυτή την κατηγορία, η Ιταλίδα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα αγγλικά. Προς το παρόν τουλάχιστον για την έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80. Η Blondie με το Call Me, που ποτέ ενδεχομένως δεν είχαμε φανταστεί ότι η Debbie Harry θα ερμηνεύσει στα ισπανικά. Οι Blondie λοιπόν με το Call Me έρχονται αμέσως τώρα.

Μισά λοιπόν αγγλικά, μισά ισπανικά για την Ντέμπι Χάρι και τους Μπλόντι, το Call Me. Από το 1980. Την ίδια χρονιά οι ABBA έχουν γνωρίσει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λατινική Αμερική και σε χώρες όπως για παράδειγμα το Μεξικό και η Αργεντινή. Γεγονός που θα παρακινήσει το συγκρότημα να ηχογραφήσει έναν δίσκο στα ισπανικά. Ο δίσκος θα έχει τον τίτλο «Gracias por la música», το γνωστό σε όλους μας δηλαδή «Thank you for the music», όπου το συγκρότημα εκεί θα διασκευάσει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες στα ισπανικά.

Gracias por la música, λοιπόν. Η Άμπα από το 1980 και το ισπανόφωνο άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησαν. Η αλήθεια είναι ότι το αγγλόφωνο τραγούδι τους πήγαινε σαφώς περισσότερο. Ισπανόφωνα θα κλείσει αυτό το τέταρτο με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δίσκο μουσικής, το I Will Survive της Gloria Gaynor, που και αυτό διασκευάστηκε στα ισπανικά από την ίδια καλλιτέχνηδα.

Παρά ότι οι Γάλλοι φημίζονται για τον σοβινισμό τους, η Edith Piaf ερμήνευσε στα αγγλικά πολλές φορές μεγάλες επιτυχίες της, δύο εκ των οποίων θα ακούσουμε απόψε. Το πρώτο ήταν το No Regrets, το οποίο μόλις τελείωσε. Το δεύτερο είναι το Love and Rose, και αυτό στα αγγλικά.

Γεια σου Κάσπερ, χαίρομαι που σου αρέσει μια πρωτότυπη τέτοια θεματική βραδιά. Αυτό συζητούσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Νίκο εδώ απέναντί μου. Ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μια ανάλογη εκπομπή με τόσους γνωστούς καλλιτέχνες να τους ακούμε να ερμηνεύουν όχι στην μητρική τους γλώσσα, στην γλώσσα που τους έχουμε μάθει, αλλά σε άλλες γλώσσες όπως αυτές που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Μάγια, χαίρομαι που σου αρέσουν όλες αυτές οι εκτελέσεις. Γεια σου Τίνα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και απόψε. Καλησπέρα Λιάνα. Όπως το γράφεις, ποτέ δεν είναι αργά. Αντίστροφη διαδρομή για τη συνέχεια. Μπορεί η Edith Piaf να ερμήνευσε στα αγγλικά από τα γαλλικά. Το αντίθετο λοιπόν έκανε ο Nat King Cole με το Love.

0: confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
1: Γεια σου Μαριέλα, τι ομορφιά μου λέει, τι ήχη, τι φωνές. Διαφορετική ήχη τουλάχιστον από αυτούς που έχουμε συνηθίσει, μια διαφορετική εκπομπή απόψινη. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τόσο γνωστά τραγούδια και τόσο γνωστούς καλλιτέχνες να ερμηνεύουν σε τελείως διαφορετικές γλώσσες από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Όπως για παράδειγμα τον Louis Armstrong. Θα πήγαινε ποτέ το μυαλό σας ότι μπορεί να τραγουδήσει στα ιταλικά?

0: Από τα χρόνια λοιπόν της δεκαετίας του 60 που σας έλεγα ότι αρκετοί καλλιτέχνες είτε της Αμερικής είτε της Μεγάλης Βρετανίας επισκέπτονταν τα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Έτσι έγινε και με τον Σάτσμο, ο οποίος ερμήνευσε σε ένα από αυτά τα φεστιβάλ στα ιταλικά. Για τη συνέχεια η Eartha Kitt από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μισή καταγωγή από την Αφρική και άλλη μισή καταγωγή από την μητέρα της από Ινδιάνους. Αυτό δεν την εμπόδισε όμως να ερμηνεύσει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ανάμεσά τους φυσικά και τα γαλλικά με το Σέσιμπον.
1: De se dire des mots doux.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

Πέτουλα Κλάρκ, Downtown, στα ιταλικά, τσάο τσάο. Γεια σου Βάσο στη Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, άκρος ενδιαφέρουσα μου λέει η αποψινή εκπομπή. Πραγματικά δεν περίμενα να έχουν ερμηνεύσει τόσο όμορφα και κυρίως τόσο πιστικά γνωστοί καλλιτέχνες τραγούδια σε άλλες γλώσσες από αυτές που μιλάνε. Σόφη μου, να είσαι καλά, χαίρομαι που την απολαμβάνεις. Κάτι σχεδόν ελληνικό για τη συνέχεια, η Doris Day με τον Never on Sunday είναι μία από τις εκατοντάδες διασκευές που έχουν γίνει στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, όπου το ερμηνεύει μισό στα αγγλικά και μισό στην αρχή όπως τα ακούσετε στα ελληνικά.

Η Doris Day λοιπόν έκανε την απόπειρα και τα κατάφερε τελικά να τραγουδήσει και στα ελληνικά. Μαρία μου στη Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα. Και σε σένα, Σούλα. Χαίρομαι που σου άρεσε η βραδιά. Γεια σου, Μιχάλη. Ναι, ήταν διαφορετικό το ταξίδι απόψε. Πάμε και σε αυτό που έχετε επιλέξει περισσότερο από κάθε άλλο για αυτήν την εκπομπή. 1994, η θάλασσα του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Με ερμηνεύτρια στα ελληνικά, την Μίλβα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μαχαιρία Μόρο. Γιατί όπως λέγαμε από την αρχή, Motown goes around the world. Γεια σου Μίρκα, στη Νέα Υόρκη, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Η Μέρη μου λέει ήταν πολύ ωραία η εκπομπή και θα πρότεινα να κάνεις, μου λέει, και ένα δεύτερο μέρος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υλικό για να βγει και δεύτερο μέρος. Αλλά κάποια στιγμή, ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό. Γεια σου Αναστασία, ταξιδέψαμε, μου λέει, κυριολεκτικά σχεδόν απόψε σε πολλά μήκη και πλάτη της γης. Η μουσική βέβαια από μόνη της είναι διεθνής γλώσσα. Η απόπειρα ενός καλλιτέχνη όμως να τραγουδήσει σε άλλη γλώσσα έξω από τη δική του δείχνει και σεβασμό απέναντι στο κοινό αυτής της χώρας. Και ο Τζορτζ Μάικλ το τόλμησε, ερμηνεύοντας μαζί με την Αστρότη Ζιλμπέρτο τον Δεσαφινάντο στα πορτογαλικά.

Όντως, Γιάννη, είναι μια πρόκληση για τους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τραγούδια σε άλλη γλώσσα από αυτή που μιλούν. Καλή σου νύχτα. Να σε καλά, Μάγια. Καληνύχτα και σε σένα και στην Μαρία στον Πειραιά. Όμορφο ξημέρωμα να έχεις και εσύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάμε πάλι για μια αντίθετη πορεία. Εδώ λοιπόν ο Τζορτζ Μάικλ ερμηνεύει στα πορτογαλικά αντίθετα από το επόμενο που έρχεται. Μωρίς Άλμπερτ, Βραζιλιάνος. Το τραγούδι πρώτο κυκλοφόρησε φυσικά στα πορτογαλικά. Όταν άρχισε όμως να γίνεται επιτυχία, ο καλλιτέχνης το ερμήνευσε στα αγγλικά.

Από τα πορτογαλικά λοιπόν στα αγγλικά, σε αυτή την περίπτωση με το feelings. Χαράλαμπε πρόλαβες, να είσαι καλά, και εγώ στέλνω τις ευχές μου για καλό ξημέρωμα, φίλε. Καλή σου νύχτα, Πόπι. Απόψε μου λέει η εκπομπή, είχε στρογγυλάδες, είχε γλύκα, είχε νοσταλγία και ερωτισμό. Ούτε καν χρασί δεν χρειάστηκε, με μέθησαν οι μουσικές. Σε ευχαριστώ και σένα ιδιαίτερα. Καλή σου νύχτα. Πάμε για το επόμενο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Matt Monroe. The Music Played, αυτή τη φορά από τον ίδιο καλλιτέχνη, αλλά στα ισπανικά.

Alguien canto. Ο Matt Monroe, λοιπόν, το The Music Played στα ισπανικά. Γεια σου, Ηλία, που ρωτάς αν η εκπομπή θα ανέβει κάπου σαν MP3. Θα ανέβει στην σελίδα που διατηρώ στην πλατφόρμα του Mixcloud. Συνήθως ανεβαίνει την εβδομάδα, την επόμενη, μετά την μετάδοση της εκπομπής. Και το link μπορείς να το βρεις στην σελίδα μου τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το τελευταίο για απόψε θα είναι ιταλικό τραγούδι, μάλλον στα ιταλικά, το You Don't Own Me της Leslie Gore. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής. Αρχικά λοιπόν στα ιταλικά.

Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς, στα τραγούδια τα οποία παρότι τα είχαμε γνωρίσει, για παράδειγμα, είτε στα αγγλικά είτε σε κάποια άλλη γλώσσα, απόψε τα ακούσαμε τελείως διαφορετικά από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτή τη θεματική βραδιά είναι το ίδιο τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, το You Don't Know Me της Leslie Gore, αλλά αυτή τη φορά στα γαλλικά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή είναι η αυθεντική εκτέλεση του Don't Leave Me This Way από τους Harold Melvin and the Blue Notes. Και το 1975, λίγο πριν το διασκευάσει η Thelma Houston και το κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Γιατί όμως ακούμε την αυθεντική εκτέλεση απόψε? Γιατί απόψε η εκπομπή είναι θεματική και είναι αφιερωμένη σε μεγάλες soul μπάντες και κυρίως στους frontmen, στους τραγουδιστές που έγιναν διάσημοι μέσα από αυτές. Η Harold Melvin and the Blue Notes είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της soul μουσικής της δεκαετίας του 70 με τον ήχο της Φιλαδέλφια. Ιδρυτής του συγκροτήματος και αυτός που ήταν στα βασικά φωνητικά ήταν ο Harold Melvin. Ταυτόχρονα όμως και σταδιακά τον ίδιο ρόλο απέκτησε και ο Teddy Pendergrass, ο οποίος ερμηνεύει σε αυτήν την εκτέλεση το Don't Leave Me This Way. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, με μουσικές από τις αγαπημένες μας soul μπάντες απόψε, καθώς πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Μόρις Ουάιτ, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το συγκρότημά του αρκετές φορές απόψε, μαζί με άλλες μεγάλες μορφές αυτού του είδους της μουσικής και πάντα με τη δική σας συμβολή. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για να διαλέξετε εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα.

Morris White, λοιπόν, η φωνή και στην ουσία η ψυχή του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Ενός συγκροτήματος που ιδρύθηκε από τον White, που ήταν drummer το 1969, αφού μετακόμισε από το Σικάγο στο Λος Άντζελες. Συγκρότημα το οποίο κέρδισε 6 βραβεία Grammy και συνδύαζε μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές και μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Fantasy.

Ο Μωρίς Ουάιτ, λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφού έπασχε από την ασθένεια του Πάρκινσον από το 1992, κάτι που τον οδήγησε στο να αποσυρθεί από τις περιοδίες του συγκροτήματος λίγο αργότερα. Οι OJs έρχονται για τη συνέχεια για να μας πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και σε ένα αφιέρωμα απόψε στις μεγάλες soul μπάντες. Γεια σου Δημήτρη, στον Ημιτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόφη μου, να είσαι καλά, πραγματικά ήταν μια από τις σημαντικότερες γνωριμίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Γεια σου Μαρίνα, ένας μου λέει φεύγουν οι παλιοί καλοί που μας έκαναν να ξεσηκωνόμαστε και μας ξεσηκώνουν και σήμερα. Με το γιο μου να το συγκινεί και εκείνον σήμερα αυτό το τραγούδι είναι τελικά παρηγοριά και ένδειξη ότι δεν θα πεθάνουν στα αλήθεια ποτέ και θα ζουν μέσα από τις μουσικές τους. Επιλογή το September από Earth, Wind & Fire. Γεια σου Νικόλα μου. Στην Κατερίνη, μία διευκρίνηση για μία ακόμη φορά. Απόψε δεν θα ασχοληθούμε μεμονωμένα με soul καλλιτέχνες, αλλά με μεγάλες soul μπάντες. Πάμε σε μία γυναικεία μπάντα για τη συνέχεια. Μάρθα and the Vandellas. Γνωστές από το 1967 ακόμη, χάρης κυρίως στο ταλέντο της Μάρθα Ρίβς.

Martha and the Vandellas λοιπόν. Για τη συνέχεια έρχονται οι Temptations. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, κυρίως της Motown στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με τη μορφή του David Ruffin να κυριαρχεί στα φωνητικά του συγκροτήματος, λίγο πριν να τον αντικαταστήσει ο Dennis Edwards το 1968. Από τις μεγάλες επιτυχίες τους με τη φωνή του David Ruffin, το My Girl του 1964.

My Girl για την Ελισάβετ. Το πρώτο από τους Temptations το οποίο θα ακούσουμε απόψε. Για τους Jackson 5, τι να πει κανείς. Οικογενειακό μουσικό συγκρότημα της οικογένειας Jackson. Με ιδρυτικά μέλη του, τους Jackie, Tito, Jermaine, Marlon και φυσικά τον Michael Jackson. Σε πολύ μικρή ηλικία να κλέβει την παράσταση και να είναι εκείνος που ξεχώρισε από νωρίς. Ακολουθώντας την τεράστια σόλο καριέρα του. Αλλά μη παραλείποντας ενδιάμεσα να βοηθάει όποτε μπορεί και το οικογενειακό συγκρότημα. 1971 θα κυκλοφορήσει το Never Can Say Goodbye. Πρώτη ηχογράφηση για τους Jackson 5 πριν το διασκευάσει τόσο Gloria Gaynor όσο και πολλά χρόνια αργότερα η Communards.

Γεια σου Λίτσα, πολύ εύστοχη επιλογή αυτή των Four Tops. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλησπέρα στη Μαρία με τους Cool and the Gang. Γεια σου Ζωή. Σε οικογενειακό συγκρότημα θα μείνουμε και στη συνέχεια. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε αρχικά το 1952 με την επωνυμία The Pips. Στην ουσία πρόκειται για ένα οικογενειακό συγκρότημα της οικογένειας Knight. Λίγο αργότερα όμως η μορφή της Gladys Knight είναι αυτή που ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να αναλάβει το ρόλο της front woman και το συγκρότημα να μετονομαστεί σε Gladys Knight and the Pips.

Η Earth, Wind & Fire και το Let's Groove, η επιλογή του Κωνσταντίνου. Στην υγεία σου, φίλε. Μία από τις μεγαλύτερες μπάντες soul και funk μουσικής, φτάνοντας φυσικά μέχρι και τα χρόνια της disco, με μεγάλο τους όπλο τις αντιθέσεις στις φωνές του Maurice White, που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες, και του Phil Bailey, γνωστός και εκείνος και για την solo καριέρα που έκανε αργότερα, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Phil Collins στο Easy Lover. Οι Earth, Wind & Fire έχουν μέχρι και σήμερα 20 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, 8 από τις οποίες κατάφεραν να κερδίσουν, ενώ έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο. Ο Maurice White όμως δεν έμεινε μόνο στην ενασχόλησή του με τους Earth, Wind & Fire. Υπήρξε παραγωγός και σε άλλους καλλιτέχνες, από την Barbara Streisand και τον Neil Diamond μέχρι το γυναικείο group των Emotions, γράφοντας για εκείνες το Best of My Love.

Emotions λοιπόν, Best of My Love σε παραγωγή του Maurice White, τον Earth, Wind and Fire. Νίκο μου, όπως το λες, τι είναι η soul μουσική? Η μουσική έκφραση της ανθρώπινης ψυχής των μαύρων. Πάμε στο Detroit του Michigan. Από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Motown, οι Four Tops με το Reach Out, I'll Be There για την Λίτσα.

Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες η Άνθη για την ανήκη της Soul, μου λέει. Προτείνω Isley Brothers με τα υπέροχα φωνητικά που ερμηνεύουν το I'm So Proud του Curtis Mayfield. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Από τους πρωτοπόρους φυσικά Sam & Dave, ο Samuel David Moore με τις ψηλές του και ο Dave Prater πιο μπάσος. Επίσης λοιπόν μια χαρακτηριστική αντίθεση. Το πιο σημαντικό ντουό στην ιστορία της soul μουσικής.

Stylistics. I can give you anything. Άλλη μια σημαντική soul μπάντα από την Φιλαδέλφια που ξεχώρισε χάρη στα ιδιαίτερα φωνητικά του Russell Tompkins. Μεγάλη επιτυχία φυσικά του συγκροτήματος στο You Make Me Feel Brand New που ενδεχομένως να ακούσουμε στην συνέχεια. Νίκο, θα συμφωνήσω και εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο ιδιαίτερα. Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη. Λιάννα, καλώς ήρθες. Είναι η ώρα για τους Commodores. Συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 και λίγο αργότερα υπέγραψε στη Motown, ανοίγοντας εκείνο το διάστημα τις συναυλίες των Jackson's 5. Βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος. Ο Skyler Jett. Το ταλέντο όμως του Lionel Richie δεν γινόταν να κρυφτεί με κανέναν τρόπο. Και έτσι πέρασε εκείνος στο προσκήνιο. Ένα από τα τραγούδια τους που θα ακούσουμε απόψε είναι το Night Shift. Αφιερωμένο στον Μάριο, που το ακούγαμε και το παίζαμε μαζί πριν από πολλά πολλά χρόνια σε νυχτερινά μαγαζιά.

Γεια σου Κατερίνα στο Παγκράτη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου. Για να πάμε σε μια τελείως διαφορετική περίπτωση, καθώς δεν θα αναφερθούμε σε συγκρότημα που προέρχεται είτε από την Φιλαδέλφια είτε από το Μέμφις. Τις δύο βασικές πηγές δηλαδή της αμερικανικής soul. Αλλά θα πάμε στο Σικάγο του Illinois. It's Lights, μόλις μπήκαν με το Have You Seen Her. I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today

Γεια σου Μιχάλη που το κινητό σου τελειώνει σε 4.28. Έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλώς ήρθες Σόφη με το It's Forever. Αλέξανδρε, σχετικά με το ερώτημα το οποίο μου θέτεις μέσω του email σου, δεν γνωρίζω πραγματικά για να σου απαντήσω, δεν είμαι και αρμόδιος. Καλώς ήρθες Τάσο. Easy από Commodores ή Temptations στο Papa Was a Rolling Stone. Ένα από τα δύο θα ακουστούν οπωσδήποτε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να μην πω και τα δύο. Ashley Brothers για την συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, ένα group που αποτελείται από τρεις αδερφούς. Τους αδερφούς Άισλι, τον Οκέλι, τον Ρούντολφ και τον Ρόναλντ, ο οποίος ήταν και ο βασικός τραγουδιστής του τρίο. Απόψε τους ακούμε στη διασκευή του I'm So Proud του Curtis Mayfield για την Ιάνθη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες soul μπάντες. Καθώς πριν από λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής, ο Μόρις Ουάιτ, ο ιδρυτής του συγκροτήματος των Earth, Wind and Fire. Μεγάλες soul μπάντες λοιπόν απόψε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους frontmen ή στις frontwomen των συγκροτημάτων, σε εκείνους λοιπόν που με τα φωνητικά τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο σε όλα αυτά τα groups. Κυρίως ασχολούμαστε με τις δεκαετίες 60 και 70, μέχρι και τα μέσα όμως της δεύτερης, λίγο πριν εμφανιστεί η disco. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτιμήσεις σας για τα αγαπημένα σας τραγούδια από soul συγκροτήματα. Γεια σου Γιώργο, με τον Dennis Edwards. Το Don't Look Any Further είναι φυσικά από την solo καριέρα του. Διέγραψε όμως, όπως λέγαμε νωρίτερα, και εκείνος μεγάλη πορεία με τους Temptations. Γεια σου Δημήτρη, στο Μόναχο, που ακούς χωρίς πρόβλημα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα. Αμέσως τώρα με soul μουσικές.

Η Bar Case από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το Memphis του Tennessee. Με μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του στο Soul Finger του 1967 και βασικό του τραγουδιστή τον Larry Johnson. Για το επόμενο δεν νομίζω ότι χρειάζονται καν συστάσεις.

Γεια σου Γιάννη και War θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σταύρο με τους KC and the Sunshine Band. Εκεί όμως αναφερόμαστε περισσότερο σε δίσκο ήχο. Γεια σου Κωνσταντίνε στους Αμπελοκήπους. Γεια σου Μάριε στον Πειραιά. Όπως άκουσες ενδεχομένως από την ώρα που έχεις στείλει το μήνυμά σου, η απόψινή εκπομπή είναι θεματική. Και το θέμα της είναι μεγάλες soul bandes. Οπότε δεν αναφερόμαστε ούτε μεμονωμένα σε καλλιτέχνες, αλλά ούτε φυσικά και σε κάποιες διασκευές.

Η Delphonics από την Φιλαδέλφια με βασικό τραγουδιστή τον William Hart. Και μεγάλες επιτυχίες όπως το La La Means I Love You, το οποίο ακούμε, και το Ready or Not. Το συγκεκριμένο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και από τον Quentin Tarantino το 1997 στην ταινία Jackie Brown. Γεια σου Κατερίνα, σταθερή αξία, το κλασικό ραδιοφωνάκι. Για να αποφεύγουμε και τα μικροπροβλήματα, ενίοτε με την ακρόαση μέσω διαδικτύου. Γεια σου Χρήστο μου, στην Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς στον Γρηγόρη, στην Ταϊλάνδη. Γεια σου Βάγκο που μας ακούς και οδηγείς αυτήν την ώρα, καλό δρόμο να έχεις. Μόλις μπήκαν οι War με το The World is a Ghetto. Για τον Γιώργο στο ζωγράφου και για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

Γεια σου Μαρία, βλέπω ότι έχεις πάρει μπροστά σχετικά με τις επιλογές, αλλά ειδικά αυτή του Simple Game. Μπορώ να πω ότι πέτυχε Διάνα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Άννα με τον Otis Redding. Εάν δεν αναφερόμασταν μόνο σε μπάντες, σίγουρα θα είχε ξεχωριστή θέση στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για Midnight Train to Georgia. Η Gladys Knight για δεύτερη φορά απόψε μαζί με τους Peeps.

Γεια σου Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ακούσω και εγώ κάτι από τον Marvin Gaye. Αλλά απόψε, επειδή η εκπομπή είναι θεματική και αναφέρεται μόνο σε συγκροτήματα, μόνο σε soul bandes, θα το αφήσουμε για κάποιο άλλο βράδυ. Χρήστο μου, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.

Tower of Power, λοιπόν, So Very Hard to Go. Δική σας επιλογή είναι και το επόμενο που έρχεται. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Simple Game στην διασκευή των 4 Tops.

Η Ρος Ρόις με το Wishing on a Star, οκταμελές συγκρότημα από το Λος Άντζελες. Αρχικά μόνο με ανδρικά φωνήτικα. Μέχρι που εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Gwen Dickey και δημιούργησε για το συγκρότημα τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το Wishing on a Star και το Love Don't Live Here Anymore. Το Wishing on a Star αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου ερετικέ, καλώς ήρθες, έστω και λίγο πριν από το τέλος. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μου και ταυτόχρονα με τις ευχές μου έρχεται και τραγούδι όμορφο, το You Make Me Feel Brand New. Στο αφιερώνω λοιπόν θέλοντας και μη.

Η Stylistics και το You Make Me Feel Brand New. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι από το συγκρότημα και από τον καλλιτέχνη που στάθηκε αφορμή για να γίνει η απόψινη βράδια. Τους Earth, Wind and Fire λοιπόν και τον Morris White που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών. Με πολλές επιτυχίες στην καριέρα του. Μία από τις μεγαλύτερες ήταν το After the Love Has Gone.

Μόρις Βάιτ λοιπόν, μια μεγάλη μορφή της soul μουσικής. Καληνύχτα Νίκο, γεια σου χαρά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο. Καληνύχτα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στην Μέρη. Καλό ξημέρωμα Κατερίνα και σε σένα Λίτσα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Χρήστο μου στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα Σοφία, γεια σου αγαπητέ. Καληνύχτα στην Άννα. Καλό ξημέρωμα Μάγδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την συντροφιά, για την παρέα και απόψε μέχρι αυτήν την ώρα.

0: σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το υπέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάβαναν τον drone. Οδηγίες για την προήγηση του.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η αληθινή φωνή.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μυαλό.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.